0: Μα Summer Cab με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Cab απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος δέκατον.

Αγάπη προς τον Θεόν. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου. Ευαγγέλιον κατά Λουκάν, κεφάλαιον 10, στίχοι 27-28. Η αγάπη προς τον Θεόν είναι κατά τον ιερόν Ιωάννην Χρυσόστομον η πρώτη, η ρίζα, η πηγή και μητέρα όλων των άλλων αρετών. Από τον Θεόν ελάβομεν το ζήν, το πολυτιμότερον των επιγής αγαθών. Εις αυτόν οφείλομεν και το αυτής της ζωής πολυτιμότερον και ανεκτήμητον αγαθών, την σωτηρίαν της αθανάτου ψυχής μας, δια του Ιησού Χριστού, του σωτήρος μας. Η σάρκωσης του Θεού και Λόγου είναι η έκφραση της υψίστης αγάπης Του προς το αμαρτωλόν γένος των ανθρώπων. Όντως, κατά τον Άγιον Μάξιμον τον ομολογητήν, ο αγαπών των Θεών, αγγελικών βίων επί της γης ζει, νηστεύων και αγρυπνών, ψάλων και προσευχόμενος και περιπαντός ανθρώπου αΐ καλά λογιζόμενος. Αυτής της ολοψύχου αγάπης προς τον Θεόν το βίωμα έχων ο γέροντας Αμφιλόχιος και των θείων έρωτα προς των νυμφίων Χριστών εντόνως ζών, συμβουλεύει τας μοναχάς του Παρθενώνους του. Αγαπήσατε τον ένα και θα σας αγαπούν και τα θηρία. Αγαπήσατε με όλη την καρδίαν σας, των νυμφίων σας, των Ιησούν Χριστών και όλοι οι άνθρωποι θα σας αγαπούν και θα σας περιποιούνται. Όταν υπάρχει η φλόγα της αγάπης, ό,τι κακόν πλησιάζει το κατακαίει. Αναφερόμενος δε εις την έλλειψη της Θείας Αγάπης, ευστόχως παρατηρεί δια παραδείγματος χαρακτηριστικού. Όταν η καρδιά μας δεν έχει την αγάπη προς τον Χριστόν, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είμαστε σαν τα πλοία που δεν έχουν καύσιμα στη μηχανή τους. Επί τη ευκαιρία της εορτής της πρώτης του νέου έτους εύχεται εις τας αδελφάς ιδιαιτέρως δια την απόκτηση της Θείας Αγάπης, της οποίας γνώρισμα είναι η αδιάλειπτος μετά του Θεού πνευματική δια της προσευχής συνομιλία. Εύχομαι αυτή τη χρονιά να αγαπήσετε πιο πολύ τον νυμφίον σας. Όταν θα έχετε αγάπη θα του λέτε και πολλές κουβέντες. Εσυμβουλέ του είναι απλές και πρακτικές και μας υπενθυμίζουν τους λόγους του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Όταν το πυρ του Θείου Πόθου και η φλόξ της Θείας Αγάπης εξαφθεί εν την καρδία, ανιστά την ψυχήν εις προσευχήν. Φλεγόμενος εκ του πυρός της προς τον Θεόν αγάπης, εις άλλη περίπτωση προτρέπει κατά τρόπον παρακλητικών όσων και επίμονων τας αδελφάς μοναχάς. Σας παρακαλώ να εφαρμόσετε αυτήν την εντολήν, όσον μπορείτε να καλλιεργήσετε την αγάπην προς το πρόσωπον του Χριστού μας, σε τέτοιο σημείο που όταν θα προφέρετε το όνομά Του να τρέχουν δάκρυα από τα μάτια σας, η καρδιά σας πρέπει να καίγεται πραγματικά, τότε Αυτός θα είναι ο δάσκαλός σας, Αυτός θα είναι ο οδηγός σας, ο αδελφός σας, ο πατέρας σας, ο γέροντάς σας. Άλλοτε πάλι, κατά την ανάλυση αγιογραφικού κειμένου, ο Μιλώνης τας αδελφάς αποκαλεί την αγάπη προς τον Θεόν ως το σήμα του μοναχού και έκφραση αηδίου ευγνωμοσύνης προς αυτόν τον Κύριον, καθώς αυτή η μοναχική κλήσης είναι δώρον της χάριτος του Θεού και έργον του δακτύλου της θείας του προνοίας. Ιδού οι λόγοι του. Ο Απόστολος σήμερα μας λέει πως είμαστε καλεσμένοι από τον Θεόν, ότι ο Θεός μας εκάλεσε και μόνοι μας δεν ήρθαμε. Αυτό μου κάνει εντύπωση γιατί αυτό είναι πραγματικό της. Κάθε μια που είναι εδώ μέσα, αν ρίξει μια ματιά στο παρελθόν, θα δει καθαρά πως ο ίδιος ο Θεός την οδήγησε με τα διάφορα μέσα ως εδώ. Δεν είναι μικρό πράγμα να είσαστε τόσες εδώ και μάλιστα από τόσα διαφορετικά μέρη της χώρας μας. Είμαστε λοιπόν καλεσμένοι από τον Θεόν και αυτά πρέπει να τα σκεπτόμεθα γεμάτες ευγνωμοσύνη μα και συνέστηση πολύ.
Σαν οπαδοί του Χριστού μας πρέπει πάντα να φοράμε το μεγάλο σήμα του, και αυτό το σήμα είναι η αγάπη. Την αγάπη ας έχουμε στο πρόσωπο του Χριστού μας, τόσο αναγκαία για τη ζωή της ψυχής μας σαν την αναπνοή. Για τούτο οι πατέρες και με τον ασήγητο παλμό της καρδιάς τους έκραζαν πλημμυρισμένοι από αγάπη το όνομα του Ιησού μας. Μα η αγάπη πρέπει να πλώνεται και προς τα δημιουργήματα του Θεού μας. Τα ζώα, τα δέντρα, τα λουλούδια, τα πουλιά και προπαντός προς το τελειότερο δημιούργημα του Θεού, τον άνθρωπον, τον αδελφόν μας, τον άνθρωπον. Είμαστε λοιπόν οι καλεσμένοι του Θεού που μέσα σε τούτη τη δύσκολη και πολυθόρυβη εποχή ακούσαμε το κάλεσμά Του. Εμείς δεν Του είπαμε «αγρόνι γόρασα», αλλά τρέξαμε και ήρθαμε κοντά Του εδώ, στο μοναστήρι μας. Αυτό για τα χρόνια μας είναι κάτι το πολύ σπουδαίο. Λέγαν οι παλαιοί πατέρες προφητικά ακριβώς για την εποχή μας, ότι στους ύστερους αμαρτωλούς καιρούς εκείνοι που θα αφήσουν τον κόσμο και θα προσπαθούν να ζουν μια παρθενική και ενάρετη ζωή θα έχουν τον ίδιο μισθό με τους πατέρας της εποχής εκείνης που έκαναν τόσα ασκητικά και μαρτυρικά κατορθώματα. Γιατί όταν δεις μερικά λουλουδάκια στη μέση του χειμώνα με τους βοριάδες και τα χιόνια, ας είναι και ατροφικά, σου κάνουν πιο πολύ εντύπωση και από εκείνα τα δροσάτα που βλέπεις την άνοιξη. Λοιπόν, ας έχουμε τη σκέψη μας πως μας κάλεσε ο ίδιος ο Θεός στην πνευματική ζωή, ο οποίος σήμερα δεν μας ζητά και πολλά πράγματα. Αγάπη ας προσπαθούμε να αποκτήσουμε, και μέσα από την αγάπη ξεπετιέται και η ταπείνωση και όλες οι αρετές. Κι έτσι, όταν προσπαθούμε να έχουμε την αγάπη, θα χαίρεται ο Χριστός μας και πιο πολύ θα χαίρεται το αγαθό πνεύμα, ο άγγελός μας που είχαμε την τιμή να λάβουμε από τον Θεό μας, σαν φύλακα μαζί με τις τόσες άλλες προστασίες Του. Αγάπη προς τον πλησίον. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Ευαγγέλιον κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 22, στίχος 39. Καρπός της προς τον Θεόν αγάπης είναι η αγάπη προς τον πλησίον. Ο πλησίον είναι εικόν του Θεού και τέκνον του Θεού. Κατά την ρητήν διαβεβαίωση του μαθητού της αγάπης, του Ιωάννου, «εν τούτο γινώσκομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπώμεν». Με αυτό δε το σημείο γνωρίζομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού, όταν δηλαδή αγαπώμεν τον Θεόν. Και ο γέροντας Αμφιλόχιος, γόνος πνευματικός του ηγαπημένου μαθητού, είχε αυτήν την διπλήν αγάπην, την ολόψυχον αγάπη προς τον Θεό και την ανυπόκριτον αγάπη προς τον πλησίον, τον οποίον ηγάπησε ως σε αυτόν, συμφώνως προς την δευτέραν και μεγάλην εντολήν. Εκ του περισσεύματος της των Θεών και των πλησίων αγαπός της καρδίας του, συμβουλεύει. Όσον ο άνθρωπος αγαπά τον Θεόν, τόσον έχει αγάπην και για τους ανθρώπους. Τους αγαπά σαν εικόνας Θεού με σεβασμό, λεπτότητα και αγιασμό. Γνώρισμα της προς τον πλησίον γνησίας αγάπης κατά τον γέροντα Αμφιλόχιο είναι και η προσευχή δια την πνευματική πρόοδο των αδελφών. Ο άνθρωπος που αγαπά πνευματικός αισθάνεται προσευχόμενος ότι ευρίσκεται εντός του Θεού και του αδελφού του. Επίσης λυπείται όταν δεν πορεύεται καλός ο αδελφός του και προσεύχεται για την πρόοδόν του. Ουδέποτε αλλάσει εκείνος που έχει την χριστιανική αγάπη. Η δύναμη της αγάπης εν συνδυασμό με την προσευχή τα μέγιστα συμβάλλει εις την επιστροφή του απομακρυνθέντος από τον Θεόν και την σωτηρία της ψυχής του. Ιδού και εν προκειμένου η συμβουλή του γέροντος Αγίου Αμφιλοχίου. Με την αγάπη πρέπει να τον συλλάβομεν, και θέλει αγάπη πολύ. Όταν τον συναντάτε να του παρουσιάζετε αγάπην πολλήν, μεγάλη θλίψη γίνεται στον ουρανό για αυτόν τον άνθρωπο και είναι φόβος να χαθεί τελείως. Γι' αυτό
προσπαθήσατε με αγάπη και με σοβαρότητα να τον φέρετε κοντά στον Χριστό. Κάθε κίνηση που δεν έχει προσευχή και αγάπη δεν φέρει καλόν. Η αγάπη λοιπόν κατά τον γέροντα Αμφιλόχιο καθιστά τον άνθρωπο κατοικητήριον του Θεού και αξιοσέβαστον. Είναι η μόνη σκέψη η οποία τον απασχολεί σχετικώς με την πνευματική πρόοδο των παιδιών του, δι' αυτό και την ανακοινώνει προς αυτά. Παιδιά μου, η μόνη μου σκέψη είναι πώς να αποκτήσετε μεταξύ σας ενότητα και αγάπη. Να αγαπάτε τον Χριστόν και όταν τον αγαπήσετε με όλην σας την δύναμη θα έλθει να κατοικήσει μέσα σας. Και εγώ τότε δεν θα σας αγαπώ μόνο σαν πατέρας, αλλά και θα σας σέβομαι σαν κατοικητήρια του Ιησού Χριστού μας. Και όχι μόνο εγώ θα σας σέβομαι, αλλά και οι πιο κακοί άνθρωποι θα σας σέβονται όταν μέσα σας είναι ο Θεός. Δια της αγάπης το κοινόβιον καθίσταται προάβλιον του παραδείσου. Όταν έχετε αγάπη, παιδιά μου, θα σας χαρίσει αγιασμό ο Θεός της αγάπης, ο οποίος πάντα την χάρη του τη στέλνει εκεί που υπάρχει αγάπη και ομόνοια. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος να μας δίνει δύναμη, φωτισμό, ταπείνωση και αγάπη και τότε το κοινόβιό μας θα γίνει προάβλιον του παραδείσου.

Η προς τον Θεόν και τον πλησίον αγάπη ως άλλη σκάλα αναβιβάζει τον άνθρωπο εκ της γης στον ουρανό και αναδεικνύει το κοινόβιον εργαστήριον αγιότητος. Οι Άγιοι παιδιά μου βρήκαν τη σκάλα του ουρανού, μα εμείς δεν ξέρουμε να την βρούμε. Η αγάπη είναι η σκάλα του ουρανού, αγάπη στον Χριστό και στον πλησίον, στον Χριστό με όλη την ψυχή και την καρδιά και στον πλησίον περισσότερη από ό,τι έχουμε για τον εαυτό μας. Η αγάπη πρέπει να είναι η μοναδική μας σκέψη, γιατί χωρίς αυτή όλα είναι νεκρά. Την αγάπη εμείς εδώ στο κοινόβιό μας προπάντων πρέπει να έχουμε και το μοναστήρι μας θα γίνει σαν τα παλιά μοναστήρια. Όταν έχουμε την τελεία αγάπη θα βγάλουμε και Αγίους. Η αγάπη είναι δύναμη αναμορφωτική και η καλύτερα εκδίκηση προς τους αδικούντας και βλάπτοντας ημάς. «Δεν μπορείτε εσείς να εκδικηθείτε με την αγάπη εκείνους που σας πειράζουν», έλεγε. «Η καλύτερη εκδίκηση είναι η αγάπη. Όταν ένα χαρακτήρα θέλεις να τον μεταβάλεις, η δύναμη σε αυτή που μεταποιεί είναι η αγάπη». «Η αγάπη», έλεγε ο αείδημος πατήρ Αμφιλόχιος, «πρέπει να συνδυάζεται πάντοτε με την ταπείνωση και την υπακοή. Αυτή αρετέ είναι τα κυριότερα γνωρίσματα του μοναχού». Την αγάπη δε, την ακολουθεί η ταπείνωση και η υπακοή. Αυτά είναι τα κυριότερα γνωρίσματα του μοναχού. Ας παρακαλέσουμε τον Θεό να μας δώσει αγάπη, ταπείνωση και υπακοή. Και πρόσθετε, αυτά να τα κρατήσετε για πάντα. Και τελειώνοντας, η Παναγιά μας να σας βοηθεί για να προχωρείτε στο τελειότερο. Να σας βλέπουμε κι εμείς να χαιρόμεθα και να σας παρακολουθούν οι άγγελοι με αγάπη. Γράφων εις τα πνευματικά του τέκνα επ' ευκαιρία της εισόδου εις την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή δια την απόκτηση αυτών των αρετών συμβουλεύει. Με την βοήθεια του Θεού εντός ολίγου εισερχόμεθα εις την Αγία Τεσσαρακοστήν και πρέπει κάτι να αποκτήσουμε να φτάστας Αγίας ημέρας, ιδίως την ταπείνωσιν και την αγάπην, δύο αρετές που και αυτός ο Θεός τις κράτησε στην επιγής ζωή του. Με τη σημαία της ταπεινώσεως εγεννήθη και εις τον λόφον του Γολγοθά επάνω εις τον σταυρόν του τη σημαία της αγάπης είχεν. Θα είμαι θα ευτυχής εάν επιτύχομεν εις αυτό το σημείο της ταπεινώσεως και της αγάπης. Άλλοτε πάλι προς πνευματικών του τέκνο παρομοίως συμβουλεύει. Οι πνευματικοί σας αγώνες να φέρουν πάντα τη σφραγίδα της ειλικρινούς αγάπης και ταπεινώσεως, διότι μόνον εκείνος που έχει το ένδυμα αυτό δεν υπολογίζει τις δυσκολίες που έχει η ζωή αυτή, ούτε την έχθρα του σατανά, ούτε την κακία που δείχνουν τα οργανά του. Η αγάπη κατά των σοφών γέροντα Αμφιλόχιο είναι χάρισμα Θεού, το οποίο έχει ανάγκη συνεχούς αναζωπηρώσεως δια να διατηρηθεί άσβεστος η φλόγα. Και προτρέπει να αναζωπηρούμε μέσα μας τα χαρίσματα του Θεού και ιδίως την αγάπη. Εμείς που βάλαμε το ράσο και είμαστε στρατιώτες του Χριστού και αυτό το κηρύξαμε παντού, στον κόσμο, στη γη, στον ουρανό και οι δαίμονες το πήραν είδηση ακόμη, πως δηλαδή είμαστε στρατιώτες του Χριστού, πρέπει όλες τις αρετές να έχουμε, μα προπάντων την αγάπη. Και δείγμα της αγάπης μας στο Χριστό είναι η αγάπη στον πλησίον. Αγάπη δηλαδή όπως εκείνη που έχουμε στον εαυτό μας, να έχουμε και στον αδελφό μας. Όταν πονά ο αδελφός μας να πονούμε πιο πολύ εμείς, όταν υποφέρει να υποφέρομεν και όταν αγάλεται να αγαλώμεθα. Αυτό είναι αγάπη. Όταν δεν έχουμε αγάπη και πάνω να πάμε στον ουρανό, δεν θα γνωρίζει ο ένας τον άλλο, μα θα είμαστε σαν ξένοι και από τους γνωστούς μας και από τον Θεό. Λοιπόν, ο Θεός να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε αληθινή αγάπη. Όταν βλέπουμε κάποιο σφάλμα στον αδελφό μας πρέπει να επικαλούμε θα πρώτα τον Χριστό που είναι κοντά μας και ας μην τον παίρνουμε είδηση να λέμε το «Κύριε Ιησού Χριστέ» και έπειτα να πλησιάζουμε τον αδελφό με πολύ αγάπη και ειρήνη και τότε δεν είναι ποτέ δυνατόν να έλθει σύγχυση. Αναφερόμενος εις των σύνδεσμων των οποίων σφυριλατεί η αγάπη μεταξύ των χριστιανών, ειδού πως εκφράζεται. Είναι θαυμάσιο πράγμα όταν βλέπει κανείς να συνδέονται πρόσωπα με την αγάπη του Χριστού. Και εις πνευματικών του τέκνο γράφει στην επιστολή του.
Πόσον η αγάπη του Χριστού είναι θαυμασία. Αυτή θα ενώσει τα πάντα και τον κόσμον εις παράδεισον θα μεταβάλει. Ας παρακαλέσομεν τον Ιησούν Χριστόν να μας δώσει μέρος τί της αγάπης Του, διά να δυνηθόμεν να διέλθομεν τον τρικυμιώδη τούτων βίων και να φθάσομεν εις τον λιμένα της ειρήνης.

0: άμνηση κακία. Η ανυπόκριτος προς τον πλησίον αγάπη του γέροντος Αμφιλοχίου εξεδηλούτο και ως άμνηση κακία προς τους αδικούντας και συκοφαντούντας αυτόν, καθώς ον ούτως ετήρη την εντολήν του Κυρίου «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς». Ευαγγέλιον κατά Ματθαίον κεφάλαιον 5 στίχος 44. Και εμιμήτω το παράδειγμα του θείου διδασκάλου του Ιησού Χριστού, ο οποίος επί σταυρού κρεμάμενος συνεχώρη του σταυρωτάς του, υπόν «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδαση τυπιούσιν». Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αμνησικακίας του είναι και το ακόλουθον περιστατικόν. Όταν κατά τη διάρκεια της ηγουμενίας του ο πατήρ Επιφάνιος υπέστη νευρικών κλονισμών και εισήχθη ή να νοσηλευθεί εις κλινικήν των Αθηνών, εζήτησε τον γέροντα δια να λάβει συγχώρησιν παρά αυτού. Ο γέροντας Αμφιλόχιος, ξένος προς το πάθος της μνησικακίας, το χωρίζοντας ψυχάς από τον Θεόν της αγάπης, όλος ανεξίκακος και πλήρης ειλικρινούς αγάπης, προθήμως τον επεσκέφθη, τον ενυγκαλίσθη, τον εισπάσθη και του ανέγνωσε συγχωρητικήν ευχήν. Αλλά και ο πατήρ Επιφάνιος, ευθύς ως τον αντίκρισε, εσηκώθη εκ της κλίνης, ως να μην είτο ασθενής, ενυγκαλίσθη ευθύς τον γέροντα και ανεφώνησε το «Ο Χριστός με θυμών». Αργότερον συνέβη να πάθει υποτροπήν της ασθενίας του και πάλιν τη φροντίδη της μονής εισήχθης κλινικήν. Μετά την νοσηλείαν και αποθεραπείαν, ο διευθυντής διεβεβαίωσεν ότι είναι ακίνδυνος πλέον και εφόσον έχει νοσταλγίαν της Πάτμου, δύναται να επανέλθει σε αυτήν και κατά αυτόν τον τρόπο να βοηθηθεί. Επειδή όμως είχε διαγραφεί από την αδελφότητα, ο γέροντας Αμφιλόχιος εμεσίτευσε να προσληφθεί ως ιεροψάλτης εις την Μονήν. Όμως και ο πατήρ Επιφάνιος, διδασκόμενος από την ανεξικακίαν και την συμπεριφοράν αγάπης του γέροντος, αντεπεκρίθη εμπράκτος. Συνέβη κάποτε εις των Ευαγγελισμών, κατά τη μνήμη του Αγίου Αντωνίου, όταν ο γέροντας ελειτούργη, κατήλθεν ο πατήρ Επιφάνιος εκ της μεγάλης μονής, ανέβη στο σκαλοπάτι του ναού του Αγίου Αντωνίου και δημοσία πλέον ενώπιον όλου του εκκλησιάσματος. Ομολόγησε το λάθος του, υπόν «Εγώ έστειλα τον γέροντα Αμφιλόχιο εξορία. Εγώ είμαι ο αίτιος του διωγμού του και της ταλαιπωρίας της αδελφότητος». Όλος ο κόσμος ακούων ταύτα συνεκινήθη. Και άλλην ευκαιρίαν παρουσίασεν ο Θεός, ώστε και εκ μέρους της γεροντήσης και όλης της αδελφότητος να φανεί η αρετή της ανεξικακίας και να λάμψει η έμπρακτος εκδήλωση της αγάπης και φιλοφροσύνης προς το πρόσωπο του πατρός Επιφανίου. Όταν ο πατήρ Επιφάνιος ενοσηλεύθη εις το εν Ρόδο νοσοκομείο, η γερόντισσα Ευστοχία με στοργή και αγάπη του συμπαρεστάθη και διέμενεν εις το ίδρυμα κατά των χρόνων της θεραπείας. Ο ίδιος εθεώρη τον εαυτόν του ευτυχή και παρησία ομολόγη ότι ευρέθη εις χείρας Αγίων. Περί τα τέλη της ζωής του ο πατήρ Επιφάνιος προσευλήθη από την ανία των νόσων. Ο πατήρ Παύλος τον επισκέφθη και του ανήγγειλε την απόφαση της μονής να εισαχθεί προς νοσηλείαν στην κλινικήν Άγιο Σάββας. Εκείνος τότε είπε «Αδίκως θα σας ταλαιπωρήσω, εγώ καθοδόν θα αποθάνω. Σε παρακαλώ να μου φέρεις τον γέροντα Αμφιλόχιο να εξομολογηθώ δια τελευταία φορά και να μου κάμετε Άγιον Ευχέλιον προκειμένου να ετοιμαστώ δια το αιώνιο ταξίδι». Πράγματι έγινε όπως το εζήτησε. Κατά την έξοδον εκ του κελίου του λέγει ο γέροντας «Παύλε, δεν είναι καλύτερα τώρα που του εδείξαμε τόση αγάπη, που θα πεθάνει στο μοναστήρι του και που τον ετοιμάσαμε για το αιώνιο ταξίδι στους ουρανούς». Πόσο διαφορετικά σκεπτόταν ο γέροντας Αμφιλόχιος από εμάς τους νεοτέρους, συμπληρώνει ο αντάξιος μαθητής του, ο πατήρ Παύλος, με την χαρακτηρίζουσα αυτόν αρετή της μεγαλοψυχίας, μετριοφροσύνης και αυτομεμψίας, εφαρμόζον ούτως πρακτικώς τους λόγους των οσίων πατέρων, «Το εις πάντα εαυτόν μεμφευστέ αυτή εστίν η οδός του Θεού». Και συνεχίζει ο πατήρ. «Ανεχώρησα εγώ το βράδυ δι' Αθήνας διεργασίας της μονής. Μόλις έφτασα, τηλεφώνησα για να μάθω πως είναι η υγεία του πατρός Επιφανίου και μου ανήγγειλαν ότι τα μεσάνυχτα ανεχώρησε δια τους ουρανούς. Ιδού τι κατορθώνει η αληθής μετάνοια και πόσα δίνανται τα δάκρυα, αλλά και τι θεάρεστα αποτελέσματα φέρει η χριστιανική αγάπη και από καρδία συγχώρησης. Όντως, πράγμα παράδοξον, ο Πανάγαθος Κύριος, ο αλλοιών καιρούς και χρόνους και γινώσκων τα εν το σκότι και τα εν το φωτί, εν τη πανσοφία του δημιουργήτας καταλλήλους ευκαιρίας, ώστε το δίκαιο να αποκατασταθεί και ο θεόπνευστος λόγος του Ιερού Ψαλμοδού πάντοτε να επαληθεύει. Εξίσει το κρίμα σου ως φως και την δικαιοσύνη σου ως μεσημβρίαν. Εάν η αλήθεια προς καιρόν καλύπτεται από τους καπνούς του ψεύδους, ύστερον λάμπει και μεσουρανεί. Ο Θεός, διαλόγους ανεξιχνιάστους της προνοίας του, επέτρεψε ο δίκαιος ως χρυσός εν χωνευτηρίο να δοκιμαστεί και να λάμψει, ο δε διάβολος, ο πάντοτε το κακόν υποβάλλον, να κατεσχυνθεί και το Πανάγιο όνομα του Κυρίου να δοξαστεί.
1: Γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής, 1889-1970, του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέήσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεσέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανούμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνη επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλο σου ειδωλέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησαν από εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμη. Εκολύθην τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχύνη. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε πε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τι μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, κύριε, και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισά μην τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι τα συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, κύριε, και εν τη χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μειώτη ταπεινωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μειονόμος του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επίστρεψά το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πώ αμή εσχυνθών. Εκλείπει εις το σωτήριόν

0: Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώση μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να ματωλήτω, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θεστρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα, τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασης σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντήσα το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσον με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθωνον των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου.

0: πως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθένταται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας νομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, που εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυ των σώων ηκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλες ας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου πούμεν την ανήκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόηση άλλων των πόδα σου μη δεν ειστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξει ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξη την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξη την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηρη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστην η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και εσύες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήστητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου. Και πάση τη εν Χριστώ ημών αδελφότητα.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, τη Αγία Μονή Ταύτη μετά των οικείων αυτών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτίνε την Αγία Μονή Ταύτη και πάσαν μονή πόλη και χώραν. Από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
4: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
4: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
4: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
4: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς.
4: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
6: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
7: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
8: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
7: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
8: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
7: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
8: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
7: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
8: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
7: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
8: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
8: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
7: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
9: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πράγματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην παρέα μας. Μείνετε εδώ στους 91,2. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στα τηλέφωνα. Τον ηχοφροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Εμείς θα συνεχίσουμε με το βιβλίο «Νέο Μητερικό. Άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης». Επιμέλεια και μετάφραση στα ελληνικά Παντελής Πάσχος. Επιστημονική επιμέλεια Κωνσταντίνος Μπελέζος. Εκδόσεις Ακρίτας. Ιστορίες λοιπόν για αμάδες και όχι μόνο για αβάδες, όπως έχουμε συνηθίσει να διαβάζουμε, με την ίδια ποιότητα, με την ίδια πνευματικότητα, με πράγματα τα οποία μας προξενούν έκπληξη, θετική ασφαλώς, και που μας δίνουν το μήνυμα για κάποιον αντίστοιχο αγώνα τηρουμένων των αναλογιών και για μας τους ανθρώπους, τους χριστιανούς που ζούμε στον κόσμο και δεν είμαστε ασκητές, αλλά καλούμαστε με τον δικό μας ασκητικό τρόπο ζωής, που δεν μπορεί να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ προσευχή, γιατί κάνουμε πολλά άλλα πράγματα, να φτάσουμε στο Θεό, να αγαπήσουμε το Θεό και τον συνάνθρωπο. Και σε εμάς, λοιπόν, τους χριστιανούς που ζούμε στον κόσμο, φτάνουμε στο Θεό κυρίως μέσα από την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, από την υπομονή απέναντι στον συνάνθρωπο. Τούτο δεν σημαίνει ότι κάνουμε ό,τι θέλει ο συνάνθρωπος, αλλά κάτι μπορούμε να υπομείνουμε και από αυτόν. Νέο Μητερικό, λοιπόν, εκδόσεις Ακρίτας, ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στα ομιλήματα στην Πυριακή Εκκλησία.

ταπεινοφροσύνης. Η αμάς Θεοδώρα έλεγε: «Ο άνθρωπος δεν σώζεται ούτε με την άσκηση, ούτε με την αγρυπνία και ούτε με χίλιους δυο άλλους σκόπους, παρά μονάχα με τη γνήσια ταπεινοφροσύνη». Απόδειξη: εκείνος ο αναχωρητής που είχε τη δύναμη να διώχνει από τους ανθρώπους τα δαιμόνια. Τους ρωτούσε λοιπόν τους δαίμονες τι είναι εκείνο που τους αναγκάζει να εγκαταλείψουν τον άνθρωπο. Μήπως η νηστεία? Και εκείνοι απαντούσαν: «Μα εμείς ούτε τρώμε ούτε πίνουμε». «Μήπως η αγρυπνία?» «Μα εμείς», απαντούσαν, «δεν κοιμόμαστε». «Μήπως ο αναχωρητικός βίος?» Και απαντούσαν: «Εμείς πάντα κατοικούμε στις ερημιές». «Μα ποιο είναι τέλος πάντων εκείνο που σας διώχνει?» Και απάντησαν: «Τίποτε άλλο δεν μας νικά παρά μονάχα η ταπεινοφροσύνη που κατατροπώνει τη λεγεώνα μας». Περί του πολέμου της πορνείας. Ένας μοναχός από το μοναστήρι του Αβά Σεβιριανού επήγε στα μέρη της Ελευθερουπόλεως για κάποια υπηρεσία του μοναστηριού. Εκεί έμεινε στο σπίτι ενός ευσεβούς γεωργού, ο οποίος είχε μια μονάκριβη θυγατέρα που η μάνα της είχε πεθάνει. Για τις ανάγκες του μοναστηριού χρειάστηκε να μείνει λίγες μέρες στην πόλη. Όμως, ο αιώνιος εχθρός του ανθρώπου, ο διάβολος, έβαλε στο νου του αισχρούς λογισμούς. Άρχισε λοιπόν ένας πόλεμος της πορνείας με αντικείμενο την κόρη του Γεωργού, και ο μοναχός ζητούσε την ευκαιρία να κάνει πράξη τις πονηρές σκέψεις και τους αισχρούς λογισμούς του. Αλλά εκείνος που τον έβαλε σε αυτό τον πόλεμο, δηλαδή ο δαίμονας, αυτός έδωκε στο μοναχό και την ευκαιρία. Ο πατέρας της κόρης έφυγε για κάποιες οικογενειακές υποθέσεις στον Ασκάλωνα. Τώρα ο μοναχός που ήξερε πως δεν υπήρχε στο σπίτι κανείς άλλος από εκείνον και την κόρη, πήγε στο δωμάτιό της με σκοπό να τη βιάσει. Εκείνη όμως, καθώς τον είδε πολύ ταραγμένο και φλεγόμενο από την επιθυμία, του λέει: «Αδελφέ μου, μην ταράζεσαι και μη θελήσεις να μου κάνεις κάτι κακό. Μη βιάζεσαι. Ο πατέρας ούτε σήμερα ούτε αύριο θα έρθει. Ωστόσο, άκουσε με πρώτα τι έχω να σου πω και μετά, όπως γνωρίζει ο Κύριος, να κάνω κι εγώ με προθυμία ό,τι θέλει η αγιοσύνη σου». Ο μοναχός κάθισε και εκείνη πήρε ύφος ήρεμο και συνετό λέγοντας: «Δε μου λες, Αγία αδελφέ, πόσα χρόνια έχεις που είσαι στο μοναστήρι?» 36 χρόνια». «Έχεις καθόλου πείρα από γυναίκες?» τον ρωτά. «Όχι», απαντά εκείνος, «και γι' αυτό θέλω να αποκτήσω». «Καλά», το αποκρίνεται πάλι εκείνη. «Και θέλεις για μια ώρα να χάσεις τον κόπο σου από τόσων χρόνων αγώνες? Πόσα δάκρυα δεν έχησες για να κρατήσεις καθαρή και άσπηλη τη σάρκα σου και να την παραδώσεις δίχως ρήπο στο Θεό? Και τώρα θέλεις, για λίγης ώρας ειδονή, να χάσεις όλον εκείνο τον κόπο? Σου κάνει ευχαρίστηση να με πάρεις μαζί σου και να με θρέφεις?» «Καθόλου», της απαντά εκείνος. «Πίστεψέ με», του λέει πάλι εκείνη, «πως δεν σου λέω ψέματα. Αν θελήσεις να με προσβάλεις, θα γίνω αιτία να πέσουν πολλά κακά επάνω σου». «Με ποιο τρόπο?» ρωτάει ο μοναχός. Και η κόρη του αποκρίνεται με πολύ ψυχραιμία: «Πρώτα-πρώτα θα χάσεις την ψυχή σου. Δεύτερον, θα σου ζητηθούν ευθύνες και για την απώλεια της δικής μου ψυχής. Και τούτο για να ξέρεις πως σου λέω την αλήθεια και να πιστείς τα λόγια μου. Μπροστά σε εκείνον που μας ζητάει να μην λέμε ψέματα, σε βεβαιώνω πως αν με ατιμάσεις αμέσως θα θανατώσω με αγχώνη τον εαυτό μου. Και τότε θα βρεθείς και φωνιάς, και στη δευτέρα παρουσία θα δικαστείς και για το φόνο αυτό. Πριν
Πριν λοιπόν να γίνω για σένα η αιτία τόσων κακών, πήγαινε ειρηνικά και με το καλό στο μοναστήρι σου και αργότερα θα μου έχεις βαθιά ευγνωμοσύνη. Ο μοναχός, ακούγοντας τα λόγια της κόρης, ήρθε στα συγκαλά του, ανένυψε και πήρε αμέσως το δρόμο για το μοναστήρι του. Εκεί έβαλε μετάνοια στον Άγιο Καθηγούμενο και του ζήτησε να μην τον αφήσει να ξαναβγεί από το μοναστήρι. Πέρασαν 3 μήνες δακρύων και μετανοίας και ο μοναχός αναπαύτηκε. «Πρέπει να γνωρίζετε και τούτο, ακόμη αδελφοί μου, πως όσο φροντίζει ο Θεός να σώσει με 1000 δυο τρόπους τον άνθρωπο, άλλο τόσο φροντίζει και ο διάβολος να τον καταστρέψει ως την τελευταία μέρα της ζωής του. Συλλογιστείτε καλά εκείνα που πριν λίγο ακούσατε, πως η φρόνηση της κόρης, μάλλον η φιλανθρωπία του Θεού, δεν άφησε τον αδελφό να πέσει στην αμαρτία και να χάσει όλους τους ίσα με εκείνη την ώρα κόπους του».

της καρποφορισσάς της Ράβδου. Καθώς μας διηγήθηκε ο Αβάς Κασιανός, ένας άγιος γέροντας είχε για βοηθό στα γεράματά του μια ευλογημένη μοναχή. Αλλά οι άνθρωποι που την έβλεπαν κοντά του άρχισαν να σχολιάζουν και να κατηγορούν. «Δεν είναι δυνατόν να είναι καθαρή?» Ο γέροντας το άκουσε, μα δεν είπε τίποτε. Όταν όμως πλησίαζε η ώρα του να αναπαυτεί, φώναξε τους άλλους μοναχούς κοντά του και τους είπε: «Μόλις πεθάνω, αδελφοί μου, πάρτε τούτο το ραβδί μου που το έχω τόσα χρόνια σύντροφο και στήριγμα και φυτέψετε το πάνω στον τάφο μου, και αν δείτε πως ευλάστησε και έκαμε καρπό, από το αποτέλεσμα να γνωρίσετε όλοι σας πως είμαι καθαρός από τη μοναχή που με διακονεί. Αν πάλι δε ευλαστήσει, θα καταλάβετε πως αμάρτησα και έπεσα μαζί της». Όταν εκοιμήθη ο γέροντας, οι μοναχοί εφύτεψαν, όπως τους είπε, το ραβδί πάνω στον τάφο του. Και ότου θαύματος, την τρίτη μόλις μέρα ευλάστησε και ανθοβόλησε για να καρπίσει. Και το είδαν και θαύμασαν και δόξασαν όλοι το Θεό. Περί της μακαρίας Ταϊσίας, άλλοτε πόρνης. Αδέλφια μου γνήσια, θέλω να σας διηγηθώ τη θαυμαστή και λαμπρή μετάνοια της τρισμακάριας Ταϊσίας, για την οποία ρωτήσατε και η οποία τελείωσε και τελειώθηκε με αυτή τη μετάνοια. Αυτό που θα σας διαβάσω από εδώ μέσα δεν είναι φτηνά λόγια, μα διδαχή πολύτιμη, και ιδιαίτερα για εκείνους που θέλουν να μετανοήσουν για όσα φοβερά έπραξαν σε καιρό αμελίας. Είναι ένας λόγος που δίνει πολύ ωφέλεια, παρηγορία και κατάνοιξη σε όλους εκείνους που αγαπούν το Θεό. Αυτή η τρισμακάρια Ταϊσία είχε μια ομορφιά εξαίσια και ένα πολύ λαμπερό πρόσωπο. Η μάνα της όμως, σχεδόν από την παιδική ηλικία της, την πήρε και την πήγε σε ένα σπίτι όπου χάνονται οι ψυχές με αφορμή την ειδονή του σώματος. Αμέσως το όνομά της μαθεύτηκε από όλους εξαιτίας της σπάνιας ομορφιάς της. Και από τα μακρινά μέρη ερχόταν να την ειδούν, και όλοι όσοι περνούσαν από εκείνα τα μέρη δεν χόρτεναν να απολαμβάνουν το κάλος της, που άναβε σαν μια φλόγα και έκαιγε με μανία στις καρδιές των αντρών που την αντίκριζαν για μια νέστο φορά. Ήταν μάλιστα πολλοί που έφταναν να πουλήσουν και τα πατρογονικά τους χτήματα για να περάσουν κάποιες μέρες ή νύχτες κοντά της. Ακόμη και οι φτωχοί πουλούσαν τα φορέματά τους για να εκπληρώσουν την επιθυμία τους για εκείνη. Τότε ήταν που άκουσε για αυτήν και ο Άγιος Σεραπείων, ο λεγόμενος των Συγδονίων, και στενοχωρήθηκε που η γυναίκα αυτή με το κάλος της οδηγεί προς την απώλεια τόσους πολλούς ανθρώπους. Δίνεται λοιπόν με ρούχα κοσμικά, παίρνει και κάμποσα χρήματα μαζί του και πάει να τη βρει. Όταν έφτασε στο κατόφλι της και την είδε, έβγαλε από τον κόρφο του και της έδωκε ένα μεγάλο νόμισμα. Εκείνη το πήρε και του λέει: «Πέρασε μέσα στο σπίτι». Μόλις μπήκαν μέσα, βλέπει ο γέροντας ένα ψηλό κρεβάτι στρωμένο. Αμέσως εκείνη ανέβηκε σε αυτό και κάθισε. «Έλα, ανέβα κι εσύ», φωνάζει στο γέροντα. Εκείνος πλησιάζει και τη ρωτά: «Δεν έχει άλλο δωμάτιο πιο μέσα?» «Έχει», απαντά εκείνη. «Ας πάμε τότε εκεί», λέει ο Αβάς Σεραπείων. Εκείνη τον κοίταξε καλά και του λέει: «Αν βέβαια ντρέπεσαι τους ανθρώπους, μην είναι ήσυχος. Κανείς δεν μας βλέπει εδώ που βρισκόμαστε. Αν όμως φοβάσαι το Θεό, όπου και να πάμε, από εκείνον δεν κρυβόμαστε». Ξαφνιάστηκε ο γέροντας και τη ρώτησε: «Και ξέρεις αν υπάρχει Θεός?» «Και βέβαια υπάρχει», απαντά εκείνη. Και πάλι τη ρωτά ο Άγιος Γέροντας: «Ξέρεις πως υπάρχει βασιλεία ουρανών και κόλαση?» «Ναι», του λέει εκείνη, «ξέρω πως και αυτά υπάρχουν». «Και τότε?» της λέει ο Άγιος. «Αφού ήξερες πως υπάρχει παράδεισος και κόλαση, γιατί γινόσουν αητία να χάνονται ως τώρα τόσοι νέοι άνθρωποι?» Τούτος ο λόγος μπήκε μαχαίρι στην καρδιά της Ταϊσίας και την έφερε σε κατάνοιξη. Άρχισε να κλαίει ασταμάτητα και σε μια στιγμή προσπέφτει στα πόδια του και τον παρακαλεί: «Αν ξέρεις πως υπάρχει μετάνοια για αυτούς που έχουν αμαρτήσει όσο εγώ, δώσ' μου, Άγιε Πάτερ,
3 ώρες μονάχα. Και ύστερα πάρε με και κάνε με ό,τι θέλεις εσύ. Τότε εκείνος της είπε πού ακριβώς θα τον συναντήσει μετά 3 ώρες και σηκώθηκε και έφυγε. Δίχως να χάσει καθόλου καιρό η Ταϊσία, μάζεψε όλα όσα τόσο καιρό απόκτησε από τις πορνείες της και τα έβαλε σωρό στη μέση της πολιτείας φωνάζοντας «Ελάτε όλοι όσοι κοιμηθήκατε μαζί μου. Τρέξτε να ειδείτε πώς καίγονται αυτή την ώρα μπροστά στα μάτια σας όλα όσα απόκτησα με αμαρτωλό τρόπο». Και αμέσως τους έβαλε φωτιά. Και η φλόγα τύλιξε τα πάντα και τα φάνησε. Και ήτανε πράγματα πολύτιμα, αξίας πάνω από 400 λίτρες χρυσάφι. Και όταν πια κάηκαν τα πάντα, πήγε να συναντήσει τον Άγιο Γέροντα στο σημείο που της είχε ορίσει. Εκείνος την πήρε και την πήγε σε ένα γυναικείο μοναστήρι. Εκεί ζήτησε από την ηγουμένη ένα μικρό κελί. Έβαλε μέσα σε αυτό την Ταϊσία, κάρφωσε την πόρτα και τη σφράγισε με μολύβι, αφήνοντας μονάχα μια μικρή τρυπίτσα για να μπαίνει λίγο φως να βλέπει. Πήρε κατά μέρος την ηγουμένη και της λέγει «Θα της στέλνεις ένα ξερό παξιμάδι την ημέρα και ένα μικρό σταμνάκι με νερό». Πριν φύγει από το κελί της, η Ταϊσία ρωτάει το γέροντα «Και πώς με συμβουλεύεις να προσεύχομαι στο Θεό για να μου συγχωρέσει τις αμαρτίες που ως τώρα έκαμα?» Εκείνος την κοίταξε και της λέει «Δεν είσαι δυστυχώς άξια να προσευχηθείς στο Θεό, ούτε να πάρεις το Άγιο όνομά Του στα χείλη σου, ούτε να πλώσεις προς Αυτόν τα χέρια σου. Τα χείλη σου είναι βρώμικα και ακάθαρτα και τα χέρια σου μολυσμένα από τις αμαρτίες και τις ανομίες. Μπορείς όμως να κάθεσαι στραμμένη προς την Ανατολή, δίχως να λες τίποτα άλλο, παρά να ψιθυρίζεις τούτα μονάχα τα λόγια. Εσύ που με έπλασες, ελέησέ με». Κι έτσι την άφησε ο γέροντας και έφυγε. Πέρασε η Ταϊσία μέσα στο στενό αυτό κελί 3 χρόνια. Οπότε της πλαχνίστηκε ο γέροντας και πάει στον Αβά Αντώνιο τον Μέγα για να τον ρωτήσει και να μάθει από αυτόν αν ο Θεός τη συγχώρεσε ή όχι για τις αμαρτίες της. Όταν έφτασε, είπε στο Μέγα Αντώνιο τα σχετικά με την Ταϊσία και εκείνος μόλις τα άκουσε, καλεί όλους τους μαθητάς του μοναχούς κοντά του και τους λέει «Να κλειστούμε όλοι στα κελιά μας, αδελφοί μου, και να προσευχηθούμε όλη την ημέρα και τη νύχτα δίχως διακοπή, για να ειδούμε σε ποιον από εμάς θα αποκαλυφθεί αυτό το πράγμα για το οποίο ήρθε κοντά μας ο Αβάς Σεραπείων». Κλείστηκαν τότε όλοι στα κελιά τους και έκαμαν όπως τους είπε ο γέροντάς τους. Και ύστερα από πολλή προσευχή, ο μεγαλύτερος από τους μαθητάς του Αβά Αντωνίου, ο Αβάς Παύλος, είδε όραμα παράξενο. Βλέπει μια λαμπρή κλίνη, στρωμένη με πολλή επισημότητα και δόξα. 3 παρθένες με λαμπάδες αναμένες εφύλαγαν μπροστά στην κλίνη, που επάνω της βρισκόταν ένα αμάραντο στεφάνι. Μόλις είδε την κλίνη με το στεφάνι, ο Αβάς Παύλος σκέφτηκε «Η δόξα της λαμπρής αυτής κλίνης και το στεφάνι τούτο δεν μπορεί να είναι για κανέναν άλλο παρά μονάχα για τον Αβά Αντώνιο». Και τότε ήρθε από ψηλά μια φωνή που έλεγε «Αυτή η κλίνη και αυτό το στεφάνι δεν είναι για το γέροντά σου τον Αβά Αντώνιο, μα για την Ταϊσία, την άλλοτε πόρνη». Το πρωί ο Αβάς Παύλος διηγήθηκε σε όλους το όραμα που είχε ήδη τη νύχτα. Και ο Άγιος Σεραπείων έφυγε από το μοναστήρι του Αβά Αντωνίου χαρούμενος και πηγαίνει ίσια στο γυναικείο μοναστήρι όπου βρισκόταν η Ταϊσία. Ανοίγει τη θύρα του κελιού, όπου ήταν έγκλειστη η τρισμακάρια, και θέλησε να τη βγάλει από μέσα. Εκείνη όμως, μόλις άκουσε αυτό, άρχισε να τον παρακαλεί λέγοντάς του «Άφησε με, πάτερ μου, να περάσω εδώ μέσα όλη τη ζωή μου, ως το θάνατό μου, γιατί οι αμαρτίες μου είναι πολλές, για να μου τις συγχωρέσει ο Θεός». Η
Ειδού που ο φιλάνθρωπος Θεός πλαχνίστηκε και δέχτηκε τη μετάνοιά σου. Και καθώς την έβγαζε από το κελί της, του λέει εκείνη: «Πίστεψέ με, πάτερ μου, πως από τη μέρα που μπήκα σε τούτο το κελί, έφτιαξα ένα μεγάλο φορτίο από τις αμαρτίες μου και το έβαλα μπροστά μου, να τις βλέπω συνέχεια και να τις μελετώ, να μετανιώνω πικρά και να παρακαλώ το φιλάνθρωπο και φιλεύσπλαχνο Θεό να μου τη συγχωρέσει και να τη σβήσει. Και όπως ποτέ δεν έλειψε η πνοή από τα ρουθούνια της μύτης μου, έτσι δεν έφυγαν ούτε στιγμή από τα μάτια μου οι αμαρτίες. Ίσα με αυτή την ώρα που ήρθες και με έβγαλες εσύ από το κελί μου». Και ο γέροντας που άκουσε τα όσα είπε της λέγει: «Ο Θεός σου τα συγχώρεσε όλα αυτά, όχι απλώς γιατί μετανόησες, μα γιατί έριξες με αυτό το λογισμό σου ολόκληρο τον εαυτό σου στη χάρη και το έλεος του Θεού.

15 ακόμη μέρες έζησε η τρισμακάρια Ταϊσία στο γυναικείο εκείνο μοναστήρι, μένοντας μόνη της. Όταν πια συμπληρώθηκαν οι 15 μέρες, αρρώστησε για λίγο και πρόβλεψε πως σε 3 μέρες θα πέθαινε. Τότε προσευχήθηκε στο Θεό και πήρε τη στάση που έπρεπε, περιμένοντας την ώρα της. Και έπειτα από τη μικρή ασθένεια αναπαύθηκε στη χάρη του Χριστού.

της Παρθένου και των Περσών. Ένας γέροντας μας αφηγήθηκε τούτο το συγκλονιστικό περιστατικό. Κάποιος από τους ισχυρούς Πέρσες άρχοντες συνέλαβε μια νέα κόρη που η παρθενία και η ομορφιά της τον είχαν σκλαβώσει κυριολεκτικά. Η κόρη στενοχωριότανε και με δάκρυα στα μάτια προσευχήθηκε στο δεσπότη Χριστό να τη διαφυλάξει αγνή και άφθορη ως το τέλος της. Και πράγματι, αυτή η ευσεβής και θεάρεστη προσευχή της εισακούστηκε. Ο πλούσιος Πέρσης, που την πήρε για εχμάλωτη, μετά το συνηθισμένο άφθονο φαγητό και την αναχώρηση των συνδετημόνων του, ζαλισμένος από τα κρασιά και τη σφοδρή σαρκική επιθυμία, άρχισε να της κάνει ανήθικες προτάσεις και ετοιμαζόταν να βιάσει την Παρθένο. Εκείνη, δίχως να δείχνει φανερή αντίσταση, θυμήθηκε από την Παλαιά Διαθήκη την ιστορία της ηρωικής Ιουδίθ, που κατάφερε να κόψει το κεφάλι του Ολοφέρνη για να σταματήσει την τυραννία και την ακολασία του. Σκέφτηκε λοιπόν και με τούτο τον Πέρση, που είχε σκοπό να βιάσει την Παρθένο και νύμφη του Χριστού, να κάνει κάτι ανάλογο. Με κάποιον διερμηνέα σκέφτηκε να του μηνύσει τα ακόλουθα. Δεν υπάρχει καλύτερο από το να γίνω σύντροφος και στην κλίνη του άρχοντα και δεσπότη μου. Μα επειδή από τώρα εγώ σ' αγαπώ και σε τιμώ σαν κύριό μου, θέλω να σου μάθω κάτι που είναι πολύ παράδοξο στους Ρωμαίους και πολύ λίγοι το γνωρίζουν. «Πες μου το λοιπόν», της λέει εκείνος. «Υπάρχει ένα βοτάνι», του λέει, «που οι πιο πολλοί δεν το γνωρίζουν. Όταν πάρει κανείς αυτό το βότανο και με το χυμό του αλείψει το κορμί του, εκείνο το σημείο που αλείφθηκε με αυτό το βότανο δεν μπορεί να το πειράξει ούτε να το βλάψει κανένα σίδερο, ακόμη και το πιο κοφτερό σπαθί». Μα ο ακόλαστος εκείνος είχε αλλού το νου του. «Ας προχωρήσουμε τώρα στην πράξη της σωματικής ειδονής και αργότερα μου δείχνεις και το θαυματουργό αυτό βοτάνι». Ωστόσο, εκείνη βρίσκει σοφές υπεκφυγές και επιμένει. «Πρέπει να ξέρεις όμως πως αν η γυναίκα έχει ξεπερθανευτεί, δεν μπορεί να ενεργήσει τούτο το θαυματουργό βότανο. Πρέπει να είναι παρθένα και ανύπαντρη. Και αν δεν γίνει με αυτές τις προϋποθέσεις, δεν ενεργεί καθόλου αυτό το παράξενο που αχρηστεύει ακόμη και το σίδερο του πολέμου». Εκείνος υποχωρεί μπροστά στην ευφυΐα της υπεκφυγής και έτσι αυτό το βράδυ αποφεύγεται η πράξη της ακολασίας. Μόλις όμως ήρθε το άλλο πρωί, της λέει: «Έλα να μου δείξεις το βότανο για το οποίο μου μίλησες». Και εκείνη η ευλογημένη τον πήρε και πήγε μαζί του έξω. Εκεί έκαμε πως βρήκε το βότανο που ήθελε και του λέει: «Να το, αυτό είναι». Το κοιτάζει περίεργα εκείνος ο βάρβαρος και τη ρωτά: «Και πού δεν το ξεχωρίζει κανείς ότι κάνει πράγματι αυτό που είπες?» Εκείνη τον βεβαιώνει καθησυχαστικά: «Τρίψε το με τα χέρια σου και με το χυμό το άλυψε καλά το σημείο του σώματός σου που θέλεις να δοκιμάσεις και ύστερα χτύπα δυνατά με το ξύφο σου για να ειδείς την παράδοξη ενέργειά του». Εκείνος όμως, θες γιατί δεν πίστευε, θες γιατί λυπόταν, δεν ήθελε να κάνει αυτό που του είπε η κόρη επάνω του. Τότε η Αγία και καλυπάρθενη μάρτης του Χριστού, επιθυμώντας να πάει κοντά στον νυμφίο της μια ώρα αρχίτερα, διακινδυνεύει πριν από την ώρα της. Τρίβει δηλαδή το βότανο εκείνο και με το χυμό του αλείβει όλο το λαιμό της. Ύστερα απλώνει τον τραχυλό της ελεύθερα και του λέει: «Πιάσε καλά με τα δυο σου χέρια το σπαθί σου και χτύπα μετά με όλη τη δύναμή σου στον αυχένα μου για να ειδείς την παράξενη ενέργεια του βοτάνου. Το κοφτερό σπαθί σου ούτε καν θα μ' αγγίξει». Και ο Θεός επέτρεψε και οικονόμησε τα πράγματα έτσι ώστε να πιστέψει ο Πέρσης τα λόγια της. Και καθώς είχε από τον πόλεμο σχετική πείρα, σηκώνει το σπαθί του και με όλη του τη δύναμη χτυπάει το λαιμό της ευλογημένης κόρης. Τότε είδε πως με το ένα μόνο χτύπημα το κεφάλι κόπηκε από το μαρτυρικό σώμα και κατάλαβε πως η Αγία εκείνη κόρη τον εχλέβασε και τον ξεγέλασε
για να μην παραδώσει το παρθενικό κορμί της στις ανήθικες ορέξεις του, άρχισε να ορίεται και να τρίζει τα δόντια του από το κακό του, μα δίχως κανένα αποτέλεσμα πια, γιατί εκείνη με το ευφυές εκείνο τέχνασμα πέτυχε τον άθλο να κρατήσει την παρθενία της και να κατακτήσει το στεφάνι της νίκης από τον αγωνοθέτη Χριστό, αφήνοντας και παράδειγμα για όσες θέλουν να φυλάξουν την παρθενία τους με κάθε θυσία. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, αν θέλουμε κι εμείς να ακολουθήσουμε το παράδειγμά της, ποθώντας τη σοφροσύνη της, να στολίσουμε με αυτές τις αρετές όχι μόνο το σώμα αλλά και την ψυχή μας, για να μην τροπιαστούμε την ημέρα της κρίσεως μπροστά στο Χριστό και Θεό μας, στον οποίο ανήκει η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

νοημοσύνης. Ανάμεσα στα άλλα που μας αφηγήθηκε ο Αββάς Θεονάς, ήταν και τούτο που συνέβη στα χρόνια του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας Παύλου. Εκεί λοιπόν, στην Αλεξάνδρεια, όταν ένα ζευγάρι πολύ πλουσίων αναπαύτηκε ξαφνικά, έμεινε ορφανή μια μικρή κόρη τους, αβάφτιστη ακόμη. Μια μέρα, εκεί που περιποιότανε τον κήπο της, βλέπει έναν άνδρα που ετοίμαζε και έδινε το σκοινί για να κρεμαστεί. Πανικοβλήθηκε η κόρη, τρέχει κοντά του και τον ρωτάει: «Τι κάνεις εδώ, άνθρωπέ μου?» «Άφησέ με, κόρη μου», της απαντά εκείνος, «γιατί με έχει γονατίσει πραγματικά η μεγάλη θλίψη». «Πες μου όλη την αλήθεια», του λέει εκείνη, «και φαντάζομαι πως μπορώ σε κάτι να σε βοηθήσω». Καταστενοχωρημένος εκείνος της λέει: «Δυστυχώς, κόρη μου, χρωστώ πολλά χρήματα και οι δανειστές μου με πνίγουν για να τους τα δώσω τώρα. Γι' αυτό κι εγώ αποφάσισα να πεθάνω το γρηγορότερο για να μην ζω τέτοια δυστυχισμένη ζωή». Εκείνη στοργικά του λέει: «Σε παρακαλώ, πάρε ό,τι έχω και δώσε πίσω αυτά που χρωστάς. Μα μην κάνεις κακό στον εαυτό σου». Ανακουφισμένος με την απρόσμενη πρόταση, πήρε εκείνος τα απαραίτητα χρήματα, ξεχρεώθηκε και αισθάνθηκε πάλι τον εαυτό του ελεύθερο. Στενεμένη όμως η κόρη, που της έλειψαν τα χρήματα και πεντάρφανη καθώς ήταν, αναγκάστηκε να δοθεί στην πορνεία για να ζήσει. Τότε ακούστηκαν και μερικοί να λένε: «Ανεξερεύνητες οι βουλές του Κυρίου. Ποιος ξέρει άραγε για ποιους λόγους συγχωρεί ο Θεός σε κάποια ψυχή να πειράζεται και να ξεπέφτει τόσο πολύ?» Όμως ύστερα από λίγο καιρό η κόρη αρρώστησε. Άρχισε να συλλογίζεται σοβαρά την περιπέτεια του βίου και την ψυχή της και την πλημμύρισε εξάφνου ένα κύμα κατανήξεως. Φώναξε λοιπόν τους γείτονες και τους παρακάλεσε: «Για το όνομα του Κυρίου, λυπηθείτε την ψυχή μου. Παρακαλέστε τον Πάπα και Πατριάρχη να με βαπτίσει και να με κάνει χριστιανή». Εκείνοι γυρνούσαν την πλάτη και έλεγαν με περιφρόνηση: «Και ποιος να καταδεχτεί να γίνει ανάδοχος βαφτίζοντας μια πόρνη?» Η θλιβερή αυτή κατάσταση τη γέμιζε πόνο και θλίψη. Και ενώ ζούσε σε αυτή τη μαύρη ατμόσφαιρα, παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου με τη μορφή εκείνου του ανθρώπου, τον οποίο είχε γλιτώσει εκείνη κάποτε από την αυτοκτονία, και της λέει: «Τι έχεις κι είσαι τόσο στενοχωρημένη?» Και εκείνη του απαντά: «Επιθυμώ να βαφτιστώ και να γίνω χριστιανή, μα κανείς δεν βρέθηκε να μιλήσει στον Πατριάρχη και να με βοηθήσει». «Μη στενοχωριέσαι καθόλου», της λέει εκείνος. «Εγώ θα φέρω μερικούς φίλους μου και θα σε μεταφέρουμε». Και πράγματι, ο άγγελος που είχε παρουσιαστεί εμπρός της παίρνει άλλους δύο αγγέλους και υποβαστάζοντάς την τη μεταφέρουν στην εκκλησία. Εκεί μετασχηματίζονται και παίρνουν τη μορφή σπουδαίων προσώπων του τόπου, της τάξεως των αριστοκρατών. Φωνάζουν τους αρμοδίους κληρικούς, πρεσβυτέρους δηλαδή και διακόνους, και όσους ήταν ταγμένοι για το μυστήριο της βαπτίσεως, και εκείνοι τους ρωτάνε: «Η αγάπη σας

απλά τους διηγήθηκε την ιστορία. Ήρθαν μερικοί, με πήραν και με πήγαν στην εκκλησία. Και εκεί είπαν στους κληρικούς και με βαφτίσανε. «Μα ποιοι τέλος πάντων ήταν αυτοί, τους ξέρεις?» τη ρωτούσανε. Και όταν εκείνη δεν έβρισκε τι να τους απαντήσει, εκείνοι πήγαν και ρώτησαν τον Πατριάρχη. Εκείνος εκάλεσε τους κληρικούς που ήταν υπεύθυνοι για το Άγιο Βάπτισμα και τους ρωτάει: «Την Δίνα κόρη εσείς τη βαφτίσατε?» «Ναι», απαντούν εκείνοι, «γιατί ήρθαν και μας παρακάλεσαν ο Δίνα και ο Δίνα, γνωστοί από τους άρχοντες του τόπου μας, και τη βαφτίσαμε». Ο Πατριάρχης έστειλε και κάλεσε τους άρχοντες εκείνους κατά θείαν οικονομία και τους ρωτούσε αν έγιναν ανάδοχοι στη βάφτιση της τάδε κόρης και αν εγγυήθηκαν εκείνοι για αυτήν. Εκείνοι απορριμμένοι απάντησαν: «Εμείς δεν ξέρουμε τίποτε και ούτε θυμόμαστε να έχουμε κάνει ποτέ κάτι τέτοιο». Τότε ο Πατριάρχης άρχισε να πληροφορείται μέσα του πως το πράγμα ήταν ένα θαύμα που οφείλονταν στη θεία οικονομία. Έστειλε λοιπόν να φωνάξουν την νεοφώτιστη κόρη και τη ρώτησε: «Πες μου κόρη μου, τι καλό πράγμα έχεις κάνει στη ζωή σου?» «Εγώ», απαντά εκείνη συμμαζεμένα, «μια πόρνη και θεόφτωχη σαν, τι καλό θα μπόραγα να κάνω?» Ο Πατριάρχης την ξαναρωτάει μόνα: «Για σκέψου λίγο κόρη μου, δεν θυμάσαι έχεις κάνει τότε κάποιο καλό στη ζωή σου?» Εκείνη πάδει: «Όχι, έχουμε κάτω τον ενδιαφέρει, ως κάτι δεν άλλα, εν αυτός, και την έννοι δεν είχα ήταν άλλα, και το κάτι είχα και τέτοια, για τον γλιτώσω και τον ελευθερώσω όταν δυνάτω. Και εγώ σαν τόκια, έχει έρχει αναφυστή και εγκύο, ρίχει μάζοντας αναφώνησε, δίκαιο σε κύριε, έδικαι η κρίση σου».

κατανήξεως και μετανοίας. Ο Αββάς Ιωάννης, ο ηγούμενος των Κελίων, μας διηγήθηκε την ακόλουθην ιστορία. Στα μέρη της Αιγύπτου ήταν πολύ γνωστή μια έμορφη και πολύ πλούσια πόρνη. Όλοι σχεδόν οι άρχοντες την επισκέπτονταν, όσοι δεν μπορούσαν να αντισταθούν στον πειρασμό και την ομορφιά της. Μια μέρα, ο δρόμος την έφερε κοντά στην εκκλησία και θέλησε να μπει μέσα. Όμως ο αυστηρός υποδιάκος που έστεκε στη θύρα δεν την άφησε να μπει λέγοντάς της: «Εσύ δεν είσαι άξια να μπει στον οίκο του Θεού, γιατί είσαι ακάθαρτη και αμαρτωλή». Έγινε κάποια φασαρία και ο επίσκοπος που άκουσε το θόρυβο βγήκε να ειδεί τι συμβαίνει. Η πόρνη θυμωμένη του λέει: «Ήρθα να μπω στην εκκλησία και δεν με αφήνει». «Καλά σου κάνει», της λέει ο επίσκοπος. «Δεν σου επιτρέπεται να μπεις γιατί είσαι ακάθαρτη». Συγκλονισμένη εκείνη από την αυστηρή απάντηση και του επισκόπου λέει: «Από σήμερα δεν ξαναδίνω το κορμί μου στην πορνεία». Ο επίσκοπος της λέει τότε: «Αν φέρεις εδώ τα χρήματα που κέρδισες από την πορνεία, θα πιστέψω πως δεν θα πάρεις πάλι τον ίδιο δρόμο». Έτρεξε εκείνη και παρέδωκε όλα τα χρήματα στον επίσκοπο. Εκείνος τα πήρε και τα έκαψε στη φωτιά. Πήρε μετά την άλλοτε πόρνη από το χέρι και την έμπασε στην εκκλησία. Εκείνη που δεν μπορούσε να σταματήσει τα δάκρυά της, έλεγε: «Αν τώρα μου φέρθηκαν έτσι, τι θα πάθω στην άλλη ζωή». Και από τότε άλλαξε βίο και μετανόησε ειλικρινά και έγινε

της θείας προστασίας. Την ακόλουθη ιστορία την ακούσαμε από το στόμα του Αβά Παλαδίου. Στην Αλεξάνδρεια ζούσε κάποιος πολύ ευσεβής χριστιανός, ελεήμων και φιλομόναχος, που δεχότανε και φιλοξενούσε συχνά τους ερημίτες. Η σύζυγός του ήταν επίσης πολύ ευσεβής, ταπεινή και μεγάλη νηστεύτρια. Είχαν και μια μικρή θυγατέρα ως 7 χρονών. Ο ευσεβής αυτός άνθρωπος που ήταν έμπορος χρειάστηκε για διάφορες υποθέσεις του να ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη, αφήνοντας στο σπίτι τη γυναίκα του, την κόρη του και ένα δούλο. Όταν ανέβαινε τη σκάλα του πλοίου, τον ρωτάει η γυναίκα του: «Σε ποιον μας αφήνεις εμάς τώρα που φεύγεις?» Και ο άνδρας της απαντά: «Στη δέσποινά μας σας αφήνω, στην Παναγία Θεοτόκο». Έφυγε ο έμπορος. Και μια μέρα που η σύζυγός του εργαζόταν, έχοντας μαζί και τη θυγατέρα της, είδε το δούλο να την κοιτάζει απειλητικά. Είχε μπει ο σατανάς μέσα του και έβαλε με το νου του να σκοτώσει την κυρά του και να το σκάσει με απόδραση. Πήρε λοιπόν ένα μεγάλο μαχαίρι και πήγαινε προς την τραπεζαρία όπου βρισκόταν η κυρά του. Μόλις έφτασε ο δούλος στον προθάλαμο, σαν κάποια δύναμη αόρατη να τον εκράτησε, και έμεινε ακίνητος εκεί, μη μπορώντας ούτε μπροστά να μπει ούτε προς τα έξω να φύγει. Καθώς όμως για πολλή ώρα προσπαθούσε μάταια να κινηθεί, χτυπώντας με τα χέρια τον αέρα και βάζοντας όλη τη δύναμή του να κάνει κάτι δίχως κανένα αποτέλεσμα, στενεύτηκε από την ανάγκη και άρχισε να κράζει την κυρά του: «Κυρία, κυρία, σε παρακαλώ, έλα, ήσαμε εδώ». Εκείνη έβλεπε και απορούσε που ενώ στεκόταν στη μέση της θύρας δεν ερχόταν προς εκείνη, παρά μονάχα την εφώναζε και του λέει: «Έλα εσύ εδώ και μη φωνάζεις», μη γνωρίζοντας φυσικά πως κάποια δύναμη αόρατη τον κρατάει δεμένον σε εκείνη τη θέση. Μα ο δούλος συνέχισε να τη φωνάζει να πάει κοντά του. Εκείνη βέβαια του το είπε ορθά κοφτά πως δεν πρόκειται να πάει, και εκείνος απελπισμένος της φωνάζει: «Στείλε μου τουλάχιστον το παιδί». Μα η κυρία δεν θέλησε ούτε το παιδί να στείλει και του ξαναλέει: «Αν θέλεις κάτι από εδώ, έλα εσύ εδώ». Τότε ο κακός δούλος, βλέποντας πως δεν μπορούσε να βάλει σε πράξη κανένα από τα πονηρά σχέδιά του, δίνει μια με το μαχαίρι στο στήθος του και πέφτει κάτω αιμόφυρτος. Μπρος στο εκτρό του το θέαμα, η κυρία έστειλε να φωνάξουν ανθρώπους από το διοικητήριο. Ήρθαν εκείνοι και τον πρόλαβαν ζωντανό ακόμη και έμαθαν από το στόμα του όλη την αλήθεια. Και όλοι εδόξασαν το Θεό και την Παναγία Μητέρα του, που έσωσε από βέβαιο θάνατο και τη μητέρα και το τέκνο της.

0: μέχρι εδώ για σήμερα. Παντελής Πάσχος, νέο μητερικό. Άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης. Επιστημονική επιμέλεια, ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Κωνσταντίνος Μπελέζος, εκδόσεις Ακρίτας. Είναι πραγματικά συναρπαστικές αυτές οι ιστορίες. Βλέπετε ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις σε σχέση με την πορνεία, με γυναίκες πόρνες που μετανόησαν και προφανώς ο βίος τους ήταν όντως ακάθαρτος και αμαρτωλός. Πρέπει όμως να σκεφτούμε ότι για να είναι μια γυναίκα πόρνη, πέρα από την προσωπική της ευθύνη ασφαλώς, αλλά δεν ξέρουμε και τι τραύματα κουβαλάει ο καθένας μας και δεν πρέπει να καταδικάζουμε τον άνθρωπο αλλά την πράξη, φίλοι ακρότες. Εν πάση περιπτώσει, για να υπάρξει μια πόρνη πρέπει να έχει και πελάτες, και αυτοί οι πελάτες μέσα σε αυτές τις ιστορίες ή γενικότερα δεν ξέρουμε τι απέγιναν, αν μετανοήσαν, αν θεωρούσαν ότι η αμαρτωλή είναι μόνο η πόρνη και εκείνοι οι άντρες δηλαδή επέστρεφαν στο σπιτικό τους ή και σήμερα στον τόπο της εργασίας τους με την γραβάτα τους και ούτω καθεξής. Οπότε ως χριστιανίας έχουμε υπόψη μας και αυτό, ότι η πορνεία δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό που κάνει μια γυναίκα όταν παίρνει χρήματα έναντι τον αδός το σώμα της σε έναν πελάτη, αλλά πορνεία μπορεί να είναι και το αντίστροφο, ότι χρησιμοποιώ εγώ την πορνεία στο και πληρώνοντας για να ικανοποιήσω τα δικά μου πάθη. Και αν δεν είναι πόρνη που παίρνει χρήματα, μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη γυναίκα που δεν την αγαπώ, δεν έχω δεθεί μαζί της, δεν έχω σχέση μαζί της. Ακόμα καμιά φορά μπορεί και να παντρευτώ, όπως γινόταν παλιότερα, για να τακτοποιήσω τις σεξουαλικές μου ανάγκες ως άντρας. Είναι και αυτό πορνεία, γιατί πορνεία σημαίνει ότι δεν κάνω σχέση μαζί σου, δεν παντρεύομαι, στην καλύτερη βέβαια των περιπτώσεων, δεν δεσμεύομαι εν πάση περιπτώσει, απλά σε χρησιμοποιώ για κάτι, ό,τι και είναι αυτό, συνήθως είναι το σεξ. Όλα αυτά λοιπόν χρειάζονται προσοχή για να μην τα βάζουμε μόνο με αυτήν τη γυναίκα ή έναν άνθρωπο εν πάση περιπτώσει που εξόφθαλμα κάνει κάτι αμαρτωλό. Ας δούμε και λίγο και κάποια άλλα πράγματα. Θυμίζω, νέο μητερικό, εκδόσεις Ακρίτας. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια σας.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παντάνασα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στη βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για εικόνα του 17ου αιώνα, που ως το 1990 βρισκόταν στη Νέα Σκήτη, στη δυτική πλευρά του Άθου. Όμως μετά τη μετατροπή της μονής σε κοινόβιο, ο γέροντας Ιωσήφ την έφερε εδώ και οι πατέρες την τοποθέτησαν στο αριστερό προσκυνητάρι του Καθολικού. Σύμφωνα με το ιστορικό της, μία μέρα ένας νέος από την Κύπρο μπήκε στο ναό να προσκυνήσει την εικόνα. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός είδε την εικόνα να αστράφτει και μία αόρατη δύναμη έριξε το νεαρό κάτω. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε με απιστία, καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στη μαγεία. Έτσι, η θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου υπό τις εικόνες της Παντάνασας έπεισε τον νεαρό να αλλάξει ζωή. Η εικόνα αυτή έχει επίσης τη χάρη να θεραπεύει την ασθένεια του καρκίνου. Πολλές περιπτώσεις είναι καταγεγραμμένες με καρκινοπαθείς που έχουν θεραπευθεί μετά την ανάγνωση του παρακλητικού κανόνα. Ακόμα και στη Ρωσία, που έχουν σταλεί δύο αντιγραφά της, έχουν σημειωθεί πολλά θαύματα. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παντάνασα ψάλουν βατοπεδινοί πατέρες.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόνο.

Υγεία σωτηρία, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε Θεό, Σιμών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός Σιμών, δεσπρεσβείες εις Παναχράντου, δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και εκτιτώρων της Αγίας Μονιστάφτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Αφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιστάφτη και των Αγίων ημών Ιτούτων. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμου και Άννης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Διανύουμε σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου την εβδομάδα της Πεντηκοστής και έχει η Εκκλησία μας χαρά μεγάλη γιατί ήλθε σε αυτήν η ψυχή της, το Πνεύμα του Άγιον, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίον την οδηγεί εις πάσαν την αλήθειαν και εις τον παράδεισον του Θεού. Άλλωστε, το αισθανόμεθα κι εμείς αυτό και το νιώθουμε βαθιά στην ψυχή μας και το βλέπουμε στη ζωή μας. Νιώθουμε ανάλαφρα και ακόμη και ο αέρας που αναπνέουμε είναι διαφορετικός, ας είναι μολυσμένος. Τον αγίασε και εκείνον το Πνεύμα του Άγιο και τα πάντα. Και αυτό είναι που μας ζωοποιεί και μας ενισχύει και εμψυχώνει κάθε ζωή. Γι' αυτό και ευχαριστούμε τον Παράκλητον συν το Πατρί και το Υιό από καρδιάς και από ψυχής και πάντοτε δοξολογούμε την Αγία μας Τριάδα. Για πολλούς δυστυχώς ο Παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιο είναι ο μεγάλος άγνωστος. Και ενώ αναπνέουμε με Αυτόν ψυχήτα και σώματι και ενώ έχουμε όλα τα καλά, άλλωστε πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον και λοιπά, παραμένει ο μεγάλος άγνωστος και εκείνος είναι που μας υποστηρίζει, που μας σκεπάζει, που μας προστατεύει, που μας παρηγορεί και που προσεύχεται με μας και για μας με στεναγμούς αλάλητους και ανίποτους. Γι' αυτό ας κάνουμε μια προσπάθεια, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να επικοινωνούμε περισσότερο με τον Παράκλητο. Η Εκκλησία μας κάθε φορά που αρχίζει η ακολουθία την αρχίζει με τον Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε, που είναι ακριβώς ο ύμνος και η προσευχή και η επίκληση στο Πνεύμα το Άγιον, στο Πνεύμα το Αγαθόν, στο Βασιλέα τον Ουράνιο, τον Παράκλητο, το Θεό μας. Οι Άγιοι της Εκκλησίας και εξαιρέτως η Παναγιά μας είχαν μεγάλη χάρη λάβει από το Άγιο Πνεύμα και ρωτοτροπούσαν μαζί του, χαιρόντουσαν την παρουσία του και απολάμβαναν τα δώρα του. Ακόμη δε και οι μεγάλοι ποιητέ και ένθεοι μνηπόλοι της Εκκλησίας μας συνέθεταν ουράνιους και εμπνευσμένους ύμνους στο Πνεύμα του Άγιον που τους έλαβε η Εκκλησία και τους έχει σήμερα και τους αναμέλπει και τους ψάλλει και εφραίνει των πιστών τα συστήματα και των αγγέλων τα τάγματα. Θα ήθελα σήμερα και θα μου το επιτρέψετε να διαβάσω στην αγάπη σας τι άλλο, τον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού στην Πεντηκοστή. Ακούσαμε προχθές και ακούμε και κάθε μέρα στο απόδειπνο και όπου αλλού το κοντάκιον, το προήμιον εδώ, το κουκούλιον την αρχή, ότε κατά βάσας γλώσσα συνέχεια και στο συναξάριο, την Κυριακή την Δευτέρα διαβάσαμε και τον πρώτο οίκο. Εδώ θα ήθελα να διαβάσουμε και με την ευχή του Αγίου Ρωμανού και τη δική σας συγκατάθεση, όπως είπα, αυτόν τον ύμνο. Ας ακούσουμε και αν μην σας κουράζω με το πρωτότυπο, δυστυχώς θα ήθελα να το διαβάσω, αλλά άμα κουραστεί κανείς λιγάκι, μετά δεν προσέχει και μετά τα χάνει όλα. Γι' αυτό καλύτερα να κάνουμε λίγο με ευχαρίστηση παρά να κάνουμε πολύ με γογγισμό. Ας ακούσουμε λοιπόν. «Τότε που κατέβηκε και έφερε σύγχυση στις γλώσσες, εδιαμήραζε τα έθνη ο ύψιστος». Είναι στον πύργο της Βαβέλ. «Τότε που διένει με τις γλώσσες της φωτιάς, εκάλεσε όλους σε ένωση και όλοι με μια φωνή δοξολογούμε το Πανάγιον Πνεύμα. Γρήγορη και μόνιμη δίνε παρηγοριά στους δούλους σου, ο Ιησού, καθώς οι ψυχές μας βαρυθυμούν. Στις λήψεις μη φεύγεις από κοντά μας, στις δύσκολες ώρες τα φρένα μας κράτησε και πάντα πρόφτασέ μας.
Πλησίασέ μας, σύ που βρίσκεσαι παντού. Όπως είσαι πάντοτε με τους Αποστόλους σου, έτσι συνδέσους πλαχνικέ με όσους αγαπούνε, για να υμνούμε και να δοξάζουμε ενωμένοι με σένα το Πανάγιον Πνεύμα. Δεν αποχωρίστηκε σωτήρα από τους μαθητάς σου, καθώς στους ουρανούς ανέβηκες. Αν και πράγματι έφτασες επάνω, τα κάτω κυβερνάς. Όντως ευεργετεί το κάθε μέρος η παρουσία σου αχώρητε. Και αν δεν συμβεί να απουσιάσεις, χάνεται και αφανίζεται και καταντάει σαν τα Σόδωμα. Συ έστες τα σύμπαντα και όλα τα γεμίζεις. Εσένα είχαν ασφαλώσει τις ψυχές τους οι Απόστολοι, γι' αυτό και τότε που ανέβηκες από το βουνό με τις ελιές των ουρανών, κατέβηκαν χορεύοντας και ψάλλοντας και δοξολογώντας το Πανάγιον Πνεύμα. Εγύρισαν χαρούμενοι από το βουνό με τις ελιές οι 11 Απόστολοι. Αυτό το γράφει ως γνωστόν ο ιερός Λουκάς, ότι επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα και ανέβηκαν στα Νόγιο που έμεναν συνέχεια, και αφού μπήκανε κάθισαν, ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές, στους οποίους εκείνος ως αρχηγός είπε: «Εραστές της Βασιλείας, τις καρδιές να έχουμε πάνω». Το πρωτότυπο «Εραστέ της Βασιλείας, άνος χόμεν τας καρδίας», το έχουμε πει πολλές φορές. «Εραστές της Βασιλείας, τις καρδιές να έχουμε πάνω», προς αυτόν που υποσχέθηκε και είπε: «Εγώ θα σας στείλω το Πανάγιον Πνεύμα». Τέτοια ο Πέτρος είπε τότε στους Αποστόλους και τους ξεσήκωσε σε προσευχή, και ανάμεσά τους στάθηκε και φώναξε λέγοντας: «Ας παρακαλέσουμε, ας γονατίσουμε, ας ζητήσουμε, εκκλησία ας κάνουμε τούτο το δωμάτιο, αφού και είναι και γίνεται. Ας ψάλουμε και ας φωνάξουμε στο Θεό, στείλε μας το Πνεύμα στο αγαθόν, να μας οδηγήσει όλους στη γνώση την αληθινή, που εσύ προετοίμασες αυτούς που σέβονται και δοξολογούν το Πανάγιον Πνεύμα». Αμέσως λοιπόν, καθώς άκουσαν αυτά οι Απόστολοι, μαζεύτηκαν όπως στον τσοπάνι τα πρόβατα, γιατί πολύ τους άρεσε ο λόγος, και έλεγαν μυστικά την προσευχή τους και έστελναν στον Παντοκράτορα Δεής με τέτοιο περιεχόμενο: «Σε σένα άρχοντα και βασιλιά των αγγέλων και στον ανθρώπων τον αφέντη και δημιουργό, που εξουσιάζεις γη και θάλασσα με το νεύμα σου μόνο, εμείς οι φίλοι και οι δούλοι σου φωνάζουμε, στείλε μας γρήγορα το Πανάγιον Πνεύμα». Αμέσως μόλις τέλειωσαν τις προσευχές τους και τις υπογράψανε, και με την πίστη σε σφράγισαν και τις έστλανε πάνω, και σε διάβασε ο δάσκαλος και είπε: «Με τη θέλησή σου, Παράκλητε, χωρίς να σε διατάζω, όπως θέλεις κατέβα, γιατί οι μαθητές σε περιμένουν, τους οποίους σε σύναξα εγώ για σένα και για τον Πατέρα, και τους σε δίδαξα λέγοντας: κάμετε μαθητές στα έθνη, τον Πατέρα δοξάζοντες και τον Υιό λατρεύοντες και υμνολογούντες το Πανάγιον Πνεύμα. Άκουσε τότε ο Παράκλητος Θεός εκείνους που οικέτευαν, και μάλιστα τους επισκέπτεται την ώρα που προσεύχονταν, χωρίς να φύγει από πουθενά, εκείνος με λόγια δε λέγεται, αφού η κάθοδος δεν ήταν μετακίνηση ούτε μείωση έπαθε, γιατί και πάνω ήτανε και κάτω και παντού, και ανέκφραστη και ανίποτη είναι η Θεία Φύση. Με τα μάτια δε φαίνεται, κατανοείται όμως με την πίστη, με τα χέρια δεν πιάνεται, αγγίζεται όμως με τις ψυχές των πιστών το Πανάγιον Πνεύμα». Φοβερή ποιήση. Συγκεντρωμένοι βρισκόντουσαν όλοι κατά την Άγια της Πεντηκοστής ημέρα, και προσευχόμενοι περίμεναν οι 11 Απόστολοι, και όπως λέει το ανάγνωσμα των πράξεων, έγινε ξαφνικά βροντί σαν άνεμος ορμητικός από τον ουρανό με πάταγο, και με φωτιά εγέμισε ολόκληρο τα Νόγι, και θαυμασμό προκάλεσε μέγιστο στους αγαπημένους. Γι' αυτό και βλέποντας το σπίτι σαν πλοίο να σαλεύει λέγανε: «Σταμάτησε την τρικυμία και στείλε, ο Κύριε, το Πανάγιον Πνεύμα». Καθώς πίστεψαν οι σοφοί πως όλο το ανόηγη χανόταν από τον άνεμο, όλοι έκλεισαν τα μάτια φοβισμένοι, και να, συνέβη κάτι άλλο πιο φρικτό, και στον πρώτο φόβο κι άλλον τρόμο πρόσθεσαν τα αλλεπάλληλα θαύματα, αφού στη συνέχεια γλώσσες φωτιάς τους άγγιξαν και στον αγαπημένον τις κεφαλές ερχόντουσαν, και δεν έκαιγαν καθόλου τα μαλλιά, αλλά το νου εφώτιζαν. Και πράγματι να καθαρίσουν και να πλύνουν τις έστειλε το Πανάγιον Πνεύμα. Και ο Πέτρος, αν κατάλαβε όλα τα γεγονότα, εφώναξε: «Αδέρφια,
Ας δοξάζουμε εμείς αυτά που βλέπουμε, να μην τα πολυψάχνουμε. Μην πει κάποιος τι είναι τούτο που συμβαίνει, μιας και είναι πάνω από το νου αυτό το γεγονός και ξεπερνά τη σκέψη. Πνεύμα και φωτιά ενώθηκαν, θαύμα αληθινών. Άβρα και φλόγα συναρμόστηκαν, θέαμα συγκινητικό. Μαζί ανέμοι και λαμπάδες, μαζί σπινθήρες και δροσιά. Ποιος είδε, ποιος άκουσε, ποιος μπορεί να πει αυτό που δίνει το Πανάγιον Πνεύμα. Εσείς λοιπόν αγαπημένοι σταθείτε και κοιτάξτε τη φωτιά με απλότητα που έστειλε από τα ουράνια αυτός που βρίσκεται εκεί. Μη φοβάστε, γιατί τα κάρβουνα δεν πυρπολούν. Μην τα χάνετε, γιατί τούτη η φωτιά δεν καίει. Και θυμηθείτε ως σοφή πως παλιά η φωτιά φιλοξένησε τα παιδιά τα τρία, πως δεν κάηκαν τα σώματα ούτε μια τρίχα, ούτε μια τρίχα τους. Πως ενώ το καμίνι έλαβε τρεις, έδειχνε τέσσερις. Αύξησε δηλαδή αυτούς που έλαβε, γιατί εσεβότανε το παράκλητο, το Πανάγιον Πνεύμα. Τώρα λοιπόν αδέρφια, ο καθένας σας ας διώξει το φόβο από την ψυχή του και ας δείξει έμπρακτα αγάπη στον Κύριο που ανελήφθη, αφού έτσι και εκείνος αγάπησε αυτούς που κάλεσε. Γιατί όλα τα όσα προείπε τώρα πραγματοποίησε και έκαμε όπως είπε. Γιατί φοβόμαστε λοιπόν τη φλόγα που δεν καίει? Ας πάρουμε τη φωτιά για τριαντάφυλλα, όπως και είναι, αφού τοποθετήθηκε σαν άνθη στα κεφάλια μας, με τα οποία μας στεφάνωσε, μας στόλισε, μας λάμπρινε το Πανάγιον Πνεύμα. Αυτά σαν είπε ο Κυφάς όλους τους Αποστόλους, ησύχασε μαζί με αυτούς και όλοι το Πνεύμα δέχτηκαν το Άγιο, γιατί ήρθε μετά από αυτά, καθώς το λέγει η Γραφή. Χρησιμοποίησε πριν έρθει δύο θαύματα, τη φωτιά και τον αέρα. Έπρεπε δηλαδή πριν από το Πνεύμα θαύμα να προηγηθεί. Έπρεπε πριν τη φωτιστική φωτιά μπροστά να τρέξει και να προμηνεί στον κόσμο σαν σάλπιγγα ηχούσα, ότι όπως ξέρει και όπως θέλει στη γη κατεβαίνει το Πανάγιον Πνεύμα και τελειώνουμε. Μεγάλα ήσαν και φρικτά όλα τα γεγονότα και σταματά το λογικό του καθενός. Όντως γεμίσαν ξαφνικά όλοι με Άγιο Πνεύμα και με τους ακροατές τη γλώσσα τους συνομιλούσαν, με τους Ρωμαίους ως Ρωμαίοι, με τους Σπάρθους ως Σπάρθοι και με τους Μίδους ως Μίδοι. Με καλοσύνη μίλησαν ανίποτοι στους Ελαμίτες και έγιναν γνώριμοι στους Άραβες αμέσως, στους Ασιάτες και στους Φρύγες φανεροί και μεγαλόστομοι, και σε όλα τα έθνη μίλαγαν καθώς τους εφώτιζε το Πανάγιον Πνεύμα. Αλλά μόλις τους είδα να μιλούν γλώσσες, όλοι οι συναγμένοι εκεί από παντού, τάχασαν και έλεγαν, τι σημαίνει αυτό? Γαλιλαίοι είναι οι Απόστολοι, και πώς τώρα, καθώς βλέπουμε με όλα έγιναν τα έθνη συμπατριώτες, πότε γνώρισε την Αίγυπτον ο Πέτρος, πότε στη Μεσοποταμία έμεινε ο Ανδρέας, από πού γνώρισαν την Παμφιλία τα παιδιά του Ζεβεδαίου, πώς αυτά να τα μάθουμε, πώς να τα πούμε, όπως θέλει εξάπαντος το Πανάγιον Πνεύμα. Τώρα έγιναν σοφοί οι άλλοτε ψαράδες, τώρα ρήτορες και τρανοί αυτοί που έζησαν στις παραλίες. Αυτοί που πρώτα ράβανε τα δίχτυα εξαφανίζουν τώρα και εξευτελίζουν των ρητόρων τις περιπλοκές με απλούστερα λόγια. Απέριτα μιλάνε δηλαδή και όχι πολύπλοκα. Ένα Θεό κηρύττουνε μοναδικό, τον ένα ως ένα προσκυνούνε, ακατάληπτον Πατέρα, Υιόν των ομοούσιων και αχώριστο και όμοιό τους το Πανάγιον Πνεύμα. Λοιπόν εδόθηκε σε αυτούς όλους να ξεπεράσουν με τις γλώσσες που μιλούν? Και γιατί ερίζουν οι έξω και φλιαρούνε, γιατί καυχόνται και φωνασκούν οι Έλληνες, γιατί μεγαλοπιάνονται με τον Άρατο τον Τρισκαταραμένο, γιατί ξεγελιώνονται με τον Πλάτωνα? Γιατί τον αδύνατο Δημοσθένη αγαπούν? Γιατί δεν καταλαβαίνουν πως ο Όμηρος ψεύτικο είναι όνειρο? Γιατί τον Πυθαγόρα κάνουν θρύλο που δίκαια αφημώθηκε? Και γιατί δεν τρέχουν με πίστη σε αυτούς που τους φανερώθηκε το Πανάγιον Πνεύμα? Και τελευταία στροφή. Τις γλώσσες να πενέψουμε των μαθητών αδέρφια, γιατί όχι με περίτεχνο λόγο, αλλά με δύναμη Θεού όλους τους εχμαλώτησαν, γιατί πήραν το σταυρό του σαν καλάμι και έκαμαν ακόμα δίχτυα τα λόγια και ψάρεψαν στον κόσμο, γιατί είχαν το λόγο αγγίστρι κατάλληλο. Αφόμια με δόλωμα εγίν και για αυτούς του παντοδύναμου η σάρκα, που δεν εθανάτωνε, αλλά τραβούσε στη ζωή αυτούς που λατρεύουν και δοξολογούν το Πανάγιον Πνεύμα. Όντως, αυτή η υψηλή
και θαυμαστή και ουράνια ποιήση του Αγίου Ρωμανού μας μαγεύει, μας μεθά και μας ανεβάζει από τη γη στον ουρανό. Έχει τον τρόπο, το θεϊκό και μοναδικό και υπέροχο τρόπο, ο Θείος Ρωμανός να μας παίρνει από το χεράκι απαλά απαλά και να μας κάνει άτα, να μας πηγαίνει βόλτα, όχι στην ανθρώπινη εξοχή που κι αυτή πεντάμορφη είναι και επιζητούμενη μέσα στον καύσωνα αυτό, αλλά στα λιμέρια του Θεού, στον τόπο και στον χώρο της Αγίας Εκκλησίας, στον τόπο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, στον τόπο εμφανίσεως της Αγίας Τριάδος. Και εκεί σιγά σιγά και απαλά, με τα φτερά και την εμπλοή της θεϊκής του ποίησης, μας βάζει στα βαθύτερα της Αγίας μας θρησκείας. Μας μοιεί του Πνεύματος τη γνώση και τη Θεία επίγνωση. Μας βάνει και μεθάμε με το αθάνατο κρασί του Αγίου Πνεύματος και το αθάνατο νερό του. Έχει τον τρόπο, έχει τη χάρη, έχει το ταλέντο, έχει τη Θεία δύναμη και το κάνει. Γι' αυτό μας ωφελεί τα μέγιστα η ανάγνωση τόσο των θείων γραφών όσο και των ύμνων, των ενθέων ύμνων της Αγίας μας Εκκλησίας και εξαιρέτως του αφελεστάτου και απλουστάτου αλλά και θεοφώτιστου Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Το ευτύχημα είναι πως κυκλοφορούν και μπορούμε και τα βρίσκουμε στα βιβλιοπωλεία όσοι δεν τα έχουμε, και αν αγοράσεις μια φορά το Ρωμανό θα τον έχεις για όλη τη ζωή. Δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο διαβάζεις, το βάζεις στην άκρη και το ξεχνάς ή το παίρνεις πάλι ύστερα από χρόνια. Είναι ένα βιβλίο που μπορείς να το έχεις πολύ κοντά σου, στο κομωδίνο, στο μαξιλάρι, στη βιβλιοθήκη, στη τσάντα σου, στο γραφείο σου, οπουδήποτε. Και μπορείς να το ανοίξεις σε όποια σελίδα, αν δεν θες και αν δεν είναι γιορτή μεγάλη, να διαβάσεις τον ύμνο της εορτής και να δροσιστείς με τα αθάνατα νάματα και ρήματά του. Μεγάλη χάρη του. Θυμάμαι τον Γέροντα Πορφύριο που έλεγε πως ο Ρωμανός είναι όλος μέσα στη χάρη και ότι έγραψε είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Και μας παίρνει, όπως προείπε, από το χεράκι και μας πάει κοντά στο Άγιο Πνεύμα, μέσα στην Αγία Εκκλησία, κοντά στον Ιησού Χριστό, κοντά στη σκέπη του υπουρανίου Θεού Πατρός, και μας φιλεύει και μας προσφέρει τη δρόσο του ουρανού, τη δρόσο αερμών που καταβαίνει επί τα όρισιών και δροσίζεται η φλογισμένη ψυχή μας και ξεδιψά με του ουρανού τα νάματα. Και όποιος διαβάζει θεϊκά βιβλία, λέει ένας πατέρας των καιρών μας, όποιος διαβάζει θεϊκά βιβλία χωρίς να το καταλάβει και με λίγη καλή προσπάθεια, τι κάνει, ξέρετε, αγιάζει. Αγιάζει. Για τα βιβλία αυτά είναι γραμμένα με Πνεύμα Άγιο, με το Πνεύμα του Θεού, με τη φώτιση του Κυρίου, με τη χάρη του φιλανθρώπου. Και καθώς κανείς τα διαβάζει, αυτή η χάρις, αυτό το Πνεύμα, αυτή η ευλογία, αυτή η εξύψους δύναμης μπαίνει μέσα του, λίγο ή πολύ. Και αγιάζεται η ψυχή, αγιάζεται το σώμα, αγιάζεται ο χώρος, αγιάζονται τα πέριξ, αγιάζεται ο ουρανός και η γη. Και εμείς ύστερα είμαστε ανάλαφροι, είμαστε υπόπτεροι. Τα λόγια τα αθάνατα του Ιερού Βιβλίου μας παίρνουν και τον πόνο και το φόβο και τη θλίψη και τη μοναξιά και τη δυσκολία και το πρόβλημα και την πείνα και τη δίψα και ό,τι άλλο. Και το σπουδαιότερο, όταν το κάνουμε αυτό, το πνεύμα της πλάνης, το πνεύμα του διαβόλου, το πνεύμα του αντιχρίστου, τι κάνει, τα μαζεύει και φεύγει.
τα μαζεύει και φεύγει. Δεν αντέχει. Δεν αντέχει αυτή την ουράνια εμπνοή, αυτή τη χάρη του Κυρίου, αυτό το κλίμα του παραδείσου. Γιατί αυτός είναι σκοτάδι, είναι παγκάκιστος, είναι μίσος, είναι φθόνος, είναι κόλαση. Και σηκώνεται και παίρνει πόδι και φεύγει μακριά, πως λέει ο Μέγας Βασίλειος, σε άβατα και αήκητα μέρη, σε μέρη που δεν περνάει άνθρωπος και δεν κατοικεί κανένας. Μεγάλη λοιπόν ωφέλεια τα ιερά βιβλία της Εκκλησίας. Και μόνο στο σπίτι σου να έχεις, λέει ο Χρυσορίμων Ιωάννης, την Αγία Γραφή, το Ιερό Ευαγγέλιο, και να μην το διαβάζεις. Αγιάζεται το σπίτι σου, αγιάζεται ο χώρος, έχεις και εσύ ευλογία, και πολλό μάλλον λαμβάνεις μέγιστη ευλογία όταν διαβάζεις έστω και λιγάκι, έστω και λιγάκι. Και ο γέροντας Πορφύριος, να έχουμε την ευχή, του έλεγε, όταν διαβάζεις το Ευαγγέλιο και αν μπορείς όρθιος, τότε αυτό αναπληρώνει και τη λατρεία και την προσευχή και την άσκηση και την αγρυπνία και τα πάντα. Εδώ βλέπετε οι Προτεστάντε, ταλέποροι αυτοί συνάνθρωποι μας, και οι χιλιαστέ και άλλοι, τι κάνουν? Διαβάζουν τις γραφές, τις μαθαίνουν απ' έξω, όχι για να σωθούν οι καημένοι, αλλά για να φέρουν και τους εαυτούς των και τους άλλους στην απώλεια. Η προσπάθειά τους όμως να μελετούν τη γραφή, τη Θεία, είναι αξέπινη. Και μερικοί που είναι καλοπροαίρετοι, τι κάνει το Πνεύμα του Άγιο? Τους φωτίζει και έρχονται στην αλήθεια. Ακούμε στην εξομολόγηση, αλλά σε κατηδία συζητήσεις και σε παρέες ακόμη, πολλοί νέοι μας, της εποχής μας παιδιά, ίσως να είναι και από εδώ μέσα, είχαν αλλιευθεί και αγρευθεί από τους Προτεστάντες, με εκείνες τις κιθάρες, με εκείνες τις συναυλίες, με εκείνα τα βιβλία, με εκείνο το σταθμό και με τόσα άλλα, και είχαν βρει τον Ιησού μάλιστα. Αλλά κατάλαβαν γρήγορα, όσοι αγαλοπροαίρετοι, ότι εκεί ο Ιησούς δεν είναι ολόκληρος. Υπήρχε λίγη χάρη σίγουρα, αλλά δεν είναι το ακαινοτόμητος και ολόκληρος. Και γι' αυτό τι έκαναν? Έφυγαν. Και ήρθαν στην Εκκλησία την Ορθόδοξη. Βρήκαν τους ιερείς και αρχιερείς. Βρήκαν τους πνευματικούς αδελφούς. Και μπήκαν μέσα στην Εκκλησία και κάθισαν και δεν φεύγουν με τίποτε. Δεν φεύγουν με τίποτε. Γιατί η Ορθοδοξία έχει όχι μέρος της αλήθειας που έχουν οι αιρέσεις και τα πολιτοποιούν, αλλά πάσαν την αλήθεια, ολόκληρη την αλήθεια. Ο Ιησούς Χριστός είναι η οδός με άρθρο, και η αλήθεια και η ζωή και η Ανάσταση. Τα έχει όλα. Γι' αυτό και ο μακαριστός Σερ Στίβεν Ράνσιμαν είχε πει προετών πως μόνο η Ορθοδοξία έχει την πίστη ολόκληρη του Ιησού και των Αποστόλων, και γι' αυτό και σώζει και θα σώζει στους αιώνες. Οι άλλες ομολογίες και ο παπισμός και ο προτεσταντισμός και ό,τι άλλο κατέληξαν σε ορθολογιστικά σχήματα. Είδατε το μέσα στον ύμνο πόσο χτυπάει τον ορθολογισμό ο Μέγας Ρωμανός. Χρειάζεται η κοινή λογική και η ανθρώπινη σκέψη, αλλά να μην επικρατήσουν αυτά στη ζωή του ανθρώπου και μάλιστα στο πνευματικό βίο, να συμφωνήσουν και να ακολουθήσουν, και αυτά με την πίστη και με τη χάρη και με τις εκκλησίες, τη δασκαλία και το δρόμο. Έγιναν λοιπόν οι παπικοί μια πληγωμένη χριστιανοσύνη, όπως λέει ένα προσφυγός που ονομάζει ο Άγιος μας Νεκτάριος, και οι Προτεστάντε μοιάζουν με τους κατηχουμένους της αρχαίας Εκκλησίας. Τι κάνει όμως η Ορθόδοξη Εκκλησία μας? Εύχεται πάντοτε υπέρ της των πάντων ενώσεως και υπέρ επιστροφής των πεπλανημένων και των αιρετικών. Τι είναι αυτό? Αγάπη μέγιστη. Γιατί η Εκκλησία αποκρούει και εκπράττει άριστα την αιρετική διδασκαλία,
όμως αγαπά και πράττει αριστότατα τον αιρετικό, το θύμα, και προσεύχεται και έχει στοργή για αυτόν και αγάπη μεγάλη. Και αν βρει κάποιο αιρετικό που να είναι καλής προαιρέσεως άνθρωπος, αλλά έχει πλανηθεί ή να μην τον έχουμε φροντίσει εμείς οι Ορθόδοξοι, γίνεται και αυτό δυστυχώς, τι κάνει? Τον φωτίζει, τον φροντίζει και τον οδηγεί σπάσαν την αλήθεια, και τον φέρνει από δρόμους και ατραπούς, από την απώλεια στη σωτηρία, από το σκοτάδι στο φως και από την έρευνα στην αποκάλυψη της θείας αληθείας. Άκουγα προετών στο ραδιόφωνο, το έχω πει κι άλλο, δεν πειράζει, κάποιο νεαρό, δεν ξέρω τι σταθμό, ήταν τυχαία, έκανα κι εγώ παιχνίδι με τους σταθμούς, αυτό λέμε ζάπινγκ στην τηλεόραση. Λοιπόν, και έπεσα πάνω σε ένα νεαρό που μιλούσε, μου άρεσε. Και τι έλεγε, τουλάχιστον από εκεί που άκουσα εγώ, τι έλεγε? Καθόμουν στο δωματιό μου, φρίσκος δεν ήμουν, είχα ένα φόβο Θεού, αλλά τίποτα άλλο. Έψαχνα όμως την αλήθεια, το φως και τη χαρά. Δεν ήξερα όμως πού να απευθυνθώ και τι να κάνω. Και σε μια στιγμή, εκεί που καθόμουν στο δωμάτιο ρημαγμένος και λελατημένος από τις σκέψεις τις κακές και από την απελπισιά, αισθάνθηκα πως ήρθε στην ψυχή μου μια ξένη δύναμη, μια άλλη χάρη, ένα πράγμα ουράνιο, και ξεκαθάρισε η σκέψη μου, ομόρφινε η καρδιά μου και αισθάνθηκα λίγο τι, να αγαπώ και να γυρεύω το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό κράτησε για μέρες και ακόμη δεν ήξερα τι να κάνω. Και κάποια μέρα εκεί που ήμουν χαρούμενος από την επίσκεψη, αλλά και μη γνωρίζοντας τι να πράξω ακριβώς, άκουσα μια φωνή: σήκω και πήγαινε στην εκκλησία και μίλα στον παπά, τα άλλα θα ακολουθήσουν. Ποιος τον αλίευσε αυτόν τον άνθρωπο? Ποιος έγινε ιεραπόστολος για αυτόν τον αδελφό μας? Το ίδιο το Πνεύμα το Άγιον, το πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο. Και πόσες φορές και εμάς, σε δύσκολες ώρες και ανελαίτες στιγμές και γολγοθαϊκές, δεν ήλθε το Πνεύμα το Άγιο και δεν μας παρηγόρησε και δεν μας αγκάλιασε ως φωνή άβρας λεπτής και δεν μας εστήριξε, δεν ξεθόλωσε ο νους μας, δεν εφράνθηκε η καρδιά μας και δεν βρήκαμε και δεν πήραμε δύναμη ουράνια και ελευθερωθήκαμε από τα συνεχόμενα κακά και από τους πειρασμούς. Αλλά είπα, είναι για τους πολλούς μας δυστυχώς το παράκλητον Πνεύμα, ο μεγάλος άγνωστος που συμπορεύεται μαζί μας, που ευρίσκεται μέσα μας, τον ελάβαμε με το μυστήριο του χρίσματος, μα το βάπτισμα κατά την προσωπική μας πεντηκοστή, και κάθεται, εμείς το αγνοούμε, αλλά εκείνος είναι μαζί μας. Είναι σύντροφός μας, είναι χαρά μας, είναι παρηγοριά μας, είναι και τι δεν είναι, τα πάντα. Γι' αυτό ας ερωτοτροπούμε, ας συνομιλούμε, ας κουβεντιάζουμε με το Πανάγιον Πνεύμα, με το Πνεύμα της Αληθείας, και ας το παρακαλούμε όπως το παρακαλεί η Εκκλησία: ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς που πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Και ακόμα ας παρακαλούμε το Πνεύμα το Άγιο και για τους αδελφούς μας, τους χριστιανούς Ορθοδόξους,
την πληγωμένη χριστιανοσύνη, τους κατηχουμένους της αρχαίας εποχής, αλλά και για όλους εκείνους που βρίσκονται εν χώρα και σκιά θανάτου και που ανάμεσά τους υπάρχουν και πολλοί άδολοι και αγαθοί Ισραηλίτε, τους οποίους φωτίζει το Πνεύμα το Άγιο, φωτίζει ο Ιησούς Χριστός, φωτίζει και σώζει ο επουράνιος Πατήρ. Γιατί δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός και δεν είναι μόνο των Ιουδαίων και των Ορθοδόξων ο Θεός. Είναι Πατέρας πάντων και Σωτήρ και Λυτρωτής πάντων. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας προσφέρει τη Θεία Ευχαριστία και τη Θεία Λειτουργία και υπέρ της Οικουμένης και προσεύχεται και υπέρ πάντων ανθρώπων. Αυτό κι αν είναι αγάπη, αυτό κι αν είναι βοήθεια, αυτό κι αν είναι ρεαλισμός, αυτό κι αν είναι μεγαλείο. Και μέσα μας ο Ιησούς Χριστός έρχεται δια του Αγίου Πνεύματος. Εκείνο τον φέρνει, εκείνο μας διδάσκει γι' αυτόν, εκείνο μας φέρνει κοντά στον Ιησού Χριστό, στον ένα παράκλητο, και εκείνο είναι το οποίο σφραγίζει τη ζωή μας και την πορεία μας. Είναι, όπως είπα και στην αρχή, η ψυχή της Εκκλησίας μας, η ανάσα του Θεού και η δική μας η ανάσα. Και καθώς τα του ανθρώπου δις είδε ημί το Πνεύμα του Θεού το εν αυτό, είναι αποκλειστικά το Άγιο Πνεύμα εκείνο το οποίο γνωρίζει όλα μα όλα τα δικά μας, που κανένας άλλος δεν τα ξέρει και δεν τα γνωρίζει, και πολύ περισσότερο εμείς οι ίδιοι. Εκείνο γνωρίζει τα πάντα, και αυτό είναι μεγάλη παρηγορία για μας, να ξέρει κάποιος, και εδώ ο παράκλητος, όλα τα δικά μας, όλους τους πόνους, όλες τις επιθυμίες, όλες τις πληγές, όλα τα βάσανα και αυτά που εμείς ακόμη δεν ξέρουμε, τα γνωρίζει εκείνος, και αυτό μας παρηγορεί και αυτό μας δίνει ασφάλεια και αυτό μας προσφέρει δύναμη. Άλλωστε και στη γη τηρουμένων των αναλογιών το ίδιο δεν κάνουμε? Θέλουμε να βρούμε κάποιον να του πούμε όλα τα δικά μας, όλα τα βασανά μας, όλα ό,τι έχουμε. Και αυτό τι κάνει? Μας δίνει χαρά. Γιατί ο άνθρωπος ελευθερώνεται από τα βασανά του καθώς τα λέγει. Γιατί πάνω το φανερούμενο φως εστί, γίνεται φως ό,τι φανερώνεται. Εάν τα λέμε στους ανθρώπους, στους αδελφούς μας, και ανακουφιζόμαστε και ασφαλιζόμαστε και χαιρόμαστε, πόσο μάλλον το Πνεύμα το Άγιο που τα γνωρίζει όλα, αυτή ακριβώς η γνώση, το γεγονός δηλαδή ότι τα γνωρίζει όλα, μας δίνει μέγιστη χαρά και ανίποτη ανακούφιση και αρρύφνητη ασφάλεια. Πώς και με τι στα αλήθεια. Να ευχαριστήσουμε, τελειώνουμε σε λίγο, το παράκλητο Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, για τα τόσα καλά που μας προσφέρει, για τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες του. Να το ευχαριστήσουμε σύν το Πατρί και το Υιό. Να ευχαριστήσουμε την Αγία μας Τριάδα. Και κάνει μεγάλο καλό, όπως πολλάκι έχουμε τονίσει, η δοξολογία στον Τριαδικό Θεό και η ευχαριστία σε Εκείνον και η ευγνωμοσύνη στη χάρη Του. Τι κάνει τότε? Χαριτώνεται η ψυχή μας, αγιάζεται, ανεβαίνει και γλιτώνει από την κρίνια και από όλα τα επίγεια κακά παρεπόμενα. Ελευθερώνεται, γίνεται αγγελική, υμνολογεί με τα ουράνια τάγματα τον Τριαδικό μας Κύριο, γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος
και είναι όν εν διαλόγο και αναφορά. Δηλαδή να συνομιλεί, να διαλέγεται και να αναφέρεται. Με ποιον να διαλέγεται, με το Θεό του. Και σε ποιον να αναφέρεται, στο Θεό του. Εκφύσεως φέρεται και κατασκευής φέρεται προς το Θεό ο άνθρωπος. Γιατί προέρχεται από εκείνον και προς εκείνον πηγαίνει. Για σένα Θεέ μας έπλασες και είναι ανήσυχη ψυχή μας έως ότου αναπαυθεί σε σένα, αναφωνεί ο ιερός και πολύπαθος Άγιος Αυγουστίνος. Και ακόμα την Άγια ημέρα της Πεντηκοστής και αφού την προηγούμενη το Σάββατο κάναμε πάνδυμο μνημόσυνο όλων των αποθαμένων, την ημέρα την Άγια της Πεντηκοστής, στις ευχές της γονικλησίας, στις συγκλονιστικές και κατανυκτικές και θεόπνευστες, κάνει λόγο πάλι η Εκκλησία για τους και κοιμημένους μας, για τους πατέρας, τας μητέρας, τους συζύγους, τα τέκνα, τους αδελφούς και για πάντο συγγενές και ομόφυλων για κάθε άνθρωπον που είναι της ίδιας φυλής και υποστάσεως, για όλους δηλαδή τους συνανθρώπους μας. Και έτσι και το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει και στον Άδη πηγαίνει στο επέκεινα και στην άλλη πλάση, όπως ήρθε και εδώ. Είναι βέβαια πανταχού παρών, αλλά εξαιρέτως την ημέρα της Πεντηκοστής κατέβει ουσιωδώς, ουσιωδώς στην Αγία Εκκλησία. Και η Αγία Εκκλησία είναι η στρατευωμένη εδώ και η θριαμβεύουσα εν ουρανής. Είναι όμως μία πίμη και μία εκκλησία αγγέλων και ανθρώπων και διέπεται από άρρηκτη ενότητα, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σε τις άμυνη, λέμε στη Θεία Λειτουργία μετά τον καθαγιασμό. Αυτούς και αλλήλους πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Έχουμε ενότητα και κοινωνία και επικοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Είπαμε στον Παράκλητο λοιπόν μέσω της Εκκλησίας και με το στόμα του Λειτουργού, αρχιερέως ή ιερέως, είπαμε στον Παράκλητο και στον ένα Παράκλητο στο Χριστό και στον άλλο Παράκλητο στο Πνεύμα το Άγιο και στον επουράνιο Θεό Πατέρα που είναι η πηγή της θεότητος, είπαμε και παρακαλέσαμε να αναπαύσει τις ψυχές των αποθαμένων μας. Και ξέρετε πόση χαρά έλαβαν και την προηγούμενη αλλά και την επόμενη ημέρα της Πεντηκοστής οι και κοιμημένοι μας. Έπνευσε και σε αυτούς η θεόρητος χάρις, χάρις που ήρθε από το Θεό, και έλαμψαν και εκείνοι και άστραψαν και αλλοιώθηκαν την καλή αλλίωση, την ευπρεπεστάτην, την ωραιοτάτη. Γιατί λέει κάποτε ο Στογεύσκη ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, και η ομορφιά αυτή είναι η ομορφιά του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι ομορφιά εκείνου, καθώς λέγει ο Δαβίδ, ο οποίος επίησε πάντα τα ωραία της γης. Θέρος και έαρ, σύ έπλασας αυτά. Και μετά στρεφόμενος τον εαυτό τον ίδιο, ο προφητάναξ, στην ψυχοσωματική του σύνθεση και ύπαρξη, και τι λέγει στον Κύριο, εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού. Αποδείχτηκε σοφός από τη δική μου κατασκευή. Πάντα εν σοφία επίησας και με εξαιρέτως και πολλό μάλλον εν σοφία επίησας. Ο άνθρωπος βλέποντας τη δημιουργία, βλέποντας και τον εαυτό του, βλέποντας και τους ουρανούς οι οποίοι διηγούνται δόξαν Θεού, τι κάνει, μένει ενεός, μένει άφωνος, μένει κατάπληκτος μπροστά σε αυτή την ομορφιά, μπροστά σε αυτή τη χάρη. Και ο ενανθρωπίσας Θεός, ομογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ήτανε ο ωραίος σκάλι παραπάντας βρωτούς,
Ο πιο όμορφος από όλους τους ανθρώπους ήταν ο Εμμανουήλ, ο Θεάνθρωπος Κύριος, ο οποίος απόλεσε για λίγο το κάλος επάνω στο Σταυρό για να σώσει εμάς, να μας μεταγγίσει αυτή την ουράνια ωραιότητα. Γι' αυτό ας προσπαθούμε να βλέπουμε την ωραιότητα του Κυρίου, την ωραιότητα της Εκκλησίας, την ωραιότητα της Παρθενίας της Θεοτόκου, τη λαμπρότητα των Αγίων, την ομορφιά της ψυχής και της οντότητός μας και πάντα τα ωραία της γης. Και τότε συνεπερνόμεθα κι εμείς, μεταγγίζεται και σε μας, ακουμπάει και μας αυτή η ωραιότης του Θεού και της κτήσεως. Και τι γίνεται? Μεθάμε, ομορφαίνομαι, αγιάζομαι, ανεβαίνομαι.

Γιατί Άγιε του Θεού αναστενάζεται, και έλαμπε και το πρόσωπό του και λέει, παιδί μου, αν ο Κύριος έφτιαξε μια τέτοια ομορφιά σαν εσένα, πόσο μάλλον και απείρως περισσότερον είναι εκείνος ωραίος. Και η δική σου ομορφιά στάθηκε σκαλοπάτι για να ανεβώ στην ομορφιά του πλάστη και να κλαίω από χαρά, από συγκίνηση, από έκπληξη και από δοξολογία. Όντως η Εκκλησία μας, και εγώ τελειώνω, όντως η Εκκλησία μας, προσφέροντάς μας με το Πνεύμα το Άγιο τον ωραίο κάλλι παραπάντας βρωτούς στον Ιησού Χριστό, τι μας κάνει ωραίους, λαμπερούς, όμορφους? Μας κάνει του Θεού. Και ο Νικολάη Γκόγκολ, που είχε δει αυτή την ομορφιά του Θεού, την κράτησε για όλη τη ζωή και έλεγε στο ημερολογιό του μετέπειτα, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την επίσκεψη, θα ελσμονήσω ποτέ αυτή την ομορφιά. Και ας ήταν μια αντανάκλαση του ουρανού, περιμένω Θεέ μου και καρτερώ ανυπόμονα να δω στον ουρανό αυτή την όντως ομορφιά. Ο πατήρ Ουράνιος και ο Υιός ομολογενής και ενανθρωπίσας και εις παράκλητος, και το Πνεύμα του Άγιον, ο άλλος παράκλητος, η Αγία Τριάς, ας αξιώσουν όλους εμάς και όλους τους αδελφούς και συνανθρώπους να φτάσω μια μέρα κοντά τους και να αντικρίζομαι εις αιώνας αιώνων το κάλλος του Κυρίου και την ανίποτη ομορφιά της Αγίας Τριάδος. Αμήν. Ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, ευχαριστώ το Ίδρυμα, τις κυρίες και τον Επίτροπο, το σταθμό της Εκκλησίας μας, του ακροατάς αυτού, τους εγγύς και τους μακράν, και εσάς όλους που ακόμα για μια φορά εφτάσατε μέχρι εδώ, κάναμε σπερνό μεθέωρ της Πεντηκοστής, διαβάσαμε τον υπέροχο ύμνο του Θείου Ρωμανού και είπαμε και ταπεινά αυτά σχόλια. Ο Θεός σας έχει καλά και το Πνεύμα το Άγιο να μας συντροφεύει όλους πάσα στα σημέρα ζωής ημών. Μεθαύριο Παρασκευή ή 5 με 6 θα έχουμε Θεία Λειτουργία, και την ερχόμενη Τετάρτη θα κάνουμε παράκληση στην Παναγιά μας και ομιλία με θέμα οι Άγιοι Πάντες. Ας ψάλλουμε τώρα τον ύμνο της Πεντηκοστής και να φύγουμε.

0: Και πάλι σας ευχαριστώ. Καλή αντάμωση την επόμενη φορά. Καλή σας νύχτα και χρόνια πολλά. Και με καλό και του χρόνου Πεντηκοστή.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Είναι ωραία ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. «Η ευχή μέσα στον κόσμο» του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπολίτης

0: Πόλος Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Cup απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Δόξες ο Θεός ημών, δόξες Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο, πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρόντα, πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν μνημήν και καθάρισεν μας από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος των αξιολέησεν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος των αξιολέησεν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησεν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σούνα στον αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησεν ημάς. Κύριε ελάστε τες αμαρτίες ημών, αδέστε συγχώρεστες αμήνες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ασθένειας ασθενεία ημών, ένε και τερματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σούνα στον αιώνα αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας τρομάς σου, έθετε βασιλεία σου. Γέννηθε το θέλημά σου, σώσε ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγις ημάς πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και επιπλώσει την κληρονομία σου νίκας βασιλεύση κατά βαρβάρο δόμενος των σοφυλάτων και των σταυρούς πολίτευμα δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι που υψωθείς νου σταυρό εκουσίως την επανήγμα σου και την πολιτεία του τιμούς δόρισε Χριστέ ο Θεός έφραν δυνάμεις σου τους πιστούς βασιλείς ημών νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων την συμμαχίαν έχειν την συν όπλων ειρήνης αή των τρόπεων και νυν και αή και σούν ασθενό να μην προστασία φερά και κατέσχεται μη παρήθεις αγαθήτας και εσύ εσμόν παρήμητε Θεοτό και στηρίξον οροδόξαν πολιτείαν σώ Ζεούς ετέλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην διότι έτηκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξεν να πέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύματι

0: και αδιαιρέ του Τριάδη πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψής της Θεό και πηγής ειρήνη αθώ ψευδοκία. Δόξεν υψής της Θεό και πηγής ειρήνη αθώ ψευδοκία. Δόξεν υψής της Θεό και πηγής ειρήνη αθώ ψευδοκία. Και τα κύλι μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγκλήτην ενεσύν σου. Και τα κύλι μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγκλήτην ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύν της αρχιόντες με πολύ επαλήσταντα επ' εμέ. Πολέγου στην ψυχή μου κάτι σωτηρία αυτόν τον Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήτρο μου, η δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προσκυρώνεται έκλαξε και επίκουσα με ξόδους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ου φοβηθήσω μοιριάδο λαό, το κύκλο συνεπιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι σε επάταξες πάντας, τους εχθέλοντας ματέως, οδόντας αματωνός συνέτυψες. Του Κυρίου σε τριάκη του λαού σε ευλογία σου, εγώ κοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέξιμε, διατηρηγή σου παιδεύσιμε τα περισσότερα πάγισαν μη και επεστήριξα επεμέ την χείραν σου. Ουκέ στην αίσθηση τη αρετή μου προσώπου τη οργή σου, ουκέ στην ειρήνη τη οστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου, η περίραντη κεφαλή μου ω φορτίων βαρύ, ευαρύνθησαν επεμέ. Προσώζησαν και εσάψαν εμολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησα την κατεκάφτην ω τέλου, όλη την εμέα σκροπάζουν πορευόμενη, ότι εψώνη μου, εμπλήσθηκαν πνευμάτων και ουκέ στην αίσθηση τη αρκή μου. Εγκακούθη και ταπεινώθηκε ω φόδρα, οριόμενα από τον αγμό τη καρδία μου. Κύριε, να δίνω σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με τώρα χθε είναι τελπέ με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στην αιτέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου ξαναντίε μου ήγησαν και έστησαν και γιστά μου απομακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζοντο, ζήτω στην ψυχή μου και οι συστατικά μυαλάτη αματώτα και δολιότητα όλη την μέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφο σου τίκων και ο σιάλαλο ου κανίγω το στόμα αυτού. Και γινόμενο ο άνθρωπο σου κακούν και ου κέχοντα τα ματιά αυτού ελεγμού. Ότι επί σύ, κύριε, έλπισα εσύ, ακούσει κύριο ο Θεό μου. Ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και να σε ελευθύνε πόδα με πέμε μεγαλωριμόλησαν. Ότι εγώ εσμάστηκα έτοιμο και αλγιδόμενο οποίον με στη διαπαντό. Ότι την αναμία μου εγώ αναγγελώ και μριμνήσω προ τη αμαρτία μου. Η δεύτερη μου ζώση και κατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν μισούντας με αδίκως. Οι ανταποριδόντες μη κακά διαγαθών εν διαβαλώνουμε επί κατεδίωκαν αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείψουμε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψουμε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσορθρίζω, εδίψε σε ψυχή μου σαν πρόσωπο άξιμο, γύρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτε στον το Αγίο όφθηνση, του ειδίν την άμυση και τη δόξαν σου, ότι κρίσουν το έλεο σε περζοά, τα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτε σε ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου, αρώτα χείρα μου. Ω εξτέατο και ποιότητο σε πληστή ψυχή μου και χίλια γαλιάσιο ενέω στο στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου τη στρομνή μου, εν τη όδη σε μελέτων είσαι. Ότι η γνήτη βοηθό μου και εν τη σκέπτο τρίγων σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν αντιλάβω τα δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν ψυχή μου, εισελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παραωθήσεται εις σχέδια τρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς ευρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πας ομνίων αυτό, ότι είναι φράγη, στόμα, λένε τον άδικα. Εν της όλτης εμελέτων εισέ, ότι εγίνη της βοηθός μου και εν της σκέδων τρίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάβω τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κρίνη και αΐ και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κρίνη και αΐ και στους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ο Θεός, σωτηρία σου μέρες ετέκαξα και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε των οποιών σου πως ευχή μου κλείναν το ούσο στη δεησύν μου. Ότι επλήστηκα ακόμη ψυχή μου και η ζωή μου εν το άδικησε. Προσολογήστην μετά το καταβενόντων εις λάκων εγινήθουν εις άνθρωπος αβοήθητος εν εκείς ελεύθερος. Ο συνδραματία καθέμοντας εν τάφο, ο νου και μνής της έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με εν λάκο εν τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ έπεστε ήθο δημό σου και πάντως με τυρισμούς σου οποία έχεις επεμέ. Εμάκρυνας τους γνωστούς μα πεμού, έθεντο με βεδέλιγμα εαυτής. Παραδόθεν και ούκο εξαπορευόμην. Η οφθαλμή μου στέλνει σαν αποπτωχία. ετέκναξα προς Σωτήριο όλη την ημέρα. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου, μη την ακρής ποιείς θαυμάσια, ή Ατένας τους εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτσι αν τάχω το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε να σκότω θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν υγεία πλελισμένη. Εγώ προς Σωτήριο ετέκναξα και το πρέπει σε ευχή μου προφθάσισε. Ή να τι Κύριε, από αυτήν την ψυχή μου προστρέψει τα πόσα πόνσα απ' εμού. Πτωχός ημι εγώ την εγκόψη εκνότητός μου. Υψωθείς δε, καταπεινώθην και εξυπορήθην. Επαμεδήλθον εωριέ σου, φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσαν μου ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων, και τους νοσούς μου ταλαιπωρίας, και ο Θεός σωτηρίας μου μέσα τέκραξα και είναι εναντίον σου. Είσαι αληθέ των οποίων σου, προσευχή μου κλείνω το ούσο στη θέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον εντύρων και πάντα τα εντός με το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον εντύρων και μία πλέον θάνω πάσα στο ποδόσιο αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα σαν μία σου, τον ιόμενον πάσα στις νόσους σου. Τον λυτρήμον εκφράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σαν ελέη και εκτιμής. Τον επιλώντα να αγαπείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσε τόσα για τον νεότη σου. Ποιόν ελεήμασον ένας ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, τη σύστη Ζαήλ τα θέληματά αυτού. Η κτήριμον και ελέημον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, που κυστέλος οργιστήσεται ουδέη στον αιώνα μηνύει. Ου κατά σανομία σημών επίησε εν ημίν, ουδέ κατά σαμαρτία σημών ανταπέδω και εν ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επισωβουμένους αυτών. Καθώς τον απέκουσιν, ανατολέα ποδισμών εμάκρυν αφημών τα σανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατηριούς, οκτήσε Κύριος, σφουμένους αυτόν ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών, εμνήστε ο τυχούς εσμέν. Άνθρωπος ο συγχώρητος σε ημέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθε εν αυτό, και ούχε πάξει και ούχε επιγνώσετε, έτ των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσου στη διαθήκη αυτού, και με μνημένη στον εντονόν αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιώντας των λόγων αυτού, παόξα της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιώντας το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πάντα τόπο της φωτίας αυτού, ευλόγει ψυχή μου των Κύριων. Εν πάντα τόπο της φωτίας αυτού, ευλόγει ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εισάκουσες προσευχής με νόσα ιδέη σήμαν για αληθεία σου. Εισάκουσα με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις στις κρίσεις με δούλου σου. Ότι ο δικαιωθείς εν οποιών σου παζών. Ότι καταδείξει ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωση εν εισγήν τη ζωή μου. Εκάθισε με στον ίσως νεκρούς αιώνος και εκηδίας εν με το πνεύμα μου. Εν μη ταράχθη καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχαίων. Εμελέτησε εν πάση έργειου σου εν πείμα στο χειρόν σε μελέτων. Διεπέτασε πως έτα ασχήρα μου. Η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Αρχίσα ακουσό μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψτε πως απόνσα με μου και ομοιωθήσω με σκαραβένους εις λάκων. Ακουστόν ποιησό με το πρωί του έλεος, ότι επισύλπισα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν υπορέψω με. Ότι προσέρα την ψυχή μου, ξέρω με τον εχθρό μου, Κύριε, πως έκα τέτοιον. Δίδαξό με το ποιο το τελμά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία. Έννοια και εντραματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Με τη δικαιοσύνη σου εξάξεις. Εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέγχο σου εξωτερεύσω στους εχθρούς μου. Και απολυσπάνοντας τους θλίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσό μου και εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσης με δούλου σου. Εισάκουσό μου και εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσης με δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την κοινή και αήγη σου να στενώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός, η ελπίση μόνο, Κύριε, δόξα σου.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων.

0: και φόβου Θεού ισιόδων αυτού του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Γιατί ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσεν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως τάφης,

0: της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπερπλεόντων οδεπορούντων οσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ του ληστινή μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης του Πατρί και του Υιό και του Αγίου

με τα πάντων του Αγίου μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθούμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστιν βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ελέησον ο Θεός κατά το μεγαριός και κατά το πλήθος των κτηρμών σου ξάλλησε των τρονών. Επί ποιον πληρωμή από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με ό,τι την ανομία μου γεγονός που και η αμαρτία με νοπιό ορμιστή απαντός. Σήμωνα η μάρτυ μου το πονηρό να ποιον σου ποιήσα που σαν και ευθύνη της λόγης σου ποινική συνδοκριστέσαι. Ήδου καρνή ανομία συνέλεγχη και να αμαρτήσει τη σε με μήτρη μου, ήδου καρνή αληθινή γάμου σε στάδελ εκ τόκη του οποίου σου γλωσσάζουν. Ραντίες με σώπη και καθαριστήσει με κλινίζει με και πέτυχε ώρα λευκαντήσω με. Ακουτίες με γαλίες και προσυνή αγαλιά σου τα στέατρα πειραμένα. Απόστεψαν το πρόσωπό σου από τα αμαρτιών και πάστα σαν ομοίες με εξάλληψαν καρδία με καθαρά να τίσουν ανεμία Θεός και πνεύμα έφυγε συγγένισε τη συγκάτηση μου. Μία περίπτωση με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα του Άγιον με την έξι που μου απόδεσαι με την αγκαλιά σου εξωτερίου και πνεύμα το κοιμαντικό στήριξόν με. Διδάξαν όμως τα σοδούς και σε έβησε επιστρέψου σε ρίσε με ξημάτων ο Θεός ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα με την δικαιοσύνη σου, Κυρία, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελεί την ενέργειά σου. Ό,τι θέλεις στη σειρά να το κάνω, Λουκά, πνεύματα και οπτική στη σειρά του πιο πνεύμα, στερημένων καρδιάς, στερημένη και ταπεινωμένη, Θεός και οξυδρός. Αγάπηλον κυρίν την ευδοκία στη σειρά και η οικοδομηθή του Αττική Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκία στη σειρά να και σύνσει ένα χωρό κυροκαρτώματα, τότε ανίσως είναι επιθεσία στηριών σου Μόσχους. Όντω εκάλυψε φαρό στην άρμα σου, πω η τρύπα μου παλέμου σε είναι ψηλό βραχίωνη. Άσε με ένα αυτό, ότι δόξα στέμ, δόξα σε φε μου, δόξα σε. Έργο ω πάλι τι μαθητέ επιγείλω του παράκτο πνεύμα, ξαπροστήλε και στέλεψα στον κόσμο φω φιλάνθρωπε. Δόξα σε φε μου, δόξα σε. Νόμο το πάλι παρκυριχθέν και προφήτε σε πληρώτη του θείου πνεύματο σήμερον. Πάση καρπιστή χάρη σε και έχετε. Άγιε θεού πρεσβέ περιμόν. Την θεία του πνεύματο κάρνου εξίσου παράσχουν Θεού λόγοι άναρχε. Ότι ίσω άνω τον νου εφημούσε σου τον μέγα ιεράρχη, τον σε μου όσων πατρικηρύξαντα. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόνω βίο σου ένθιο ο τρόπο δε σου ήρθε όλη το σοζήλο διάπειρο το ήθο εμενοπρεπέ. Ο δε λόγο σου ζωή πλήρη θεόπνο όθεν αναδέδειξε πω τι μητρόφανε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόνω ναό εκκρεμάτσα τη τρισιλίου θεότητο και πόλη η έμψη που σαν πρεσβευμένη θεό περίδαση τη δόγμηση παμά καρδιών κατεφέδινε ασκό με τα πέρατα. Άγιε του Θεού πρέσβευε ανοίξε το στόμα σου λόγω Θεού πνεύμα ήδη σα. Κερίματα έβρισα τη αιωνία ζωή και κύριο σα ενώπιον συνόδου πίστην την ορθόδοξη ω αφέ μητρόφανε. Υπεραγγέθη το ίσω είναι μα ο λόγο ο άναρχο ο το πατρί συνοούμενο. Και το θείο πνεύμα την είναι πεσκάτων εξού σαν ξεγεγέννητε και εν ημίν διήκτων εσκήνω συνάφραντε ω περιδότησεν. Άγιοι του Θεού πρέσβε περιμόν. Μετά τη άνω χωρία ω ιερεύσεω Θεού διάκονο παρεστώ περιμόν εκτενώ σκέτευε τυχήν αιωνίων αγαθών πάτριν τρόφανη. Άγιε του Πρεσβερημών, εκλελεγμένο κυρίω, ηρευγήν του Σεπτό Μακάρι, Ευαγγέλιο, Ναυτού Ιστιαού, επίγνωση λαού σε περνέσει τη σοφέ πάτρε, πέστεψα. Δόξα πατρικέ ιό και ιό πνεύματι, γνώσιν την θεία πλούτη σα λόγων ζωή, εκκαρδία έμψα, καταρδεύοντα ψυχά και αρτισοθή σα πάθε, σοφέ ιεράρχα του Θεού Θεομακάριστε, και νυν και αι και σε όλο τον αιώνα μην, ιερωτά τη χωρία των πρακτών προεδίλου, πόροθεν σε μλέν, σε Θεού αλήθεια, λογέτρε, αγνίδια, τρέλ και ρβίμ, και πας κτίσεως.

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Η ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Η ελέησον.
0: Της Παναγίας αχαρτήρας.

0: σαντές εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ότε καταβάστας γλώσσας συνέχεια διεμέριζε ενέθνη ο ύψιστος, ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμενη σε ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιο Πνεύμα.
1: Αποστόλων τους τρόπους και τα σφώνας, μιμουμένος όφτης παναλήθος, ως Πέτρος γαρεν ο ποιόν της συνόδου εκήρυξας, το Θεό Πατρι λόγον Υιόν ομοουσίον, Ιωάννου πλουτίσας Θεόφθον καρήματα, όθεν δε ο Παύλος την ψυχήν υπερπίμνης. Τεθτέθηκα σα είδημα κατά δε των πρωτοκλητών των ποθουμένων έδειξας, δύο πρέσβευες είναι αυτοί στο Χριστό, των δεσμάτων άφε συντορίσαστε, εις εορτάζους υπόθω την Αγία μνήμη σου.
2: Δόξα Πατρί και

0: Στη ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τον Ιεράρχην του Χριστού Μητροφάνην της Εκκλησίας των Φωσφόρων Λαμπτήρα των Αμμαούσεων των Λόγων του Πατρί εν μέσω τηρήξαντα Θεοφόρων Πατέρων και θρόνων κοσμήσαντα βασιλίδος εν πρώτης και προφητείας χάριν εκ Θεού, σαφώς λαβώντας συμφώνος υμνήσομεν.
2: Συμφώνος υμνήσομεν.
1: Ο μισθολέκτης των Θεού αρήτων μυστηρίων, Απόστολος Ωμέγας Παύλος, το στόμα του Χριστού πόροθεν προβλέπων το μέλλον προέγραφε των άξιων του θρόνου της των πόλεων βασιλίδος, τι ούτως ημίν φάσκον έπρεπε να αρχιερεύσει, όσιος και άκακος, δίκαιος και αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και ηνωμένος το πνεύμα τη τεσσάνω ουρανίες δυνάμεση. Ως έχουν παρησίαν εις την είσοδο των Αγίων, παρίστατε αΐ το θρόνο της χάριτος, ετούμενος δοθήνα ημίν το έλεος και χάριν ευρύν εις εύκαιρον βοήθειαν, αυτόν ουν χρεωστικός ανεφημούντες, ως χάριν εκ Θεού σαφώς λαβώντας συμφώνος ημνήσομεν.
2: Συμφώνος ημνήσομεν.
1: Τετάρτη του Αυτομηνός, του νήμη του Εναγής Πατρός ημών Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, γης Μητρός Εξτάς Μητρόφανες Παμάκαρ, εκεί με τύρα σου πατήρ πάντων μέγας, Μητροφάνης δε Τετάρτη έδι χθώνα βοτιάν ηραν. Τι αυτή μέρα μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Σοφίας ασκητικός βιωσάσης, ουκ εμποδόνσι κόσμος εις τη Σοφία προς την τελειότητα αρετής φθάσε. Ο Άγιος Οσιομάρτης Ιωάννης, ο ηγούμενος της Μονής Μοναγρίας, εν σάκο βληθείς και τη θαλάσσι καταποτιστείς τελειούτε. Καν σάκος έξι, καν βυθού κρύψει τόπος, τον Ιωάννη ουρανού λάβει τόπος. Γι' αυτή μέρα όσιος Αλώνιος εν ειρήνη τελειούτε, ψυχών Γεωργός Αλώνιος ειδήνη, ψυχής άρων ηθείς καλών θυμονίαν. Γι' αυτή μέρα εάγιε Μαρία και Μάρθα, αδελφέ του Λαζάρου, εν ειρήνη τελειούνται. Εκ βιθανίας τας αδελφάς Λαζάρου, σώζειν δύναστε, τας και νεκράς πιστευταίων. Τες αυτών Αγίες Πεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Σιμών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα νηψήθης Θεό και επί γης ειρήνη ανθόμης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέθε πουράνε Θεέ Πάτε Παντοκράτων, Κύριε Ιέμονε Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθησε με γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με. Ήασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σου. Κύριε, προς εγκατεύθυνον, δίδαξό με το πείτε τελειμά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Ότι παρασυμπηγή ζωής, εν το φωτίσω ψέματα φως. Παράτρουν το έλεό σου, την ορθού είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την ημέρα ταύτη. Αναμάρτη τη φυλαχθήνε ημά. Ευλογητό σου, Κύριε Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννη το και το έλεό σου εφημά, καθά περιελπίσαμε επί σε. Ευλογητό σου, Κύριε, δίδαξαν τα δικαιώματά σου. Ευλογητό, δέσποτα συνεζητών τα δικαιώματά σου. Ευλογητό, Άγιε, φώτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήγει. Συ πρέπει ένο, συ πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει. Το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την ίν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσουμε την νεοθυνή δέηση ημών το κυρίω.
2: Κύριε, ελέησον.
0: Αντιλαβούσο

0: Ελληνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα.
1: Πάσχο Κύριε.
0: Της Παναγίας εχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέπομεν, το πατέρα.

0: ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα σου.
0: Τα σκεφαλάσι μου το Κύριο κλείνομε.
1: Σύγκη.
2: Φόρος όμα του κλέπτου και πάσα την κτήση. Σύγκλεμ την αυχαίνω της ψυχής και του σώματος και δέω μεθά σου Άγιε Αγίου. Έκτενουν την χείρα σου την αόρατη αξιαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς και είτε η μάρτου με νεκουσίους ή ακουσίους ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Δωρούμνος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόν γαρεστή το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν.

Την διαφυτίσα σαν εμπειρίνες γλώσσες ή κι άλλων εμφάνως διαφόρης διδάμασι προσθεγόμενη αντισκάλλη.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το ονοματί σου ύψιστε του αναγγέλην το πρωί του έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος θανατσολέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος θανατσολέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος θανατσολέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, πριν και αείχεσον στον αόνα μην Παναγία θανατσολέησον ημάς. Κύριε λάς της αμαρτίας ημών, δέστος τόσο συγχώρης της νομίας ημιν Άγιε, επίσκεψε και έστρα ασθενίας ημών. Ένα και τραυματός σου, τριελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, πριν και αείχεσον στον αόνα μην Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγίαστε το όνομά σου, έρχεται η βασιλεία σου. Γέννηθε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίου σου, αν δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείλματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών. Αλλά

Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τεσί παρητή. Της Παναγίας αχάρης ευλογημένης ενός ημών αυτούς και άλλοι μήνυμα.

0: Ανήλους και πάσεν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συντηρία.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος

Λόγ μόνη πάναγνε παρθενομήτωρ, η καθαρότητη αγγέλους υπερέχουσα, τον υπερπάντα σε μέγουν γενόμενον, ρερυπωμένον σαρκός πλημελήμασιν, από κάθαρον πρεσβείες σου της ενθέης να μάσει, παρέχουσα

Κατά παθών βασιλεύσαστον της σαρκός, ιεράρχησε Χρήστης Θεοπρεπός και την βασιλεύουσαν ορθοδόξος επίμανας, απελάσας θύρας αιρέσεων όσιε, βακτηρία λόγων των θείων Θεόπνευστε, όθεν μετά τέλος ατελεύτη τον χάρη, αξίως και κλήρωσε ιεράρχα Μητρόφανες, δια τούτο βόμενση. Πρέσβευε Χριστό το Θεό των θεσμότων, αφέ συνδωρήσαστε τη αιώνα.

0: συνδωρήσαστε της ανυμνού συναξίως την δόξαν σου άφραντε.
1: Εκ νεότητος μου πολλά πολεμή με πάθη, αλλά αυτός αντιλάβου και σώσον σωτήρ μου.
0: Εκ νεότητος μου πολλά πολεμή με πάθη, αλλά αυτός αντιλάβου και σώσον σωτήρ μου.
1: Ημίσουν δεσιώνε.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Αγίο Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούτε και καθάρση ύψουτε λαμπρύνεται, τη τριαδική μονάδη ιεροκριφίος.
1: Και Αγίοι και εις τους αιώνας των

κλέπτης εστί και ληστής, ο δε εισερχόμενος δια της θύρας, ημίν εστί των πρωτάτων, τούτο θυρός ανοίγει, και τα πρόβατα της φωνής αφακούει, και τα πρόβατα καλικατώνα και ξάγιατα, και όταν τα δίβατα καλύτερος αφαπρέπε, και από τα αυτό ακολουθεί, ότι είδε εσύ την φωνήν αυτού, άλλο τρίο δε ου μη ακολουθήσωσιν, αλλά φέψονται από αυτού, ότι ουκ είδε εσύ των άλλο τρίων την φωνήν, καύτην την παροιμίαν είπεν αυτής ο Ιησούς, εκείνη δε ουκ έγνωσαν την αείν αελάλη αυτής,

0: Ελέησον ο Θεός κατά το μέγαλό σου και κατά το πλήθος των ηθυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι είναι ανομία μου εγώ γενώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγες σου και νικήσεν το κρίνεσθέσε. Ιδού κάνεν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκίσησέ με μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια είναι η γάφη σε στα άδειλε και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και αφροσύνην. Αγαλιάσοντος τα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου. Και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμείς ο Θεός. Και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στα σοδού σου και σε βίσε σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγκαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεό σου καξουδενώσει. Αγάθινον, κύριε, τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσως είναι επί το θυσιαστήριον σου μόσχου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τες του Ιεράρχου πρεσβείες ελεήμων, εξα...

0: Συντρίβων πολέμου εν υψηλό βραχίονι, άσομεν αυτό ότι δεν δόξαστε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι έργος παλαιτής μαθητές.

Θεός ημών δόξα Συ. Νόμο το πάλε προκήρεχθεν και προφήτες επιρώθη του Θείου Πνεύματος σήμερον πάση γαρπιστής.

0: Θεός εμέ παράκλητον άλλον, πνεύματο εμόντε και πατρός εποστελώ, ενός ερεωθήσεστε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι ή του Θείου Πνεύματος επιδημήσας αδύναμις, την μεριστήσαν πάλε φωνήν κακός ο μόνο εισάντων, εις μίαν αρμονίαν Θείος συνύψε, γνώσιν συνετίζουσα πιστούς της Τριάδος, ένι εστέριο εστερεώθη μεν.
0: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, την Θεία του Πνεύματος,
1: την Θεία του Πνεύματος χάριν εξ ύψους παράσκουμη, Θεού λόγια αναρχέ φωτίζουσαν τον νουν.

0: περιμόν ναός εχρημάτισας της Θρησιλείου Θεότητος και πόλης, σύ έμψυχος εφρενωμένη Θεού, ως περίδαση της δόγμας υπομάκαρ, διόν κατεφέδρυνας κόσμου τα πέρατα.
1: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ανοίξε το στόμα σου λόγω Θεού, πνεύμα γυρκισάς, και ρήματα έβλησας της αιωνίου ζωής, και κύρωσας ενώπιον συνόδου, πίστην την ορθόδοξον, σώφε μητρόφανε.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ο Λόγος ο Άναρχος, ο το Πατρί συνοούμενος, και το Θείο Πνεύμα την είναι πεσχάτων εξούσα, ξεγέννητε και εν ημίν διήκτων, εσκήνωσεν άχραντε, ως περ ευδόκησε.
1: Άγιε του Θεού.

0: αφανές πρώτος εις πόλην άνασαν, πατριαρχών δεικνύμενος αξίος Θεομακάριστε.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ειδών σου το ευθύ.

0: θεία ψήφωσιε Θεού και τι του άνακτος ακολουθούσα δοξάζησε.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην μεγάλων χαρίτων εις Υιώθης Μαρία Κυρία του Παντός

0: Προδούμενος αμαρτίες και ψυχοφθόρο θηρή προσρυπτούμενος ως ο Ιωνάς Χριστεύωση εκ θανάτη φόρου με βυθού ανάγαγε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι εκ του πνεύματός σου σάρκα επί πάσαν ως είπας πλουσίος εξέχεας και επληρώθη τη σύση σύμπασα γνώσεως Κύριε ότι εκ Πατρός Υιός αρέστος έφη και το Πνεύμα

0: το θείον σκεύος του πνεύματος των άνθρωπων Θεού των ουράνιων ενσάρκων άγγελων ιεραρχίας αγλάισμα των σοφών μητροφάνην ύμνης τιμήσομε.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών ρημάτων θείων η δύναμη σκεφθόντος των εν Θεών λογίων σου πάντα διέγραμε.

0: άγιο πάντα και προγενέσεως γινόσκονος Θεός, ο Μητρόφανες σε εκτιλίας μητρός, προέγνοκος καθηγίασε και πνεύματος δοχείων σε απειργάσατο.
1: Και νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Απόρριτος σου η συλλήψη, ανέκφραστος ο τόπος αιώνυφε και ανερμήνευτον. Το της αχνή

0: Αμήν. Τον Ιεράρχην του Χριστού Μητροφάνην της Εκκλησίας των Φωσφόρων Λαπτήρα, των ομοούσιων των λόγων το Πατρί, εν μέσω κηρύξαντα Θεοφόρων Πατέρων και θρόνων κοσμήσαντα, βασιλείδος εν πρώτης και προφητείας χάριν εκ Θεού, σαφώς λαβώντας,
1: συμφώνω συμνήσωμε.
0: Ο μισθολέκτης των Θεού αρήτων μυστηρίων, Απόστολος ο Μέγας Παύλος το στόμα του Χριστού, πόρωθεν προβλέπων το μέλλον, προέγραφε τον άξιον του θρόνου της των πόλεων βασιλείδος. Σι ούτως ημίν φάσκον έπρεπε να αρχιερεύς, όσιος και άκακος, δίκαιος και αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλό και ηνωμένος το πνεύματι τεσάν ουρανίες δυνάμεση, ως έχων παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων, παρίσταται αεί το θρόνο της χάριτος, ετούμενος δοθήνε ημίν έλεος και χάριν ευρύνης εύκαιρον βοήθειαν, αυτόν ουν χρεωστικός ανεφημούντες, ως χάριν εκ Θεού σαφώς λαβώντα, συμφώνω συμνήσωμε.
1: Συμφώνω συμνήσωμε.
0: Τη Τετάρτη του αυτομηνός πνήμη του Ελαγής Πατρός ημών Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Σοφίας της Ασκητικός Βιοσάσης, ο Άγιος ο Σιωμάρτης Ιωάννης, ο ηγούμενος της Μονής Μοναγρίας, εν σάκο βληθείς και τη θαλάσση καταποτιστής τελειούται, ο Όσιος Αλόγιος εν ειρήνη τελειούται, ε Άγιε Μαρία και Μάρθα, αδελφέ του Λαζάρου, εν ειρήνη τελειούνται.
1: Τες αυτόν Αγίες

γιατί επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού είδου γαραποτούνιν, μακάριους με πάσε γένε. Thank you.

0: ότι επίση μεγαλεία ο δυνατό και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αφού η γενεάν και γενεάν τη φοβουμένη αυτό την θείωτέρα των κέρουβι και ενδοξωτέρα να συντρίτω των σέραφι την αδιαφθόρο θεολόγο αρτεκούσαν την όντω θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
1: Σε κράτο εμβραχιών και αυτού διεσκόρπισε υπερηφάνου τη

0: τον Σεραφείμ, την αγία πτωρόσφαιον όπων τεκούσαν, την όντως Θεό το κονσέρ μεγαλύνομαι.
1: Καθήλε δυνάστας από φρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς.

0: Αυτόν επί τες δυναστείες αυτού ενείται αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Αναλαβών του Χριστού την πανοπλίαν και περιζωσάμενος την συνοσφήν κρατέως εν αληθείες ευθύτη τη δικαιοσύνη θείων και δε θωράκα ενδυσάμενος και υποδυσάμενος ωραίος πόδα σου Ευαγγελίου της χάριτος ετοιμασία και επί πάση θηρεών πίστεως και την του πνεύματος θείαν μάχαιρα Θεού ο Μητρόφανες του έκθρου τα πυρφόρα παντελώς βελικατέσβεσας.
1: Γείτε αυτόν εν είδος άλπιγκος

0: Ενείται το αυτόν, λίγο σάλπικο, ενείται αυτόν. Εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ο επαξίος κομήτης Κωνσταντίνος, όσπερε εσπερότατος προκλητής άνωθεν των Χριστών ημών, ο πρώτιστος αναξανάκτων, σε εξαιώας εξανατήλαντα, άλλων ως περίλιον νευρών μητρόφανες, συναγαγόνος αήφωτων χωρών αστέρων, θείων πατέρων το πρώτον άθροισμα, εν υψηθρόνο στερεώματι, εκκλησίας Χριστού εν εθρόνησε, καταβγάζει να κτίσει νευσεβεία στο ανθρώπινο.
1: Εν είτε αυτόν εν κυμφάλισε βήθης, εν είτε αυτόν εν κυμφάλισε λελά.

0: γενναία και γενναία. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, ότι
1: Κύριε, προσεκατεύθυγον, δίδαξόν με, του πείν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου.
0: Ότι παρασυμπίζον Ιησούς το φωτί σου ο ψώμεθα
1: παράθυνον το έλεος σου της γηνός που είσαι Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός Άγιος
1: αθάνατος ελέησον ημάς Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίον

Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλλοίς αναδείξας κατά

Γεννήσιος και λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχουν και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθή είναι εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπή σας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτο, θάνατον πατή σας. Ίσον της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι.

0: και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφρανθίσεται ο Βασιλέας και επί το σωτηρίου σου αγαλιάς.

Πνεύματος διακονήσασε ετού Αγίου Λαζάρου θείε αυτά αδελφή, συν τη Μάρθα τη κλινή Μαρία πάνσεμνε και την Ανάσταση αυτού συν μυροφόρης γενεξή μαθούσε εκ του Αγγέλου, φωτός επλήστητε θείου ημίν ετού.

Των μοιραφόρων χορός και της Παρθένου το καύχημα, η δόξα της Εκκλησίας και των πιστών βοήθεια, έθερμε προστάτηδες και βοηθή. Τα κρίνια τα εύωσματα, τα μάραντα, εγαλακτοτροφούσε τα ουράνια δόγματα και διακονούσε τα επιγεία. Αυτών τες οικεσίες, Χριστέ ο Θεός,

Τον πανέφημον Μάρτη Χριστού Γεώργιον, Ιωαννίνων το κλέος και πολιούχων λαμπρών, ενώ δες πνευματικές ανεφημίσομεν, ότι ενήθησε στερός και κατ' είναι και νεκρών του πνεύματος τη δυνάμει.

0: Άγνος Εβραίος εν Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν.
0: Αδελφοί, Χριστός ημίν έπρεπε να χιερεύς, όσοι ως ακακός αμύαντος και χωρισμένος από τον αμαρτών

πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιη την ουρανού και γης ορατών τε πάντων και οράτων και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων φως, φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δημάζους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναρθρωπίσαντα σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί ποδίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενων με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και

0: Αγίτος, τον μάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τωράν των ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών, και μη εισελέγγισε

0: την ειν και αη και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και ήλθε εις το γιάσιμα σου, γιατί γίνεστε ο δημιουργάτος των δεξίων του πιάσου, ρίμνε τα δούλια.

0: πλήρωμα.
1: Εις πάσαν την γήνε εξήλθεν οφθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Αλληλούια!
2: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ, ο Θεός, ο τελώνην, δικαιώσας και φαίνανε ανελεήσας. Και τον ιστή παραδείσου πύλας ανοίξας, ανοιξόμητας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου. Και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενών σου ως την πόνη και την εμόρου. Είμαι εγκάρ του κρασπέδιου σου αυσαμένη, ευχερός την ίδια συνέλαβε. Είδε του σου αχράντου σπούδα κρατήσα σε την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνό όλο το σώμα τολμών δέξεστε μη καταφλεκτή. Αλλά δέξε με ω περεκίνα και φωτισόν μου τα τη ψυχή αισθητήρια. Καταφλέγον μου τα τη αμαρτία εγκλήματα. Πρεσβείε τη ασπόρο τα κούσια και των απουραλίων δυνάμεων. Ό,τι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων να μην. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να ματωλούσε όσον πρώτο σημεί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άθραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέομαι ούν σου ελέησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτώματά μου. Τα εκούσια και τα ακούσια, τα λόγω, τα ενέργω, τα εγνώση και αγνία. Και αξίωσον με ακατακρίτως με τα σκήν, των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία, πλαστουργία μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργα λιπάρτης τους ανεξίους πλέγων, αλλού κάθερον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου, του μυστικού σημερονιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μηγάρτης εχθρίσου το μυστήριο νύπο. Ου φίλοι μας, ή δώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Γνήστη τι μου, Κύριε, τη βασιλεία σου. Θεουργό νέμα, φρίξον άνθρωπε, βλέπον άνθραξη, γαρεστή τους αρεστίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το Θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτες αμαρτίας μου. Και εμπληστήνε της ενσύτρυφης καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν δες λαμπρότηση των Αγίων σου. Πώς είσαι ελεύθερο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω σύνης ευθύνη στον ημφώνα. Όχι τόν με ελέγχει. Ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβολούν υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τον λίπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια, ταύτα δια το ανάξιον είναι με. Αλυσκάθαρση και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος, εις αραγώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάσε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου, του μυστικού σήμερον, η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρτης εκτρίσου το μυστήριον είπο, ου φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
1: Εις πάσαν την γυναιξήλθεν οφθόγκος αυτών και εις τα πέρα

ευχαριστούμε στη δέσποινα φιλάνθρωπη Ευεργέτα των ψυχών που όρος ημέρα κατεξίδωσε ως ημάς, τον υπορανίωση για θανάτου, μυστηρίων στο δόμι στον ημών την οδόν, στήριξον ημάς, τυπούς τους πάνους, πλούς στον ημών τη ζωή, ασφάλισε μου τα διαβήματα ευχές και εκεσίες ενώ ο Θεοτόκου.

λαών Σου ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζον Τους επί Σύ πεπιθώντας, σώσον το λόγο Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου, το πλήρωμα στην Εκκλησία Σου φύλαξον, αγίασον Σ' αγαπώντας την επέρεπεια του οίκου Σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας, τους ελπίζοντας επί σερήν το κόσμο Σου δώρησε, τις εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις άκουσεν ημών το στρατό και παντή το λόγο ότι πάσα δώσει αγαθή και πάντα όλημα τελειών άνωθεν εστίν. Καταβαίνω εξού του Πατρός των Φώτων και Σύ την δόξα και ευχαριστή.

0: Κύριε και έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε, δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο εν είδη πυρήν γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιο Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλος Χριστός, ο Λιθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμομαγίες αυτού μικρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών.

0: Πρωτομάρτυρος και αρχιδιακών Στεφάνων των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και των Αγίης Πατρός ημών Μητροφάνος Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως ούτε μνήμην επιτελούμε και πάνω στον Αγίον ελέησε και σώσε ημάς αγαθός τη φιλάνθρωπος διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σημάς καλήσεις.
2: Των δωρημάτων ήμουν σαν ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εν ψυχής θεολέγια δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός σου μου ότι το φώσαμε των αμαρτωλών αλλά κοινωνών με γενέστα των αγιασμάτων σου κατηξίωσας ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιο με τα λαβή των αφράνων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε υπέρ ημών αποθανόνται και αναστάσει χαρισάμενος ημίν. Τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, απευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή σχέση ψυχής του και σώματος, αποτροπήν παντός εναντίος φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων. Εις πίστην ακατέσχυντον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλησμονή σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάρητος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάρητος μνημονεύω δι' απαντός και μη κέτη με αυτό ζω, αλλά εσύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βιώ πάρα σε πελπίδη ζωή σε αιωνία, την αίδιον καταντήσω ανάπαυση. Ένθα όταν εορταζόν τον ήχος ο κατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώνων του σου προσώπου το κάλο στάριτον. Σίγαρη το όντως ευετών και ανέκπραστος ευφροσύνη των αγαπώντος σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσθησης τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων ευχαριστώς η επιπάσινη παρέσκου μη αγαθής και την μεταλήψη των αφράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ου σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου. Και εν την πτερήγων σου σκιά και δόρισε με ξεσκάτη μου, αναπνοή επαξίω με τέχνη των αγιασμάτων σου, ει άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Στίγαρη όρθο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, οδοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με συν του πατρί και το αγίο πνεύματι, νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Οδούστροφήν μη σάρκα συνεκουσίω, επειδή υπάρχουν και φλέγων αναξίου. Μη δι καταφλέξει με μη πλαστούργέ μου, μάλλον δίελθε προ μελών μου συνθέσει, ει πάντα αρμού, ει νεκρού, ει καρδίαν. Φλέξον διακάμπτα των όλων μου θεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίαζοντα φρένα, στα σιγνία στήριξαν ω θέη άμα. Αισθήσεων φώτισον απλήν τον τάδο, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αίσχυε επεφρούρητε και φυλατέ με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοχθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε συνέθιζε και φώτιζέ με, δείξω με σών σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι σών εικον... Ισόδο κοινωνία, ω πύρμε βέβαιη Πάσκα, κούργο παν πάθο, πρέσβη σφαίρα η πάντα ηγιασμένου τη ταξιαρχία των ασωμάτων, τον πρόδρομο σου του σοφού Αποστόλου προ τη δε συνάχρανον αγνή μητέρα, όντα σκητά έσπλα με δέξε Χριστέ μου και πατό πέδα το σαν έργα σε λάτρε. Σίγαρη υπάρχει αγιασμό και μόνο η μόνα αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ βρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξα να πάντε σπέμα με καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής χαράν υγείαν και ευφροσύνην και μη φοβερά και δευτέρα ελεύσεις σου αξίωσον με των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάνω στον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι ξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε, το αχράντου σώματος και το τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινό φως φωτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγή της Αθανασίας κοίησα σας ζωοποίησον με τον τεθανατωμένο τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φυλάσσει πλαχνός μύχη, δε λέει σώμα και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωση εν της διανόημασή μου και ανάκληση εν της αιχμαλωσίας των λογισμών μου. Και αξιώσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοήσα κατά Κρήτος υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών. Ισίαση ψυχής δε και σώματος και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημίν και δοξάζειν σε πάσες τας ημέρας της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Είναι ο πολλής μου τον σου δέσποτα κατά παρήμα σου. Είναι ο δίδων ιον θαμήνου σου τη βιώσου ετοίμασας. Κατά τα πρόσωπον πάρτων που πραγμός από τα ψυχνών και δόξα πρόσωπη.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστητι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών εν και αν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμούν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστί την βασιλεία και την ομιστή δόξα του Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύμ και αεί και εις τους αιώνας.
2: Αμήν. Μη του στόματός σου καθάπερ χρυσός εκλάμψα σακάρι στην οικουμένη νεφώτιση να κλαργυρία στο κόσμο που σαυρούσε να πέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά εσείς λόγοι παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη, Χρυσόστο με πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκεις προς κοινήνε Τριάδη, τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε, που μακάρις Θεός η επαξίως εφημούμεσαι, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων να μην, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων να μην, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα σου ο Θεός εμείς ημών, δόξα σοι, πανίδι Κυρίου δοσόν. Ουρανώτη καταπέμψε στο Πανάγιο Πνεύμα, έκτος Αγίους Ορθομαχικάς και Αποστόλος Χριστός, ο Αντιδινός και Ξυμώδης, πρεσβείες και Μεθάνε. Και Παναμόμα Αγίες Μητρός των Αγίων, με δόξα που ήταν ευημονιστόλου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολη, τον Σωστό μου και τη φίλη του Ιγέννη που τελέσαν και πάνω στην Αγία. Ελέησε και σώσε εμάς ο Δεθός του Φιλάνθρωπος, διευθόν των Αγίων των Ιμών. Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον εμάς.

0: στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της ύλης».
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpap.gr.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
5: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
5: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
5: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
6: Ώρα Ελλάδος 10.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Καλημέρα, καλό πρωινό φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς ανταμώνουμε. Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Είμαστε εδώ και σήμερα. Σας θέλουμε και όλους εσάς στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Σας θέλουμε να μείνετε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί, για να συνεχίσουμε αυτό που είχαμε ξεκινήσει στην προηγούμενη πρωινή μας συνάντηση. Ένα αφιέρωμα στη μνήμη της μακαριστής γερόντισσας Μακρίνας της Πορταριάς, όπως είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν σήμερα για την ώρα που ακολουθεί. Η μέρα μας ξεκίνησε.

διαβάζοντας λοιπόν από το βιβλίο «Λόγια καρδιάς», που είναι έκδοση της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς Βόλου του 2013, θα συνεχίσουμε από το σημείο που είχαμε σταματήσει. Θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε τον βίο, τον οσιακό και ασκητικό της μακαριστής γερότησας Μακρίνας. Πνευματικό παιδί του οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, είχε στη συνέχεια στο μοναστήρι που ιδρύθηκε εκεί στην Πορταριά ως πνευματικό καθοδηγητή τον μαθητή του Αγίου Ιωσήφ, τον όσιο γέροντα Εφραίμ, τον Φιλοθέητη. Ας διαβάσουμε λοιπόν και ας ωφεληθούμε όλοι μας από τον βίο της γερότησας Μακρίνας.

ευλογημένη Μαρία, παρόλες τις κακουχίες της κατοχικής περίοδου, δεν αμελούσε ποτέ τον εκκλησιασμό και την πνευματική της εργασία και πάντοτε βοηθούσε με προθυμία και αυταπάρνηση όσους χρειάζονταν τη βοήθειά της. Αν και εργαζόταν ημερησίως 9 με 10 ώρες, εντούτοις καθημερινώς εγυρώταν στις 3 η ώρα πριν το ξημέρωμα και πήγαινε στην εκκλησία σε απόσταση μιας ώρας διαδρομής με τα πόδια. Κάποια φορά, καθώς πήγαινε να εκκλησιαστεί, την σταμάτησε ένας Γερμανός και ενώ ήταν έτοιμος να την συλλάβει, εκείνη σήκωσε το χέρι της, σχηματίζοντας το σημείο του Σταυρού επάνω της 3 φορές και λέγοντάς του ταυτοχρόνως ότι πήγαινε στην εκκλησία. Όταν ο Γερμανός την είδε να κάνει το Σταυρό της, όχι μόνο δεν την συνέλαβε, αλλά ούτε καν την εμπόδισε από τον προορισμό της. Άλλοτε πάλι κατά την κατοχή και ενώ πλησίαζε η λήξη της ώρας που επιτρεπόταν η κυκλοφορία, ο πνευματικός της θυμήθηκε και της είπε ότι είχε κάποια συνάντηση με ένα γνωστό του για μια σοβαρή υπόθεση, την οποία όμως είχε λησμονήσει και δεν προλάβαινε να τον ειδοποιήσει εγκαίρως. Τότε η Μαρία προθυμοποιήθηκε να πάει η ίδια για να τον διευκολύνει. Του ζήτησε μόνο να της κάνει προσευχή και να την ευλογήσει σταυρώνοντάς την. Στη διαδρομή, οι Γερμανοί πυροβολούσαν με τα μυδραλιοβόλα τους, χωρίς όμως να την πλήττουν, ενώ η Μαρία αισθανόταν ότι δεν πατούσε στη γη, αλλά σαν να την έσπρωχναν δύο χέρια και έτρεχε χωρίς να λαχανιάζει. Αστραπιαίως εξετέλεσε την αποστολή, έχοντας πίστη στην ευχή και προσευχή του πνευματικού της και επέστρεψε ασφαλής σε συντομότερο χρόνο, εντός 10 λεπτών, αν και η διαδρομή ήταν μισής ώρας. Αμέσως μετά, κατά τον ίδιο τρόπο έφτασε και στο σπίτι της. Την μεγαλύτερη έγνοια η Μαρία την είχε πάντοτε για τον αδελφό της και ακόμη περισσότερο στα χρόνια του πολέμου και της κατοχής. Τον πρώτο καιρό που ο Γεώργιος βρισκόταν στην Αθήνα, η Μαρία τον στήριζε οικονομικώς, στερουμένη η ίδια και τα πλέον αναγκαία. Μία μεγάλη τεσσαρακοστή έφτασε να τρέφεται μόνο με νερό και ψωμί. Παράλληλα, είχε και ένα χρέος που όφιλε από φάρμακα και έπρεπε να το εξοφλήσει μέχρι εκείνο το Πάσχα. Έφτασε το Μέγα Σάββατο και από την αδυναμία της η Μαρία φοβόταν ότι δεν θα μπορούσε να παρακολουθήσει όλη την ακολουθία της Αναστάσεως. Η ανέχειά της ήταν τόσο μεγάλη που δεν είχε χρήματα να αγοράσει ούτε την αναστάσιμη λαμπάδα. Πήγε στην εκκλησία και καθισμένη κάπου παράμερα προσευχόταν στον Κύριο με το κουμποσχοινάκι της και με συναισθαλμένο παράπονο, διότι δεν είχε τη μεγάλη αυτή ημέρα, διότι δεν είχε τη μεγάλη αυτή ημέρα ούτε λαμπάδα για να προσέλθει στο δευτελάβετε φως. Βλέποντας την λυπημένη, μια κυρία την πλησίασε και την ρώτησε αν χρειάζεται κάτι, και εκείνη την παρακάλεσε να της αγοράσει ένα λευκό κερί, το οποίο θα της πλήρωνε μόλις θα είχε τη δυνατότητα. Την ώρα κατά την οποία ο ιερεύς έλεγε το Αναστάσιμο Ευαγγέλιο, άκουσε την Ευαγγελική ρίση της Πασχαλινής Περικοπής «Εν αρχή ειν ο Λόγος και ο Λόγος ειν προς τον Θεό και Θεός ειν ο Λόγος», τόσο δυνατά σαν ήταν ανοιχτά όλα τα ραδιόφωνα του κόσμου, όπως η ίδια εξιστορούσε αργότερα. Από το έντονο αυτό βίωμα της επισκέψεως της Θείας Χάριτος έχασε τις αισθήσεις της και όταν συνήλθε τα λόγια αυτά παρέμειναν τυπωμένα πλέον στην ψυχή της, χαρίζοντάς της την αίσθηση του θείου χορτασμού. Καθ' όλη τη διάρκεια της πασχαλινής ακολουθίας άκουγε αυτούς τους λόγους, ενώ μια άρρητος γεύση και μια άρρητος ευωδία ένιωθε ότι συνήχαν όλη της την ύπαρξη. Αμέσως υποχώρησε και η πείνα και η σωματική εξάντληση. Η γερόντισσα, με πολύ ταπείνωση, εξηγούσε αυτήν την πνευματική κατάσταση που βίωσε ως δωρεά του Θεού, ο οποίος στη μεγάλη στέρηση και στην ανέχεια γλυκαίνει και παρηγορεί τους ανθρώπους με τη χάρη του. Η Μαρία είχε την ευλογία μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής να γνωρίσει μερικούς
εναρέτους και χαρισματούχους ανθρώπους όταν μετέβαινε στην Αθήνα για να επισκεφθεί τον αδελφό της. Σε μία από αυτές τις επισκέψεις είχε ακούσει για ένα πολύ ασκητικό γέροντα με προορατικό χάρισμα που διέμενε σε μια ερημική τοποθεσία στα καμίνια του Πειραιά. Ένα πρωί έκανε το σταυρό της και ξεκίνησε νηστική για να τον βρει, χωρίς όμως να γνωρίζει τη διεύθυνσή του ή να έχει κάποιον να την καθοδηγήσει. Αφού είχε σχεδόν νυκτώσει και είχε αρχίσει να ανησυχεί, χτύπησε την θύρα ενός μικρού σπιτιού μπροστά της για να ζητήσει βοήθεια και αμέσως άνοιξε ο σεβάσμιος γέρον που αναζητούσε. Ο χαρισματούχος γέρον την καλωσόρισε λέγοντάς της ότι την περίμενε όλη την ημέρα και την κάλεσε μέσα. Με πατρική αγάπη της έδωσε να φάει, τη συμβούλευσε και της αποκάλυψε πολλά για τη ζωή της. Η Μαρία, πολύ ωφελημένη, πήρε την ευχή του και έφυγε με μεγάλη χαρά.

Σε κάποια άλλη περιοχή των Αθηνών ζούσε μια ευσεβής ηλικιωμένη που καταγόταν από τη Μικρά Ασία και την έλεγαν Νικολέτα. Η γερόντισσα αυτή είχε μια θαυματουργό εικόνα της Παναγίας, στην οποία κατά διαστήματα ακουγόταν ένας κρότος και τότε η μορφή της Θεοτόκου χανόταν. Η Παναγία εξερχόταν από την εικόνα θαυματουργικός ως μοναχή και μετά από ορισμένο χρόνο επέστρεφε και αφού ακουγόταν και πάλι ο κρότος, εμφανιζόταν ξανά η μορφή της πάνω στην εικόνα. Πολλοί άνθρωποι της Εκκλησίας ζητούσαν την εικόνα από την υπέργυρο κάτοχό της, αλλά εκείνη δεν την έδιδε σε κανέναν. Όταν η Μαρία έμαθε για τα θαύματα που επιτελούσε η εικόνα στους πιστούς, αποφάσισε να επισκεφθεί την γερόντισσα Νικολέτα για να προσκυνήσει την εικόνα και να πάρει την ευλογία της. Όταν δε εμπιστεύτηκε στη γερόντισσα τη μοναχική της κλίση, εκείνη την κοίταξε διαπεραστικά και της είπε: «Σε σένα θα δώσω την εικόνα. Πάρ' την». Η Μαρία τότε της υποσχέθηκε πως θα την μνημονεύει πάντοτε και μετά την κοίμησή της θα κάνει τα νενομισμένα προς ανάπαυση της ψυχής της. 40 λίτουργα, θείες λειτουργίες, μνημόσυνα και τρισάγια. Η Μαρία, όσο αύξανε σε ηλικία και αρετές, τόσο μέσα της συνάυξανε και η αγάπη της προς τον Χριστό. Στην ψυχή της καλλιεργούσε το ιερό πόθο να αξιωθεί κάποτε να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους όπου βάδισε ο Θεάνθρωπος. Εξαιτίας της ανέχειάς της γνώριζε ότι ήταν εξαιρετικώς δύσκολο να πραγματοποιηθεί αυτό το προσκύνημα. Κάποτε όμως της δόθηκε η ευκαιρία να πάει μαζί με τρεις γνωστές της κυρίες στα Ιεροσόλυμα. Επειδή τα δικά της χρήματα τα έστελε στον αδερφό της τον Γεώργιο και κάλυπτε και το ενίκιο του σπιτιού του, αποφάσισε να δανειστεί για τα έξοδα του ταξιδιού. Αλλά την ίδια στιγμή, σκεπτωμένη και πάλι την οικονομική δυσχέρεια του αδελφού της, ματέωσε το προσκύνημα, επέστρεψε το δάνειο και τους εξήγησε τον λόγο της ματαιώσεως. Κατά τη διάρκεια του προσκυνήματος των γνωστών της και ενώ η Μαρία βρισκόταν στο σπίτι της, είδε σε οπτασία τον άγγελό της να της λέει: «Έλα να πάμε στους Αγίους Τόπους». Στην απορία της πώς μπορούσε να γίνει αυτό, την πήρε χωρίς να το καταλάβει και ευρέθησαν στους Αγίους Τόπους. Έβλεπε ότι φορούσε ένα λευκό φόρεμα στολισμένο με κόκκινους σταυρούς και τον άγγελό της να την οδηγεί με την σειρά σε όλα τα ιερά προσκυνήματα. Την οδήγησε πρώτα στη Ναζαρέτ για να προσκυνήσουν στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ο άγγελος της εξήγησε: «Δε φταίει, δε αδελφοί, ο δε εσαρκώθη ο Χριστός», και έψαλε το απολυτίκιο του Ευαγγελισμού. Μετά την οδήγησε στη Βιθλεέμ. Κατέβηκαν τα σκαλιά που οδηγούν στο σπήλαιο της γεννήσεως και ο άγγελος έψαλε το απολυτίκιο: «Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών». Αφού προηγουμένως είπε: «Δε φταίει δε αδελφοί, ο δε εγεννήθη ο Χριστός». Μετά ακολούθω στον Άγιο Γολγοθά: «Δε φταίει δε αδελφοί, ο δε εσταυρώθη ο Χριστός». Και πάλι έψαλε ο άγγελος: «Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου». Μετά την οδήγησε στον Πανάγιο Τάφο: «Δε φταίει δε αδελφοί, ο δε ετάφη και ανέστη ο Χριστός». Και πάλι έψαλε το απολυτικείο Χριστός Ανέστη. Η μετακίνηση από το ένα προσκύνημα στο άλλο γινόταν πολύ γρήγορα, σαν να μην υπήρχε απόσταση. Όλα όσα είδε η Μαρία εντυπώθηκαν βαθιά στην ψυχή της. Κατά το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, οι κυρίες την έβλεπαν να προπορεύεται και όταν επέστρεψαν στο Βόλο και συναντήθηκαν μαζί της, τις παραπονέθηκαν διότι τους απέκρυψε ότι θα πήγαινε τελικώς και εκείνη στα Ιεροσόλυμα. Η Θεία Πρόνοια, διαβλέποντας τον ένθερμο ζήλο και τον ιερό πόθο της για τα Πανάγια προσκυνήματα, αλλά και την θυσιαστική και ελεήμονα προαίρεσή της, την μετέφερε εκεί πνευματικό το τρόπο. Όταν δε, μετά από χρόνια,
επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους το 1971 ως γερόντισσα πλέον με αδελφές της Μονής, τα θυμόταν όλα με κάθε λεπτομέρεια. Ενώ ήταν η πρώτη της επίσκεψη εκεί, γνώριζε πώς θα μεταβούν σε κάθε προσκύνημα και προχωρούσε με τόση άνεση και εξοικείωση στον χώρο που προκαλούσε την απορία των μοναζουσών. Στο ταξίδι αυτό επιθύμησε από τη μεγάλη της αγάπη προς τον Χριστό να άφηνε την ψυχή της στον Πανάγιο Τάφο Του και στον Άγιο Γολγοθά, να άφηνε εκεί το αίμα της. Και τούτο διότι ήθελε να προσφέρει κάτι με ιδιαίτερη αξία ως θυσία στον Θεό. Κατά τη διάρκεια του προσκυνήματος στα θεοβάδιστα μέρη, η γερόντισσα Μακρίνα έπαθε οξύ πνευμονικό είδημα και έκανε συνεχείς αιμοπτήσεις. Ο ιατρός που την εξέτασε διέγνωσε πολύ σοβαρή την κατάστασή της. Ο ίδιος αδυνατούσε να την θεραπεύσει και μόνο ο Θεός μπορούσε να την σώσει με το θαύμα του. Εκείνη όμως εντός της είχε την ελπίδα και την πληροφορία ότι δεν θα πεθάνει και αισθανόταν έντονη την χάρη του Θεού. Τελικώς σώθηκε και η Αγία επιθυμία της να τιμήσει τα σεπτά πάθη του Κυρίου με τη δική της ταπεινή θυσία είχε πραγματοποιηθεί. Σε όλα εκείνα τα προσκυνήματα αισθανόταν τέτοια θεία αλίωση, σαν να προσκυνούσε τις άχραντες πληγές του Χριστού και το Πανάγιο αίμα του. Η γερόντισσα, από τη μεγάλη της ευλάβεια και την πίστη της, αξιώθηκε να επισκεφθεί συνολικώς 4 φορές τα Ιεροσόλυμα μέχρι το 1980, συνοδευομένη από αδελφές της Μονής.

Η Μαρία, ήδη από την εποχή που ζούσε στον κόσμο, αλληλογραφούσε τακτικώς με τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Κάποτε με μία πνευματική της αδελφή, ονομαζομένη Φωτεινή, είχαν παραγγείλει στον γέροντα Ιωσήφ δύο ξύλινα σταυρουδάκια. Όταν τρεις γνωστοί τους από τον Βόλο επισκέφθηκαν τον γέροντα Ιωσήφ στο Άγιον Όρος, εκείνος τους τα έδωσε πριν ακόμη τα ζητήσουν και τους είπε περί μέν της Μαρίας ότι θα μονάσει, περί δε της Φωτεινής ότι θα ακολουθήσει τον έγγαμο βίο. Οι προρήσεις του οσίου γέροντος Ιωσήφ πραγματοποιήθηκαν. Το 1954, αρχικός οι πέντε από τις επτά πνευματικές αδελφές με τις οποίες είχε συνδεθεί η Μαρία και ζούσαν ως μοναχές μέσα στον κόσμο, αποφάσισαν να εγκατασταθούν προσωρινώς κάπου. Στην προσπάθειά τους να βρουν τον τόπο διαμονής τους, έλαβαν επιστολή του οσίου γέροντος Ιωσήφ, στην οποία τους έγραφε ότι θα γυρίσουν σε πολλά μέρη αναζητώντας τον κατάλληλο τόπο, αλλά τελικώς δεν θα απομακρυνθούν από το Βόλο. Ο γέρον Ιωσήφ τους περιέγραφε χαρακτηριστικώς ότι θα ανέβουν ένα υψηλό μονοπάτι, θα περάσουν ένα εκκλησάκι, θα προχωρήσουν και εκεί, κάτω από το χωριό, θα είναι ένα ωραίο σπίτι από που θα ξεκινήσουν και θα ευλογήσει ο Θεός στη συνέχεια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Όντως, η νέα άτυπος αδελφότητα βρήκε ένα οίκημα στο χωριό Σταγιάτες Πηλίου και έμεινε προσωρινώς εκεί. Πρώτες προσήλθαν οι αδελφές, οι οποίες αργότερα έλαβαν κατά τη μοναχική τους κουρά τα ονόματα Συγκλητική, Εφρεμία, Αθανασία, Αρσενία και Μελάνη. Και μετά από τρία περίπου χρόνια προσετέθησαν οι αδελφοί Χριστονύμφη και η Μαρία. Ο γέρον Ιωσήφ ο ησυχαστής είχε αναλάβει την πνευματική τους καθοδήγηση επί 7 έτη, μέχρι την ουσιακή του τελευταία το 1959, την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο πνευματικός δεσμός της αδελφότητος με τον γέροντα Ιωσήφ ήταν αδιάρρηκτος. Παρακολουθούσε την πορεία τους με πολλή φροντίδα και άοκνες προσευχές. Χαιρόταν διότι αγωνίζονταν και ιδιαιτέρως στην υπακοή, στην αγρυπνία και στην άσκηση της ευχής. Η χάρις του Θεού τον πληροφορούσε για την πνευματική πρόοδο της κάθε μιας και συχνά σε επιστολές που τους έστελε περιέγραφε πνευματικές του καταστάσεις, γεγονός που τις ωφελούσε και τις παρότρινε για περισσότερο αγώνα. Κατά τα πρώτα έτη της νεοσυστάτου αδελφότητος, η Μαρία εξακολουθούσε να εργάζεται διότι ήθελε να συμπληρώσει τα ένσημα για να μπορεί να πάρει σύνταξη προκειμένου να βοηθήσει το μοναστήρι στο οποίο οριστικώς θα εγκαταβίωναν. Έτσι έμενε στη Νέα Ιωνία Βόλου και πήγαινε ερχόταν με τα πόδια απόσταση 7 περίπου χιλιόμετρων μέχρι τις Σταγιάτες. Επειδή δεν ήθελε να εξέρχονται οι αδελφές στον κόσμο, έπαιρνε εκείνη τα εργοχειρά τους και τα πουλούσε. Επιστρέφοντας κάποτε από αυτήν την διακονία, καθώς ήταν φορτωμένη με τρόφιμα βάρους 30 κιλών, αισθάνθηκε μεγάλη κόπωση. Όμως, αντί να ξεκουραστεί από τον ολοήμερο κόπο, μόλις έφτασε και άφησε τα πράγματα στις αδελφές, έκανε 400 μετάνοιες και τον κανόνα της. Ο μοναχικός κανόνας αποτελείται από 4 σταυρωτά, 3 κοσάρια κουμποσχήνια, δηλαδή από 1200 μικρές μετάνοιες, χωρίς γονικλησία, με παράλληλη σημείωση του Τιμίου Σταυρού στο χώμα του προσευχομένου και με προφορά της ευχής. Ένιωσε τότε, όπως έλεγε αργότερα, τόση χάρη και θείο έρωτα που δεν περιγράφεται. Δια τούτο πάντοτε μας δίδασκε. Στον κόπο μέσα βρίσκει κανείς τον Θεό. 3 χρόνια μετά από την σύσταση της ατύπου αδελφότητος και αφού τελείωσε τις υποχρεώσεις της στον κόσμο, σε ηλικία 36 περίπου ετών, η Μαρία προσήλθε πλέον στην στοιχειωδώς δημιουργηθήσα αδελφότητα. Συντόμως, στην αδελφότητα προσετέθηκε η μητέρα του οσίου γέροντος Εφραίμ, η Βικτωρία. Οι αδελφές
έπρεπε να αποφασίσουν για την προεστώσα στην οποία θα γινόταν η υπακοή. Η Μαρία διακρινόταν για την αρετή της, αλλά υπήρχαν και αδελφές μεγαλύτερες από αυτήν στην ηλικία. Τότε απευθύνθηκαν δια αλληλογραφία στον Όσιο Ιωσήφ τον ησυχαστή για να προσευχηθεί περί του θέματος. Ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ, μετά από μικρό χρονικό διάστημα, αφού είδε σε ώρα προσευχής μία οπτασία, τους έγραψε: «Ο Θεός Μαρίαν εξελέξε του, δε αγαθήν μερίδα». Στην οπτασία αυτή είδε μέσα σε ένα καταπράσινο μέρος σαν λιβάδι την Μαρία στη μέση. Γύρω της προβατάκια και από κάπου να εμφανίζεται μία μαϊμού που προσπαθούσε να πειράξει τα προβατάκια, αλλά εκείνη με ένα καλάμι που κρατούσε στα χέρια της την έδιωχνε μακριά. Η Μαρία, από την πολύ ταπεινοφροσύνη της, δυσκολευόταν να δεχθεί την πρόταση του γέροντος Ιωσήφ. Τότε ο γέρον Ιωσήφ άρχισε να προσεύχεται και ζητούσε από τον Θεό να έχει και η ίδια πληροφορία ποιο είναι το θέλημά του. Πράγματι, ένα βράδυ η Μαρία είδε τον τίμιο πρόδρομο να ανεβαίνει προς τον ουρανό κρατώντας στα χέρια του μία ράβδο. Τον ακολουθούσε εκείνη και πίσω της ερχόταν πλήθος μοναζουσών, το οποίο η Μαρία προσπαθούσε να συνάξει. Σε μια στιγμή ο Άγιος σταμάτησε να προχωρεί, στράφηκε προς το μέρος της Μαρίας και έδωσε στα χέρια της τη ράβδο. Μετά από αυτό η Μαρία δέχθηκε την διαπείμανση της αδελφότητος ως θέλημα Θεού.

Με την ανάληψη του νέου της διακονήματος, η γερόντισσα πολλαπλασίασε τους αγώνες και τους κόπους της για την αγάπη του Χριστού και των ψυχών που της ανέθεσε ο Κύριος, αψηφώντας τους κινδύνους για την εύθραυστη υγεία της. Έτσι, κάποτε, μετά από κοπιαστική εργασία, είχε μεγάλη αιμορραγία εκ του αναπνευστικού που της προκάλεσε αιμόπτυση και κινδύνευσε να πεθάνει. Από την εξάντληση αισθανόταν σαν να ανέβαινε η ψυχή της προς τα επάνω και έβλεπε το σώμα της ακίνητο. Όση ώρα είχε κλειστά τα μάτια της, έβλεπε ψυχές και κοιμημένων που γνώριζε από 5 ετών, ένα παιδί. Βρέθηκε τότε σε τόπο μακαριότητος και είδε ότι εκεί οι ψυχές γνωρίζονται μεταξύ τους και επικοινωνούν. Οι αδελφές, επειδή δεν υπήρχε άμεσος τρόπος επικοινωνίας, δεν ενημέρωσαν εγκαίρως τον γέροντα Ιωσήφ. Μετά από λίγες ημέρες όμως, έλαβαν από τον ίδιο επιστολή, στην οποία έγραφε ότι είδαν με τον συνασκητή του πατέρα Αρσένιο τη γερόντισσα σοβαρά άρρωστη, και ενέτειναν τις προσευχές τους. Αλλά η γερόντισσα έβλεπε κάθε βράδυ στο προσκέφαλό της τους δύο γέροντες που προσεύχονταν με σταυρωτά κουμποσχήνια, λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, θεράπευσον την δούλη σου». Όταν άρχισαν οι αδελφές να σκέπτονται περί του τόπου ιδρύσεως της Ιεράς Μονής, όπου θα εγκαταβίωναν μονίμως, ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ τους πρότεινε να μεταβούν στην Αίγινα, στον γέροντα Ιερώνυμο από την Καπαδοκία, και να τον συμβουλευθούν. Ήταν άνθρωπος νοεράς προσευχής και ασκητικού πνεύματος. Είχε τέτοια πνευματική κατάσταση, ώστε τελώντας κάποτε την Θεία Λειτουργία, να ειδεί τον αμνό ως θείο βρέφος, που τον καλούσε να τον διαμελήσει. Η γερόντισσα, μαζί με την αδελφή συγκλητική, εκ μέρους όλης της αδελφότητος και υπακούοντας στον γέροντα Ιωσήφ, μετέβησαν στην Αίγινα για να συναντήσουν τον γέροντα Ιερώνυμο. Όταν έφτασαν, τις υποδέχθηκε η γερόντισσα Ευπραξία, η κατασάρκα αδελφή του γέροντος Αρσενίου, του συνασκητού του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, που διακονούσε τον γέροντα Ιερώνυμο. Εκείνος αρχικός τις δοκίμασε στην υπομονή και στην ταπείνωση, και εν συνεχεία τις δέχθηκε, τις ευλόγησε και είπε ότι πάντοτε θα τις παρακολουθεί νοερός και θα προσεύχεται για την αδελφότητα. Τους περιέγραψε μάλιστα λεπτομερώς και τον χώρο όπου θα κτιζόταν το μοναστήρι, επάνω σε ένα βουνό και δίπλα σε μία ρεματιά. Οι αδελφές, αναπαυμένες από αυτήν την ευλογημένη συνάντηση, επέστρεψαν με χαρά και άρχισαν σιγά σιγά να αναζητούν το μέρος στο οποίο θα ίδρυαν ιερά μονή.

Θεόσιος Γερών Ιωσήφ ο ησυχαστής, πλησιάζοντας προς τα τέλη της ζωής του, κάλεσε τους πατέρες της συνοδείας του για να τους αφήσει τις τελευταίες πνευματικές του οδηγίες και εντολές ως παρακαταθήκη, λέγοντας και ποιοι εξ αυτών μελλοντικώς θα σύστηναν νέες μοναστικές αδελφότητες εκ της μικράς αυτής συνοδείας και ποιοι εκ των υπολείπων αδελφών θα τους ακολουθούσαν. Στον γέροντα Εφραίμ προείπε ότι θα γινόταν ηγούμενος και τι τον ήλκυε η ησυχαστική και ασχετική ζωή της αγιορητικής ερήμου. Του ζήτησε δε να πάρει μαζί του τον πατέρα Αθανάσιο, ο οποίος ήταν ο κατασάρκα αδελφός του γέροντος Ιωσήφ, και τον δόκιμο μοναχό Τιμόθεο Παπακοσταντίνου, μετέπειτα ιερομόναχο πατέρα Ιωσήφ, περί του οποίου είπε χαρακτηριστικός: «Αυτόν να τον κρατήσεις, έχει φόβο Θεού και βία στον εαυτό του». Ο πατήρ Ιωσήφ, καταγόμενος εκ πτελεού της επαρχίας Αλμυρού Βόλου, υπήρξε στη συνέχεια εφημέριος και στην Μονή επί 20 και πλέον χρόνια, μέχρι την κοίμησή του 9-22 Δεκεμβρίου 2003. Ο Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής ανέθεσε τέλος στο γέροντα Εφραίμ να συνεχίσει την αλληλογραφία του και να αναλάβει την πνευματική καθοδήγηση των μοναζουσών στον Βόλο, όπως την είχε και ο ίδιος έως τότε. Το 1962 αγοράστηκε στο χωριό Πορταριά Πηλίου ο τόπος, το οικόπεδο με ένα μικρό κτίσμα όπου θα κτιζόταν εν τέλει το μοναστήρι. Όταν άρχισαν οι πρώτες εργασίες για την ανέγερση της μονής, κάποια ημέρα η γερόντισα ζήτησε από την αδελφή Εφραιμία, που ήταν άρρωστη με πυρετό, να μεταφέρει πεζή την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας από τις Σταγιάτες. Στο δισταγμό της αδελφής, λόγω της ασθενίας της, και επειδή θα ανέβαζε την εικόνα από καλντερίμι, η γερόντισα την διαβεβαίωσε ότι θα της έκανε προσευχή και δεν θα δυσκολευόταν καθόλου. Πράγματι, καθ' όλη την διαδρομή η αδελφή Εφραιμία δεν αισθανόταν το βάρος της εικόνος που μετέφερε, αν και ήταν επενδεδημένη με ασημένιο κάλυμα. Αντιθέτως, ένιωθε ότι η εικόνα ήταν ελαφριά και πως η ίδια μόνο την ακουμπούσε απαλά. Η Παναγία έδειχνε ήδη την ευαρέστησή της για τη νέα μάνδρα της. Από τότε, η θαυματουργός εικόνα παρέμεινε στην υποανέγερση μονή. Ένα βράδυ δύο συντοπίτες, οι νυν και κοιμημένοι Σοκράτης Κόκαλης και Νέστορ Αγόρος από το διπλανό χωριό, το Κατηχώρι, έβλεπαν μία φωτεινή στήλη μέχρι τον ουρανό στο μέρος όπου κτιζόταν το μοναστήρι. Την επομένη ημέρα πήγαν να δουν το μέρος αυτό για να εξακριβώσουν τι συμβαίνει. Όταν συνάντησαν τις αδελφές, αναφέρθηκαν στο θαυμαστό αυτό συμβάν της προηγουμένης νύχτας και διαπίστωσαν ότι στο σημείο που υπέδειξαν ευρισκόταν η εικόνα της Παναγίας. Το 1963 ολοκληρώθηκαν οι επισκευές και διαμορφώθηκε καταλήλως ο χώρος ώστε να εγκατασταθεί η αδελφότητα στη Νέα Μονή. Λίγο αργότερα έγινε η μοναχική κουρά της μητρός του γέροντος, της Βικτωρίας, που μετονομάστηκε Θεοφανό, και εν συνεχεία ακολούθησε η κουρά της Μαρίας, που έλαβε ως μοναχικό όνομα το όνομα της Οσίας Μακρίνας, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου. Ανάδοχός της ήταν η γερόντισσα Θεοφανό, την οποία η γερόντισσα Μακρίνα τιμούσε καθόλων τον μοναχικό της βίο. Η κουρά έγινε σε ακολουθία από δείπνου. Η γερόντισσα είδε τότε σαν να ανέτειλε ο ήλιος από το ιερό βήμα του ναού και έγινε η μέρα και να φωτίστηκαν όλα. Επί 40 ημέρες η διάνοια της ήταν όλη φως, όλη χαρά και είχε αείρητα δάκρυα. Αυτή η πνευματική της κατάσταση αντανακλούσε σε όλους γύρω της. Η γερόντισσα από την πνευματική αλλίωση επιθυμούσε, όπως πολλές φορές αργότερα μας έλεγε, να ανεβεί σε ένα βουνό για να κηρύξει τα μεγαλεία του Θεού και να φωνάξει να γίνουν όλοι οι άνθρωποι μοναχοί για να υμνολογούν τον Θεό. Κατά τις πρώτες ημέρες μετά την κουρά της, μόλις αντίκριζε την εικόνα της μελούσης κρίσεως
που ευρισκόταν έξω από το κελί της, ερχόταν σε θεωρία, σαν να ήταν στις φλόγες της κολάσεως. Η αλλίωση από την χάρη του μεγάλου αγγελικού σχήματος διήρκεσε για πολύ. Για μέρες δεν ήθελε να βάλει τίποτε στο στόμα της και επί ένα χρόνο δεν την απασχόλησε καμία υγιεινή σκέψη.

Η γερόντισσα Μακρίνα εκοσμήτω με πλήστες αρετές που επήγαζαν από την χριστοκεντρική βιωτή της και από την γνήσια ασκητική πολιτεία της, αλλά ιδιαιτέρως διεκρίνετο για την εγκάρδια φιλοξενία και την ελεημοσύνη. Βοηθούσε αφανώς και στήριζε ποικιλοτρόπως πολλούς πονεμένους αδελφούς μας που ευρίσκοντο σε ανάγκη και δυσχέρεια. Διαρκώς μας νουθετούσε περί ελεημοσύνης. Η Παναγία δεν αφήνει. Δίνει σένα, 100 δίνει η Παναγία. Όταν έχουμε αυτή την πίστη, ό,τι δίνουμε από το σπίτι της Παναγίας είναι όλα ευλογία της Παναγίας. Γι' αυτό λοιπόν η χάρη της Κυρίας Θεοτόκου μας ενισχύει και μας βοηθάει. Όταν ζυμώνανε οι αδελφές, είχε πάρα πολύ μεγάλη χαρά να δίδει ως ευλογία ζυμωτό ψωμί. Κάποτε στον εσπερινό του Σαββάτου της Τυρινής είχε έλθει μία οικογένεια και η γερόντισσα, όταν την κατεβόδωνε, είπε σε μία μοναχή να τους δώσει ένα καρβέλι ψωμί. Και έτσι η υπεύθυνη αδελφή την είχε ενημερώσει ότι ήταν το τελευταίο και δεν υπήρχε χρόνος να ζυμώσουν άλλο, διότι θα άρχιζε η καθαρά εβδομάδα. Η γερόντισσα είχε πλήρη εμπιστοσύνη ότι η Παναγία θα οικονομούσε το μοναστήρι της και έτσι το τελευταίο καρβέλι δόθηκε. Μετά το απόδειπνο, και ενώ είχε κλείσει η πύλη της μονής, κάποιος χτυπούσε το κουδούνι επιμόνως. Ήταν ένας αρτοποιός, γνωστός της μονής, ο οποίος είχε φέρει ένα αυτοκίνητο φρέσκα ψωμιά. Ήταν τόσο μεγάλη η ποσότητα, ώστε οι αδελφές το έκαναν παξιμάδι και πέρασαν με αυτό όλη την μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η αρετή της φιλοξενίας της γερόντισσας φαίνεται και στην περίπτωση ενός ευλαβούς ιερομονάχου που επισκέφθηκε τη Μονή μαζί με 50 άτομα προσκυνητές από την συνοικία Χαριλάου της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ζήτησαν να διανυκτερεύσουν για να παρευρεθούν στη Θεία Λειτουργία της Κυριακής. Παρότι η φιλοξενία τόσων ανθρώπων ήταν αδύνατη, εν τούτης η γερόντισσα μερίμνησε να τους προσφερθεί φαγητό και κατάλημα πρόχειρο σε 3 δωμάτια, τα μόνα που υπήρχαν διαθέσιμα για να ξεκουραστούν. Η γερόντισσα ήταν στενοχωρημένη που δεν είχε την δυνατότητα να φιλοξενήσει άνετα όπως θα ήθελε τους προσκυνητές και σκέφτηκε να αγρυπνήσει όλη τη νύχτα για να συμμετέχει με αυτόν τον τρόπο στην ταλαιπωρία τους. Το πρωί που κατέβηκαν στην εκκλησία, ο ιερεύς με τους προσκυνητές έσπευσαν να την ευχαριστήσουν, διότι όλη τη νύχτα ξάγρυπνη δεν σταμάτησε να περνά ανάμεσά τους και να τους σκεπάζει για να μην κρυώσουν. Η γερόντισσα όμως τους είπε ότι δεν βγήκε καθόλου από το κελί της και τότε όλοι αντιλήφθηκαν ότι ήταν θαύμα της Παναγίας της Οδηγήτριας και το απόγευμα πριν φύγουν ετέλεσαν την ιερά παράκληση προς τιμήν της. Η γερόντισσα Μακρίνα είχε επίσης το χάρισμα της προσευχής, την οποία ήδη από μικρό παιδί είχε εγκολπωθεί. Στην προσευχή η ψυχή της έβρισκε την ανάπαυση και σε αυτήν εμπιστευόταν όλα τα αιτήματά της. Κάποτε ζήτησε με δάκρυα από τον Θεό να της δείξει πως πρέπει να προσεύχεται, ούτως ώστε η προσευχή ενώπιόν του να είναι καθαρή και απειλαγμένη από την ίηση, για να μπορεί ανεμπόδιστα ο προσευχόμενος να ενώνεται με τον Θεό. Εκείνο το βράδυ της παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου με ολόλευκη στολή, ο οποίος την δίδαξε πως πρέπει να προσεύχεται ο άνθρωπος αναλόγως προς τις πνευματικές καταστάσεις του. Συμφώνως με τις υποδείξεις του Αγγέλου, όταν η ψυχή αισθάνεται την τελεία αγάπη προς τον Θεό, ο άνθρωπος υψώνει τα χέρια του ψηλά. Όταν κυριαρχούν εντός του η ταπείνωση και η μνήμη των παθών του Κυρίου, ο άνθρωπος σταυρώνει τα χέρια και σκύβει το κεφάλι. Όταν η ψυχή από τον πόλεμο των παθών νιώθει την άκρα ταπείνωση, τότε ο άνθρωπος προσεύχεται με τα χέρια πίσω, σαν κατάδικος. Κατόπιν, ο άγγελος άρχισε να προσεύχεται γονατισμένος και να κλαίει, σαν να αγκάλιζε τα πόδια του Χριστού, δεικνύων πως όταν ο άνθρωπος
συναισθάνεται την μηδαμινότητά του, προσεύχεται έτσι και βιώνει ανεκλάλητη χαρά και παράκληση από τον Θεό. Στη συνέχεια εμφανίστηκε μια τεράστια κλίμαξ που στεκόταν στον αέρα. Τα δεσκαλοπάτια της είχαν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Ο άγγελος της είπε να τον ακολουθήσει και κρατώντας την από το χέρι άρχισαν να τα ανεβαίνουν. Σιγά σιγά τους περιέβαλε ένα πυκνό, μελανό και ψηλαφυτό σκότος που μύριζε θιάφι. Καθώς ανέβαιναν όλο ένα και περισσότερο, δυσκολευόταν η γερόντισσα στην αναπνοή. Έφτασαν τέλος στις φυλακές όπου ευρίσκονταν οι άνθρωποι με τα θανάσιμα αμαρτήματα. Στον απαράκλητο εκείνο τόπο, με το βαθύ σκοτάδι, κυριαρχούσαν τα μουγκριτά των κολασμένων, που η όψη τους ήταν φρικτή. Από παντού ακούγονταν θρήνοι και ημωγές. Αυτόν τον θρήνο η γερόντισσα δεν μπόρεσε ποτέ σε όλη της τη ζωή να τον ξεχάσει. Μετά από αυτήν την εμπειρία που βίωσε, όταν συνήλθε, κατελήφθη από κλαθμό. Επί 10 ημέρες δεν μπορούσε να σταματήσει τα δάκρυά της. Αισθανόταν αφενός την νεφροσύνη της αγγελικής παρουσίας και της διδασκαλίας του αγγέλου περί προσευχής. Αφετέρου, το πένθος από την θεωρία της κολάσεως. Μετά από αυτήν την επίσκεψη, αισθανόταν στην προσευχή της περισσότερη κατάνοιξη. Δεν είχε κατά αυτήν την αίσθηση του χρόνου και τα δάκρυα έρεαν άφθονα. Πολιτευωμένη ησυχαστικός και ασκούσα αδιαλείπτος την ευχή, η γερόντισσα Μακρίνα προσευχόταν για όλους τους ανθρώπους και ιδιαιτέρως για όσους είχε γνωρίσει ενώ ζούσε στον κόσμο. Με πολύ πόνο ευχόταν υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων, οι οποίοι δεν είχαν εξομολογηθεί, κυρίως θανάσιμα αμαρτήματα. Μια τέτοια περίπτωση για την οποία παρακαλούσε και άλλους ανθρώπους να προσεύχονται υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της ήταν η Γλυκερία, μια γνωστή της από τα νεανικά της χρόνια. Η Γλυκερία στην κατοχή δεν άντεξε την πείνα και για να επιβιώσει άρχισε να κάνει στη ζωή της παραχωρήσεις μέχρι που κατέληξε στην αμαρτία. Η γερόντισσα με πολύ θλίψη διερωτά το σε τι κατάσταση βρίσκεται η ψυχή της Γλυκερίας, η οποία είχε κοιμηθεί. Ένα βράδυ, ύστερα από έντονη προσευχή, είδε ένα πύρινο ποταμό και στο μέσο του, πάνω σε μία σχεδία, διέκρινε την Γλυκερία, που φώναζε προς τη γερόντισσα, εκλυπαρώντας την για προσευχή και βοήθεια. «Βοήθησε με, γερόντισσα, καίγομαι». Αυτή η εικόνα της κολάσεως και οι απεγνωσμένες κραυγές της Γλυκερίας δεν έφυγαν ποτέ από το νου της γερόντισσας και η προσευχή της γινόταν με πολύ πόνο ψυχής και συντριβή για την ανάπαυση ανθρώπων που έφευγαν από αυτόν τον τόπο ανεξομολόγητοι και ατακτοποίητοι ενώπιον του Θεού. Διαρκής μέρημνα και διακαής πόθος της γερόντισσας ήταν η σωτηρία όλων των ανθρώπων και πρωτίστως των μοναζουσών. Για να δίνεται να αντεπεξέρχεται στην διαδικασία

Ενώ η γερόντισσα ήταν γονατισμένη εμπρός από το στασίδι της, βρέθηκε νοερός στο ιερό βήμα. Είδε ότι η Αγία Προσκομιδή είχε ως κάλυμα ένα ύφασμα κατακόκκινο, σαν βελούδο. Επάνω ήταν το Άγιο Ποτήριο και ολόγυρά του σχηματίζονταν γλώσσες. Η κάθε μία γλώσσα είχε παραστάσεις από την εβδομάδα των παθών του Κυρίου μέχρι και την Ανάστασή του. Καθώς κοιτούσε, η γερόντισσα επάνω από το Άγιο Ποτήριο ξεχύθηκε ένα φως με εκτυφλωτική λάμψη και επί ολίγα λεπτά νόμιζε ότι έχασε την όρασή της. Η εμπειρία αυτή του ακτίστου φωτός χάρισε στην γερόντισσα ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια και κατάνοιξη εις το φρικτό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η γερόντισσα είχε πολύ μεγάλη ευλάβεια και στον Όσιο Εφραίμ τον Σύρο, τον Άγιο των Δακρύων, και τακτικώς μελετούσε και εντρυφούσε στα ασκητικά έργα του. Μία ημέρα ο Άγιος εμφανίστηκε στο κελί της ως γέρον ασκητής με το αγγελικό σχήμα και με ένα ντουρβά στο νόμο του. Συστήθηκε και την κάλεσε πλησίον του, την ευλόγησε, την ασπάστηκε στην κεφαλή και εξαφανίστηκε. Αμέσως μετά αισθάνθηκε τον εαυτό της σαν μικρό παιδάκι και ένιωσε μια ευλογημένη θερμότητα στο πρόσωπό της. Η χαρά που της άφησε κράτησε για ημέρες. Πέρα από τις προσωπικές εμπειρίες, η γερόντισσα επιζητούσε Θεοφρόνος να πληροφορείται τα πνευματικά βιώματα και άλλων ανθρώπων και δι των ιερέων, για να ωφελείται η ίδια και εν συνεχεία για να καταρτίζει και τις μοναχές. Στις συναθρήσεις πάντοτε μιλούσε με πολύ δέος και φόβο Θεού για την μεγίστη αξία της Θείας Λειτουργίας. Συνήθιζε να λέει ότι το Θείον Μυστήριον δεν εξαγοράζεται με τίποτε γήινο. Όταν επισκεπτόταν κάποιος ιερέα στη Μονή, παρακινούμενη από την βαθύτατη ευλάβειά της προς το ύψιστο υπούργημα της ιεροσύνης, τον ρωτούσε τι βίωνε κατά την ώρα της Θείας Μυσταγωγίας. Κάποτε επισκέφθηκε το μοναστήρι ο μακαριστός γέρον πατήρ Γαβρίλ 1910-1994 εκ της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Φλαμουρίου Μαγνησίας. Ερωτηθείς από τη γερόντισσα για τις πνευματικές καταστάσεις που του χαρίζει ο Θεός κατά την ώρα της Θείας Λατρείας και ειδικότερα για την θεωρία των αγγέλων εν αυτή, ο γέρον Γαβρίλ απάντησε με απλότητα: «Λέγονται αυτά, γερόντισσα, δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Δεν μπορείτε και δεν μπορεί και η γλώσσα να τα πει. Δεν μπορούμε να τα πούμε γιατί είναι ουράνια. Την ώρα της Θείας Μυσταγωγίας τι γίνεται εκεί μέσα? Άγγελοι, αρχάγγελοι, γεμίζει περισσότερο από την αναπνοή μας η Εκκλησία από Αγίους Αγγέλους». Εν συνεχεία, ο Σεβάσμιος Γέρον κατανυχθής δάκρυσε και πρόσθεσε ότι η θεωρία της Παναγίας μας υπερτερεί ασυγκρίτως της θεωρίας των ασωμάτων θείων δυνάμεων. Η γερόντισσα, παρόλη την πίστη και την θερμή προσευχή της, δεν εφησύχαζε ποτέ, αλλά απαύστος αγωνιούσε και προβληματιζόταν για την πορεία και την σωτηρία της αδελφότητος. Νυχθημερών παρακαλούσε την Παναγία για όλες τις ψυχές που είχε υπευθύνη της και η Παναγία δεν της στερούσε την παράκληση και την επίσκεψή της. Κάποια φορά, κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, στον χεροβικό ύμνο, καθώς ήταν γονατισμένη και ενώ την συνήχε αυτή η αγωνία, είδε στην ωραία πύλη την Παναγία σε ηλικία 15 ετών με υπερκόσμιο φως στο πρόσωπό της. Κρατούσε ως βρέφος τον Χριστό, όπως είναι η εικόνα της Γοργοϊπικόου στο κελί της. Η γερόντισσα εξέφρασε την ανησυχία της για την

κτηρία της αδελφότητος και η Παναγία χαμογέλασε, γεγονός που έφερε πάρα αυτά την ειρήνη εντός της. Αλλά και στις πρακτικές υποθέσεις και εργασίες της Μονής η Υπεραγία Θεοτόκος την καθοδηγούσε. Κάποτε είδε την Παναγία στο μαγειρίο να της υποδεικνύει πώς να εργάζεται, να τακτοποιεί τα φλιτζάνια και τα ποτήρια και να συμμαζεύει τον χώρο εν ρηπή οφθαλμού. Δια τούτο συνήθιζε να λέει ότι η Παναγία είναι πολύ καλή νοικοκυρά και πολύ σβέλτη και μας παρότρινε να εργαζόμαστε προσεκτικώς και εντάχει. Άλλοτε πάλι, πορευωμένη προς το παρεκκλήσι της Παναγίας Οδηγήτριας για τα πνευματικά καθήκοντά της, είδε την Παναγία μας ως μοναχή να την διδάσκει πώς να κάνει τον κανόνα της. Η Ιερόντισσα αγαπούσε πολύ να ψάλει στο Χριστό και στην Παναγία ύμνους και τροπάρια με την εύτονον και κατανυκτική φωνή της και κυρίως τα δογματικά θεοτοκία των Αναστασίμων Εσπερινών, της Οκτωήχου και τα απολυτίκια των Αγίων. Ιδιαιτέρως έψαλε το τροπάριο «Επιθυμώ Παναγία τα κάλλη του Παραδείσου, τους μυρισμούς και τα άνθη και την τερπνή ευωδία και τα σφωνάς των αγγέλων». Όταν υμνούν τον Δεσπότη. Επίσης πολύ κατανυσόταν με το προκείμενο «Τις Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών», καθώς και με το ιδιόμελο δοξαστικό των αποστήχων του Εσπερινού της Μεγάλης Παρασκευής «Σε τον αναβαλόμενον το φως», τα οποία παρακαλούσε να τις ψάλουν και οι εκάστοτε ιεροψάλτες επισκέπτες της Μονής. Όταν έψαλε, το πρόσωπό της φωτιζόταν από την εμπειρική θεολογία των υψηλών νοημάτων των ύμνων, όπως μυστικός τα εβίωνε την ώρα της λατρείας και της κατηδίαν προσευχής.

0: Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, να διαβάσουμε τη συνέχεια από την ουσιακή βιωτή της γερόντισσας Μακρίνας Βασοπούλου, της καθηγουμένης της σειράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς του Βόλου, της μαθήτριας του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Και στο σημείο αυτό, επειδή ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε, θα πρέπει να διακόψουμε. Μας έχει μείνει το τελευταίο μέρος. Πλησιάζουμε πλέον στη στιγμή που ετοιμάζεται η γερόντισσα να φύγει από τούτο τον μάταιο κόσμο για να ταξιδέψει στην αιωνιότητα. Στην ερχόμενη λοιπόν ραδιοφωνική μας συνάντηση θα έχουμε την ευκαιρία να διαβάσουμε για την ουσιακή τελευταία της γερόντισσας και να υπενθυμίσουμε ότι τα όσα διαβάσαμε ήταν από το βιβλίο «Λόγια καρδιάς», έκδοση της σειράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς του Βόλου. Κάπου εδώ, αφού ευχαριστήσουμε όλους και όλες που και αυτό το πρωινό ήσασταν μαζί μας, ευχηθούμε, φίλες και φίλοι ακροατές, να έχουμε τις ευχές και τις μεσητείες από εκεί ψηλά από τον ουρανό της γερόντισσας Μακρίνας όλοι μας. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ESAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα. Τα λιανά κλαδάκια του, στασίδια για ένα χερουβί». «Ιδαφός και μπήκα. Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου». Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpop.gr.
7: Ώρα Ελλάδος, 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Οι απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σε συνεργασία με τα φροντιστήρια φίβων Παπαδέα. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου του 2026, και είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε τα θέματα και τις εκτιμήσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα των πανελλαδικών σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Παπαδέα. Να ευχηθούμε από καρδιάς καλή δύναμη σε όλους τους μαθητές. Σήμερα εξετάστηκαν 3 μαθήματα, μαθήματα ειδικότητα στο Νεπάλ. Συνεχίστηκαν λοιπόν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Θα ξεκινήσουμε με το μάθημα των αρχών οικονομικής θεωρίας. Θα ακούσουμε τον κύριο Γεώργιο Κόλια.
1: Καλή επιτυχία στους εξεταζόμενους. Τα θέματα ήταν πολύ βατά. Δηλαδή και ένας μαθητής μέτρης προετοιμασίας θα μπορούσε να ανταπεξέλθει. Δεν υπήρξε κάποια δυσκολία. Το θέμα άλλα ήταν γενικής γνώσης και θεωρίας, όπου οι μαθητές έπρεπε απλά να γνωρίζουν βασικά στοιχεία της θεωρίας από κάθε κεφάλαιο. Το θέμα Β ήταν αναμενόμενο. Οι μαθητές από τα φροντιστήρια Παπαδέα είχαν προετοιμαστεί και τους είχα δώσει το συγκεκριμένο θέμα, ήταν από τα πιο soft που μπορούσαν να εμφανιστούν φέτος. Το θέμα Γ αφορούσε άσκηση με τον κρατικό προϋπολογισμό, το οποίο ήταν αναμενόμενο καθώς έχει να πέσει τουλάχιστον 2 χρόνια το συγκεκριμένο θέμα και εμφανίστηκε πρόπερση από την Τράπεζα Δειγμάτων σαν διεκδικητικό θέμα. Ένα ερωτηματικό για το συγκεκριμένο θέμα, στο τελευταίο ερώτημα, όπου βάλανε ερώτημα για το δημόσιο δανεισμό, όπου και ο δημόσιος δανεισμός ήταν μέσα στα σώσ που δόθηκαν από τα φροντιστήρια Παπαδέα. Και το θέμα Δέλτα ήταν ένα από τα πιο εύκολα θέματα που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο των επαγγελματικών λυκείων. Είχε μόνο 2 ερωτήματα. Ήταν μια απλή συμπλήρωση ενός πίνακα που αφορούσε το ακαθάριστο χώριο προϊόν με 2 έτη. Το ΔΕΛΤΑ 2 κατά την ουσία σε μια διαφοροποίηση, όπου απλά άλλαζε ο δείκτης τιμών και έπρεπε να αλλάξει τις όριες βάσης για να μπορέσουν οι μαθητές να υπολογίσουν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν με νέο έτος βάσης.
0: Στο μάθημα της ανατομίας φυσιολογίας, μια εκτίμηση και ένα σχόλιο θα μας κάνει η κυρία Μαρία Γάντα.
2: Τα θέματα της ανατομίας το 2026 θεωρώ ότι χαρακτηρίζονται από μέτριας προς αυξημένης δυσκολίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση και σύνθεση γνώσεων στα θέματα Γ και Δ. Ωστόσο, τα θέματα ήταν καλά κλιμακωμένα και κάλυπταν σχεδόν όλη την εξεταστέα ύλη.
0: Και θα ολοκληρώσουμε με τα δίκτυα υπολογιστών ΕΠΑΛ. Θα μας μιλήσει ο κύριος Χαράλαμπος Φράγκος.
3: Τα θέματα μας φάνηκαν, ήταν εντός ύλης και είχαν διαβάθμιση. Τα πρώτα ερωτήματα ήταν τα πιο θεωρητικά και αναμενόμενα. Το θέμα Γ και Δ είχε σαφή τεχνική απέτηση, ειδικά η υποδικτύωση και ο κατακαιρματισμός. Ήταν τα σημεία που θα εξωχωρίσουν τους πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές.
0: Ολοκληρώσαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, τις εκτιμήσεις και απαντήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων στα εξεταζόμενα μαθήματα. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο στις 11 το πρωί. Να είστε πάντα καλά.
4: Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Οι απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σε συνεργασία με τα φροντιστήρια φίβων Παπαδέα.
5: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικκέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
9: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι για άλλη μια φορά στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε με τη χάρη του Θεού την εκπομπή «Η Σοφία του Λόγου παρηγοριά στην καρδιά» με τον πατέρα Δανιήλ Ψωίνο. Χαίρομαι που μας επιτρέπει ο Άγιος Θεός να ξανασυνομιλούμε έτσι μέσα από αυτό το ευλογημένο ραδιόφωνο. Χαίρομαι και ευχαριστώ τον Θεό που μας ελέησε για άλλη μια φορά και είμαστε όλοι εδώ να ανταλλάξουμε γόνιμους πνευματικούς προβληματισμούς. 210-4118-602 και 210-4118-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Όσοι θέλετε μπορείτε άφοβα να τους πληκτρολογήσετε και να ρωτήσετε και να έλθουμε σε μια πιο στενή, πιο άμεση επικοινωνία και επαφή μαζί. Η Φίβη Κωνσταντέλου με πολύ χαρά, όπως το κάνει πάντα, περιμένει να απαντήσει στα δικά σας τηλεφωνήματα. Και σήμερα κοντά μας ο Άγγελος ο Παπάς με τις τεχνικές γνώσεις που έχει θα μας βοηθήσει ώστε καθαρή και κρυστάλλινη η φωνή του ραδιοφώνου αυτού, η φωνή του Θεού, να φτάσει μέχρι σε εσάς, να απαντήσει στα ερωτήματά σας, να γεμίσει την καρδιά σας, να πληρώσει την ψυχή σας, να πλημμυρίσει την ύπαρξή σας. Αγαπητοί αδελφοί, είχαμε ξεκινήσει από ό,τι θυμάμαι την προηγούμενη φορά να μιλάμε για τους κεκοιμημένους μας ανθρώπους, για το αν αυτοί υπάρχουν, πού υπάρχουν, πώς υπάρχουν, αν μπορούμε να αναπτύξουμε σχέση μαζί τους και αν μπορούμε με κάποιο τρόπο να τους βοηθήσουμε. Και είπαμε πως ναι, γιατί κάτι τέτοιο μας διδάσκει η Εκκλησία μας μέσα από τις ιερές τις ακολουθίες, τα μυστήριά της και ιδιαίτερα το μυστήριο των μυστηρίων, την Θεία Λειτουργία, αλλά και με τη βοήθεια εκείνων των ειδικών νεκροσύμων, όπως λέγονται, ακολουθιών, που αναφέρονται και προσφέρονται στον Θεό ειδικά για κεκοιμημένους. Και ξεκινήσαμε να στηρίζουμε το επιχείρημά μας αυτό, ότι οι νεκροί μας και υπάρχουν αλλά και αναμένουν τη βοήθειά μας και μπορούμε να έλθουμε σε επαφή και σε σχέση με αυτούς. Και σήμερα λοιπόν θα μου επιτρέψετε με την άδειά σας πάντα να συνεχίσουμε στο ίδιο ακριβώς θέμα. Υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι και άγιοι και μη λαϊκοί και κληρικοί της Εκκλησίας μας που συμφωνούν μαζί μας και ομολογούν αυτά που και στην προηγούμενη εκπομπή αλλά και σήμερα θα πούμε, ότι δηλαδή οι ψυχές των κεκοιμημένων μας υπάρχουν, είναι αθάνατες, έχουν συνείδηση, μας σκέφτονται, προσεύχονται για μας, μας αγαπούν και πως και εμείς οφείλουμε το ίδιο να κάνουμε και να τις βοηθήσουμε όσο μπορούμε διαμέσου της Αγίας μας Εκκλησίας. Στην ομολογία Μητροφάνους Κρητοπούλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, αναφέρονται, αγαπητοί μου αδελφοί, τα εξής που αφορούν το θέμα μας. Ακούστε τι λέει. Επενόησε η Εκκλησία του Χριστού να προσφέρει ευχές και εικεσίες για τους κεκοιμημένους, ώστε με τις προσευχές αυτές που αναπέμπει στον Θεό ή να απαλλαγούν τελείως από τα δεινά που τους κατέχουν ή να βρουν κάποια άνεση και παρηγοριά στην φυλακή που βρίσκονται οι ψυχές τους. Ευχόμεθα, λέει,
ονομαστικά για εκείνους που εκοιμήθησαν την πρώτη ημέρα, την τρίτη, την ένατη, την εικοστή, την τεσσαρακοστή, κατόπιν μετά 3 μήνες, μετά 6 μήνες και τέλος μετά 1 χρόνο. Και όσες φορές θέλουν να το κάνουν αυτό οι συγγενείς εκείνου που έφυγε, δεν εμποδίζονται. Κάθε Σάββατο όμως, όλου του χρόνου, αναφέρονται προσευχές από την Εκκλησία για όλους τους νεκρούς που κοιμήθηκαν με ευσέβεια. Γι' αυτό αυτή η τάξη υπάρχει μέσα στην Εκκλησία από πάντα. Και αυτό γίνεται σε όλους τους ναούς. Και κάθε φορά που προσφέρεται η Θεία Λειτουργία, πάντοτε μνημονεύονται και αυτοί. Πολύ λοιπόν σημαντική η μαρτυρία αυτή του Πατριάρχου Αλεξανδρίας Μητροφάνους του Κρητοπούλου. Μας μεταφέρει την παλαιά εκείνη εκκλησιαστική τάξη, η οποία θέλει την Αγία μας Εκκλησία να δέεται νυχθημερών για την ανάπαυση ψυχών και κοιμημένων ανθρώπων και μάλιστα να προσφέρει και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας προς τον Πανάγιο Θεό ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Έχουμε όμως και άλλη ομολογία του Πέτρου Μογίλα. Ακούστε τι ωραία μας αναφέρει. «Μεταμελίας και ευεργεσίας καιρός ουκ έστι μετά την ενθένδε αποβίωση». Από τα οποία λόγια γίνεται φανερόν πως ύστερα από τον θάνατον η ψυχή δεν μπορεί να ελευθερωθεί ή να μετανοήσει και να κάνει τίποτες έργων όπου να λυτρωθεί από τον δεσμόν του άδου. Μόνον εθίε λειτουργίε, προσευχέ και ελεημοσύνε όπου γίνονται δι' αυτήν από τους ζώντας, εκείνα την ωφελούσει πολλότατα και από τα δεσμά του άδου την ελευθερούσιν. Ο Πέτρος ο Μογίλας μας λέει πως μετά το θάνατο, αυτό που λέει δηλαδή και η Αγία Γραφή, δεν υπάρχει μετάνοια και πως η ψυχή του ανθρώπου, του τεθνεώτος, δεν μπορεί να ωφελήσει τον εαυτόν της. Ποιος όμως μπορεί να τη βοηθήσει? Εμείς οι ζώντες. Με τι? Με τις λειτουργίες, με τις προσευχές, με τις ελεημοσύνες και με όλες εκείνες τις καλές πράξεις που κάνουμε υπεραναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων μας. Στο κατά Λουκάν Άγιον και Ιερών Ευαγγέλιων λέει κάπου: «Φοβήθητε τον εξουσίαν έχοντα βαλήνει στην γέναν». Ο Πέτρος ο Μογίλας, ερμηνεύοντας το χωρίο αυτό, γράφει: «Ουκ είπε τον μετά το αποκτήνε βάλλοντα εις την γέναν, αλλά εξουσίαν έχοντα βαλήν», δηλαδή δεν είπε μετά το θάνατο να την βάλει στη γέννα, αλλά ότι μπορεί να την βάλει. Διότι δεν βάζονται στην γέννα οπωσδήποτε οι αμαρτωλοί που πεθαίνουν, αλλά αυτό βρίσκεται στην εξουσία του Θεού. Ώστε και η συγχώρεση βρίσκεται και αυτή στην εξουσία του Θεού. Και αυτό το λέω για τις προσφορές και τις ελεημοσύνες που γίνονται για τους και κοιμημένους, οι οποίες ωφελούν πολύ και αυτούς ακόμη που πέθαναν μέσα σε βαριά αμαρτήματα. Διότι μετά τον θάνατο δεν τις βάζει στην γέννα τις ψυχές, αλλά έχει την εξουσία να τις βάλει στη γέννα. Ας μην σταματήσουμε λοιπόν, λέει ο Μογίλας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, εμείς να παρακαλούμε αυτόν που έχει την εξουσία να βάλει τις ψυχές στην γέννα, αλλά δεν χρησιμοποιεί την εξουσία αυτή, αλλά μπορεί και να συγχωρήσει. Εφόσον υπάρχει το ενδεχόμενο να συγχωρήσει ο Θεός μας, μην πάβουμε να δεόμαστε υπεραναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων μας συνανθρώπων. Υπάρχει όμως και άλλη ομολογία
του Αγίου Δοσιθέου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων. Το έτος 1672 έγινε στα Ιεροσόλυμα τοπική σύνοδος, όπου συζητήθηκε και το θέμα των μνημοσύνων. Το γεγονός ότι συζητήθηκε το θέμα των μνημοσύνων σε σύνοδο φανερώνει ποιο είναι το μέγεθός του, ότι δηλαδή δεν είναι μια απλή υπόθεση ή μια απλή παρένθεση, αν θέλετε, μέσα στα θέματα της πίστεως, αλλά είναι κάτι το ζωτικό, το κέριο, το σημαντικό. Γι' αυτό και μια τοπική σύνοδος αναγκάζεται να το συζητήσει και να λάβει θέση επ' αυτού. Στην ομολογία λοιπόν αυτή του Δοσιθέου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων, στο 18ο όρο αναφέρονται τα εξής: πιστεύουμε ότι οι ψυχές των και κοιμημένων ευρίσκονται ή σε άνεση ή σε οδύνη, ανάλογα με τα έργα τα οποία έκανε καθένας. Ελευθερούστε δε δια της άκρας αγαθότητος, δια της δεήσεως των ιερέων και ευπιών, α των απηχουμένων ένεκα, η εκάστου συγγενής επιτελούσι μεγάλα μάλιστα δυναμένης της ανεμάκτου θυσίας, ιδίως υπέρ των και κοιμημένων συγγενών έκαστος και κοινός υπερπάντων η καθολική και αποστολική ως ημέρε ποιή εκκλησία. Εννοείται βέβαια ότι δεν γνωρίζουμε τον χρόνο της απαλλαγής, και συμπληρώνει: ό,τι γάρ γίνεται ελευθερία των τιούτων από των δεινών και πρώτης κοινής αναστάσεως τε και κρίσεως είδαμεν και πιστεύομεν, πότε δε αγνοούμεν. Με απλά λόγια, το ότι οι ψυχές των ανθρώπων των και κοιμημένων ελευθερώνονται από τα δεσμά τους και πριν από την κοινή ανάσταση και κρίση, όταν εμείς προσφέρουμε δεήσεις και κυρίως τη Θεία Λειτουργία για αυτούς, λέει εδώ ο Δοσίθεος, το γνωρίζουμε και το πιστεύουμε, πότε όμως το αγνοούμε. Και αυτή η μαρτυρία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ίσως σας κούρασα, σας ζητάω συγγνώμη, αλλά ήταν σημαντικά αυτά τα θέματα να αναφερθούν εδώ στην εκπομπή μας. Και αυτή λοιπόν η μαρτυρία μας δείχνει ότι ωφελούνται πολύ οι ψυχές των συνανθρώπων μας από τις δεήσεις μας και από την προσφορά της Θείας Λειτουργίας για αυτές. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό κομμάτι, στους βίους των Αγίων μας, και να αντλήσουμε και από εκεί πληροφορίες σχετικά με την ωφέλεια που προκύπτει σε κάποια ψυχή από τα μνημόσυνα. Για να ακούσουμε λοιπόν. Στο βίο του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου αναφέρεται το εξής περιστατικό: περπατώντας κάποια μέρα στην έρημο, ο Άγιος Μακάριος συνάντησε ένα κρανίο. Το σκούντιξε με το ραβδί του και ρώτησε: ποιος είσαι εσύ? Και απάντησε το κρανίο λέγοντας ότι εγώ ήμουν αρχιερέας των ειδώλων και των ειδωλολατρών που έμεναν στον τόπο αυτό. Εσύς ο Μακάριος ο πνευματικός, να γνωρίζεις ότι την ώρα που θα σπλαχνιστείς αυτούς που βρίσκονται στην κόλαση και προσευχηθείς για αυτούς, ελευθερώνονται λίγο και βρίσκουν κάποια ανακούφιση. Πάρα πολύ όμορφο παράδειγμα. Μας δείχνει πόση μεγάλη δύναμη έχει η προσευχή για τους νεκρούς μας, και μάλιστα η ιερατική προσευχή, και πόση ωφέλεια και ανακούφιση τους προσφέρει. Επίσης, στο βίο της Αγίας Θέκλας αναφέρεται το εξής περιστατικό: όταν την συνέλαβε ο ηγεμόνας Αλέξανδρος για να μαρτυρήσει, πριν από το μαρτύριο την παρέδωσε στην πλουσία και ευγενεστάτη Τρίφαινα,
για να την φυλάει, μέχρι ότου έλθει η ώρα της θηριομαχίας. Η θυγατέρα της Τρίφενας είχε πεθάνει πριν από λίγες μέρες. Παρουσιάστηκε στη μητέρα της και της είπε: «Μήτερ μου, αγάπα αυτήν την ξένην Θέκλαν και έχε την αντεμού θυγατέρα σου, διότι είναι δούλη του Θεού και δύναται να κάνει δέησιν και να με βάλει ο Κύριος στον τόπο των δικαίων». Μόλις ξύπνησε η Τρίφενα, είπε στην Αγία: «Τέκνον μου, δεύτερον σε παρακαλώ, κάνε μου την καλοσύνη αυτήν και δεήσου του Χριστού σου να αναπαύσει την θυγατέρα μου η ζωήν την αιώνιον, ότι μου εζήτησε κάτι τέτοιο διοράματος». Τότε η Αγία, αφού σήκωσε τα χέρια της στον ουρανό και προσευχήθηκε, είπε: «Κύριέ μου Ιησού Χριστέ, Υιέ του αληθούς και ζώντος Θεού, επάκουσον μου της δούλης σου και ανάπαυσον την φαλκονίλαν η ζωήν την αιώνιον κατά το θέλημά σου του Άγιον». Και εδώ βλέπουμε πόση ωφέλεια παρέχει η προσευχή σε μια ψυχή και κοιμημένη. Κάποιος πάλι από τους θεοφόρους πατέρες είχε μαθητή που ζούσε με αμέλεια στα πνευματικά και με μεγαλύτερη αμέλεια πέθανε. Τον βλέπει τότε ο γέροντάς του μέχρι τον τράχυλο να βρίσκεται μέσα στο βούρκο. Με πολλά δάκρυα και πολλή προσευχή, σε δεύτερο όραμα του αποκαλύπτει ο Θεός και τον βλέπει μέσα στο βούρκο μέχρι τη μέση. Κατόπιν, προσθέτοντας πολλούς κόπους και δάκρυα, τον βλέπει εντελώς ελεύθερο από τον βούρκο. Οι προσευχές είχαν σώσει από τη βάσανο της κολάσεως αυτήν την ταλέπορη ψυχή. Επίσης, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί μου εν Χριστώ, αναφέρεται για τον Άγιο Γρηγόριο τον Διάλογο ότι με την προσευχή του έσωσε τον αυτοκράτορα Τραϊανό, πλην όμως άκουσε φωνή από τον Θεό που έλεγε: «Της ευχής σου ήκουσα και συγνώμην Τραϊανό δίδομη. Εσύ όμως το εξής, να μην προσεύχεσαι για τους ασεβείς». Είδατε, οι προσευχές και οι λειτουργίες και οι δεήσεις ακόμα και έναν ασεβή μπορούν να τον πάρουν από την κόλαση και να τον οδηγήσουν στον παράδεισο. Ακόμα η βασίλισσα Θεοδώρα με τις ευχές των ιερέων ελευθέρωσε τον σύζυγό της, αυτοκράτορα Θεόφιλο, από τα δεσμά της κολάσεως. Έτσι λέει η παράδοση. Πολλά και άλλα θα μπορούσαμε να πούμε παρόμοια τέτοια παραδείγματα και περιστατικά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τα οποία αναφέρονται στους βίους των οσίων και θεοφόρων πατέρων και των Αγίων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με τις προσευχές και τις δεήσεις τους βοήθησαν πολλούς και κοιμημένους. Και ακόμη περισσότερα μπορούν να λεχθούν και να γραφούν από τους σημερινούς λειτουργούς του Υψίστου, που με τις λειτουργίες μπορούν και βοηθούν ψυχές και κοιμημένων χριστιανών. Φοβερό πραγματικά. Και είναι φοβερό, αγαπητοί μου, διότι αυτό δείχνει πόσο μας αγαπάει ο Θεός και δεν θέλει κανένας άνθρωπος να χαθεί και να κολλαστεί, αλλά όλοι να ζουν και να υπάρχουν μέσα στην αλήθειά του. Για να προχωρήσουμε όμως λίγο παρακάτω. Τον χρόνο

χτες ή στην προηγούμενη εκπομπή, δεν θυμάμαι ακριβώς, ένα πανάρχαιο κείμενο της Εκκλησίας μας, μας αναφέρουν ότι πρέπει να τελούμε μνημόσυνα την τρίτη ημέρα, την ένατη ημέρα, την τεσσαρακοστή και στο χρόνο. Ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης αναφέρει ότι τελούνται την τρίτη ημέρα εις ανάμνηση της τριημέρου Αναστάσεως του Κυρίου μας. Να γιατί κάνουμε τα τριήμερα. Την ένατη ημέρα εις τύπων των αγγελικών δυνάμεων. Να γιατί κάνουμε τα εννιάμερα. Την τεσσαρακοστήν σύμφωνα με τον παλαιόν τύπων, διότι και οι Ιουδαίοι όταν απέθανε ο Μωυσής τον πένθησαν για 40 μέρες. Να γιατί κάνουμε το επίσημο τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο. Τα εννιάυσια μνημόσυνα αναφέρονται από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο στον επιτάφιο προς τον αδελφό του Κεσάριο. Λέει εκεί «Τα μεν αποδεδόκαμεν, τα δε και δώσομεν, τας διέτους προσφέροντες τιμάστε και μνήμας». Ο Άγιος Σιμεών ο Θεσσαλονίκης στα τριήμερα και στα εννιάμερα βλέπει έναν άλλον συμβολισμό. Λέει «Τα τρίτα τελούνται υπέρ του και κοιμημένου, διότι ο άνθρωπος δια της Αγίας Τριάδος έλαβε το είναι και διότι μεταστάς θέλει αλλοιωθεί και θέλει φανεί εις το αρχαίον καλόπισμα εις το οποίον ή το πρώτης παραβάσεως ή και εις καλύτερον ίσως. Τα ένατα δια να συνταχθεί το πνεύμα του ως άειλον και της ιδίας φύσεως μετά των αγγέλων. Τα δε τεσσαρακοστά δια την του σωτήρως ανάληψην ή της έγινε μετά την Ανάσταση, μετά των αριθμών αυτών των ημερών, δια να αναλυθεί και αυτός τότε όταν αναστηθεί και δια να προϋπαντήσει τον κριτήν». Πάρα πολύ ωραίοι και οι συμβολισμοί του Αγίου Σιμεών Θεσσαλονίκης. «Τα εννιάυσια μνημόσυνα πάλι», μας λέει ο Άγιος Σιμεών, «την Αγίαν Τριάδα και των όλων Θεών κηρύττουσι και εις δόξαν αυτοί στελούνται και αυτά υπέρ του τελευτικότος καθότι από αυτής της Αγίας Τριάδος έλαβε ο άνθρωπος την σύσταση και εις αυτήν πάλιν λυθείς από του σώματος θέλει πορευθεί. Η προσδήλωση είναι ότι είναι αθάνατος κατά την ψυχήν και ότι πάλιν θέλει ανανεωθεί όταν ο πλάστης θελήσει να αναστήσει το σώμα του». Εκτός όμως από αυτά τα μνημόσυνα που τελούνται την τρίτη, την ένατη, την τεσσαρακοστή ημέρα και στο χρόνο, η Εκκλησία μας έχει κι άλλες τέτοιες ευκαιρίες για να μπορεί να θυμάται όλους εκείνους τους ανθρώπους που βρίσκονται πλέον στον ουρανό και να προσεύχεται για αυτούς. Έχει και δύο ψυχοσάββατα, στα οποία μνημονεύονται όλοι οι χριστιανοί από αρχής του κόσμου μέχρις εσχάτων. Το πρώτο ψυχοσάββατο το όρισαν οι πατέρες την Κυριακή πρώτης κρίσεως, την Κυριακή τον Απόκρεο δηλαδή. Αυτή τη μέρα η Εκκλησία τελεί μνημόσυνα για τα παιδιά της που πέθαναν σε ξένη γη, είτε στη θάλασσα είτε στην έρημο. Για αυτούς δεν έχουν γίνει κανονικά μνημόσυνα και έχουν στερηθεί την ωφέλειά τους. Οι θείοι πατέρες, κινούμενοι από φιλανθρωπία, όρισαν να τελούνται μνημόσυνα υπέρ όλων των και κοιμημένων, για να συμπεριλαμβάνονται και εκείνοι που δεν τους έγιναν ειδικά μνημόσυνα και εκείνοι που δεν έχουν κάποιο συγγενή, κάποιον πίσω τους αφήσει για να προσεύχεται για αυτούς. Για να δούμε όμως για ποιο λόγο διάλεξαν οι πατέρες αυτό το συγκεκριμένο Σάββατο πριν την Κυριακή
της απόκρεο. Το έκαναν αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, επειδή θα τοποθετούσαν την επόμενη μέρα τη Δευτέρα παρουσία του Χριστού. Και έτσι ταιριαστά μνημονεύουν και τις ψυχές για να παρακαλέσουν τον φοβερό κριτή να χρησιμοποιήσει τη συνηθισμένη του συμπάθεια και να τις κατατάξει στην απόλαυση που τις υποσχέθηκε. Πραγματικά την Κυριακή της Απόκρεω διαβάζεται στη Θεία Λειτουργία το Ευαγγέλιο της Κρίσεως. Επομένως, το προηγούμενο Σάββατο η Εκκλησία μας μνημονεύει τις ψυχές των τεθνεώτων και παρακαλεί τον Κύριο να τους βάλει εκ δεξιών του. Το δεύτερο ψυχοσάββατο το τελεί η Εκκλησία μας 9 μέρες μετά την ανάληψη του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, δηλαδή το Σάββατο πρώτης Πεντηκοστής. Στο μνημόσυνο αυτό η Εκκλησία μας μνημονεύει όλους τους ευσεβείς κοιμηθέντες από Αδάμ μέχρι σήμερα. Προσεύχεται για αυτούς και ζητά από τον Χριστό που αναλήφθηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Πατρός να τους αξιώσει την ώρα της κρίσεως να δώσουν καλή απολογία σε Αυτόν που θα έλθει να κρίνει όλη την οικουμένη, όλη τη γη. Δέεται η Εκκλησία και παρακαλεί τον Θεό να παρασταθούν στα δεξιά Του, στη χαρά Του, με το μέρος των δικαίων και στην φωτεινή τάξη των Αγίων, να γίνουν άξιοι κληρονόμοι της Βασιλείας. Και δεν εύχεται μόνο για τους χριστιανούς, διότι δεν ήταν κανένας χριστιανός από Αδάμ μέχρι Χριστού, αλλά για όλους τους ανθρώπους. Στο σημείο αυτό εύκολα μπορεί να διακρίνει κανείς και να δει κανείς την αγάπη της Εκκλησίας μας για όλο το ανθρώπινο γένος. Αυτά τα δύο ψυχοσάββατα, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί μου εν Χριστώ, έχει θεσπίσει η Αγία μας Εκκλησία να κάνει προσευχή για την ανάπαυση των ψυχών. Δεν υπάρχουν άλλα. Η αγάπη μας όμως για τους ανθρώπους μας που έφυγαν από κοντά μας και βρίσκονται στην αγκαλιά του Θεού, το μεν πρώτο ψυχοσάββατο το έκανε άλλα δύο και το τελευταίο ψυχοσάββατο το έχει, το άφησε ως έχει. Άρα λοιπόν σήμερα οι άνθρωποι μας γνωρίζουν για 4 ψυχοσάββατα. 3 στην περίοδο του Τριωδίου και 1 την περίοδο το Σάββατο πρώτης Πεντηκοστής. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν μόνο αυτά τα 2 ψυχοσάββατα. Δεν είναι όμως κακό, επειδή το Σάββατο είναι αφιερωμένο ούτως ή άλλως στις ψυχές των τεθνεώτων, λέω δεν είναι κακό και κάθε Σάββατο αν θέλουμε να φτιάχνουμε κόλυβα, να κάνουμε λειτουργίες και τρισάγια για την ανάπαυση των ψυχών των και κοιμημένων μας αδελφών. Να περάσουμε και σε ένα πιο πρακτικό τώρα έτσι σημείο της ιεράς αυτής ακολουθίας των μνημοσύνων και να αναφερθούμε στα υλικά εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα για την τέλεση ενός μνημοσύνου. Ποια είναι τα πιο αναγκαία υλικά? Πρώτον, το πρόσφορο. Η προσφορά δηλαδή του άρτου. Και βεβαίως δεύτερον, ο ίνος, το κρασί. Δεν μπορεί να γίνει Θεία Λειτουργία χωρίς ψωμί και κρασί. Έπειτα, το θυμίαμα, το λάδι, το κερί, τα καρβουνάκια, το λιβάνι. Αυτά προσφέρουμε στην Εκκλησία όταν θέλουμε να τελέσουμε κάποιο μνημόσυνο. Και όλα αυτά διότι οι υπόθεσεις του μνημοσύνου είναι στενά συνδεδεμένοι με την Θεία Λειτουργία, όπως λέγαμε και πριν. Η υπόθεση του μνημοσύνου δεν είναι μόνο υπόθεση ανθρώπων,
αλλά κυρίως είναι υπόθεση του Χριστού. Από εκεί θα ζητήσουμε βοήθεια. Και αυτή τη βοήθεια μπορεί να την προσφέρει μόνο η Θεία Λειτουργία. Τα άλλα πρέπει να γίνονται, αλλά δεν είναι μνημόσυνα, είναι απλώς ένα τρισάγιο, μια προσευχή υπεραναπαύσεως της ψυχής του προσφυλούς μας νεκρού. Άλλο το τρισάγιο που είναι μια απλή προσευχή, καλή και ευλογημένη βέβαια και αυτή, και άλλο η Θεία Λειτουργία. Το παν είναι η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό λοιπόν προσφέρουμε στην Εκκλησία την προσφορά, το κρασί, και δίνουμε γραμμένα και σε κάποιο χαρτί τα ονόματα για τα οποία προσφέρονται τα δώρα αυτά και τα οποία παρακαλούμε τον ιερέα να μνημονεύσει. Στη μνημόνευση αυτή ιδιαίτερα επιμένει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, τονίζοντας τη μεγάλη ωφέλεια που αποκομίζει η ψυχή από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Για να ακούσουμε τι λέει ο Άγιος Σημεών. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέει. Την τρίτη ημέρα από την κοίμηση του ανθρώπου γίνονται τα λεγόμενα τρίτα, προσφερόμενα εις τον Θεόν εξ σπερμάτων σύτου και εκ διαφόρων άλλων καρπών. Τι δε δηλούσιν οι καρποί? Δηλούσιν ότι και ο άνθρωπος σπέρμα είναι και ως καρπός εκ της γης, και ότι καταβαλόμενος εις την γην τώρα, ο σύτος πάλιν με την δύναμη του Θεού θέλει εξαναστηθεί. Και αφού τρόπον την να αναβλαστήσει το μέλλοντι, τότε τέλειος και ζών θέλει προσενεχθεί εις τον Χριστόν. Επειδή καθώς ο παρόν καρπός θάπτεται μένει στην γην, βλαστάνει δε με τα ταύτα και τελεσφορεί και αναδίδει πλούσιον των καρπών, με τον αυτόν τρόπον και ο άνθρωπος, διδόμενος τώρα εις την γην ένεκα του θανάτου, θέλει αναστηθεί πάλιν. Λέγει τούτο και ο Παύλος, δηλών με το παράδειγμα των σπερμάτων την Ανάσταση. Φοβερά τα λόγια του Αγίου Πατρός. Όπως λέει, ο σπόρος μπαίνει στη γη, χάνεται, σαπίζει, όμως βλαστάνει, ξαναυπάρχει, έτσι βάζουμε και διάφορους σπόρους, καρπούς μέσα στα κόλυβα, για να δείξουμε πως ο άνθρωπός μας δεν θα χαθεί μέσα στον τάφο, αλλά κάποια στιγμή θα αναστηθεί, θα φυτρώσει, επιτρέψτε μου να πω, όπως ακριβώς φυτρώνει ένας καρπός. Η παράδοση των κολύβων συναντάται, αγαπητοί μου αδελφοί, ήδη από τα μέσα του 4ου αιώνος. Μέχρι τότε στα ιερά μνημόσυνα προσφερόταν ψωμί, κρασί, ελιές, τυρί ή ρύζι. Εκείνοι δε που δέχονταν την προσφορά εύχονταν και έλεγαν «μακαρία η μνήμη αυτού». Γι' αυτό και οι προσφορές αυτές λέγονταν μακαρίες. Από μινάρια αυτών των εκδηλώσεων είναι τα σημερινά αρτίδια και ο καφές, τα οποία προσφέρονται κατά τα μνημόσυνα σήμερα από τους συγγενείς του και κοιμημένου. Είδατε πως, βέβαια λίγο παραλλαγμένη, αλλά διατηρείται η παράδοσή μας μέσα στην Εκκλησία μας ακόμα και σήμερα. Και πραγματικά όταν πίνουμε τον καφέ στο μνημόσυνο, πριν πιούμε την πρώτη γουλιά, λέμε «Θεός χωρέστον». Όπως έλεγαν και εκείνοι, «μακαρία η μνήμη αυτού». Γι' αυτό και σήμερα το λέμε συγχώριο. Θα πάω, λέμε στο συγχώριο. Θα πάω δηλαδή εκεί όπου θα φάω ή θα πιω και θα συγχωρέσω τον τετιμημένο αδελφό. Όμως υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αντί μνημοσύνου κάνουν κάποια δωρεά εις μνήμη του αποθανόντος και δεν τελούν μνημόσυνο. Κοιτάξτε, και αυτά αναγκαία είναι και χρήσιμα και την ψυχή ωφελούν. Όμως άλλο είναι το μνημόσυνο και άλλο η ελεημοσύνη και άλλο η δωρεά που μπορεί κάποιος να κάνει.
Και εδώ οφείλουμε να πούμε πως καμία ελεημοσύνη και καμία δωρεά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη Θεία Λειτουργία. Διότι στη Θεία Λειτουργία προσφέρεται ο αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτία του κόσμου. Γι' αυτό προσφέρουμε στην Εκκλησία το πρόσφορο και τον άμα που μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Από το πρόσφορό μας αυτό θα βγει και η μερίδα του Κεκοιμημένου που τοποθετείται πάνω στο Άγιο Δισκάριο, δίπλα στις μερίδες των Αγίων και των Δικαίων της Εκκλησίας μας και μπροστά από τον Κύριό μας και την Παναγία μας. Πάνω στο Άγιο Δισκάριο βρίσκεται όλη η Εκκλησία, και η επιγής η στρατευωμένη και η εν ουρανής η θριαμβεύουσα Εκκλησία. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, είναι μεγάλη τιμή να αναφερθεί και το όνομα του δικού μας εκεί που βρίσκεται ο Χριστός και ολόκληρη η Εκκλησία. Διότι πρόσεχε, αναγγέλλεται τότε το φρικτό μυστήριο ότι ο Θεός έδωσε τον εαυτόν του για τη σωτηρία της οικουμένης. Επομένως, η μεγαλύτερη και η σπουδαιότερη, αγαπητοί μου ακροατές, βοήθεια που μπορεί να δοθεί σε έναν που έχει αναχωρήσει από τη ζωή αυτή είναι αυτή που προσφέρεται με τη μνημόνευση του ονόματός του στη Θεία Λειτουργία. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν τα αγαθά που δίνονται στους φτωχούς. Αυτό μπορεί να το κάνει η προσευχή ενός δικαίου. Πόσο περισσότερο βεβαίως η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, για τους κεκοιμημένους μας Θεία Λειτουργία πρώτα και ύστερα όλα τα άλλα. Για να φτάσουμε λοιπόν να δούμε και να πούμε, ωφελούν τελικά τα μνημόσυνα? Κοινή είναι η μαρτυρία των πατέρων της Εκκλησίας μας αλλά και της ίδιας Εκκλησίας από την πείρα των λειτουργών της ότι είναι μεγάλη η ωφέλεια που προκύπτει σε μια ψυχή από τα μνημόσυνα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, για να δούμε τι λένε και οι πατέρες για την ωφέλεια αυτή, λέει ότι ο Θεός θέλει πολύ να ευεργετούμεθα όλοι από όλους και ζώντες και μετά θάνατον. Τους λόγους του Κυρίου και τη φιλάνθρωπη βουλή του έχουν υπόψη τους οι Άγιοι και Θεοφόροι πατέρες μας όταν μιλούν για τα μνημόσυνα και την ωφέλεια που προέρχεται από αυτά. Και όπως δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να θέσουμε όρια στην αγάπη του Θεού, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, στην αγάπη αυτή του Θεού βασιζόμαστε και στην ωφέλεια που προέρχεται από τα μνημόσυνα. Εμείς λέμε αυτός πέθανε θα πάει στην κόλαση γιατί ήταν έτσι και αλλιώς. Δεν ξέρουμε όμως η αγάπη του Θεού, αγαπητοί μου, τι θα κάνει. Σε αυτή λοιπόν την αγάπη του Θεού στηριζόμαστε και τελούμε τα μνημόσυνα και ελπίζουμε ότι θα αγκαλιάσει και το δικό μας άνθρωπο. Μεγάλη σημασία δίνει ο Ιερός Χρυσόστομος στην προσφορά της ανέμακτης θυσίας που γίνεται υπέρ των κεκοιμημένων. Ακούστε τι αναφέρει σχετικά. Δεν γίνονται άσκοπα οι προσφορές για τους απελθόντες ούτε οι ελεημοσύνες. Όλα αυτά τα έχει προστάξει το Άγιο Πνεύμα, διότι θέλει να ωφελούμαστε ο ένας από τον άλλον. Ωφελείται εκείνος από εσένα και εσύ από εκείνον. Να μην αμφιβάλλεις ότι ο νεκρός θα κερδίσει κάποια ωφέλεια. Κάνοντας το μνημόσυνο, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και εμείς ωφελούμε τους νεκρούς, αλλά και οι νεκροί ωφελούν εμάς. Επίσης, ο Άγιος Χρυσόστομος παρουσιάζει μεγάλη τιμή τη μνημόνευση του ονόματος κατά τη Θεία Λειτουργία. Ακούστε τι λέει. Διότι όπως όταν εορτάζονται τα επινίκια των βασιλέων, τότε εγκομιάζονται όσοι βοήθησαν στη νίκη και όσοι βρίσκονται στις φυλακές απελευθερώνονται για την περίσταση αυτή, όταν όμως περάσει ο καιρός αυτός, όποιος δεν πήρε χάρη δεν την παίρνει πλέον, έτσι και εδώ, κατά την προσφορά της θυσίας, αυτός είναι ο καιρός για τα επινίκια. Δεν νομοθετήθηκαν από τους Αγίους Αποστόλους χωρίς λόγο, αγαπητοί μου αδελφοί, οι ευχές
για τους απελθόντες κατά τη διάρκεια της προσφοράς του φρικτού μυστηρίου της Θείας Λειτουργίας. Υπάρχουν ειδικές ευχές στη Θεία Λειτουργία που λέγονται για τους κεκοιμημένους. Όχι λοιπόν τυχαία οι Άγιοι Πατέρες μας έβαλαν τέτοιες ευχές μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το έκαναν αυτό διότι γνώριζαν ότι προκύπτει μεγάλο κέρδος και πολλή ωφέλεια για αυτούς. Όταν ένας ολόκληρος λαός υψώνει τα χέρια του σε προσευχή και μαζί με όλο το ιερατείο προσφέρουν τη φρικτή θυσία, πώς να μην πετύχουμε με τις εικεσίες μας την θεϊκή ευσπλαχνία? Μεγάλο πράγμα η Εκκλησία, πράγματι. Ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης, ακολουθώντας πάντα την αποστολική αυτή παράδοση, γράφει: «Κανέν άλλον δεν είναι τόσον ωφέλιμον εις των κεκοιμημένων, μήτε τόσης εφροσύνης αίτιον και φωτισμού και ενώσεως προς τον Θεόν καθώς αυτό. Διότι αυτό το ίδιο αίμα του Κυρίου είναι εκείνο το οποίο χύνεται υπέρ ημών των αχρίων εις αυτήν την θυσίαν, και αυτό το ίδιο θείον σώμα είναι εκείνο το οποίο θυσιάζεται επάνω εις το Άγιον θυσιαστήριον». Τι πιο σπουδαίο, να θυσιάζεται ο ίδιος ο Χριστός για χάρη μας και ιδιαίτερα για χάρη και κοιμημένων συνανθρώπων μας. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις λέει: «Εποφελές και θεάρεστον είναι το να μνημονεύεται κάποιος την ώρα της τελέσεως της Θείας Λειτουργίας». Και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων χαρακτηρίζει «μεγίστην την όνησιν», δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη την ωφέλεια που προέρχεται από μια τέτοια προσευχή. Αλλά και ο Άγιος Αθανάσιος αναφωνεί: «Και αν ακούσει

πεποιθήσουν τον εαυτόν τους, τους βοηθούν με τις προσφορές που κάνουν για χάρη τους οι φίλοι και οι συγγενείς τους. Γι' αυτό δεν πρέπει να παραλείπουμε ποτέ τα ιερά μνημόσυνα. Ιδιαιτέρως όμως πρέπει να μνημονεύονται τα ονόματα κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Τότε πολύ υπάρχει η ωφέλεια. Είπαμε λοιπόν πως τα μνημόσυνα ωφελούν τις ψυχές. Να δούμε τώρα πώς τις ωφελούν. Η πιο ειλικρινής απάντηση είναι δεν ξέρουμε πόσο και πώς τις ωφελούν. Διότι το πράγμα αυτό, η ωφέλεια αυτή που τους παρέχεται βέβαια, είναι μυστήριο. Δεν μπορεί να την ερμηνεύσει ο ανθρώπινος νους. Το 1652, λέγαμε και πριν, στα Ιεροσόλυμα συγκροτήθηκε μια τοπική σύνοδος πατριαρχών, όπου συζητήθηκε το θέμα των μνημοσύνων. Και λέγαμε πριν πως το θέμα αυτό για να συζητηθεί σε σύνοδο δεν είναι μια παρονυχίδα, κατέχει κάποια θέση σημαντική μέσα στην Εκκλησία. Ποιο ήταν το συμπέρασμα της τοποθετήσεως και της συζητήσεως της συνόδου αυτής? Ότι ωφελούνται οι ψυχές πάρα πολύ, όμως δεν ξέρουμε πώς ωφελούνται ακριβώς. Το πιστεύουμε και το γνωρίζουμε ότι ωφελούνται. Το πώς όμως και πότε, αυτό ανήκει στην κρίση του δίκαιου Θεού. Ο Ανδρούτσος στη δογματική του σημειώνει χαρακτηριστικά: «Ως δεν δυνάμεθα να καθορίσουμε πώς ο Θεός οδιέπων των κόσμων καθορισμένους νόμους προσδιορίζεται υπότινος ευχής και επεμβαίνει τις πορείες των φυσικών και των ανθρωπίνων πραγμάτων, ούτως αδύνατον να κατανοήσουμε πώς ευχέ ωφελούσει τους και κοιμημένους». Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε και όλα, αγαπητοί μου αδελφοί. Εμείς σας κάνουμε αυτό που πρέπει και ο Θεός ξέρει τι θα κάνει. Ωφελούν λοιπόν και ωφελούν πολύ τις ψυχές των και κοιμημένων τα μνημόσυνα. Τους ωφελούν όμως όλους και πάντα? Όχι. Ωφελούν τα μνημόσυνα όταν γίνονται εν πίστη και ευσεβία, όταν η νεκρή είναι δεκτική του Θείου Ελέους και όταν η πλήρωση των δεήσεων δεν αντιβαίνει στην Θεία Δικαιοσύνη και Αγαθότητα. Δεν ωφελούν πότε? Όταν ο άνθρωπος αποθεί την Θεία Χάρη και γίνεται σατανικός και αμετανόητος. Για εκείνον που έφυγε τελείως αμετανόητος δεν υπάρχει κάποια μεγάλη ωφέλεια από τα μνημόσυνα. Το ότι όμως και εκείνος μπορεί να βρει κάποια αναψυχή είναι ομολογημένο, αυτό από τους πατέρες Εκκλησίας. Βέβαια για τους αιρετικούς και τους σχισματικούς, για όλους αυτούς που βρίσκονται εκτός Εκκλησίας, δεν μπορούμε να κάνουμε μνημόσυνα. Εκείνοι δε που έζησαν εδώ χριστιανικά και δεν μπόρεσαν να τελειωθούν έχουν πολύ μεγάλη ωφέλεια από τα μνημόσυνα. Πόση όμως είναι η ωφέλεια αυτή και μέχρι ποιου σημείου φτάνει, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Είπαμε και πριν πως κάτι τέτοιο είναι μυστήριο. Εκείνο όμως που γνωρίζουμε και μάλιστα πάρα πολύ καλά και που τονίζεται συχνά από τους πατέρες της Εκκλησίας μας είναι η μεγάλη ωφέλεια που προκύπτει από τα μνημόσυνα για εκείνους που δεν έφυγαν τελείως αμετανόητοι. Ακούστε τι γράφει ένας σύγχρονος εκκλησιαστικός συγγραφέας: «Γνωρίζω ότι υπάρχουν ηθικά πτώματα στα οποία ενέσεις δεν ισχύουν, αλλά επίσης γνωρίζω ότι υπάρχουν αμαρτωλοί, και αυτοί είναι οι περισσότεροι, που μολοπίστηκαν αλλά δεν απέθαναν, έπεσαν μεν αλλά κρατώντας στα χέρια το ξύφος που είδαν τις τελευταίες ώρες την ασχήμια τους και ανέμειξαν κάποιο υπόκοφο μνήστητή μου Κύριε με τα τελευταία τους παραλυρήματα, και ποιος είναι εκείνος που θα υποστηρίξει με πείσμα ότι δεν ωφελούν οι δεήσεις των πιστών? Η μέση κατάσταση των ψυχών είναι κατάσταση εισαγωγική. Κατά την έξοδο της ψυχής από την ζωή αυτή έχει γίνει κάποια κρίση.

0: κρίσης, αλλά η τελική κρίση που θα λάβει η ψυχή την τελική της θέση για την αιωνιότητα δεν έχει γίνει ακόμα. Και προσθέτει, εφόσον η τελευταία απόφαση του Κρητού δεν βγήκε ακόμη, εφόσον το κράτος του Χριστού φθάνει από τα επουράνια και τα επίγεια μέχρι και τα καταχθόνια, εφόσον το πορεύεστε απ' εμού δεν ακούστηκε, η καλύτερη στάση της Εκκλησίας είναι η στάση της δεήσεως, της προσευχής υπέρ των νεκρών της. Να προσπαθούμε λοιπόν μήπως και ωφελήσουμε τους νεκρούς μας, πάντοτε τελώντας τα ιερά μνημόσυνα. Τι γίνεται όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, με τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες υπάρχουν άνθρωποι που έφυγαν τελείως αμετανόητοι ή δεν πρόλαβαν να ετοιμαστούν καθόλου? Η απάντηση του Λόγου του Θεού είναι σαφής. Το ίδιο και η διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι τονίζουν καθαρά ότι η παρούσα ζωή αποτελεί το στάδιο του αγώνος, η μέλουσα της ανταποδόσεως. Ο Ιερός Χρυσόστομος το λέει διαφορετικά. Ας μην κλαίμε, λέει, για αυτούς που πέθαναν, αλλά για αυτούς που πέθαναν στην αμαρτία. Αυτοί είναι άξιοι για θρήνους και κοπετούς και δάκρυα. Όσο ζούσαν εδώ, μπορούσε κανείς να ελπίζει σε αλλαγή και βελτίωση και μετάνοια. Δεν μπορεί κανείς να μετανοήσει όταν φύγει από τη ζωή αυτή. Κανένας αθλητής δεν μπορεί να παλέψει όταν τελειώσουν οι αγώνες και βγει από το στίβο και έχουν σκορπιστεί οι θεατές. Όσο είμαστε εδώ, μπορούμε σίγουρα να ελπίζουμε. Όταν όμως πάμε εκεί, δεν είμαστε πλέον κύριοι μετανοίας. Δεν είναι πια στο χέρι μας η μετάνοια, ούτε μπορούμε να ξεπλύνουμε τα αμαρτήματά μας. Γι' αυτό πρέπει αδιάκοπα να ετοιμαζόμαστε για την έξοδό μας. Πλην όμως, και σε αυτές τις πιο δύσκολες περιπτώσεις, οι πατέρες της Εκκλησίας μας δεν μας αφήνουν απαρηγόρητους. Αναφέρει σχετικά για το θέμα αυτό ο Μέγας Αθανάσιος ότι οι ψυχές των αμαρτωλών λαμβάνουν κάποια ευεργεσία. Μετέχουν ευεργεσία στινός, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, από την ανέμακτη θυσία. Αυτό όμως συμβαίνει ως μόνος επίσταται και κελεύει ο ζώντων και νεκρών εξουσιαστής Θεός ημών. Το ζήτημα δηλαδή το αφήνει στη Θεία Φιλανθρωπία. Ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι, μολονότι στο προηγούμενο τεμάχιο ήταν αυστηρός, όταν ασχολείται ειδικά με το θέμα αυτό αποκλειστικά, είναι πιο παρηγορητικός και λέει «Ας τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε». Πώς και με ποιο τρόπο? Ευχόμενοι και εμείς οι ίδιοι και παρακαλούντες και άλλους να προσεύχονται για αυτούς, με ελεημοσύνες και προσευχές που θα κάνουμε για αυτούς που έφυγαν στην αμαρτία. Αυτά γίνονται για να λάβουν και κειμένοι κάποια παρηγοριά και κάποια παραμυθία, διότι αν τα παιδιά του Ιώβ τα καθάριζε η θυσία του πατέρα τους, γιατί αμφιβάλλεις, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι κερδίζουν κάποια ωφέλεια οι νεκροί μας από τις προσευχές και τις ελεημοσύνες που κάνουμε για αυτούς? Μάλιστα, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων είναι ακόμη πιο εντυπωσιακός και πιο παρηγορητικός, θα λέγαμε, στο θέμα μας, ακόμη και από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Σε μια ερώτηση που το υποβλήθηκε στο τι ωφελείται η ψυχή που έφυγε με τα αμαρτήματά της από τον παρόντα κόσμο, απαντά με ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Φαντάζεται βασιλιά ο οποίος εξόρισε υπηκόους και επανεστάτησαν εναντίον του. Στον βασιλιά αυτό παρέμβαιναν ενδιαφερόμενοι φίλοι των εξορίστων, οι οποίοι αφού πλέξουν τον Στέφανο τον προσφέρουν στο βασιλιά υπέρ των ενεξορίες. Και ρωτά ο Άγιος, βασιλιάς, δεν θα υποχωρήσεις τις επίμονες αυτές παρακλήσεις ώστε να δώσεις στους εξορίσους την άνεση των κολάσεων? Κατά παρόμοιο τρόπο συνεχίζει, όταν και εμείς προσφέρουμε στο Θεό δεήσεις υπέρ των και κοιμημένων, και αν ακόμη αυτή είναι αμαρτωλή, δεν πλέκουμε και δεν προσφέρουμε στέφανον αλλά Χριστόν εσφαγιασμένον υπέρ των αμαρτημάτων προσφέρομεν, ζητούντες και λαμβάνοντες συγνώμην από τον φιλάνθρωπον Θεό για αυτούς και για μας. Πολύ ωραία τα λέει εδώ ο Άγιος. Όταν εμείς παρακαλούμε τον Θεό, οι δεήσεις μας δεν πάνε χαμένες. Ποιος όμως μπορεί να γνωρίζει από εμάς ποιος έφυγε με μετάνοια και ποιος όχι? Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι καρδιογνώστης και να προδικάσει κάποιον από τους συνανθρώπους μας? Πού γνωρίζουμε τι έγινε από το διάστημα της γέφυρας μέχρι το ποτάμι? Ένα διάστημα αρκετό για να πει κάποιος ένα μνήστητι μου Κύριε. Το σχέδιο του Θεού μας απαγορεύει, αγαπητοί μου αδελφοί, να κρίνουμε οποιονδήποτε άνθρωπο. Εμείς ας κάνουμε ό,τι μπορούμε, ας βοηθήσουμε τους ανθρώπους κατά δύναμη και τα άλλα ας τα αφήσουμε στην αγάπη και τη φιλανθρωπία του Θεού, η οποία, ξαναλέω και ξανατονίζω, όρια δεν έχει. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας δεν προδικάζει κανένα, αλλά προσφέρει την αγάπη της σε όλα τα μέλη της. Ως απόδειξη της ωφέλειας από τα μνημόσυνα αυτών που έχουν πεθάνει με βαριά αμαρτήματα ή έχουν κάποιο δεσμό, αναφέρει ο Άγιος Νεκτάριος ότι «πολύ αυτό το μαρτυρούσι και μάλιστα ηλιόμενοι και μεταθάνατον από τον δεσμόν της τιμωρίας του αφορισμού, ως άνω που βλέπουμε δια των δεήσεων λύνονται τα σώματά των». Τα μνημόσυνα όμως ωφελούν και εμάς τους ζωντανούς. Έχουμε πολλές ωφέλειες και εμείς. Γιατί? Διότι αναπτύσσεται η αγάπη μας με τους κεκοιμημένους. Η ωφέλεια συνδέεται άμεσα με τη χριστιανική αρετή. Ενισχύεται η πίστη μας στην πέρα του τάφου ζωή. Ενισχύεται η ελπίδα μας στο έλεος του Θεού. Κηρύσσεται η διαρκής παρουσία του Χριστού στον κόσμο. Διδάσκεται πως ο άνθρωπος είναι ουρανοπολίτης και μεταβαίνει από την στρατευωμένη επιγής εκκλησία στην ενουρανής θριαμβεύουσα εκκλησία. Οφελούμαστε, αγαπητοί μου, διότι ο Χριστός εισακούει τις δεήσεις όλων μας και λυγίζει στις πρεσβείες των Αγίων και της Θεοτόκου. Έχουμε ωφέλεια διότι η ελπίδα μας δεν χάνεται με τον θάνατο. Αναπτύσσεται η φιλαδελφία. Ανακουφίζονται και οι ζωντανοί και οι θλιβόμενοι για το θάνατο του προσφυλού στους προσώπου από την τέλεση του μνημοσύνου. Η προσευχή γίνεται ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με τις ψυχές των συνανθρώπων μας. Με το μνημόσυνο με και μνήμη θανάτου και παρακινούμεθα προς την αρετή και την ενάρετη πολιτεία. Λοιπόν, πόσο και εμείς ωφελούμαστε. Κάπου εδώ όμως μας αναγκάζει ο ραδιοφωνικός χρόνος και πάλι να τελειώσουμε. Ας αναπαύει ο Θεός όλους τους κεκοιμημένους συνανθρώπους μας και ας τους χαρίζει την βασιλεία του. Είτε,
1: η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά.

0: κατάστημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημα Μαγιά. Σε μάστα ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 10-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
1: Πτήση ζωής. Κομικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Γέροντος Εφραίμ Φιλοθέητου, γέροντάς μου Ιωσήφ Χριστής, από τις εκδόσεις Άθος, ο μακαριστός γέροντας Εφραίμ τιμά τον Όσιο με ένα βιβλίο μοναδικό. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που πέρασε ο πνευματικός του το ιερό αποτύπωμα την εκκλησία μας σε λαϊκούς και μοναχούς Όσιος Γερον Ιωσήφ μέχρι την οσιακή κοιμησή του. Γέροντος Εφραίμ Φιλοθέητου, ο γεροντάς μου Ιωσήφ ο ησυχαστής. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5230-305 σταμούλης.gr.
4: Εδώ που η φαντασία ζει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν αφή, εδώ δημιουργούν τα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο οικότερο χρησκοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνας Κουμουνδούρου 18.
5: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
6: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιστικά ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχώρηση συνθήκες εργασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, από όλους τηλέφωνα δεν 26 και 6974 10626.
7: Μπαρέτι Ιταλή. Άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυγχρόνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 283 στο Μαρούσι. 2, 80, 69 και 6, 4, 0, 78.

10 80 30. Από το 1905 διασκευάζουμε με γνώση και τέχνη το ποικιλία και καζιμαρικά χιλοπίτια. Πολύ συχνά και απαιτεί.

περιπτώσεις. Έχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Είναι αναβάθμιση.

με δωρεάν σε όλο τον έως 8 είναι επίσης είσαι το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του με ασφαλή εταιρεία ταχυμετωπίσης.

0: Πτήση ζωής. Της Ρίνα Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί στις εκδόσεις. Το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για 10 36 24 340 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό. Διασυνδράβησης, διαγνώση, μεθοδολογία. Μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα αξιά. Με την αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιδοτήσεις. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διουσίας της διασποράς.
2: Στο πρόγραμμα του για το πρόγραμμα λαμβάνει με προμήθεια. Επικοινωνήστε με 210 το 70 θα σας ενημερώσουν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 470 70.
3: Δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Και την αναγκή τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το πρέπει να είναι τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ξέρω για την εξομολόγηση του του ως Χρυσοπηγής βιβλιοπωλεία Ραγγελιών 22 95 0 22 22.

αδελφών των Ευαγγελιστίας γέννησε του Ιωάννη του τον Ιωσή ο της Μαρίας και του Ιησού τον καθαρισμό της Μαρίας των αθώων υπείων τη διαμονή στην Αίγυπτο χρόνια της Ιησού στη Ναζαρέτ. Όλη αυτή η περίοδο με τη γενεαλογία, με τα επεισόδια τα οποία συμβαίνουν πρώτα κεφάλαια των δύο Ευαγγελίων του Ματθαίου και του Λουκά, οι οποίοι αναφέρονται στα πρώτα χρόνια της ζωής του Ιησού. Ο Μάρκος, ο Ευαγγελιστής Μάρκος και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρονται σε αυτά τα γεγονότα. Όμως οι συνοπτικοί Ευαγγελιστές ξεκινούν κατόπιν να καταγράφουν και να ιστορούν την αρχή της δημόσιας ζωής του Ιησού, η οποία είναι συνυφασμένη με ένα πρόσωπο, με το πρόσωπο, τη μορφή, το πρόσωπο του Ιωάννη του Βαπτιστή και βέβαια με το βάπτισμα του Κυρίου τον Ιορδάνη και κατόπιν την επίσημη έναρξη της δημόσιας ζωής του Ιησού. Ο Ιωάννης δηλαδή είναι, θα λέγαμε, το πρόσωπο το οποίο προηγείται της δημόσιας ζωής του Ιησού Χριστού, κατά κάποιο τρόπο μεταξύ των γεγονότων της ιεράς ιστορίας που θα ακολουθήσει. Η διήγηση του Ευαγγελιστή Λουκά στα δύο κεφάλαια μπορούμε να πούμε ότι διήγηκε μεταξύ του Ιωάννη του Βαπτιστή κατά κάποιο τρόπο το συνεχάρι και των δύο αυτών ιερών. Ο Ευαγγελιστής τελείωσε αφήνοντας τους δύο παιδιά, τον ένα στην έρημο, τον Ιωάννη, και τον άλλο στη Ναζαρέτ, τον Ιησού, λέγοντας είτε για τον έναν είτε για τον άλλον ότι αυξάνονταν και δυνάμωναν. Αφού πέρασε λοιπόν η τριετία αυτή των χρόνων που ο Ιησούς έγινε νέος και άνδρας, είναι τα λέγαμε τα χρόνια της τα Ιερά Ευαγγέλια, ο Ιωάννης εμφανίζεται στο κοινό και λίγο μετά ακολουθεί και ο Ιησούς, κατά κάποιο τρόπο μια παρόμοια ζωής και δράσης το πιο χρονικό διάστημα που δύο ο Ποδρόμος και Βαπτιστής προαναγγέλθηκε ο Ιωάννης και τέτοιος πολύ περισσότερο δράση παρά για τη σιωπηλή γέννησή του. Με την εμφάνιση του Ιωάννη άρχισε το τακτικό θέμα της πρώτης χριστιανικής κατήχησης. Γι' αυτό η νέα αυτή περίοδος της αφήγησης αναφέρεται όχι από τον Λουκά αλλά και από όλους τους άλλους Ευαγγελιστές, συμπεριλαμβανομένου και του λακωνικού Ευαγγελίου του Μάρκου και του μη συνοπτικού Ευαγγελίου του κατά Ιωάννην. Στη μακρινή του παραμονή σε ερημικούς τόπους, ο Ιωάννης σε βίο μονή εμφανίστηκε και στο κοινό ενδεδειμένος τρίχας καμήλου και ζώνη δερματίνη και έστων έτρωγε ακρίδας και μέλι άγριον. Έτσι μας το καταγράφει ο Μάρκος. Αυτό το είδος της ζωής ήταν αναμφίβολα εκείνο που αυτός ακολούθησε στα χρόνια εκείνα, πέρασε τα χρόνια θα λέγαμε της μοναχικής ζωής. Εξάλλου είδους ήταν συνηθισμένα σε όποιον ζούσε τότε ερημική ζωή ατεύοντας, όπως ακόμα σήμερα οι Βεδουίνοι της Παλαιστίνης υφαίνουν συνήθειες τους και ελλείψη καλύτερου τρώγουν που κάπου τις φυλάτουν αφού τις ξεραίνουν. Περίπου με την εμφάνιση του Ιωάννη ο Φλάβιος Ιώσιπος μια χρόνια μετά σε έναν ερημή καλούμενο Βανούν που κατά την έρημο διατρίβει εστιμέν από δένδρων χρώμενο
δε την τομάτω σφιωμένη προσφερόμενον. Δηλαδή, ζούσε στην έρημο η μύτη, χρησιμοποιώντας ένδυμα που γινόταν από τα, από τα δέντρα. Τρεφόταν με τροφέ. Ερημίτες λοιπόν αυτού του είδους είδε την ερημιά Ιερουσαλήμ και του ποταμού. Τίποτα δεν να υποστηρίξουμε ότι θα λέγαμε γνώριμη με την ομάδα, με την κοινότητα των Εσσαίων, γιατί η κοινότητα ήταν υποχρεωτική στους Εσσαίους. Αποκλείει μόνη της τον μονήρι βίου των. Γι' αυτό πολλές φορές έχουν εκτεθεί το ερώτημα αν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ανήκει στην κοινότητα των Εσσαίων, ή ακόμα το ερώτημα το θέτουν και για τη μορφή του Ιησού Χριστού. Όταν το 15ο έτος της κοινωνίας του Τιβερίου έγινε το ρήμα, δηλαδή ήλθε διαταγή Θεού Ιωάννην τον Ζαχαρίου Ιών, όπως γράφει ο Ευαγγελής Λουκάς, όταν κατ' ως πέμπτος χρόνος της βασιλείας του αυτοκράτορα Τιβέριου, επίτροπος της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος, τετραλέας της Νοικοδής, κουρέας της Τριχονίτητας, ο Φίλιος του και της Απολυσανίας. Και τότε λοιπόν αρχιερείς του Καϊάφας, τότε δόθηκε εντολή από το Θεό στο του Ζαχαρίου που πήγε σε όλα τα περίχω να μετατοπίσουν. Αρχίζει δηλαδή ο Υιός την αποστολή του κείμενά του για να πάσει τον δρόμο στον ερχόμενο Μεσσία. Και αυτή ίσον τα νοείται ή και γάρ αυτό το σύντομο κείμενο του Ευαγγελίου. Έπειτα από τη γενική κατέρχεται πρώτον απαιτεί από εκείνους που προστατά του δύο δηλαδή, ένα υλικό της που έχουν δεύτερον διακρίνουν και ούς τα λόγια τι υπέ. Είναι η προστηρή κόπτεται και εισπύρεται most

Johnson. Κάμε τα νοή.

πληρωτή. Δικό και πληρωτική μορφή. Ο Ιωάννης σαν τους εξαλλαγή να εξομολογήσει.

στον δρόμο του πνεύματος του Ιουδαϊσμού, όπως τώρα πάλι τα αρχαία του Ισραήλ. Ζούσαν ζωή αυστηρή. Ο πλήθος που προσέτρεχε ως και ανεκτός πονές το επαγγελμά, ούτε πιζόταν να ορίζει από τον εξαγκασμό και στους άλλους να μην βιώ. Η στάση αυτή δεν άρεσε σε εκείνους τους φαρισαίους δικαίους που προσπαθούν τα πλήθη, και γι' αυτό

ιερότατο. Του Ιωάννη άφησαν αργότερα τον Ιησού και τον Ανδρέα και τον Ιωάννη μείναν προσκοπή

περιμέρως από άλλο, διότι όσος δεν τελειοποιεί, δεν τελειοποιεί από αγάθα. Και των νέων με τους μένους.

Γιατί να μακρηγορώ, όλα όσα έχει ο πατήρ ανήκουν εις τον Υιόν, εκτός του ότι ο πατήρ είναι αγέννητος. Ο Υιός ανήκουν εις τον Υιόν, εκτός του ότι

και υπομονή. Εισπάσει το δούς της ευχαριστεί εις αυτόν. Εις αυτόν μέτωπο.

καταστάσεις. Οργανικός και διασπάστος μεταπασών των άλλων. Μέρα της Πεντηκοστής των του Αγίου Πνεύματος σημαίνει της αποκαλύψεως και των

τον όρο να μην συνεχίσει το κήρυγμα. Ο Σβεφ υποσχέθηκε να πει την επόμενη μέρα, μα εκείνος μόλις ο βασιλιάς, θέλοντας να ικανοποιήσει τον πρεσβευτή, αγνώρισε του καταδίκου και τον απελευθέρωσε. Ο Βενιαμίν, μόλις βγήκε από τη φυλακή, ξανάρχισε το κήρυγμα, ζητώντας πολύ άδεια της άδειας. Ο Βέρσης το κάλεσε και του ζήτησε.

ο Βενιαμίν. Όταν ο Βενιαμίν ρώτησε πώς θα τον Μωρίας, το φως Ιεραπόστολος συνέχισε. Λοιπόν, τη μορφή στον άνθρωπο που αρνιέται το δημιουργό του, θεοποιώντας και λατρεύοντας κτίσμα όμοιο. Φρενών.

αν υπόκειται, τότε ο ηρωικός Ιεραπόστολος, ανυποχώρητος και πιστός μέχρι τον θάνατο, παρέδωσε το πνεύμα στον αγωνοθέτη που τον περίμενε να τον στεφάνει.

Αγίου Δωροθέου της Γάζης. Αν δεν πλήσει, αν πεις τι λέει αυτός ο αδελφός, να πω κι εγώ ένα λόγο. Τι είναι αν ο αδελφός εκείνος ο ξένος είναι ο νους να αφήνει τις δικές του αμαρτίες. Από την κατάκριση η καταλάβει πέφτει κάτω που κατακρίνει. Τίποτα δεν απογίνει τον σε κάτι Θεού. Η κατάκριση ή η εξουδένω είπε ψέματα ο τάδε ή ο τάδε θύμωσε ή έπεσε σε πορνεία ή κάτι παρόμοιο. Ήδη με αυτόν τον τρόπο καταλάλησες, δηλαδή λάλησες σε βάρος του συνανθρώπου σου, πατέρωσες με εμπάθημά του. Κατάκριση ο τάδε είναι ψεύτης, είναι οργύλος. Έτσι κατέκρινες ολόκληρη την ζωή του. Αυτό είναι βαρύ αμάρτημα, γιατί άλλο είναι να πεις οργίστηκε και άλλο να πεις είναι οργύλος και να αποφανθείς κατά της ζωής του ολόκληρης. Είναι το αυτός λέει, υποκριτή, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το δικό σου το μάτι, τότε θα βλέπεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου. Παρομοίασε έτσι την μένα αμαρτία του πλησίον εκεί, την κρίση με δοκάρι. Τόσο βαριά είναι η κρίση. Και εκείνος ο που προσπαθούσε και ευχαριστούσε τον Θεό για τα κορδιά του. Εδώ χρέος να ευχαριστώ όταν συνθούμε να κάνουμε, αφού αυτός ήταν συνεργός και βοηθός μας. Γι' αυτό δεν καταδικάζει. Λόνι, ούτε σαν και αυτό τότε, γιατί κατέκρινε. Τίποτε βαρύτερο λοιπόν, κρίση, γιατί να μην κατακρίνουμε καλύτερα τους εαυτούς μας και τις δικές μας αμαρτίες. Θα δώσουμε λόγο στον γιατί αρπάζουμε την κρίση από τον Θεό ή γυρεύουμε από το πράγμα του Θεού, μα δεν τρέμουμε. Ακούμε έπαθε ο μεγάλος ασκητής. Αυτό έμαθε για κάποιον αδελφό ότι έπεσε σε πορνεία και είπε «Ω, άσχημα έκανε. Ξέρετε τι φοβερό λέει για αυτόν στο γεροντικό, ότι του έκανε στην ψυχή εκείνου που αμάρτησε». Του είπε, πέθανε. Πού ορίζεις λοιπόν να τον βάλω? Στο κόλαση. Προς τον γέροντα

περιβάλλον, σμάτα και την υπηρεσία, τις ικανότητες, λόγω με όλα αυτά, μόνο ξέρει, πριν ο Θεός

Συμβαίνει καμιά φορά να σφάλει ένας αδελφός κάτι από αφέλεια. Έχει όλο που αρέσει στον Θεό περισσότερο από ολόκληρη τι κάθεσαι και τον κατάλληλες και κολλάς εκεί σου. Πού ξέρεις πόσο αγωνίστηκε αίμα έρχεσαι πριν σχεδόν το σφάρμα του αρετή μπροστά στον Θεό, γιατί φυσικά βλέπει ο Θεός τον κόπο του και την θλίψη που πέρασε πριν κάνει την αμαρτία και τον ελεεί και τον συγχωρεί. Ο Θεός λοιπόν τον ελεεί και εσύ τον καταδικάζεις και χάνεις την ψυχή σου. Και πού ξέρεις πόσα δάκρυα έχεις ενώπιον του Θεού? Αλλά και να βδελίσει τον πλησίον, να τον αποστρέφεται, αυτό βέβαια είναι χειρότερο από την κατάσταση και πολύ πιο ολέθριο. Όσοι όμως θα

0: Τα πάντα κάνουν για να τον σώσουν. Όπως οι ψαράδες, όταν πιάσουν μεγάλο ψάρι και αισθανθούν ότι εδώ και εκεί, δεν το τραβούν. Δεν το νήμα και χάνεται τελείως. Τα με ξυπνάδα το χαλαρώνουν και το αφήνουν να πάει όπου θέλει. Και όταν καταλάβουν ότι κόπασε η ορμή του, τότε αρχίζουν σιγά να το τραβούν. Έτσι και οι Άγιοι, με την μακροθυμία και την αγάπη, ελκύουν τον αδελφό και δεν τον αποδιώχνουν. Σαν την μητέρα που κι αν έχει γιο άσχημο, δεν τον αποστρέφεται, αλλά τον στολίζει με ευχαριστή κάθε τι για να τον ομορφαίνει. Το ίδιο και οι Άγιοι πάντα σκεπάζουν και στολίζουν και βοηθούν, ώστε και τον ένοχο να διορθώσουν και τον άλλον να μην αφήσουν να βλαφθεί από αυτόν. Τι έκανε ο Άγιος Αμμονάς όταν πήγαν κάποιοι αδελφοί ταραγμένοι και του είπαν «Έλα να δεις, Αβά, ότι υπάρχει γυναίκα στο κελί του τάδε αδελφού». Πόση αγάπη φανέρωσε η Αγία εκείνη ψυχή, καταλαβαίνοντας ότι ο αδελφός έκρυψε την γυναίκα μέσα στο κελί, κάθισε πάνω σε αυτό και είπε στους μοναχούς να ψάξουν σε όλο το κελί. Και καθώς δεν την βρήκαν, τους είπε «Ο Θεός χωρίσει». Έτσι τους έκανε να νιώθουν και τους βοήθησε να μην πιστεύουν εύκολα κάτι εις βάρος του πλησίον. Και τον άλλο αδελφό όμως σοφρόνησε, γιατί όχι μόνο τον σκέπασε με την βοήθεια του Θεού, αλλά αφού έβγαλε όλους έξω από το κελί, του έπιασε το χέρι και τον διόρθωσε. «Φρόντισε την ψυχή σου, αδελφέ». Ο ένοχος συγκινήθηκε και έπεσε σε κατάνοιξη. Ας αποκτήσουμε λοιπόν και εμείς αγάπη και ευσπλαχνία προς τον πλησίον, για να φυλαχθούμε από την φοβερή καταλαλιά, την κατάκριση και την εξουδένωση του άλλου. Ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον σαν δικό μας μέλος. Ποιος έχει τραύμα στο χέρι ή στο πόδι ή σε ένα από τα λοιπά μέλη του και συχαίνεται τον εαυτό του ή κόβει το μέλος του, ίσα ίσα που το καθαρίζει, το πλένει, το σταυρώνει και προσεύχεται να γίνει καλά. Αγωνιστείτε να βοηθάτε πάντα ο ένας τον άλλον, βάζοντας στην καρδιά του αδελφού λόγο Θεού, είτε παρηγορώντας σε καιρό θλίψεως, είτε δίνοντας χέρι βοήθειας σε κάποιον. Με τον Θεό. Να πάτε για να καταλάβετε την δύναμη και μία κουκίδα ακριβώς στο κέντρο του. Υποθέστε ότι αυτός ο κύκλος είναι όλος ο κόσμος και το κέντρο του ο Θεός. Οι ευθείες γραμμές που οδηγούν από την περιφέρεια στο κέντρο, υποθέστε ότι είναι οι δρόμοι, δηλαδή οι διάφοροι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Όσο μπαίνουν οι άνθρωποι προς τα μέσα, ποθώντας να πλησιάσουν τον Θεό, τόσο βρίσκονται κοντά και στον Θεό και μεταξύ τους. Και όσο πλησιάζουν τον Θεό, πλησιάζουν και ο ένας τον άλλον. Φανταστείτε τώρα αντίστροφα τον χωρισμό. Όσο απομακρύνονται από τον Θεό και στρέφουν προς τα έξω, τόσο αποχωρίζονται και μεταξύ τους. Και όσο απομακρύνονται μεταξύ τους, τόσο απομακρύνονται και από τον Θεό. Τέτοια είναι η φύση της αγάπης. Όσο είμαστε έξω και δεν αγαπάμε τον Θεό, τόσο έχουμε απόσταση από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, όσο τον πλησιάζουμε με την αγάπη μας, τόσο αυτή η αγάπη μας ενώνει και με τον πλησίον. Γιατί όσο ενώνεται κάποιος με τον πλησίον, τόσο ενώνεται με τον Θεό.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Παραγωγή εκπομπής Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.
2: Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
3: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
3: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
3: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
3: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, τεχνικές παραστάσεις, kids, οικαστικά, ιατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με νέα υλικά, κύσματα και παγωτά.
3: Το επιστημονικό προσωπικό τελείωσε για το το αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θέμα του νηπιαγωγείου αφορά 2021 και 2022. Δημοτικό και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: Οι ακροατές του Αγίου Νικολάου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνοκλου.
5: Ευλογητός ο Θεός πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν, Κύριε Ισάκουσον, ευχής μου, ενώ τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, Ισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη ξεύθυσες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον. Ότι εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Μέσω την ίδια νεκρούς αιώνος και η Κυρία σε με το πνεύμα μου, εν μη εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσαμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και το Κύριε, ζήσεις με. Εν τη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους ώρους μου και πάντα σου λείβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλο σου είμαι.
7: Θεέ,

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειό να λευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεσόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Κρατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εις Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων Ιερομαρτύρων,

Κιάνης, του εναγής Πατρός Σιμών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πυραιός, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. Ώρα Ελλάδος 3.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Οι εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpap.gr.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
5: Ποτέ δεν αμφισβήτησα την αγάπη του. Ήτανε κάτι δεδομένο, φαινότανε το ενδιαφέρον του και η αγάπη του. Κάποια φορά ήταν αργία. Τελειώσαμε τη λειτουργία, φάγαμε και πήγαμε στα κελιά μας να ξεκουραστούμε. Μετά την ξεκούραση μαζευόμασταν για λίγο στο κελάκι του ή άμα είχαμε κανένα λογισμό να του πούμε ή να κάνουμε καμιά δουλειά. Χτυπούσαμε την πόρτα, εμπρός μας έλεγε, ήταν ξαπλωμένο στο κρεβατάκι του και κρατούσε συνήθως τον Αβά Ισαάκ ή και άλλα βιβλία, αλλά ο Αβάς Ισαάκ ήταν ο αγαπημένος του, το διάβαζε και του άρεσε. Μόλις έβλεπε να μπαίνεις μέσα πριν προλάβεις να μιλήσεις, έπαιρνε το φύλακα, τον έβαζε στο βιβλίο, το έκλεινε, το έβαζε στην άκρη, σταύρωνε τα χέρια του, γυρνούσε σε σένα και σου έλεγε «Πες μου παιδί μου, τι θέλεις». Διάβασα αργότερα σε παιδαγωγικά βιβλία ότι αυτό λέγεται συγκεντρωμένη προσοχή και ότι αν δεν το κάνουν αυτό οι γονείς, το παιδί εισπράττει περιφρόνηση. Ο γέροντας λοιπόν είχε αυτά τα πράγματα από μόνος του και αισθανόμασταν ότι ενδιαφέρεται, ότι έχει αγάπη. Όχι μόνο έκανε άλλα αντί άλλων για να αναπαύσει τους αδυνάτους, όχι μόνο υπέμεινε την ανοιχτή αφισβήτηση και κάποτε την οργή κάποιου υποτακτικού, αλλά εκτός από τη διαρκή μέρημνα της διανοίας για την πορεία των παιδιών του, έκανε άπειρες προσευχές και έχει σε άφθονα δάκρυα για όποιον κάθε φορά τον ενοχλούσε. Και αυτά μέχρι τελευταίας του αναπνοής. Ήταν άνθρωπος αγάπης, άνθρωπος με συνέπεια. Κάποτε με έστειλε κάτω στη θάλασσα να πάρω ένα ντορβά πράγματα. Ήταν μεσημέρι, πλησίαζε η ώρα του φαγητού. Εγώ καθυστέρησα επειδή δεν ήρθε το καράβι και ανέβηκα μια ώρα αργότερα. Πάω λοιπόν και τον βλέπω να βρίσκεται στον τόρνο σε ένα υπόγειο που είχαμε και να είναι μουσκεμα. Παίρνω την ευχή του και του λέω: «Γέροντα, γιατί κάνετε τόρνο? Δεν φάγατε λίγο και να ξεκουραστείτε?» Ξέρετε τι μου απάντησε? «Παιδί μου, σε έστειλα στη θάλασσα να κάνεις επακοή και εγώ θα ξεκουράζομαι?» Αυτό το πράγμα είναι εκδήλωση αγάπης. Δένεται ο ένας με τον άλλον. Κάποτε είχαμε πάει μια βόλτα και καθίσαμε εκεί στα μουλάρια, τα τάιζε ο γέροντας και μου λέει: «Ε, παιδί μου, γέρασα και εγώ, τι περιμένω τώρα? Είναι τι καταργώ των τόπων? Να φύγω.» «Όχι, γέροντα, μη φύγεις, έχουμε ανάγκη.» «Ε, βέβαια, το συμφέρον σας.» «Ε, τι να κάνω, όλη η ζωή μου πέρασε.» «Γέροντα, να σου ζητήσω μια χάρη?» «Τι θες?» «Άμα πας εκεί πάνω, θα θυμάσαι το νεκταράκι?» «Οπότε μ' αγκάλιασε ο καημένος.» «Μόνο θα το θυμάμαι.» «Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, μαζί θα είμαστε, μαζί θα είμαστε.» Ήταν πολύ συγκινητικές στιγμές. Δεν έχω νιώσει έτσι ποτέ στη ζωή μου. Τέτοια πατρικότητα και τέτοια αγάπη από έναν άνθρωπο. Όπως με χάιδεψε στοργικά ο παπά Εφραίμ τότε, δεν με έχει χαϊδέψει ούτε ο πατέρας μου. Αυτό θα το θυμάμαι σ' όλη μου τη ζωή. Το καθημερινό πρόγραμμα. Ο γέροντας ήταν πολύ τακτικός άνθρωπος. Το εσωτερικό του ρολόι δούλευε με ακρίβεια. Οι ώρες των ακολουθιών, της νυχτερινής προσευχής, του ύπνου και της εγέρσεώς του ήταν αυστηρά καθορισμένες, αλλά και επιτελούνταν με μεγάλη άνεση από τον ίδιο. Κάναμε απόδειπνο λίγο πριν δύσει ο ήλιος. Στις 6 περίπου το απόγευμα τελείωνε το απόδειπνο. Στις 12 με τη βυζαντινή ώρα. Αμέσως κοιμόταν και ξυπνούσε σε 3,5 ώρες χωρίς ξυπνητήρι, πράγμα που ελάχιστες φορές δεν τήρησε με ακρίβεια για λόγους κοπόσεως. Ήταν πολύ πειθαρχημένος στον ύπνο του. Μόλις σηκωνόταν λοιπόν, πήγαινε και καθόταν σε μια συγκεκριμένη άκρη της αυλής. Στο ένα χέρι κρατούσε το φακό και το τρακοσάρι κομποσκίνι με τα μαρτυρικά, μικρές χάντρες για το μέτρημα των κομποσκινιών. Με τα μαρτυρικά λοιπόν να κρέμονται από το σταυρό, και στο άλλο χέρι το ναυτικό του σκαμνάκι. Έστρωνε μπρος του και ένα τσουβαλάκι για τις μετάνοιες. Το βραδινό του πρόγραμμα κρατούσε περίπου 3-4 ώρες. Άρχιζε με τον κανόνα του, κάνοντας σταυρωτά κομποσκίνια και προσθέτοντας ικανό αριθμό για τους ελεούντες και για όσους είχαν ανάγκη. Συνέχιζε κάνοντας με κομποσκίνι την ακολουθία. Συνήθως με το χρόνο μετρούσε και όχι με τα κομποσκίνια. Ο Σπερινός, 1 ώρα κομποσκίνι. Ο Όρθρος, 2 ώρες για τον καθημερινό, 2,5 όταν είχε δοξολογίες και 3 ώρες την Κυριακή. Η τρίτη και η έκτη ώρα διαβάζονταν στο ναό πριν από τη Θεία Λειτουργία. Το πρόγραμμά του το άρχισε λέγοντας απλά «Διευχών, Πάτερ ημών, ελέησόν με ο Θεός» και στη συνέχεια την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». 3 κομποσκίνια, 3 τρακοσάρια δηλαδή, 1 κομποσκίνι στην Παναγία και 1 στον Άγιο της ημέρας και πάλι από την αρχή, μέχρι να συμπληρωθεί η διάρκεια του χρόνου για τον Εσπερινό και τον Όρθρο. Υπήρχαν στιγμές που ακουγόταν η φωνή του να ψάλει με χάρη τα αυτοσχέδια άσματα του. «Ο Θεός αγάπη εστί. Αγαπήσατε τον Θεόν και δότε δόξα το ονόματι αυτού. Πάντα εν σοφία, εν πατρική στοργή επίησας». Έπειτα έκανε τις μετάνοιές του και τελείωνε το βραδινό του πρόγραμμα μελετώντας για 1 ώρα περίπου τα αγαπημένα του ασκητικά αναγνώσματα, κυρίως Αβά Ισάκ. Χρησιμοποιούσε την έκδοση του Σπετσιέρη του 1895. Αγαπούσε ιδιαιτέρως τον 81ο λόγο που στη σελίδα 309 αναφέρει τους εαυτείς γίγαντες. Από τη Φιλοκαλία αγαπούσε ιδιαιτέρως το λόγο περί του Αβά Φιλίμωνος. Και άλλα πολλά βιβλία διάβαζε, με κύριο βέβαια την Αγία Γραφή. Συχνά επενούσε τα διηγηματικά βιβλία ως πιο ξεκούραστα και ωφέλιμα. Έτσι μετά την ανάγνωση, πλήρης από τους καρπούς της νυχτερινής προσευχής, ξεκουραζόταν για 1-2 ώρες.

0: ήθελε να συμπληρώνει περίπου 6 ώρες ύπνο, όχι περισσότερο. Αυτό ήταν το νυχτερινό του τυπικό. Τις πρωινές ώρες σηκωνόταν και ανέβαινε σιωπηλός και έπαιρνε καιρό για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Μετά τη Θεία Λειτουργία και την πρωινή τράπεζα, επιδιδόταν με πολύ χαρά στις διάφορες εργασίες, είτε λίγο εργόχειρο είτε εργασία στον κήπο, με κτισίματα πεζουλιών, υποστέγων, αποθηκών κλπ. Οι αδελφοί τον βοηθούσαν στις εργασίες, οι οποίες συνήθως τελείωναν τις μεσημεριανές ώρες, όταν ο ήλιος άρχιζε πια να είναι αρκετά θερμός και ενοχλητικός για τον εκφύσεως θερμόαιμο γύροντα. Τότε συγκέντρωνε στην τραπεζαρία τους αδελφούς, έπαιρναν ένα ελαφρύ κέρασμα και έπειτα ξεκουράζονταν. Το απόγευμα μετά τον εσπερινό και το δείπνο επιθυμούσε και συνιστούσε την παύση των μεριμνών και των εργασιών για να είναι ελεύθερη και έτοιμη η ψυχή στη νυχτερινή πνευματική εργασία. Ο γέροντας πίστευε ότι την ακρίβεια του προγράμματος και των τρόπων της μοναχικής ζωής πρέπει να τη συνοδεύουν οι μοναχοί με αγάπη και διάκριση. Η σχέση του με συγχρόνους του Αγίους και πνευματικούς ανθρώπους. Πολύ εκτιμούσε και σεβόταν τον Όσιο Πορφύριο. Παρόλο που ήταν συνομήλικοι, δεν είχαν γνωριστεί, δεν είχαν συναντηθεί ποτέ. «Μεγάλος Άγιος, παιδί μου, τον πρόλαβα, αλλά δεν τον γνώρισα», έλεγε. Τα παιδιά του γέρο Ιωσήφ τα αγαπούσε βαθύτατα, ως πραγματικούς του παραδελφούς, εκτιμώντας τα χαρίσματα του καθενός. Τους είχε διαβάσει ο ίδιος ως ιερέας, μοναχούς, και δεν έπαβε να προσεύχεται για την προκοπή που έβλεπε να έχουν. Ο γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός τον στήριξε ιδιαίτερα όσο ήταν στη Νέα Σκήτη. 1975 πήγαινε ερχόμενο στα Κατουνάκια σε μια δύσκολη εποχή, λίγο πριν και μετά το θάνατο του Παπανικηφόρου. Αυτός τον πήγε για την κοιάμωση στη Θεσσαλονίκη, μεριμνώντας για όλα. Ο γέροντας έλεγε: «Σε όλους τους παραδελφούς μου έχω θάρρος, αλλά στον Ιωσήφ περισσότερο». Τον γέροντα Παπαεφρέμ Φιλοθεήτη, που ήταν στην Αμερική, τον λάτρευε. Ως μικρότερο της συνοδείας, βαβούλη τον ανέβαζε, βαβούλη τον κατέβαζε χαϊδευτικά. Επενούσε με κάθε ευκαιρία την υπακοή του στο γέρο Ιωσήφ. Μάλιστα έλεγε ο Παπαεφρέμ, ανέπαυσε το γέροντα και πήρε την ευχή του. Όταν άκουγε ότι ο Παπαεφρέμ θα πάρει κι άλλο μοναστήρι, έλεγε: «Θα πετύχει. Δεν θα τον σταματήσει τίποτε. Έχει πάρει την ευχή του γέροντά του». Ο γέροντας Καράλαμπος της Μονής Διονυσίου ήταν ο πνευματικός του τα τελευταία χρόνια. Εξομολογούνταν ο ένας στον άλλο. «Για τον γέροντα Εφρέμ τον Αριζονίτη μας», έλεγε ο γέροντας, «ό,τι και να κάνει στη ζωή του θα πετύχει, γιατί έκανε τέλεια υπακοή και ανέπαυσε πολύ το γέροντά του». Όλοι οι Άγιοι μας δίνουν την εμπειρία του Χριστού. Κάθε Άγιος όμως, όπως ο ίδιος ο Παπαεφρέμ έλεγε, έχει το δικό του άρωμα. Καμιά φορά, όταν του λέγαμε για διάφορους ανθρώπους, μας έλεγε: «Άλλο άρωμα αυτός». Ο Παπαεφρέμ ήταν και είναι ένα σημείο του αιώνος μας, μια μεγάλη μορφή του αιώνος τούτου. Για τις ημέρες μας πράγματι ήταν ένας ήλιος που έλαμπε στο Άγιον Όρος. Περί πνευματικού αγώνος. Ο αγώνος του ως δοκίμου μοναχού. Πίσω από την πόρτα του κελιού του είχε χαράξει με μολύβι ένα τάφο και μερικές χαρακτηριστικές λέξεις: υπακοή, υπομονή, ευχή κλπ. Κάθε ώρα της ημέρας και κάθε σημείο του σπιτιού απόκτησε τη δική του προσευχή, συνήθως τροπάρια Αγίων. Έτσι προσπαθούσε να έχει το νου του διαρκώς απασχολημένο με την προσευχή. Ύστερα πρόσθεσε και την κατάνοιξη. Πάντοτε, χωρίς να γίνεται αντιληπτός, είτε στις ακολουθίες είτε στο εργόχειρο είτε αλλού, καλλιεργούσε τα δάκρυα. «Έφτασα να κλαίω όποτε ήθελα και όσο ήθελα», έλεγε. Αργότερα διδάχτηκε από τον γέροντα Ιωσήφ να αγωνίζεται προσευχόμενος με την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Διήγηση του υποτακτικού του Ιωσήφ Κατουνακιώτη για τον αγώνα του Οσίου στο κελί του. Στην αρχή λέει την ευχή φωναχτά για να ζεσταθεί. Έπειτα φέρνει στη σκέψη του μια εικόνα: ότι βρίσκεται στη Δευτέρα Παρουσία. Χριστός κρίνει τον κόσμο. Παίρνει τους δικαίους και φεύγει, αφήνοντας πίσω τον γέροντα. Ο γέροντας, βλέποντας τον Χριστό να απομακρύνεται και φοβούμενος ότι θα μείνει εκτός νυμφώνος, τρέχει κατά κάποιο τρόπο και με αγωνία φωνάζει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Έτσι θερμαίνει την καρδιά του και συνεχίζει την ευχή. Λέει ο ίδιος: «Βλέπω ότι απομακρύνεται από μένα και κινδυνεύω να μείνω αιωνίως χωρισμένος από τον Χριστό και τη Βασιλεία Του. Τότε, παιδί μου, μου λες αν κάνεις διάθεση για προσευχή? Βοάς τότε εν πνεύματι, Χριστέ μου, σώσον με». Και τα δάκρυα πάνε ποτάμι. Μας λέει ακόμη πως η κατάσταση της χάριτος κρατάει το πολύ 3 ώρες, ύστερα πέφτει. Και τότε συνεχίζει την προσευχή με αυτοσχέδιες προσευχές, με ύμνους ή και πνευματική μελέτη. Ο ύμνος που του άρεσε πάρα πολύ είναι «Πάντα εν σοφία και πατρική στοργή επίησας». Παλιότερα σηκωνόταν τη νύχτα, έψαλε, έκανε βόλτες, άναβε τα καντήλια κλπ. Επίσης, κατά το γέροντα, η ευχή λέγεται για όλες τις περιπτώσεις. Ακόμη και για ευχαριστία, δοξολογία. Θέλεις να ευχαριστήσεις το Θεό? Μα τι καλύτερο. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Διάφορα στιγμιότυπα από τον αγώνα του. Εάν άνοιγε στην καρδιά του, θα έγραφε μέσα το όνομα Ιησούς Χριστός. Αυτή την αίσθηση είχα όταν πλησίαζα τον γέροντα Εφραίμ. Η μεγάλη του αγάπη ήταν ο Χριστός. Η καρδιά του χτυπούσε για τον Χριστό, τίποτα δεν τον έδαινε με τον κόσμο. Του γέροντα του άρεσε να λέει τη φράση «Εμείς είμεθα του Χριστού», αναφερόμενας στο αποστολικό χωρίο «Η δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν τη παθήμαση και τις επιθυμίες». Ο γέροντας διακρινόταν επίσης για τη μεγάλη του αγάπη προς την Παναγία. Ό,τι πρόβλημα είχε, το κατέθετε στην εικόνα της Παναγίας και είχε δει πολλές φορές τις θαυματουργικές επεμβάσεις της. Σχεδόν σε όλες τις επιστολές του ξεκινούσε με την επίκληση της Παναγίας. Ως γνήσιος αγιορείτης μοναχός, έτρεφε προς τη δέσποινά μας Θεοτόκο πολύ ευλάβεια και αγάπη. Μου έλεγε χαρακτηριστικά: «Στην Παναγία μας έχω μεγάλη αδυναμία, τι να κάνω. Πολλές φορές ενώ λειτουργώ δεν μπορώ να προφέρω το όνομά της και όταν το επικαλούμε αισθάνομαι μέσα μου μια πειράκτωση της καρδιάς». Ο γέροντας είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στον Άγιο Νεκτάριο. Συχνά τον έβαζε στη Θεία Λειτουργία και άναβε κεράκια στην εικόνα του. Πήγαινε και προσκυνούσε το ευωδιάζον λείψανό του στη συνοδεία του πατρός Γερασίμου, του υμνογράφου, στη μικρή Αγία Άννα. Και όταν είχε μεγάλη ανάγκη, παρακαλούσε τους πατέρες και του το έφερναν στα κατουνάκια για ευλογία. Επίσης, πολύ ευλάβεια είχε ο γέροντας και στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Μινά και στην Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου. Πάμπολες φορές τους έβαζε στη Θεία Λειτουργία με αίτημα είτε ο Άγιος Μινάς να του βρει κάτι που έψαχνε, είτε να φέρει η Αγία Ειρήνη την ειρήνη όπου χρειαζόταν. Τον Άγιο Νεκτάριο τον λάτρευε. Όταν τον ρώτησα γιατί ο Άγιος Νεκτάριος είναι τόσο θαυματουργός, μου απάντησε: «Γιατί, παιδί μου, ακόμη τον συκοφαντούνε. Γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη χάρη». Την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου την αγαπούσε πάρα πολύ και την είχε σε μεγάλη ευλάβεια. Επειδή ήταν και αυτή ηγουμένη και πέρασε πολλά, την είχε για πνευματικά θέματα όταν υπήρχαν προβλήματα με τη συνοδεία του. Τον Άγιο Μινά τον λάτρευε. Το είχε κάνει ένα μεγάλο θαύμα στα παλιά χρόνια αλλά και αργότερα. Τον είχε για επίλυση πρακτικών θεμάτων. Ήταν πολύ βιαστής στα πνευματικά. Πίσω από την πόρτα του κελιού του είχε γράψει «Αδέκαστος κριτής». Κάθε βράδυ για μισή ώρα με 3/4 έβαζε τον εαυτό του στο σκαμνί και έκρινε τις πράξεις του και προσπαθούσε να μην ξαναπέσει στα ίδια σφάλματα. Την αγρυπνία κατά τη διάρκεια της νύχτας την τηρούσε με όση δύναμη είχε. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μετά το απόδειπνο, αποσυρώταν σε μια άκρη της καλύβης τους με ένα μικρό σκαμνάκι και σχεδόν μέχρι τα μεσάνυχτα προσευχόταν. Τον χρόνο τον υπολόγιζε με βάση τα άστρα, από την ανατολή τους μέχρι ότου έφταναν σε ορισμένο ύψος. Εντρυφούσε επίσης τα κείμενα της Αγίας Γραφής και των Πατέρων, ιδιαίτερα των ασκητών και της φιλοκαλίας. Αποστήθιζε ολόκληρα κείμενα που αναφέρονταν στην εσωστρέφεια και τα μυστικά της Θείας Χάριτος. Ο γέροντας σκούπιζε τα δάκρυά του με προσώψιο, δηλαδή με κανονική πετσέτα προσώπου. Δεν είχε μαντιλάκι. Καθώς κάναμε μαζί την ακολουθία στο κελί του με κομποσκίνη, όταν τον έβλεπα να δακρύζει μου έλεγε: «Βλέπεις παιδί μου, το έξεμα, η αλλεργία μου έχει πειράξει τα μάτια», και σκούπιζε συνεχώς τα μάτια του. Το έλεγε αυτό φυσικά για να αποκρύψει την πνευματική του κατάσταση. Τα μοναχικά του καθήκοντα προσπαθούσε με επιμέλεια να τα τηρεί, παρόλα τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Θυμάμαι κάποτε που έβλεπα το γέροντα να κάνει τον κανόνα του, ήταν κατάκητο τότε, και επειδή δεν μπορούσε να γονατίσει, στεκόταν και απλώς ακουμπούσε το χέρι του πάνω στο παράθυρο και έκανε μετάνοια. Εκείνο που μπορούσε το έκανε. Δεν δεχόταν τη θέση «εγώ αυτός είμαι, αυτός είναι ο χαρακτήρας μου, δεν μπορώ να κάνω έτσι ή αλλιώς τη συγκεκριμένη περίπτωση». Όχι. Έλεγε «ο καθένας μας μπορεί να αλλάξει». «Γέροντα, φοβάστε το θάνατο?» «Βεβαίως. Ξέρω εγώ, παιδί μου, αν ευαρέστησα το Θεό». «Ναι, αλλά τόσα χρόνια στην έρημο λίγο είναι?» «Όχι. Ελπίζουμε στο έλεος του Θεού, παιδί μου. Αλλά δεν αμεριμνούμε. Ελπίζουμε και στη γλυκιά μας μανούλα, την Παναγία. Ό,τι είναι στο χέρι μας να το κάνουμε. Τα άλλα να τα αφήσουμε στο Θεό». Θυμάμαι μια φορά με κάλεσε και πήγα στα Κατουνάκια και μου έλεγε: «Να σου πω κάτι, παπά». «Τι είναι, γέροντα?» «Έτσι όπως ήμουν εδώ και προσευχόμουν ξαπλωμένο στο κρεβάτι, με πλησίασε το φάσμα του θανάτου, με πλησίασε ο θάνατος. Πολλές φορές στη ζωή μου είχα μνήμη θανάτου, αίσθηση θανάτου, αλλά αυτό το γεγονός του ιδίου του θανάτου δεν το ξαναγεύτηκα. Ο θάνατος σε όλη του την έκταση, τότε που ο άνθρωπος φθήρεται, χάνεται στην άβυσσο. Εθρηνούσα και έλεγα: δεν έκανα τίποτα στη ζωή μου. Έψαχνα να βρω τι έκανα στη ζωή μου και είδα ότι δεν έκανα τίποτα. Ούτε προσευχή τουλάχιστον δεν έκανα. Δεν έκανα προσευχή όπως έπρεπε να κάνω». «Μα καλά, γέροντα, εσύ δεν έκανες προσευχή?» του λέω. «Άκουσε, παιδί μου, εχόρτασα την προσευχή, αλλά μπροστά στο γεγονός εκείνο είδα ότι δεν έκανα απολύτως τίποτα. Τίποτα δεν έκανα τόσα χρόνια. Ούτε ευαρέστησα τον Θεό, ούτε μια ώρα. Όχι μια ημέρα, ούτε μια ώρα, ούτε ένα λεπτό δεν ευαρέστησα τον Θεό. Και το μόνο που θέλω είναι να σώσει την ψυχή μου, τίποτα άλλο. Μόνο έστω να σωθεί η ψυχή μου», μου απάντησε κλαίγοντας. «Γέροντα, εσύ φοβάσαι? Τόσα χρόνια στην έρημο, τόσες εμπειρίες». «Δεν ξέρω, παιδί μου, αν ευαρέστησα τον Θεό», ήταν η απάντηση. «Ο θάνατος είναι φοβερό πράγμα. Μέσα σε εκείνο το γνώφο, το σκότος του θανάτου που με πλησίασε, έκλαιγε και προσευχόταν». Τότε μέσα του άκουσε τη φωνή της Χάριτος να του λέει: «Και εγώ προσέρχομαι», το οποίο λέει ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Τότε πλάτινε μέσα του η θεωρία πως ο άνθρωπος πορεύεται προς τον Θεό.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ανασίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

προβλήματα της παιδείας. Γέροντα, συχνά λένε ότι πάνε τα πάντα να διαλύσουν. Εννοείται και την παιδεία. Ναι, δεν βλέπετε τι γίνεται. Σχολεία είναι αυτά. Γλώσσα είναι αυτή που διδάσκουν σήμερα στα παιδιά. Ποια είναι η ιστορία μας? Αλλά και στη θεολογία τι γίνεται? Έχει ένας άθεος πτυχίο της θεολογίας και τον αφήνουν να διδάσκει θρησκευτικά. Δεν εξετάζουν όμως θρησκευτικά διδάσκει ή αθεία? Δεν μπορούμε, λένε, να τον βγάλουμε. Αν ένας φιλόλογος πάει να διδάξει μαθηματικά, θα τον αφήσουν? Άλλος είναι θεολόγος και δεν αφήνει τους ανθρώπους να κοινωνούν για να μην κολλήσουν AIDS. Είναι από αυτούς που τους έστειλε στη θεολογική σχολή το κομπιούτερ. Αυτή δεν είναι η γνώση του Θεού. Παλιά λέγανε, έμαθε τα ιερά γράμματα το παιδί, γιατί ήταν ιερά τα γράμματα. Βλέπεις καθηγητή θεολογίας να μην πιστεύει, να βρίζει μπροστά στους φοιτητές, τους προφήτες και να μην τον βγάζουν. Μα τι θέλεις, καλέ μου άνθρωπε, στη θεολογική σχολή? Εσύ τι θεολόγους θα βγάλεις? Πόσο έχουν επιδράσει οι Προτεστάντες, οι Καθολικοί? Το άθεο πνεύμα πόσο μπήκε στον καθολικισμό? Οι Καθολικοί πάνε σιγά σιγά να κουτσουρέψουν τους Αγίους. Η Αγία Κατερίνη, λένε, δεν ήταν μεγάλη Αγία. Ένας μικρός βασιλίσκος ήταν ο πατέρας της. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν μικρός Άγιος. Ο Άγιος Γεώργιος μύθος. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δεν υπήρχε, ήταν μια παρουσία του Θεού. Το ίδιο και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Μετά θα πούν, ο Χριστός δεν είναι Θεός, ήταν μόνο ένας δάσκαλος μεγάλος. Μετά θα προχωρήσουν κι άλλο, ο Θεός είναι μια δύναμη. Και μετά θα πούν, ο Θεός είναι η φύση. Ενώ υπάρχουν γεγονότα χειροπιαστά, προφήτες, προφητείες, τόσο ζωντανά θαύματα. Φτάνουν και μερικοί δικοί μας το σημείο να πιστεύουν τέτοιες χαζομάρες. Ήρθε και σε μένα κάποιος να πάρει ευλογία για να πάει στην Ιταλία να σπουδάσει λειτουργική και να κάνει διατριβή. «Είσαι στα καλά σου», του είπα. «Θέλεις να πας στους Ιησουίτες να κάνεις τη διατριβή σου και ήρθες να σου δώσω και ευλογία? Αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εκεί διδάσκουν Ουνίτες, Ιησουίτες, δεν ξέρω τι. Θέλει προσοχή από όλες τις απόψεις. Γιατί έτσι κάνουν, πάνε, σπουδάζουν στην Αγγλία, Γαλλία κλπ. Πιάνουν τα ευρωπαϊκά μικρόβια και κάνουν μετά διατριβή. Μελετούν λόγου χάρη τους Έλληνες πατέρες σε μετάφραση που έκαναν οι ξένοι στη γλώσσα τους. Εκείνοι, είτε επειδή δεν μπορούσαν να αποδώσουν τα νοήματα σωστά, είτε από πονηριά, πρόσθεσαν και τα δικά τους τα λανθασμένα. Οι δικοί μας πάλι, οι Ορθόδοξοι, που μάθανε τις ξένες γλώσσες, παίρνουν από εκεί τα ξένα μικρόβια και τα μεταφέρουν εδώ και μετά τα διδάσκουν κιόλας. Φυσικά, όταν προσέξει κανείς, εύκολα ξεχωρίζει το χρυσό από το κεχριμπάρι. Γέροντα, μερικά παιδιά που είναι κοντά στην εκκλησία, όταν βγουν για σπουδές στο εξωτερικό, επειδή δεν περνάνε εδώ στο πανεπιστήμιο, χάνουν την πίστη τους και παραστρατούν. Θα πω σε κανέναν από αυτούς που γνωρίζω να κάνουν ακόμα κάνα δύο πανεπιστήμια εδώ στην Ελλάδα, για να μην βγαίνουν τα παιδιά έξω. Να σπουδάζουν εδώ, γιατί και τα παιδιά χάνονται και οι γονείς ξοδεύονται και τόσο συνάλλαγμα βγαίνει έξω. Πάντα λέω στα παιδιά που πάνε έξω για σπουδές, να πάτε αφού το θέλετε, αλλά να προσέξετε να μην χάσετε την πίστη σας, να πάρετε μόνο τις γνώσεις τους. Και προπαντός μην ξεχνάτε να γυρίσετε πίσω στην πατρίδα. Η Ελλάδα σας περιμένει. Έχετε χρέος να τη βοηθήσετε. Να είστε κοντά στους Έλληνες, για να μην αναγκάζονται οι καημένοι να τρέχουν στο εξωτερικό για να βρουν ένα γιατρό ή έναν ειδικό για μία επιστήμη. Πολύ να προσέξετε να μην ψυχραθεί η καρδιά σας. Οι Ευρωπαίοι είναι ψυχροί. Η Αμερική πάλι είναι μόνο για να πλουτίζει κανείς υλικά και να χρεοκοπεί πνευματικά. Και οι απεργίες, γέροντα, τι κακό κάνουν? Ολόκληρο μήνα χωρίς μάθημα τα παιδιά να γυρίζουν στους δρόμους. Εγώ λέω στους δασκάλους ποτέ να μην κάνουν απεργία, εκτός αν πάνε να καταργήσουν λόγου χάρη τα θρησκευτικά, την προσευχή ή να κατεβάσουν το σταυρό από τη σημαία κλπ. Τότε πρέπει να διαμαρτυρηθούν. Αλλιώς, τι φταίνε τα παιδιά να χάνουν μαθήματα? Δηλαδή, γέροντα, έτσι που έχει διαμορφωθεί η παιδεία, θα κάνει πολύ κακό. Τώρα θα σε κατευτούν πολλά παιδιά,
αλλά και ο καλός Θεός θα κρίνει ανάλογα. Θα εξετάσει σε τι κατάσταση θα ήταν. Αν δεν τα επηρέαζαν, αν δεν τους έκαναν κακό. Όμως και εμείς χρειάζεται να κάνουμε πολύ προσευχή για τα καημένα τα παιδιά, ώστε να επέμβει ο Θεός να τα βοηθήσει και να μην σε κατευτούν, αλλά να είναι υγιέστατα πνευματικά και να αποκτήσουν αρετές.

Η θεωρία της εξελίξεως. Τι εννοήσεις λένε τώρα στα σχολεία με τη θεωρία του Δαρβίνου κλπ. Ενώ οι ίδιοι αυτές τις ανοησίες δεν τις πιστεύουν, τις λένε όμως για να μολύνουν τα παιδιά, να τα απομακρύνουν από την εκκλησία. Μου είπε κάποιος, αν πούμε ότι το χώμα είχε διάφορα συστατικά, διάφορους οργανισμούς και ο Θεός πήρε από αυτά και έκανε τον άνθρωπο, δηλαδή λέω, αν δεν υπήρχαν αυτά, δεν μπορούσε ο Θεός να κάνει τον άνθρωπο. Δύσκολο πράγμα. Αν πούμε, μου λέει, ότι πήρε πρώτα από τον πίθηκο και τον τελειοποίησε, καλά του λέω, δεν μπορούσε ο Θεός να κάνει το τέλειο δημιούργημα, τον άνθρωπο που διέθεσε για αυτόν ολόκληρη μέρα. Έπρεπε να βρει ανταλλακτικά. Διάβασε να δεις τι λέει στην προφητεία του Ιώβ, στο ανάγνωσμα της Μεγάλης Πέμπτης. Τώρα, αυτά για τον πίθηκο ούτε η επιστήμη τα παραδέχεται. Πόσα χρόνια έχει που οι άνθρωποι ανέβηκαν στο φεγγάρι? Οι πίθηκοι τόσα χρόνια δεν εξελίχθηκαν να κάνουν, αν όχι ένα ποδήλατο, τουλάχιστον ένα πατίνι. Είδες κανένα πίθηκο με πατίνι? Άλλο αν πάρεις ένα πίθηκο και του μάθεις να κάνει πατίνι. Αν πούμε λέει εκείνο, αν πούμε εκείνο. Μη λες τίποτα, του λέω, για να είσαι πιο σίγουρος. Αυτή τη θεωρία δίδασκε και ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου. Το είπα μια φορά. Σιγά σιγά με την περιποίηση η φασολιά θα γίνει καλύτερη φασολιά και η μελιτζανιά καλύτερη μελιτζανιά. Ο πίθηκος, άμα τον ταΐσεις, άμα τον περιποιηθείς, θα γίνει καλύτερος πίθηκος. Δεν μπορεί να γίνει άνθρωπος. Αν ένας μαύρος είναι σε ψυχρό κλίμα και δεν βγαίνει στον ήλιο, λιγάκι θα διορθωθεί το δέρμα του. Δεν θα πάψει όμως να είναι μαύρος. Και ύστερα, αν σκεφτείς ότι από άνθρωπο, την Παναγία μας, γεννήθηκε ο Χριστός, δηλαδή πρόγονος του Χριστού ήταν ο πίθηκος, τι βλαστημία! Και δεν το καταλαβαίνουν ότι βλαστημούν. Ρίχνουν μια πέτρα και δεν κοιτούν πόσα κεφάλια θα σπάσει. Σου λέει, εγώ την έριξα πιο μακριά από τον άλλον. Αυτό κάνουν σήμερα. Θαυμάζουν ποιος θα πετάξει πιο μακριά την πέτρα. Πόσα κεφάλια θα σπάσει από αυτούς που περνάνε εκεί κάτω. Δεν το σκέφτονται. Γέροντα, μερικοί νομίζουν ότι με αυτές τις θεωρίες θα κάνουν τους μαρξιστές να πλησιάσουν στην εκκλησία. Στην αρχή μπορεί να πλησιάσουν οι μαρξιστές, αλλά μετά θα έρθουν σαν κόμμα. Θα λένε, τώρα να εκκλησιάζεστε, τώρα όχι. Τώρα να κάνετε αυτό, τώρα εκείνο. Θα κανοναρχούν δηλαδή και στο τέλος θα πούν, ποιος σας είπε ότι υπάρχει Θεός? Δεν υπάρχει Θεός. Σας γελούν οι παπάδες. Και έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνουν, τους χρησιμοποιούν οι μαρξιστές για να πετύχουν το σκοπό τους. Όσοι μαρξιστές έχουν καλή διάθεση, έρχονται, μετανοούν, εξομολογούνται. Όσοι δεν έχουν καλή διάθεση, δεν πρόκειται να αλλάξουν. Μικρό παιδάκι, πόσο με βοηθούσε που πήγαινα στην εκκλησία. Είχαμε καλό δάσκαλο στο δημοτικό και μας βοηθούσε κι αυτός. Μας μάθαινε εθνικά άσματα και εκκλησιαστικούς ύμνους. Στην εκκλησία τις Κυριακές ψάλαμε τη δοξολογία, τις πρεσβείες, Άγιος ο Θεός, το χερουβικό. Και τα κοριτσάκια ψάλανε. Ναι, όλα μαζί τα παιδιά. Παλιά η εκκλησία ήταν δίπλα στο σχολείο και παίζαμε γύρω από την εκκλησία στην αυλή της. Μας πήγαιναν στην εκκλησία οι δάσκαλοι στις γιορτές και σχάναμε και κανένα μάθημα. Προτιμούσε ο δάσκαλος να χάσει μια ώρα για να λειτουργηθούν τα παιδιά. Έτσι τα παιδιά διδάσκονταν, αγιάζονταν, γίνονταν αρνάκια. Είχαμε και ένα δάσκαλο Εβραίο, αλλά θρησκευτικά δεν μας δίδασκε. Ερχόταν μια δασκάλα και μας έκανε θρησκευτικά. Παρόλο όμως που ήταν Εβραίος, μας πήγαινε μέχρι την εκκλησία. Και στην εκκλησία όλα τα παιδιά στεκόμασταν όρθια, ήσυχα. Και βλέπω σήμερα που απομακρύνουν τα παιδιά από την εκκλησία. Πώς έχουν αγριέψει. Ενώ στην εκκλησία το παιδάκι θα ηρεμήσει, θα γίνει καλό παιδί, γιατί δέχεται την ευλογία του Θεού, αγιάζεται. Δεν τα αφήνουν να πηγαίνουν στην εκκλησία για να μην επηρεαστούν από τα πνευματικά. Από τις άλλες ανοησίες όχι μόνο δεν τα απομακρύνουν, αλλά τους τις διδάσκουν κιόλας. Μα δεν καταλαβαίνουν ότι τα παιδάκια, αν επηρεαστούν, ας υποθέσουμε, από την εκκλησία, από τη θρησκεία, στο κάτω-κάτω δεν θα κάνουν αταξίες, θα είναι φρόνημα, θα έχουν επιμέλεια στα μαθήματά τους, δεν θα είναι ζαλισμένα όπως τώρα. Μέχρι να μεγαλώσουν και στα θέματα τα εθνικά θα είναι σωστά τοποθετημένα. Δεν θα μπλέξουν με παρέες, με ναρκωτικά να αχρηστευτούν. Όλα αυτά δεν θα είναι μια προϋπόθεση να γίνουν καλοί άνθρωποι.
Αυτό τουλάχιστον δεν το γνωρίζουν, δεν το σέβονται. Αλλά σκοπός τους τώρα είναι να απομακρύνουν τα παιδιά από την εκκλησία. Τα δηλητηριάζουν, τα μολύνουν με διάφορες θεωρίες, κλονίζουν την πίστη τους. Τα εμποδίζουν από το καλό για να τα αχρηστέψουν. Τα καταστρέφουν από μικρά. Και τα παιδάκια φυσικά από αρνάκια γίνονται κατσικάκια. Αρχίζουν μετά να χτυπούν άσχημα και τους γονείς τους και τους δασκάλους και αυτούς που τα κυβερνούν. Τα κάνουν όλα άνω κάτω, συλλαλητήρια, καταλήψεις, αποχή από τα μαθήματα. Και τελικά, όταν φτάσουν να ξεκυλιάσουν αυτούς που τα κυβερνούν, τότε θα βάλουν και αυτοί μυαλό.

Βλέπω παιδιά που έχουν τελειώσει όχι μόνο λύκειο αλλά και πανεπιστήμιο να γράφουν κάτι γράμματα, να κάνουν κάτι λάθη. Εμείς του δημοτικού ήμασταν και τέτοια λάθη δεν κάναμε. Και αν είναι φοιτητές της φιλολογίας ή της νομικής, κάτι γίνεται. Αν είναι άλλη σχολή, δεν ξέρουν να γράψουν. Ενώ το σχολαρχείο παλιά ήταν σαν πανεπιστήμιο, γέροντα. Εδώ βλέπεις και στο δημοτικό πόσα μάθαιναν τότε τα παιδιά, πόσο μάλλον στο σχολαρχείο. Σήμερα τα φορτώνουν ένα σωρό και τα μπερδεύουν. Τα μποχτίζουν στα γράμματα χωρίς πνευματικό αντιστάθμισμα. Στα σχολεία τα παιδιά πρέπει πρώτα να μαθαίνουν το φόβο του Θεού. Μικρά παιδιά να πάνε να μάθουν αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ενώ αρχαία να μην μάθουν μουσική το ένα το άλλο, τι να πρωτομάθουν? Όλο γράμματα και αριθμούς και εκείνα που είναι να μάθουν για την πατρίδα τους κλπ. Δεν τα μαθαίνουν. Ούτε πατριωτικά τραγούδια ούτε τίποτε. Πιάσε ένα από τα σημερινά παιδιά τώρα και ρώτησέ το. Σε ποιο νομό είναι το χωριό σου? Πόσο πληθυσμό έχει? Δεν ξέρει να σου πει. Σου λέει, θα πάω στο πρακτορείο, θα πάρω το λεωφορείο και θα με πάει στο χωριό. Αφού ξέρει ο εισπράκτορας, θα του πω ότι θέλω να πάω στο τάδε χωριό. Θα πληρώσω και θα με πάει. Εμείς στο δημοτικό ξέραμε όλο τον κόσμο απ' έξω. Γιατί έπρεπε να ξέρεις απ' έξω της πόλης όλων των κρατών, από 500.000 κατοίκους και άνω. Μετά έπρεπε να ξέρεις τα μεγαλύτερα ποτάμια στο Φάρδος και στο Μάκρος και τα αμέσως μικρότερα, τα μεγαλύτερα βουνά κλπ. Πόσο μάλλον της Ελλάδος. Το έχω δει και σε μεγάλους, όχι μόνο σε μικρά παιδιά. Φοιτητής να μην ξέρει πόσους κατοίκους έχει η πόλη στην οποία σπουδάζει. Ρώτησα έναν, ποιο είναι το μεγαλύτερο βουνό της Ελλάδος και δεν ήξερε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ποτάμι, τίποτε. Το πιο μικρό, ούτε αυτό. Φοιτητής και να μην ξέρει τίποτε για την πατρίδα του. Θα έρθουν μετά οι φίλοι μας, οι γείτονες, και θα του πούν, αυτή δεν είναι η πατρίδα σου, είναι πατρίδα δική μας. Και θα τους απαντήσει, καλά λέτε, έτσι είναι. Καταλάβατε, εκεί πάμε. Αν ρωτήσεις όμως τα σημερινά παιδιά για το ποδόσφαιρο ή για την τηλεόραση, τα ξέρουν όλα και όλους απ' έξω. Και βλέπεις, ήρθαν παιδιά από την Αλβανία και ήξεραν γράμματα. Πού τα μάθατε τα γράμματα, ρωτάς τους βορειοϋπηρώτες. Στις φυλακές, σου λένε. Εκείνα τις φυλακές τις έκαναν σχολεία. Τα δικά μας τα παιδιά, τα σχολεία τα έκαναν φυλακές. Κλείστηκαν μόνα τους μέσα με τις καταλήψεις. Τα παιδιά σήμερα, ιδίως στην εφηβική ηλικία, είναι ζαλισμένα. Πιο πολύ στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Στο πανεπιστήμιο είναι πιο όρημα. Εκεί, άλλωστε, και όποτε θέλουν πηγαίνουν. Και αντί να λάβουν ορισμένα μέτρα για την παιδεία, κάνουν χειρότερα. Και όλα, βλέπω τα πνευματικά, πώς τα αλλοιώνουν. Άκου τώρα προσευχή σε αναγνωστικό του δημοτικού σχολείου. Παναγιά μου, το μωρό σου είναι το πιο όμορφο του κόσμου. Βρε, τι πάθαμε. Παλιά τι μάθαιναν τα παιδιά στο σχολείο και τώρα τι μαθαίνουν. Γιδούλα τετραπέρατη, κατσικοστρεφοκέρατη, μάσε τα διαβολάκια σου να κάνουν κατσικόγαλο, να φάνε τα εγγονάκια σου, τα τρελοδιαβολάκια σου. Άντε τώρα να μαθαίνουν τέτοια πράγματα μικρά παιδιά. Αλλά το κάνουν για να προβάλλουν τον διάβολο, οπότε από την άλλη σατανιστές κάνουν τη δουλειά τους. Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί τώρα δεν βοηθούνται να αλλοιώνονται τα παιδιά με την καλή έννοια, αλλά να δαιμονίζονται. Και με τις γνώσεις που παίρνουν δεν μαθαίνουν να δουλεύουν καθόλου το μυαλό. Γι' αυτό δεν παίρνει στροφές. Αλλά μυαλό που δεν παίρνει στροφές έχει αντάρα μέσα. Αυτοί που έκαναν εφευρέσεις δούλεψαν το μυαλό τους. Βρίσκονταν σε μία ανάγκη. Σκέφτονταν πώς θα την ξεπεράσουν. Σήμερα οι περισσότεροι

είναι. Γιατί αν δεν δουλεύει το μυαλό, μαθαίνει, ας υποθέσουμε τώρα αυτό, θα μπερδευτεί ύστερα στο άλλο. Γι' αυτό σκοπός είναι να γεννάει το μυαλό του, να βρίσκει λύσεις. Αν δεν γεννάει, τότε είναι πανάπτυκτο. Γέροντα, μερικές φορές οι δυσκολίες των εκπαιδευτικών στο σχολείο προέρχονται πιο πολύ από τους συναδέλφους. Θέλει πολλή διάκριση και φωτισμό στην εποχή μας για να κινηθεί σωστά ο καθένας ανάμεσα στους συναδέλφους του. Για την κάθε περίπτωση χρειάζεται πολλή σύνεση και θείος φωτισμός. Ακόμη και να μην δείχνει μερικές φορές ότι πιστεύει. Να κινείται αθόρυβα και πιο πολύ να τους μιλάει με τη σωστή ορθόδοξη ζωή του. Έτσι θα βοηθήσει, χωρίς να ερεθίσει. Ιδίως στην εκπαίδευση, μερικά πράγματα είναι σαν ένας όγκος που άλλοτε είναι καλοήθης και άλλοτε κακοήθης. Αν πάρουμε μια θέση με μια λογική, θα κάνουμε πολύ κακό αντί για καλό. Αν γίνει επέμβαση και ο όγκος είναι κακοήθης, θα κάνει μετάσταση. Θέλει λίγη καυστηρίαση, προσεκτικά. Πάντως, γέροντα, και οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να κάνουν δουλειά δυσκολεύονται, γιατί είναι δεσμευμένοι. Άμα θέλει κανείς, μπορεί να βρει τρόπο να κάνει δουλειά. Μπόρεσαν και βρήκαν τρόπο στα άθεα καθεστώτα και δεν μπορούν να βρουν εδώ. Στη Βουλγαρία πήγε κάποιος από εδώ και μοίρασε στα βρουδάκια στα παιδιά ενός σχολείου. Ένας όμως του κόμματος που στεκόταν εκεί κοντά τον είδε. Η δασκάλα μόλις τον αντιλήφθηκε, πήγε και πήρε τα σταυρουδάκια από τα χέρια των παιδιών και τα μάλωσε που τα πήραν. Αλλά όταν έφυγε εκείνος ο άθεος, η δασκάλα τα μοίρασε μόνη της τα παιδάκια. Είδες πως η δασκάλα ήταν εντάξει και με τον νόμο και με το Θεό. Βλέπεις και οι δάσκαλοι στη Μικρά Ασία, μέσα σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια, πόσα πρόσφεραν. Γιατί δούλευαν με την καρδιά τους, πονούσαν, είχαν ευλάβεια, θυσιάζονταν. Να, και ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, πόσο σοφά φερόταν στα φάρασα. Είχε ετοιμάσει αίθουσα για σχολείο και αντί για θρανία είχε βάλει δέρματα από κατσίκες ή από πρόβατα με το τρίχωμά τους. Πάνω σε αυτά, γονατισμένα τα παιδιά παρακολουθούσαν τα μαθήματα. Με αυτό το σοφό τρόπο δεν ερεθίζε τους Τούρκους, ακόμα και όταν τύχαινε να τα δουν, γιατί νόμιζαν ότι προσεύχονταν. Όταν πάλι ο Άγιος Αρσένιος ήθελε να βγάλει εγκρόμη τα παιδιά, τα πήγαινε σε ένα δικό του χωράφι που ήταν σαν κήπος, δήθεν για να κάνουν δουλειά και τα έλεγε. Αν τυχόν δείτε Τούρκο, να κάνετε κανένα κουτσοδούλι. Κόψτε κανένα κλαρί για να νομίζει ότι καθαρίζετε τον κήπο. Κι έτσι έκαναν τα καημένα. Γιατί αν καταλάβαιναν οι Τούρκοι ότι τα πήγε εκδρομή, θα είχε ιστορίες. Κρυφό σχολείο βλέπεις. Όταν έφευγε ο Τούρκος, έπαιζαν πάλι τα παιδιά. Και το καλοκαίρι στις διακοπές τα συγκέντρωνε πάλι τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο για να τα βοηθάει, για να μην ξεκόβονται και ξεχνούν όσα τους δίδασκε. Γέροντα, γιατί ο Άγιος Αρσένιος έγραφε τα μαθήματα στα τουρκικά με ελληνικά γράμματα? Για να ξέρουν τα τουρκικά τα παιδιά, ώστε να μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και αν τυχόν τον έπιαναν οι Τούρκοι που μάθαινε γράμματα στα παιδιά και να έβλεπαν τα ελληνικά γράμματα, άκουγαν ότι τα διάβαζε τουρκικά και δεν εξαγριώνονταν. Οπότε τα παιδιά μάθαιναν και τα τουρκικά, αλλά και οι Τούρκοι δεν ερεθίζονταν. Όλα όσα ζούσε ο Άγιος, την ακρίβεια της Ορθοδοξίας, την ευλάβεια, τα μετέδιδε στους μαθητές του. Γι' αυτό λέω, άμα θέλει κανείς μπορεί να κάνει δουλειά στα παιδιά όπου και αν βρεθεί. Έπεσε στα χέρια μου ένα ωραίο βιβλίο που έγραψε μια δασκάλα για τη Βόρειο Ήπειρο. Αυτή για 500 άντρες κάνει. Πώς μιλούσε στους ξεναγούς? Σβούρα τους έφερνε. Μπράβο της. Είναι μεγάλη υπόθεση ο σωστός δάσκαλος, ιδίως στις μέρες μας. Τα παιδιά είναι άγραφες κασέτες. Ή θα γεμίσουν βρώμικα τραγούδια ή βυζαντινή μουσική. Το έργο του δασκάλου είναι ιερό. Έχει μεγάλη ευθύνη. Και αν προσέξει, μπορεί να πάρει μεγάλο μισθό από το Θεό. Να φροντίζει να διδάσκει στα παιδιά το φόβο του Θεού. Πρέπει να βρουν τρόπο οι εκπαιδευτικοί να περνάνε κάποια μηνύματα στα παιδιά για το Θεό και για την πατρίδα. Ας σπείρουν αυτή το σπόρο και ας μην τον δουν να βλαστάνει. Τίποτε δεν πάει χαμένο. Κάποια στιγμή θα πιάσει τόπο. Και πάντα με το καλό, με επιοίκεια, με αγάπη να φέρονται στα παιδιά. Να προσπαθούν να ξυπνάνε το φιλότιμό τους. Το παιδί θέλει αγάπη, ζεστασιά. Πολλά παιδιά τις στερούνται τελείως στο σπίτι.

Αν οι δάσκαλοι αγαπήσουν τα παιδιά, θα τους αγαπήσουν και εκείνα και τότε θα κάνουν πιο εύκολο το έργο τους. Εμάς ο δάσκαλος με τη βέργα μας τυπούσε όταν έβλεπε αταξία, αλλά αγαπούσε τα παιδιά και τα παιδιά τον αγαπούσαν. Δεν είχε δικά του παιδιά και τα αγαπούσε τα παιδιά πολύ. Γι' αυτό λέω ότι καλοί είναι οι γονείς που γεννούν πολλά παιδιά και γίνονται πολύτεκνοι, αλλά καλύτεροι είναι οι σωστοί εκπαιδευτικοί που αναγεννούν του κόσμου τα παιδιά και γίνονται υπέρ πολύτεκνοι. Δίνουν αναγεννημένους ανθρώπους στην κοινωνία και έτσι γίνεται καλύτερη.

0: Ιησίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpap.gr.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
9: Ώρα Ελλάδος, 4.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές, Πέμπτη σήμερα 4 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Συνέρχεται σήμερα Πέμπτη η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο, προκειμένου να ασχοληθεί με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Παλαιάς Κοκκινιάς θα ειρουργήσει την προσεχή Κυριακή ο Σεβασμιωτότος Μητροπολίτης Πυριακός κ. Σεραφείμ. Ο Μητροπολιτικός Ιεράρχος Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυριακός φιλοξενεί Ιερά Λείψανα από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ Αφού Φωκίδος έως την 5η 11 Ιουνίου. Κάθε που τελεί την λειτουργία και έως στις 12 Ιουνίου καθημερινά στις μετά τον Εσπερινό τελείται η παράκληση για την. Αύριο Παρασκευή θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχηλαίου στις 11 το πρωί και στις 8 το βράδυ. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζουν ο Αγίας Παρασκευής Καλυπό φτάσουν στις 9.30 το πρωί. Το μυστήριο του Ιερού Ευχηλαίου.

λεπτά στη διάθεσή μας να ξεκινήσουμε. Ενοχικός άνθρωπος, ψυχολιός ή ενοχικός.

τα λόγια διδάσκουν. Από εδώ αρχίζει ο κόσμος, από εδώ και η κόλαση. Αυτές οι καταστάσεις δεν είναι τόπος, είναι τρόπος, ο τρόπος μας. Ας ξεχάσουμε πρώτης κάθε χαζή έτσι είμαστε κάθε αθώου, όπου και να ανήκει και που πληρώνει φρικτά την παράνοια. Η κακία, η βία, το ψέμα, η υποκρισία είναι παράνοιες και διαστροφές της ψυχής. Η φυσική ψυχή είναι καθαρή, διαλέγει να είναι καθαρή. Ας μη μας γίνεται αιμονή να κατηγορούμε διαρκώς και μονομερώς μια πλευρά, μια άποψη, μια χώρα, αισθανόμενοι πως με τα μεγάλα ατελείωτα λόγια εξαγνιζόμαστε από τις ενοχές μας. Είμαι υπέρ των αθώων που πληρώνουν αδίκως τα χάλια μας, όπου και αν ανήκουν, όπου και αν ζουν. Για τον φανατικό, τον πυροδοτούμενο από την οργή των ενοχών του, η ανακάλυψη του διαδικτύου, της αλληλογραφίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ιδίως στο Facebook, όπου μπορεί να ρητορεύει και να κατακεραυνώνει ασύστολα, έπεσαν στην κοινωνία σαν δώρο, σαν μάνα εξ ουρανού. Μέσω αυτών των μέσων ως χρήστες αρχίσαμε να αναγνωρίζουμε πως η νοσηρότητα και η μοχθηρία στον κόσμο είναι τελικά απίθμενες. Και η καλοσύνη και η ευφυΐα έχουν στα ηλεκτρονικά μέσα τη θέση τους, δεν μπορώ να πω. Αυτό το άλας της γης που κάθε τόσο προβάλλει στις μικρές μικρούτσικες οθόνες μας μας κρατάει όρθιους να συνεχίζουμε και να μην πέφτουμε κατά γης, παρατημένη επίτευση. Μα τι οθεί ένα άτομο να βγαίνει, να κατηγορεί, να εξευτελίζει, να καταργέται επώνυμα ή ανώνυμα ανθρώπους άγνωστους με την αφορμή μιας γνώμης τους στο διαδίκτυο? Πίσω από την αφορμή ποια είναι η αιτία? Τι είδους μεταβίβαση κάνει στον άγνωστο χρήστη και τι του ικανοποιεί μια τέτοια χυδαία επίθεση?

Γερμανία. Είναι φορές που αισθάνεσαι πως αν σε είχε κοντά του αυτός ο άγνωστος που σου επιτίθεται με σχόλια, θα σε χαστούκιζε, θα σε μαχαίρωνε. Τόση είναι η μαύρη του ένταση που εισπράττεις. Έχουν και οι γραπτές λέξεις το ζωντανό φορτίο τους. Το συνέστημα είναι και γραπτό. Όλη η λογοτεχνία των αιώνων σε αυτή την ικανότητα βασίστηκε, του γραπτού λόγου που μπορεί να πάλεται, να μεταφέρει και να συγκινεί. Ναι, λοιπόν, όλο το λέμε, υπάρχει το κακό και η δυσόδης πηγή του. Όμως, ψυχολογικά, ποια αλυσίδα εμπειριών και τραυμάτων οδήγησε τον χρήστη σε τόση βάρβαρη επιθετικότητα? Ο πολιτισμένος άνθρωπος, όπως και αν κουβαλά ενοχές, τραύματα και οργή, έχει εκπαιδευτεί, έχει εκπαιδεύσει βασικά ο ίδιος τον εαυτό του να προσέχει πώς θα συμπεριφερθεί. Από περηφάνεια και εγωισμό, έστω αποφεύγει τον αυτοεξευτελισμό του εσωτερικού κτίνους. Μπορεί ο Φρόιντ να θεωρεί τις μεγάλες εγκράτειες, νοσογόνες και αιτίες νευρώσεων και ψυχώσεων, όμως φαντάζεστε έναν κόσμο όπου ο ένας

0: μας χωρίς λόγο. Και είμαστε επιρρεπείς εμείς οι χριστιανοί, γιατί διαβάζοντας, ας πούμε, από ένα προσευχητάρι, διαβάζουμε συνεχώς για αμαρτίες, τις περισσότερες από τις οποίες δεν κάναμε εμείς προσωπικά, έτσι. Αλλά έχουμε κάνει αμαρτίες. Οι δικές μας αμαρτίες λοιπόν απαιτούν συγχώρηση, ζητάμε από το Θεό συγχώρηση. Δεν μπορούμε να ζητάμε από το Θεό να συγχωρήσει αμαρτίες τις οποίες δεν κάναμε. Έτσι, είναι προφανές νομίζω αυτό. Άρα δεν φταίμε για όλα. Ας προσέξουμε πού ακριβώς φταίμε. Δεν είναι εύκολο πράγμα να το εξακριβώσουμε. Και ας σταματήσουμε εδώ και τα ξαναλέμε με αυτό το βιβλίο. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Στις σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες κοίτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-016.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 275-70-23-715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη.

ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάναμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

Εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση. Όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: ώρα Ελλάδος 5.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα. Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ». «Ιδαφός και μπήκα. Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου». Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
3: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές αποδημίες στο ραδιοφωνικό μας οδοιπορικό στην Αγία Ευλογημένη Γη των Ιεροσολύμων, την Πολύπαθη Αγία Γη. Σήμερα θα γνωρίσουμε για μία ακόμα φορά την Αγία Γη μέσα από συναξάρια σύγχρονα, μέσα από την ζωή γυναικών που βρέθηκαν και αφιερώθηκαν εκεί, στην Αγία Γη, στα διάφορα προσκυνήματα και μοναστήρια, μέχρι το οσιακό του τέλος. «Γυναίκες θεόφρονες» είναι ο τίτλος του βιβλίου που ετοίμασε ο καθηγούμενος της σειράς Μονής Χοζεβά, αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος. Και αυτό το βιβλίο θα ξεφυλίσουμε και σήμερα και θα μεταφερθούμε νοερά ως εκεί, με αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο και συγκινητικό τρόπο.

Φιλοθέη μοναχή Τσιμπηρά. Ήρθε στα Ιεροσόλυμα στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1970 και εγκαταστάθηκε στην Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας Ιεροσολύμων. Έζησε τα συγκλονιστικά γεγονότα του μαρτυρίου του Αγίου Φιλουμένου, που να ήξερε ότι θα μετήχε κατά της την τύχη του. Μετά τη σφαγή του Αγίου Φιλουμένου από έναν φανατικό θρησκευόμενο Ιουδαίο και πριν τη σύλληψη του δολοφόνου, το Πατριαρχείο διόρισε ηγούμενο στο φρέαρ του Ιακώβ τον πανιερότητο του Μητροπολίτη Νεαπόλεως κύριο Αμβρόσιο. Η αδελφή που διακονούσε τον Δεσπότη τον ακολούθησε στη νέα του θέση. Μια μέρα η Φιλοθέη ξεναγούσε ένα γκρουπ προσκυνητών στο φρέαρ κατά τη διάρκεια της διακονίας της στη φύλαξη του προσκυνήματος. Τότε εισήλθε ένας Ισραηλινός, ο οποίος από το παρουσιαστικό του φαινόταν θρησκευόμενος και παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια της ξεναγήσεως. Όταν αποχώρησαν οι λοιποί, εκείνος δεν φαινόταν να έχει πρόθεση να φύγει. Η αδελφή του ζήτησε στην Αγγλική να εξέλθει, διότι ήθελε να κλείσει το προσκύνημα. Όμως εκείνος, με μια ευνηδιαστική κίνηση, έριψε χειροβομβίδα προς το μέρος της και βγήκε βιαστικά, αφήνοντας την αιμόφυρτη, θεωρώντας την νεκρή. Ποιος ήταν όμως αυτός και για ποιο λόγο προέβησε απόπειρα δολοφονίας εναντίον της? Κατά την ομολογία στην αστυνομία του ίδιου του Άσε Ράμπι, αυτό ήταν το όνομα του δράστου, του οποίου την ομολογία εντοπίσαμε σε φύλλο της εποχής της Ισραηλινής εφημερίδας Μααρίβ, αυτός είχε επισκεφθεί το Φρέαρ πολλές φορές μετά την στιγερά δολοφονία του Αγίου Φιλουμένου, την οποία ομολόγησε και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι διέπραξε κατ' εντολήν του Θεού. Εν συνεχεία ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια μιας των επισκέψεών του αυτών, τον μήνα Απρίλιο του 1982, είδε τη μοναχή με ομάδα προσκυνητών. Της έριξε χειροβομβίδα. Είχε στην κατοχή του χειροβομβίδες από την εποχή που υπηρετούσε ως έφεδρος στον στρατό, αφού τις είχε κλέψει από το στρατόπεδο, ως παρεδέχθη. Και κατόπιν ανέβηκε στο όρος Γαριζίμ να διαβάσει την πεντάτευχο και να προσευχηθεί. Μετά από δύο μέρες κατέβηκε και πέρασε ανενόχλητος τα μπλόκα της αστυνομίας, η οποία είχε εντωμεταξύ εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Κανείς ωστόσο δεν τον υποπτεύθηκε κατά την διαφυγή του. Μετά από την νοσηλεία της σε νοσοκομείο των Ιεροσολύμων, παρέμεινε επί δύο εβδομάδες στην Ιερά Μονή Αγίου Λαζάρου Μάρθας και Μαρίας στη Βιθανία, όπου οι φιλόστοργες αδελφές την περιποιήθηκαν. Επέστρεψε κατόπιν στη Μονή της Μεγάλης Παναγίας για να ησυχάσει και αναρρώσει πλήρως. Η αδελφή Φιλοθέη ήταν ελεήμων, ολιγομήλητη, ήσυχη, πραία ο σάκακο αρνάκι. Ήταν πολύ φυλακόλουθη και με ομολογιακό φρόνημα. Έφερε όμως έναν πολύ μεγάλο σταυρό. Ο πνευματικός της ήταν οξύθυμος και σκληρός. Την έσπρωχνε και την χτυπούσε. Σε ένα τέτοιο επεισόδιο η αδελφή έπεσε και χτύπησε. Τότε μαζεύτηκαν οι άλλες μοναχές και την υπερασπίστηκαν. Τις απείλησε και αυτές. Τότε μία εκ των μοναζουσών, η αδελφή Θεοδούλη, του αντιμίλησε και τον έβαλε στη θέση του. Από τότε εκείνος ήταν πιο προσεκτικός. Η Φιλοθέη διετέλεσε ηγουμένη στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Εβραϊκής στα Ιεροσόλυμα από το 1985 έως το 2002. Όμως οι δυνάμεις της την εγκατέλειπαν σιγά σιγά και έτσι αποφάσισε να μετικήσει στην Ελλάδα. Έζησε το υπόλοιπο του βίου της στην Ιερά Μονή Φανερωμένη Σαλαμίνος, όπου και τελειώθη. Ας έχουμε την ευχή της.

Βουρδαλινή μοναχή, η Ασκήτρια. Στην περιοχή Ρημνικού Σάρατ, σε ένα μικρό χωριό, ζούσε ο Δημήτριος Παραϊάλα με τη σύζυγό του. Φτωχοί άνθρωποι, μα πολύ εργατικοί. Το 1900 έρθε στον κόσμο ο γιος τους Δημήτριος. Δυστυχώς όμως, η θνησιμότητα εκείνη την εποχή ήταν μεγάλη και ο Θεός πήρε κοντά του τη μητέρα. Ο πατέρας έμεινε μόνος με ένα μικρό παιδί. Αποφάσισε να ξαναπαντρευτεί και ήρθε σε δεύτερο γάμο με την Μπίκα, η οποία ήταν ευλαβεστάτη και είχε πάντα στο νου και στα χείλη το όνομα του Κυρίου. Η δεύτερη σύζυγος φρόντισε το μικρό ορφανό ως αληθινή μητέρα, με στοργή και αγάπη. Το 1903 η Μπίκα έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ένα χαριτωμένο αγοράκι, στο οποίο έδωσαν το όνομα Αβραάμ, και όταν μεγάλωσε, αν και έγινε αγρότης για τα προστοζήν, ήταν ένας πρικισμένος ποιητής. Το 1908 το ζευγάρι Παραϊάλα απέκτησε έναν ακόμη γιο, τον Ίων, και μερικά χρόνια αργότερα, το 1911, το μοναδικό κορίτσι της οικογένειας, την Μαρία. Τα δύο τελευταία τέκνα είχαν κληρονομήσει από τη μητέρα τους έναν αληθινό θησαυρό, την ευλάβειά της. Τα χρόνια κυλούσαν και τα παιδιά μεγάλωναν υπό σκληρές συνθήκες φτώχειας. Από μικρά στη βιοπάλη, στις αγροτικές δραστηριότητες. Μα η αγάπη τους για την Εκκλησία του Χριστού αμοιώτη. Όταν ο Ίων έγινε 28 ετών, έγινε κάτι το οποίο άλλαξε τον ορόν του βίου του. Συνάντησε τον ιερομόναχο Ιωαννίκιο, που ασκήτευε στα σπήλαια της περιοχής του Μπουζάου. Οι πνευματικές αναζητήσεις του νεαρού βρήκαν την απάντησή τους στο πρόσωπο του ερημίτου. Το πήρε απόφαση. Θα ακολουθούσε τον γέροντα. Θα γινόταν μοναχός. Πράγματι, έφυγαν μαζί για το ασκητήριο. Μετά από κανονική δοκιμασία και βλέποντας τον ζήλο του νέου, ο γέρον Ιωαννίκιος τον έκυρε μοναχό, με τον ονομάζοντάς τον Ιωαννίκιο. Τόσο πολύ εκτίμησε τον ευθύ και ασυμβίβαστο χαρακτήρα του νέου και την άσκησή του, ώστε του έδωσε το όνομά του. Μα ένας εσωτερικός παραγμός επικρατούσε τότε στη Ρουμανία. Οι συγκρούσεις μεταξύ πολιτείας και μοναχών του παλαιού ημερολογίου. Και ο γέρον Ιωαννίκιος ανήκε στο παλαιό ημερολόγιο. Η αστυνομία τον συνέλαβε μαζί με όλους τους υποτακτικούς του. Τους έσυραν στα αστυνομικά κέντρα του Μπουζάου, τους κτύπησαν και τους φυλάκισαν για κάποιους μήνες. Όταν τους άφησαν ελεύθερους, οι μοναχοί επέστρεψαν στον τόπο ασκήσεώς τους και συνέχισαν το πρόγραμμά τους. Η αστυνομία επανέλαβε όμως την έφοδο και ο νεαρός υποτακτικός πατήρ Ιωαννίκιος ήταν στεναχωρημένος. Δεν ήταν στεναχωρημένος όμως επειδή φοβόταν, αλλά διότι επιθυμούσε μια ζωή δοσμένη εξ ολοκλήρου στο Θεό, με άσκηση και ησυχία. Καταλάβαινε ότι δυστυχώς αυτό δεν μπορούσε να το έχει στη γενέτειρά του. Άρχισε να σκέπτεται την φυγή. Στο μυαλό του Ιωαννικίου μια λέξη τριγύριζε: Ιεροσόλυμα. Και η Μαρία, τι απέγινε η μικρή του αδελφή όσο εκείνος έλειπε? Με ανακούφιση έμαθε ότι είχε ενταχθεί ως δόκιμη μοναχή σε ένα μοναστήρι της περιοχής. Δεν ήθελε να την αφήσει απροστάτευτη, κατά το ανθρώπινο. Κατόπιν ευλογίας από τον γέροντά του, επέστρεψε στο χωριό του, έψαξε και βρήκε την Μαρία. Οι γονείς τους είχαν κοιμηθεί εν τω μεταξύ και με τη σύμφωνη γνώμη της πούλησε το οικοπεδάκι της, εκείνο που οι γονείς είχαν προορίσει για πρίκα της εάν παντρευόταν. Εξοικονόμησαν τα αναγκαία χρήματα και με τα εισιτήρια στο χέρι επιβιβάστηκαν στο πλοίο για το μεγάλο ταξίδι στην Αγία Γη.

Ήταν άνοιξη του 1937 όταν έφτασαν στην Ιερουσαλήμ. Ο Ιωαννίκιος ήταν τότε 29 ετών και η αδελφή του 26. Πίστη καλούμενος Αβραάμ, υπήκουσεν εξελθήν εις τον τόπον ον εμελέ λαμβάνειν εις κληρονομίαν και εξήλθε μη επιστάμενος που έρχεται. Ήρθαν λοιπόν αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα, ότι ήταν ξένοι ανάμεσα σε ξένους. Πρωταρχικό μέλημά του ήταν να τακτοποιήσει την νεαρά Μαρία σε ασφαλές μέρος. Έψαξε για γυναικείο κοινόβιο και κατέληξε στο ρωσικό μοναστήρι στην ορεινή Ein Karem, στην εβραϊκή γλώσσα, όπου εκεί η Μαρία έμεινε ως δόκιμη μοναχή επί τριετία. Όσο για τον ίδιο, ζήτησε και έλαβε ακρόαση από τον μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Τιμόθεο. Εκείνος τον τοποθέτησε ως διακονητή στον Πανάγιο του κυρίου Τάφου. Ασύλληπτη ευλογία που ποτέ δεν είχε φανταστεί. Μετά από περίπου ένα χρόνο, ζήτησε ευλογία να διακονήσει και το Θεοδέγμον Σπήλαιο εν Βιθλεέμ, όπου παρέμεινε πλέον του ενός έτους. Το διάστημα εκείνο είχε μία συνάντηση, η οποία ήταν η καθοριστικότερη και πιο ευλογημένη ολοκλήρου της ζωής του. Γνώρισε έναν εξαιρετικό, επίσης Ρουμάνο, μοναχό, Ιωάννη ονόματι. Πρόκειται για τον μετέπειτα Άγιο Ιωάννη τον Νέο Χοζεβίτη. Ο πατήρ Ιωάννης μόναζε τότε στη λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου και όταν απεχώρησε στην έρημο για περισσότερη άσκηση, μόνωση και προσευχή, ο πατήρ Ιωαννίκιος τον ακολούθησε. Ήταν καλοκαίρι του 1939 όταν εγκαταστάθηκαν στον ερημικό εκείνο στίβο. Επί 1,5 περίπου έτος ασκήτευαν στον απαράκλητο τόπο, διερχόμενοι διαπυρός και σιδήρου. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος του 1940 εξαπλώθηκε ως την Αίγυπτο και τους Αγίους Τόπους, οι οποίοι ήταν υπό την κυριαρχία των Άγγλων. Το 1941, όταν έληξε με τη βοήθεια του Θεού η δοκιμασία του πολέμου, ο πατήρ Ιωάννης μαζί με τον υποτακτικό του επέστρεψαν στη λαύρα του Αγίου Σάββα. Εκεί θα ήταν ασφαλής. Την περίοδο εκείνη, αντιπρόσωπος του Ρουμανικού Πατριαρχείου στα Ιεροσόλυμα ήταν ο αρχιμανδρίτης Βικτορίνος Ουρσάκε, ο οποίος μερίμνησε κατόπιν και τη συμφώνου γνώμης του Πατριάρχου Ρουμανίας Κυρού Νικοδήμου να παραχωρηθεί στον πατέρα Ιωάννη η ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου στον Ιορδάνη. Την 21η Απριλίου 1947 χειροτονήθηκε διάκονος υπό του Ιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Νεαπόλεως κυρίου Παντελεήμονος και την 28η του αυτού μηνός πρεσβύτερος στον Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο υπό του Ιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Φιλαδελφίας κυρίου Επιφανίου. Το φθινόπωρο του 1947 ο πατήρ Ιωάννης διορίστη επισήμως ηγούμενος στη σκήτη του Ιορδάνου. Στη μικρή συνοδεία των δύο πατέρων προσετέθησαν η μοναχή Μελάνη και η δόκιμος Μαρία, την οποία έκυρε μεγαλόσχημο μοναχή ο μακαριστός πνευματικός της Λαύρας του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου, πατήρ Σάββας. Η κουρά της έλαβε χώρα στον πύργο της Λαύρας έξωθεν της μονής και μετονομάστη Μαγδαληνή μοναχή. Η αδελφή Μαγδαληνή υπέμεινε αγόγγιστα το κρύο, την υγρασία, την φτώχεια. Ο ίδιος ο πατήρ Ιωαννίκιος αφηγούνταν. Εδώ η σκήτη είχε τη μορφή μικρού μοναστηριού και τα δύο μικρά κελιά της ήταν σε άθλια κατάσταση. Στην εκκλησία, όταν έβρεχε, το νερό έμπαινε μέσα από τη στέγη. Ο κήπος ήταν ενίοτε πλημμυρισμένος από τα νερά του Ιορδάνου, ενώ τροφή και χρήματα για τη συντήρησή μας δεν υπήρχαν καθόλου. Και φυσικά, για θέρμανση, ούτε λόγος. Μια υποτυπώδης σόμπα, δηλαδή ένα βαρέλι γεμάτο κατά το ίμιση με χαλίκια για να κρατά τη θερμοκρασία, καθώς έκαιγαν μέσα σε αυτό λίγα ξύλα. Σε τίποτα δεν υστερούσε η Μαγδαληνή όσον αφορά την άσκηση, την κακοπάθεια, την υπομονή και την εγκαρτέρηση.
Παραμερίζοντας από πολύ νωρίς την αδυναμία του γυναικείου φίλου, δόθηκε ολόψυχα στην προσευχή και την νηστεία, στη λατρεία του μόνο αληθινού Θεού. Δίχως παράπονα και απαιτήσεις, δίχως να επιβαρύνει τους δύο πατέρες το ελάχιστο. Ένα καλοκαίρι, η ζέστη ήταν αφόρητος και η υγρασία την επέτεινε βασανιστικά. Εκείνη έκανε τον μοναχικό της κανόνα κρυμμένη στα καλάμια της όχθης του Ιορδάνου και το βράδυ αναπαυόταν για λίγο σε ένα μικρό κρεβάτι από κλαδιά που της είχαν φτιάξει επάνω σε ένα δέντρο. Ήταν πολύ εξαντλημένη από τον αφόρητο καύσωνα. «Θεέ μου, αν πεθάνω απόψε, σε παρακαλώ να παραλάβεις την ψυχή μου», έλεγε με το νου της. Την πήρε για λίγα λεπτά ο ύπνος. Ξύπνησε απότομα και ένιωσε να παγώνει. Άνοιξε τα μάτια και με φρίκη αντίκρισε ένα φίδι να περνά από πάνω της, αλλά δίχως καθόλου να την πειράξει. Η χάρις και η πρόνοια του Θεού την είχαν φυλάξει. Έζησαν στην σκήτη του Ιορδάνου 5 ολόκληρα χρόνια. Όμως η Μαγδαληνή, 2,5 από τα 5 αυτά χρόνια λόγω των κινδύνων του πολέμου, έζησε ως γνήσια ασκήτρια, έγκλειστη σε σπήλαιο, στην έρημο. Και ο πατήρ Ιωαννίκιος της πήγαινε τροφή και νερό. Είχε κτίσει και το άνοιγμα του σπηλαίου για να μην την εντοπίσει κανείς και κινδυνεύσει. Μόνο ένα μικρό άνοιγμα είχε αφήσει, ώστε να περνούν την Θεία Κοινωνία και τα λιγοστά τρόφιμα. Σύμφωνα με την αφήγηση του πατρός Ιωαννικίου, μετά από 5 χρόνια ασκήσεως στον Ιορδάνη, δηλαδή τον Νοέμβριο του 1952, ο πατήρ Ιωάννης αντικαταστάθηκε στην Ηγουμενία από τον Παλαιό Ηγούμενο. Τότε συνεννοηθήκαμε μαζί και αναχωρήσαμε για τις σπηλιές της ερήμου του Χοζεβά, που ευρίσκονται κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Όσο για την αδελφή Μαγδαληνή, ο πατήρ Ιωαννίκιος θεώρησε ότι θα ήταν σωστό να μετοικήσει σε κατοικημένη περιοχή, εφόσον εκείνος και ο γεροντάς του θα εγκαθίστανται στο κοινόβιο του Χοζεβά. Την έβγαλε λοιπόν από το σπήλαιό της και την έστειλε στην Ιεριχώ, όπου αγόρασε με οικονομίες τους από δωρεές προσκυνητών 2 σπιτάκια. Εκεί έζησε επί 30 συναπτά έτη με 2 ακόμη μοναχές ρωσικής καταγωγής, την Γαλήνη και την Πορφυρία. Έζησαν σαν σε κοινόβιο. Συχνά η Μαγδαληνή επισκεπτόταν τη Μονή Χοζεβά και έμενε εκεί. Καθώς επίσης και στα ασκητήρια του Χοζεβά, με κυριότερο την σκήτη της Αγίας Άνης. Η Μονή της ενίσχυε οικονομικώς ό,τι εδύναντο, ώστε να εξασφαλίζουν τα προστοζήν. Η Μαγδαληνή είχε την εξαιρετική ευλογία από τον Θεό να ζήσει όλα τα θαυμαστά γεγονότα, τα αφορώντα στην κοίμηση του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου και στην ανακομιδή του αυθάρτου και θαυματουργού του σκήνους. Τα χρόνια περνούσαν και ο πατήρ Ιωαννίκιος ένιωθε τις δυνάμεις του να τον εγκαταλείπουν από την ηλικία και την υπέρμετρο άσκηση. Θέλησε να εξασφαλίσει την μοναχή. Ζήτησε λοιπόν από τον Πατριάρχη κυρό Διόδωρο να της δοθεί κελί κάπου πλησίον του Πατριαρχείου. Στόχος του ήταν να εγκατασταθεί η αδελφή Μαγδαληνή στα Ιεροσόλυμα, ώστε να είναι προστατευμένη. Πράγματι, κατόπιν αδείας του μακαριωτάτου, της παρεχωρήθη μικρό κελί στην Ιερά Μονή Αρχαγγέλων της παλαιάς πόλεως των Ιεροσολύμων. Παρότι όμως ζούσε στην πόλη, δεν άφηνε να σβήσει το ασκητικό πνεύμα που την διακατήχε εκ νεότητός της. Το κελί της δεν είχε την παραμικρή άνεση, ούτε έπιπλα, ούτε κουζινικά και ασφαλώς ούτε θέρμανση. Όσο για τουαλέτα, υποτυπώδης, εντελώς πρωτόγονη. Στα διάφορα προβλήματα υγείας της, πάντα επικαλούνταν τον Άγιο Ιωάννη και πάντα επερχόταν η ίαση. Οι σχέσεις της με τις άλλες μοναχές των Ιεροσολύμων υπήρξαν πολύ καλές. Τους μιλούσε ήπια, συμβουλευτικά, με συγκατάβαση προς την αδύναμη φύση τους. Δεν ήταν αυστηρή με κανέναν ή μη μόνον με τον εαυτό της. Τη συμβούλευε από την πορεία της και συχνά τους έλεγε: «Να είμαστε φίλοι με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, για να έρθει εκείνος να παραλάβει την ψυχή μας και όχι ο χάρος. Και αν δεν μπορείς να κάνεις άσκηση σωματική και γονεκκλησίες και ορθοστασίες ολονύκτιες, μπορείς όμως
να κρατήσεις την καρδιά σου καθαρή από λογισμούς και κατακρίσεις. Να έχουμε λοιπόν την καρδιά μας καθαρή για να έχουμε και καθαρή προσευχή. Όσο για τα υλικά αγαθά, ο Θεός μας δίνει τον παράδεισο και δεν θα μας δώσει ψωμί να μην αγαπάμε τα χρήματα. Γιατί όποιος αγαπάει τα λεφτά και αμελεί την ψυχή του, προσκυνά όχι τον Θεό, αλλά το Άγιο Δολάριο. Αυτό ήταν το πνεύμα της γερόντισσας και με τέτοια λόγια παρηγορούσε και ενίσχυε τις αδελφές μοναχές των Ιεροσολύμων. Τα σπιτάκια, όπου είχε εγκαταβιώσει με τις άλλες αδελφές, δεν θέλησε να τα πουλήσει. Τα θεωρούσε ιερό χώρο προσευχής και ασκήσεως και άλλωστε, όπως η ίδια τόνιζε, είχαν αγοραστεί με χρήματα προσκυνητών. Συνεπώς, δεν θα τα θεωρούσε προσωπικό της κτήμα, αλλά του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου, στο οποίο και επισήμως τα παρεχώρησε. Τα χρόνια περνούσαν και η γερόντισσα Μαγδαληνή πάντα θυμόταν την υπόσχεση του Αγίου Ιωάννου πως εάν έβρισκε παρησία στον Θεό θα ερχόταν να την ειδοποιήσει παραμονές της κοιμήσεώς της. Ένα βράδυ, μετά τα διατεταγμένα, έπεσε να αναπαυθεί και ξύπνησε μετά από λίγο. Ήταν γεμάτη χαρά από ένα πολύ όμορφο όνειρο. Είχε δει τον Άγιο Ιωάννη ενδεδειμένο την ιερατική του στολή άπασα να εισέρχεται στο κελί της και να θυμιάζει όλο τον χώρο. Μαζί του και ο ήδη κοιμηθής πατήρ Ιωαννίκιος. Πράγματι με το λίγον ημερών η γερόντισσα κοιμήθηκε ειρηνικά εν Κυρίω σε ηλικία 88 ετών το 1999. Μάλιστα στην αδελφή Φεβρονία που ήταν κοντά της εκείνη την ημέρα είπε απλά και φυσικά «Πήγαινε παιδί μου» και άναψε κεριά. Σε λίγες ώρες εκοιμήθη. Ήσυχα και αθόρυβα όπως έζησε και επολιτεύθη στον επίγειο βίο της τι ούτω τρόπος πέρασε στην αιώνιο ζωή καθώς η ίδια επέλεξε εν απολύτω ξενιτεία και από τα γη χαρήν της Θείας Αγάπης και της μοναχικής αφοσιώσεως. Αξιοσημείωτο ωστόσο είναι το γεγονός ότι η εκδημία της έγινε κατά τη μεγάλη και λαμπρά εορτή της Πεντηκοστής και η εξόδιος ακολουθία την επομένη, του Αγίου Πνεύματος. Στην εξόδιο ακολουθία παρέστησαν τρεις επίσκοποι. Ο πανιερότατος γέρον Μητροπολίτης Πτολεμαίδος κυρός Παλάδιος, ο πανιερότατος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κυρός Χριστόδουλος και ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Γεράσων κύριος Θεοφάνης. Γεγονός ανδιαφυσβήτητο αποτελεί ότι η γερόντισσα Μαγδαληνή υπήρξε γνήσια ασκήτρια η οποία αποποιηθήσα οικειοθελώς χαρήν του Κυρίου Ιησού Χριστού κάθε ανθρωπίνου δικαιώματος στη ζωή μας δίδαξε μα και μας απέδειξε τον πατερικό λόγο πως όπου απουσιάζει η ανθρώπινη παρηγορία επέρχεται αναμφιβόλως η θεϊκή.

σε γραφήμα μοναχή. Η κατεκόσμων Κυριακή Ευθυμιάδου, του Ιορδάνου και της Δεσπίνης, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 25 Ιουλίου του 1967. Όταν η μητέρα της κυοφορούσε, οι γιατροί είπαν ότι το έμβριο φαίνεται να έχει πρόβλημα υγείας και τη συνέστησαν να το αμβλώσει. Εκείνη απευθύνθηκε σε γνωστό της γιατρό, ο οποίος αρνήθηκε να προβεί σε μια τέτοια εγκληματική ιατρική πράξη και της είπε προφητικά να κρατήσει το παιδάκι, αλλά όταν μια μέρα της το ζητήσει ο Θεός, να μην το αρνηθεί. Η μητέρα άκουσε τη συμβουλή του και άφησε την κοίηση να ολοκληρωθεί. Πράγματι γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι, την Κυριακούλα. Οι γονείς μετήκησαν στην Αυστραλία αργότερα για λόγους βιοπορισμού και το κοριτσάκι μεγάλωσε εκεί. Από πολύ νωρίς ένιωσε την κλίση και την κλίση του μοναχισμού στην καρδιά της. Όταν το ανακοίνωσε στους γονείς της, η μητέρα, που τίποτε δεν της είχε αναφέρει όλα αυτά τα χρόνια για να μην την επηρεάσει, με δάκρυα στα μάτια της γνωστοποίησε το θέμα και την ρίση του γιατρού πρώτης γεννήσεώς της. Η απόφαση εδραιώθηκε. Ήρθε στα Ιεροσόλυμα και εγκαταβίωσε στην Ιερά Μονή Αγίου Ονοφρίου, όπου και εκάρη μοναχή, τον Ιούλιο του 1993, λαβούσα το όνομα Σεραφείμα. Το έτος 2000 διεγνώστη κατά παραχώρηση Θεού με καρκίνο. Την ασθένειά της την αντιμετώπισε με κουράγιο και θάρρος. Κυρίως όμως με ελπίδα, ελπίδα προς τον Θεό. Όπως μάλιστα έλεγε σε μια άλλη μοναχή μετά από μια δύσκολη περίοδο νοσηλείας της στο νοσοκομείο Χαντάσα Ιν Κάρεμ των Ιεροσολύμων, εμείς οι χριστιανοί, ό,τι και αν περνούμε δύσκολο στη ζωή, έχουμε ελπίδα. Και η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Βλέπω τους καημένους, τους αρρώστους που δεν είναι χριστιανοί στο νοσοκομείο και τους συμπονώ. Δεν έχουν ελπίδα. Η μακαριστή Σεραφείμα είχε πραγματική μοναχική αποταγή, σε βαθμό που οι κατασάρκαν συγγενείς της δεν γνώριζαν το παραμικρό περί της ασθενείας της. Κατόπιν επιθυμίας της ιδίας, ενημερώθηκαν από την ηγουμένη της Ιεράς Μονής του Αγίου Ονοφρίου μετά την κοίμησή της, η οποία επήλθε κατόπιν τριετούς μάχης με την Ανία την νόσο. Εκοιμήθη, αφού έλαβε το μέγα σχήμα, στις 16 Ιουνίου 2013 και ενεταφιάστη στη Μονή της Μετανοίας της. Ας έχουμε την ευχή της. Στυλιανή μοναχή. Η κατακόσμων Στυλιανή Ζαχαράκη καταγόταν από την Αργολίδα. Γόνος πολυτέκνου αγροτικής οικογενείας, γεννήθηκε το 1933 και ήταν το τρίτο από τα 12 παιδιά του Παναγιώτου Ζαχαράκη και της Βασιλικής Γρηγορίου. Ήταν δε το πρώτο επιζήσαν τέκνο της οικογένειας και μάλιστα ταμένη στον Άγιο Στυλιανό. Γι' αυτό και κατά το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος έλαβε το όνομα Στυλιανή. Σε νεαρά ηλικία παντρεύτηκε τον Αναστάσιο Τρυπολιτσιώτη και απέκτησαν τρία παιδιά, ένα γιο και δύο κόρες. Ήταν πολύ φιλόπονη και εργαζόταν χειρονακτικά στα χωράφια. Εξίσου δε ιδιαιτέρως ελεήμων και φιλάνθρωπος. Πάντα έδινε στους φτωχούς τις πρώτες μερίδες από το σφάγιο όταν έσφαζαν δώρα. Γυροκόμισε εξάλλου, αγωγίστος, επί 7 συναπτά έτη την κατάκητη πεθερά της, η οποία έπασχε επιπλέον από άνοια, διότι είχε χάσει σύζυγο και γιο. Μετά την κοίμηση του σύζυγου της, η Στυλιανή ήρθε το 1996 στα Ιεροσόλυμα, έχουσα διακαή πόθο μοναχικής αφιερώσεως. Ωστόσο, επέστρεψε στην Ελλάδα
για να ανακοινώσει την απόφασή της στα παιδιά της, τα οποία το σεβάστηκαν απολύτως. Επί 2,5 έτη παρέμεινε στο φρέαρ του Ιακώβ, διακονώντας εκεί. Εγκαταστάθηκε κατόπιν στα Ιεροσόλυμα, σε ένα πολύ μικρό κελί, το οποίο η ίδια επισκεύασε στη Μονή των Αγίων Θεοδόρων, πλησίων του Πατριαρχείου. Εκεί η Στυλιανή διακονούσε την ηλικιωμένη αδελφή Αγγελική, η οποία στο παρελθόν είχε διακονήσει και εκείνη στο Φρέαρ, καθώς και τον ηγούμενο της Μονής, πατέρα Τίτο Χορτάτου. Ο πατήρ Τίτος υπηρετούσε στην Αρχιγραμματεία του Πατριαρχείου και ήταν πολύ φιλόξενος. Οπότε με τη βοήθεια και την διακονία της Στυλιανής, η Μονή Αγίων Θεοδόρων έγινε ένας χώρος θαλπορής και περιποιήσεως πολλών πατέρων της Αγιοταφικής Αδελφότητος. Μετά από αρκετά χρόνια, ο πατήρ Τίτος επέστρεψε στην Ελλάδα για λόγους υγείας. Η αδελφή Στυλιανή διατήρησε το όνομα αυτό μετά την κουρά της, παρέμεινε στους Αγίους Θεοδόρους εξακολουθώντας την τακτική της φιλοξενίας προς τους πατέρες και τις μοναχές της αδελφότητος. Υπήρξε εξάλλου πρικισμένη μαγείρισα που με προσευχή και αγάπη παρασκεύαζε εύγευστα φαγητά και γλυκά, τα οποία προσέφερε μάλιστα ανιδιοτελώς στις ιερές μονές της παλαιάς πόλεως κατά τις πανηγύρις τους. Τον Μάιο του 2009 ο μακαριότατος Πατριάρχης κύριος Θεόφιλος διόρισε επιστάτη στην Ιερά Μονή Αναλήψεως τον μοναχό Αχίλιο και λίγους μήνες αργότερα εγκαταστάθηκε στη Μονή η αδελφή Στυλιανή, η οποία, αν και ήταν ήδη 77 ετών, φιλοτίμως και ανιδιοτελώς, όπως πάντα, διεικόνησε και συνέδραμε τα μέγιστα στην ανασυγκρότηση του προσκυνήματος. Μετά τριετίαν επέστρεψε πλέον στους Αγίους Θεοδόρους λόγω προκεχωρημένης ηλικίας. Εκεί συνέχισε το θεάρεστο έργο της φιλοξενίας και μάλιστα είχε την επιμέλεια της καθαριότητος του ναού και ανελάμβανε την ξενάγηση και το κέρασμα των προσκυνητών. Σε ηλικία 80 ετών εκάρι μεγαλόσχημος μοναχή στην Ιερά Μονή Αγίου Λαζάρου, Μάρθας και Μαρίας στη Βιθανία. Η μακαριστή γερόντισσα Στυλιανή είχε γνησία καρδιά μάνας. Ήταν όντως μάνα για όλους. Όποιος την γνώρισε, έφυγε αναπαυμένος από κοντά της. Ποτέ δεν κατέκρινε και δεν κατηγόρησε κανέναν, όσο σκληρά κι αν της είχε φερθεί. Το βλέμμα της καθαρό και ανεπιτίδευτο σαν κρίσταλο. Το πρόσωπό της ακτινοβολούσε από ειλικρινή αγάπη. Κάποτε μια νεοκαρίσα μοναχή αντιμετώπιζε προβλήματα και παρόλο που δεν είχε πει τίποτε απολύτως σε κανέναν, μια μέρα την πλησίασε μετά την Θεία Λειτουργία η γερόντισσα, της έπιασε το χέρι και κοιτώντας την μέσα στα μάτια της είπε απλά και ήσυχα: «Να ξέρεις ότι σε αγαπώ πολύ». Τον πατέρα Αχίλιο εξάλλου, επιστάτη της Ιεράς Μονής Αναλήψεως, είχε πολύ περιποιηθεί όταν εκείνος είχε σπάσει το πόδι του μετά από ένα ατύχημα στη Μονή του προφήτου Ελισαίου, όπου διακονούσε. 3 χρόνια πρώτης κοιμήσεώς της, επισκέφτη την Ελλάδα για κάποιο θέμα και βιαζόταν να επιστρέψει στα Ιεροσόλυμα, στο μικρό κελί της. Δεν ήθελε να την βρει ο θάνατος μακράν της Αγίας Γης. Διάβαζε πολύ φιλοκαλία. Αγαπούσε την διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Τον Απρίλιο του 2022 νόσησε από κορονοϊό και παρά τις φροντίδες η γεροντική της καρδιά δεν άντεξε. Μεθολίγων ημερών έφυγε για την Άνω Ιερουσαλήμ την 5η της Διακαινησίμου 15-28 Απριλίου. Το λείψανό της διατήρησε πλήρη ευκαμψία. Η εξόδιος ακολουθία εψάλλει αναστάσιμα και ετάφη κατόπιν επιθυμίας της στο νέο ιδρυθέν κημητήριο της Μονής Αναλήψεως. Ήταν η πρώτη μοναχή που διεικόνησε στο εν λόγω προσκύνημα και η πρώτη που ετάφη σε αυτό. Η
αιωνία της η μνήμη. Θα ζει πάντα στις καρδιές μας και θα την θυμόμαστε και μνημονεύουμε με αγάπη. Ας έχουμε την ευχή της.

Αναστασία Παναγοπούλου Στρογγυλού. Πρόκειται περί της μητρός του πατρός Ιωακείμ Στρογγυλού, αγιοταφήτου, ο οποίος διετέλεσε κτήτορ και ηγουμενός της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Όρους των Ελαιών. Η Αναστασία γεννήθηκε το 1912 στο χωριό Άγιος Ιωάννης Πύργου Ηλίας και σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετά την γερμανική κατοχή διορίστηκε ως καθηγήτρια φυσικός στη Χίο, στο Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων και κατόπιν προήχθη σε γυμνασιάρχη. Διετέλεσε μάλιστα δήμαρχος Βροντάδου Χίου. Από τον γάμο της απέκτησε δύο παιδιά. Το έτος 1950 απέκτησε τον γιο της, τον μετέπειτα Ιωακείμ, ο οποίος μετά το πέρας της στρατιωτικής θητείας και των πανεπιστημιακών σπουδών ακολούθησε τον άγαμο κλήρο. Το 1984 προσήλθε κληρικόσον στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και ενετάχθη στην Αγιοταφική Αδελφότητα. Διορίστη αρχικός καθηγητής στην Πατριαρχική Σχολή Σιών και εφημέριος στο Πάνσεπτο Θεομητορικό Μνήμα της Γετσημανή. Η μητέρα του τον ακολούθησε μετά την συνταξιοδότησή της στην Αγία Γη για να συνδράμει το καταδύναμη. Το 1987 ο πατήρ Ιωακείμ τοποθετήθηκε ηγούμενος στο όρος των Ελαιών, όπου υπήρχε ένα κτήμα του Πατριαρχείου έναντι του χώρου της του Κυρίου Αναλήψεως. Εκεί σκοπός του Πατριαρχείου ήταν να χτιστεί μονή προσκύνημα που θα ετοιμάτω στην ανάληψη του Δεσπότου Χριστού. Ο πατήρ Ιωακείμ έκανε πράγματι πολύ αξιόλογο έργο. Καθάρισε και ευτρέπησε τον χώρο. Φύτεψε δέντρα και σκόπευε να χτίσει ναό. Πολλές δυσκολίες συνείδησε από τους περίοικους που ήταν αντίθετοι στο έργο αυτό και τον αντιμετώπισαν με εχθρότητα και συχνές απειλές. Με τη χάρη του Παντοδυνάμου Θεού όμως, ο ιερός ναός θεμελιώθηκε υπό του Μακαριστού Πατριάρχου κυρού Διοδόρου και άρχισαν οι εργασίες ανοικοδόμησης. Στο αρχιτεκτονικό σχέδιο περιλαμβάνεται η ανέγερση υπογείου και ανογείου ναού. Δυστυχώς ήρθησαν διαμαρτυρίες υπό αλλοφύλων και αλλοπίστων, οι οποίοι μάλιστα ηξίωσαν την κατεδάφιση του ναού. Εύνης, τον Ιούλιο του 1992, οι αρχές, με βαρέα σκαπτικά μηχανήματα, άρχισαν την κατεδάφιση. Συνέχισαν το καταστροφικό τους έργο και γκρέμισαν τον Άνω Ναό. Ωστόσο το υπόγειο τμήμα του όλου οικοδομήματος διεσώθη, καθώς συνέβη κάτι θαυμαστό και παράδοξο. Τα μηχανήματα υπέστησαν βλάβη τη στιγμή που έπεσαν επ' αυτών τα ερείπια συντρίμια μετά της ιεράς εικόνος του Πατουκράτορος. Την εν λόγω εικόνα είχαν αφαιρέσει προλίγου οι καταστροφείς από τον θόλο του ιερού ναού και την είχαν ρίξει πάνω στα συντρίμια υλικά από την κατεδάφιση. Ο ναός είχε διασωθεί και οι αρχές επέτρεψαν τελικώς την αναγέρσή του. Ο καιρός περνούσε και τα προβλήματα συνεχίζονταν. Ένα βράδυ, άγνωστοι έβαλαν φωτιά στον υπόγειο ναό, την οποία κατόρθωσαν με υπεράνθρωπες προσπάθειες να σβήσουν ο πατήρ Ιωακείμ με την Αναστασία. Άλλοτε, ένα πρωί, βρέθηκαν παραβιασμένα τα παράθυρα και οι θύρες. Ο πατήρ Ιωακείμ κατάλαβε το μήνυμα και θεώρησε σωστό να ρωτήσει την Αναστασία αν ήθελε να παραμείνει στο προσκύνημα ή να φύγει για λόγους ασφαλείας. Εκείνη αρνήθηκε με θάρρος και αποφασιστικότητα. Θεώρησε καθήκον της να παραμείνει προς δόξαν Θεού. Συνέχισε με θάρρος και κουράγιο να στηρίζει τον πατέρα Ιωακείμ, να ψάλει και να συμμετέχει στις καθημερινές ακολουθίες, να μαγειρεύει, να καθαρίζει, να προσεύχεται, να σιωπά ή να συμβουλεύει κατά περίσταση. Το 1995, κατά την 27η Ιουλίου, ξημέρωνε η μνήμη του Αγίου Προκοπίου και ο πατήρ Ιωακείμ ετοίμαζε τα ιερά σκεύη
για να μεταβεί την επόμενη μέρα στον τάφο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου στην Ιερά Μονή Αγίου Μοδέστου Ιεροσολύμων, ώστε να τελέσει την Θεία Λειτουργία. Βγήκε από την εκκλησία προς νυχτερινή ανάπαυση και τότε έφνης του επιτέθηκαν δύο άγνωστοι, οι οποίοι καραδοκούσαν έξω με καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Τον ξυλοκόπησαν και προσπάθησαν να του αφαιρέσουν την γλώσσα. Θα τον είχαν ασφαλώς σκοτώσει αν, κατά θεία παρέμβαση, δεν τον γλίτωνε από τα χέρια τους ένας φιλοξενούμενος προσκυνητής. Αν και αιμόφυρτος, ο πατήρ Ιωακείμ κινήθηκε, μάλλον σύρθηκε επί του εδάφους, προς αναζήτησήν της Αναστασίας. Ήλπιζε να μην την είχαν βρει οι εισβολείς. Δυστυχώς, την βρήκε λίγα μέτρα πιο κει, πεσμένη στην αυλή, όπου την είχαν βιαίως σύρει με δεμένα τα χέρια, το στόμα απεφραγμένο και τον λαιμό της τυλιγμένο σφιχτά, με ταινία σαν αγχώνη. Η Αναστασία είχε ήδη μεταβεί στη μέλουσα ζωή. Ο πατήρ Ιωακείμ την ενταφίεσε ο ίδιος εντός του υπογείου χώρου, παραπλεύρος του ναού, όπου είχε διαμορφώσει ένα κενοτάφιο. 3 έτη μετά έγινε εκταφή και ευρέθη το λείψανο άφθορο. Ο πατήρ Ιωακείμ εκοιμήθηκε κυρίω από ανακοπή καρδιάς το 2009. Μετά τον πανηγυρικό εσπερινό της δεσποτικής εορτής της του Κυρίου Αναλήψεως, κατά την οποία πανηγύριζε η Ιερά Μονή του. Το λείψανο της Αναστασίας ετοποθετήθη εκ νέου στο κενοτάφιο κατά την αυτή ημέρα της εξοδίου ακολουθίας της ορού του πατρός Ιωακείμ και τους δύο σκέπασε το χώμα της Αγίας Γης και προσδοκούν την κοινή Ανάσταση. Έτσι έχουν τα περί της Αναστασίας Παναγωπούλου Στρογγυλού γεγονότα και δεν θα μπορούσε κανείς να μην παραδεχθεί ότι η Αναστασία παρέμεινε στην τότε νεοσυσταθήσα Μονή της Αναλήψεως ελευθέρα βουλήσει. Αλλά και Ρωμαλαίο φρονήματι για λόγους θρησκευτικής πίστεως και ότι υπέστη βίαιο και μαρτυρικό θάνατο υπαγνώστων. Τα περαιτέρω ο Θεός και ο χρόνος θα αποκαλύψουν.

Ο πατήρ Γαβρίλη αναρωτήθηκε ενδόμηχα ποια ήταν άραγε. Την ώρα της Θείας Κοινωνίας η γυναίκα κινήθηκε προς τον ιερέα και ετοιμάστηκε να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων. Ο πατήρ ήρθε σε δύσκολη θέση. Πώς να την κοινωνούσε? Ήταν χριστιανή? Στην αραβική την ρώτησε το όνομά της και την εθνικότητά της. Ορθόδοξη χριστιανή Ελληνίδα είμαι, πάτερ. Το όνομά μου είναι Ελένη. Ανακουφισμένος, άκουσε την απάντηση στην ελληνική και μάλιστα κατάλαβε από την προφορά ότι επρόκειτο περί αυτόχθονου Ελληνίδος και όχι περί ελληνομαθού στινός. Της μετέδωσε τα άχραντα μυστήρια και μετά την έχασε μέσα στο εκκλησίασμα. Μετά το πέρας, ο πατήρ Γαβριήλ βγήκε και κατευθύνθηκε προς το θεομητορικό μνήμα της Γεθσημανή. Ενδόμηχα συλλογιζόταν την άγνωστη εκείνη γυναίκα και τη μεγάλη ευλάβειά της που τον είχε εντυπωσιάσει. Μα και τι παράξενη για Ελληνίδα αμφίεση. Σίγουρος πως δεν θα την ξαναέβλεπε ποτέ πια, με μεγάλη του έκπληξη την αντίκρισε από μακριά να στέκεται έξω από το προσκύνημα του λιθοβολισμού του Αγίου Στεφάνου. Την πλησίασε γρήγορα και μετά τον καθιερωμένο χαιρετισμό την ρώτησε που μένει. Πριν προλάβει να του απαντήσει η Ελένη, την ρώτησε για την παράξενη αμφίεσή της. Εκείνη του απήντησε ότι με το εν είναι εντυμένη ως ντόπια αράβισσα δεν την ενοχλούσαν καθόλου οι μουσουλμάνοι. Τότε προθυμιοποιήθηκε ο πατήρ Γαβριήλ να της δώσει μια ευλογία. Όμως η Ελένη αρνήθηκε ευγενικά λέγοντας: «Σας ευχαριστώ πολύ γέροντα, όμως διευχών σας δεν χρειάζεται τίποτε να μου δώσετε. Οι άνθρωποι του Θεού δεν χρειάζονται χρήματα, όπως καλύτερα από εμένα γνωρίζετε». Και πριν προλάβει να αρθρώσει λέξη ο πατήρ, την ώρα που προσπαθούσε μάλιστα να ανασύρει λίγα χρήματα από την τσέπη του, η γυναίκα χάθηκε από μπροστά του. Πέρασαν χρόνια πολλά. Το 1944 ο γέροντας διορίστηκε πρωτοσύγγελος στο Πατριαρχείο και μετά ηγούμενος στο Φρέαρ του Ιακώβ. Το 1952 μετέβη ως ηγούμενος στη Ρέμλη και ακολύθως στη μονή του Αβά Γερασίμου του Ιορδανίτη. Ο Αραβο-Εβραϊκός πόλεμος του 1948 είχε επιφέρει μεγάλη καταστροφή στη γύρω περιοχή. Ένα απόγευμα, ο πατήρ Γαβριήλ θέλησε να περπατήσει κατά τη συνήθειά του στην έρημο. Εισήλθε σε ένα σπήλαιο να αναπαυθεί λίγο. Το βλέμμα του προσήλκησε ένα μαύρο χειροποίητο ταγάρι, αφημένο σε μια γωνιά του σπηλαίου. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο του φάνηκε γνωστό. Ίχνη από ανθρώπινη παρουσία που είχε περάσει κάποτε από τον χώρο εκείνο, διέκρινε γύρω του. Μελάνη Μοναχή Μίνκου. Γεννήθηκε το 1893 στο χωριό Κιάντζα του νομού Πράχοβα. Ανεχώρησε για το μοναστήρι Τσιγανέστη σε ηλικία μόλις 12 ετών με την απόφαση να γίνει μοναχή. Πράγματι το 1913 έλαβε το μικρό σχήμα. Ήταν ευτυχισμένη στη μονή διότι πολύ αγαπούσε την Εκκλησία του Χριστού και την ησυχία. Μεταξύ των ετών 1925 και 1935 επεσκέφθη ως προσκυνήτρια την Αγία Γη. Το 1947 εστάλη εθελουσίως στη ρουμανική σκήτη του Τμήου Προδρόμου στον Ιορδάνη ποταμό, όπου ασκήτευσε επί 22 συναπτά έτη μαζί με άλλη μία μοναχή, την αδελφή Μαγδαληνή Παραϊάλα, επίσης εκ Ρουμανίας. Στη σκήτη ήδη εγκαταβιούσαν ο Άγιος Ιωάννης, ο μετέπειτα νέος Χοζεβίτης, ως ηγούμενος και ο υποτακτικός του Ιωαννίκιος Μοναχός, κατά σάρκαν αδελφός της μοναχής Μαγδαληνής. Η αδελφή Μελάνη αγάπησε πολύ την έρημο. Τηρούσε σιωπή κατά το δυνατόν και ήταν άνθρωπος της νοεράς προσευχής. Πνευματικός της πατήρ ήταν ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος σοφά την καθοδήγησε στον ερημητικό μοναχικό βίο. Εκεί έλαβε και το μέγα αγγελικό σχήμα. Η τροφή που ελάμβανε ήταν λιτότατη, μόνο παξιμάδι και λαχανικά. Με καρτερία υπέμεινε τον καύσωνα, την υγρασία του τόπου, τα επικίνδυνα έντομα. Εργαζόταν πολύ χειρονακτικός. Κουβαλούσε νερό από τον Ιορδάνη ποταμό για να ποτίζει τον κήπο, όπου φύτευαν λιγοστά λαχανικά προς επιβίωσή τους. Επίσης, βοήθησε πολύ στις εκβάθρων ανακινηστικές εργασίες των κελίων. Εκοιμήθηκε κυρίω το έτος 1967 σε ηλικία 74 ετών.

0: Ψηφιλίζοντας το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Χοζεβά, φίλες και φίλοι ακροατές, με τίτλο «Γυναίκες θεόφρονες», κάναμε και τούτη την ώρα το νοερό μας οδηπορικό στην Αγία και Ευλογημένη Γη των Ιεροσολύμων, με έναν ιδιαίτερο τρόπο. «Γυναίκες θεόφρονες», ο τίτλος του βιβλίου που κυκλοφόρησε σε πρώτη έκδοση του 2023, και είχαμε και εμείς την ευκαιρία, διαβάζοντας συναξάρια σύγχρονα, τις ζωές δηλαδή γυναικών που έφτασαν στην Αγία Γη, αφιερώθηκαν στο Θεό και διακόνησαν τα Πανάγια προσκυνήματα μέχρι την ουσιακή τους κοίμηση, με αυτόν τον τρόπο ταξιδέψαμε και εμείς πολύ συγκινητικά στην Αγία Γη. Κάπου εδώ ο χρόνος που είχαμε και σήμερα στη διάθεσή μας ολοκληρώθηκε. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλες που ήσασταν συνοδοιπόροι μας και σήμερα, και να ευχηθούμε αυτό το ιδιαίτερο νοερό ραδιοφωνικό οδηπορικό να ήταν για όλους μας άξιο. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης. Ώρα Ελλάδος 6.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Ελθέ και σκήνωσον λιμήν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρίκη, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστε τις αμαρτίες ημών, δέστε συγχώρησον εις ονομίας ημών. Άγιε Επίσκεψε, Κύριε, στις ασθενείες ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρίκη, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ήρθε τη βασιλεία σου, γεννηθεί το όνομά σου, όσον ουρανών και της γης. Τον άρτον ημών των εμπειρούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τους φιλέτες ημών και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, κήρυτον δυνάμεων, επιβοθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη του γαλιάζουν επί Θεών ζώντα και γάρου στρωθείων έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνω σιάνε αυτή. Βοθεί στα νοσία αυτή, στα θυσία στριά σου, κήρυτον δυνάμεων, βασιλεύσουν και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκος στους αιώνας του νέων ανέσους είσαι, μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασού. Αναβάζει την καρδία αυτό διέθετο στην κοιλάδα του κλαθμών σου, το όπορον έθετο. Και γάρι ευλογίες δώσε ερμοθετών, πορεύσετε εκ δυνάμεις εις δύναμην. Οφθήσει το Θεός των Θεών εν Σιών, Κύριε Θεός των δυνάμεων, εις άκουσας προσευχήσουμε ενώψει ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστέ ημών ήδη ο Θεός και επίβλεψεν στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν της ευλέσου υπερχιλιάδας, εξελεξάμεν παραληπτήσθεν το οίκο του Θεού μάλλον. Ή εκείνημεν σκηνόμαστε μαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια αγαπάει Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερείς τα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία, Κύριε Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόξες, Κύριε, την γήν σου απέστρεψε την εκμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκας της ανομίας στο λαό σου, κάλυψες πάσης της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσης των οργήν σου, επέστρεψες επωργής θυμού σου. Επίστρεψεν ημάς ο Θεός του σωτηρίων ημών και απόστρεψεν των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας σου οργιστείς ημίν, ιδιαίτερης των οργήν σου απογενειάς εις γενεάν. Ο Θεός επιστρέψα ζώος ημάς φιλός, εγκρανθίστε επί σοι δείξον ημίν, Κύριε το ελαιό σου και σωτηριών σου δόης ημίν. Ακούσαμε τη λαλήσιν εμή Κύριος ο Θεός, τη λαλήσιν ειρήνην επί των λαών αυτού. Και επί τους οσίους αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών, πριν εγγύς των φοβουμένων αυτών του σωτήριων αυτού, κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εξηγήσαν έτηλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γαρ ο Κύριος δώσει Χριστότα και γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση σου δόν τα διαβήματα αυτού. Κρίνουν Κύριε το ούσου και πάκουσόν με το πώς και παίρνεις είμαι εγώ. Φυλάξον ψυχή μου ότι όσους είμαι ισώσουν τον δόλους ο Θεός τον ελπίζεται επί σε. Ελέησον με Κύριε του προσέ και κράξουν όλη την ημέρα. Έφερον την ψυχή του δούλου σου, προσήρω την ψυχή μου, ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίκης και πολυέλεος πάση επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσήω ότι επικουσάς μου. Ουκ έσυν ομοίως εν θέση Κύριε και ουκ έστηκα τα έργα σου. Πάντα τα έθνη σου επίησας ήξους και προσκυνήσους εν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσε με τη αληθεία σου, φρανθείτε η καρδία μου και φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε Θεός, με όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεο σου μέγα επ' εμέ, Κύριε, στην ψυχή μου εξάδου κατ' οτά του. Ο Θεός παρόν με πανέστην επ' εμέ και στην αγωγή κρατεώνε ζήτησαν ψυχή μου. Και ου προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός, μη κτήριμον και ελεήμον, ακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψαν επ' εμέ και ελεήσον με δώσ' το κράτος του παιδίου σου και σώσον την αιώνα της παιδής σου. Πίσω με τεμού σημείνε αγαθών και δέτο αν μισούντε με και συνθήτω αν ότι η Κύριε βοήθησά με παρακαλεσά με. Πίσω με τεμού σημείνε αγαθών και δέτο αν μισούντε με και συνθήτω αν ότι η Κύριε βοήθησά με παρακαλεσά με. Δόξα Πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αί και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρικέ, ο και Άγιο Πνεύματι, ευλογητός η Χριστέ ο Θεός, ημών επανσόφους, τους αλλήλεις αναδείξας, καταπέμψας αυτής του Πνεύματο Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένη σε γυναίψας φιλάνθρωπε δόξαση, και νύν και αεί και εις τους αιώνας του νέων αμήν, οδη ημάς γίνηθης εκ Παρθένου και Σταύρος εν υπομείνας αγαθέω, θανάτου των θάντων σκυλεύσας, και έγερ συνδείξει στου Θεού με παρήδη σου έβλαψε και κυρίω σου δείξουν τη φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξει δεκούσαν σε θεοτόπων πρεσβεύουσαν περιμών και σώσουν σωτηριμών λόγων απεγνωσμένων. Μη δι παραδόη μα τέλο δια το όνομά σου Θεόγιον και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου. Και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών δι' Αβραάμ των αγαπημένων προ σου και Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιο ο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο ο Θάνο ελεήσουν μα, Άγιο ο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο ο Θάνο ελεήσουν μα. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς, δόξα Πατρίκη, ο και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας πλέον αμήν. Παναγία Τριάδας, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε Κύριε της ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρίκη, ο και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας πλέον αμήν. Πάτερ ημών εν σουρανείς, αγιαστείο το όνομά σου, ήρθε το βασιλείο σου, γεννηθείο θέλημά σου, ως ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των εμπιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν σου φιλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ότε καταβάστας γλώσσας συνέχεια διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεση και συμφώνως δοξάζομεν το Παράγιον Πνεύμα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ον παντή καιρό και πάση ώρα ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέλεος, πλεγνός, ο δικαίος, αγαπώμενος, αμαρτωλούς ελαιών. Ο πάντας καλών προς σωτήριαν δια της επαγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνο εν τη ώρα ταύτα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τη συνοδουλά σου. Τα ψυχά σου μοναγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίσε εμάς από πάσης θλίψης κακών και οδύνης, τύχησον εμάς Αγίου σου Αγγέλης. Είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμεν κατατίσουμεν στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας του αιώνα αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρικέ, ο και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα αμήν. Τιμίω τέραν των χερουβήν, και δόξου τέραν συγκρίτω Σεραφείμ, να διευθώρου θεολόγων δεκούσαν την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει του πρόσωπον αυτού εφημάς και λέει ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής σας επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας εγαγών ημάς, ενή επ' του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρκη νομίσαμεν, κιούκες μεν άξια ρε τα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν της ελίμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα φύση ημών, Κύριε, κατ' το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφηση μην τα μαρτήματα και νέκρουσον το σαρκικών ημών φρόνημα ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμεν του μετέρου δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσουμεν εν θα πάντων εις την εφελωμένον η κατοικία σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίες των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν σύν τον Άρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών, ουρανόθεν καταπέμψας του Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμού Μαγείας Αυτού Μητρός της Πορταϊτήσης, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατούρων Ιωακήμ και Άννης, του εν Αγίης Πατρός ημών Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, των Αγίων Ενδόξων Μαρίας και Μάρθας αδελφών του Λαζάρου, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ζωτικού Ατάλου Καμάσεως και Φιλίππου, των Οσίων Αλωνίου και Σοφίας και του Αγίου Ενδόξους Ιωμάρτυρος Ιωάννου, όν την Ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσι και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός με μεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειρα εν εδίσω αναβαλόμενος φώσος σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σίδερην ως στεγάζουν εν είδα στα υπερώ αυτού. Ότι θείς νεύθυν επίβασιν αυτό περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε πνε ασφάλεν αυτήν σου κληθίστη στον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος σημάτιον τα περιβόλεν αυτού επ των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιά σου. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν σε παιδεία στον τόπο να είναι θεμελίω αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύπτει την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάσεων φάραξε εν αμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτι ούσοι πάντα τη θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτι ζων όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξ αγαγίν άρτων εκ τη γη. Και είναι σε φρένη καρδία ανθρώπου του ηλαρίνη πρόσωπο νελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, άσε φύτευσα. Εκεί στρουθεί ο σεύσου του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά τα σελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σελήνη καιρού ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότου και αγένα τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τη θηριότητα τριμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και στα μάντρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και την εργασία αυτού έω πέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επίση σε πληρώθηκε τη θύσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί έρπετα ο νούκα στην αριθμό σου. Ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω όν έπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα προ σε προσδοκώ συντούν την τροφή αυτών ει εύκαιρον δόντο σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο. Αποστρέψαντο δε σου το πρόσωπο ταραχθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψου σου και ει τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ήτο η δόξα κυρίου του αιώνα, εφρανθίστε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμην. Ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έω υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσω επί το κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού, έθου σκότω και εγένε τον ύξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νύν και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μον Κύριε.

0: των ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των Πάντων ενός

0: Γραφή του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη κούδων εν αυτές του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών.

0: και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της
1: Κύριε ελέησον
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα

0: προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών.
1: Ακούσονται τα ρήματά μου ότι δύνθησαν ως υπάχος γησεράγιοι επί της γης.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση κυρίς υμνήστε φωνές εσίες, ιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμο.

0: Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Ιερέησον.
1: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
2: Ιερέησον.

δεν πέταξε να φιένα σου την εξανθρώπου να μένοντες βοήθεια, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρία. Ους διαφύλαξον παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και προσιούσαν ή το παντός εχθρό από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και

Δώσε παιδί μη σε της γης τα πέρατα, ουρανίου στένους δια των Αποστόλων, πληρώσε και της Θείας Χριστότητος αυτού.

0: Νην απολύ εις των δούλων σου δέσποτε κατά το ρήμα σεν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου τη σωτηριών σου, όητι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτρι μόνο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ

0: κηρύξεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων την πολιτά αυτή, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιέρωτων, ευλαβών, προσκυνητών, δωρητών και ανεκαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των αντιλαμμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτου ναού τούτο, κοπιόντων, ψαλούντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασύντου.

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, στερεώσε Κύριος ο Θεός, να γέννηκε άμα με τον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτή Εκκλησία πόλη, ιερά Μητροπολιτά αυτή και το γέννημον παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ζημιωτέραν των Χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανόθεν καταπέμψας, το Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, ηκεσίες των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Συλλάγων, του εν Αγίης Πατρός ημών Εκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίων Δόξη Ιερομάρτυρος Δωροθέου Επισκόπου Τύρου, των Αγίων Δέκα Μαρτύρων των εν Αιγύπτο, Μαρκιανού, Νικάνδρου, Απόλλωνος, Υπερεχείου, Λεωνίδου, Αρίου, Γοργίου, Σεληνιάδος, Ειρήνης και Πάμβωνος, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Χριστοφόρου Κόνωνος και Βονιφατίου Αποστόλου της Γερμανίας, των Οσίων Αγαπίου και Νικοδήμου των Βατοπεδινών και Δωροθέου και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Μάρκου του Ενχίου, όν την ιερεάν μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Πρόσδεξε, Κύριε Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελεήσον ημάς.
2: Γέννητο, Κύριε, το ελεός ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε.
1: Αξιομακάριστη και έμνηστη κτήτωρες του Αγίου Ναού τούτου, αιωνία η μνήμη ημών.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.

0: Κύριας, διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Την εποχή που ανθούσε ο ασκητισμός στην Αίγυπτο, ζούσε στην Αλεξάνδρεια μία ορφανή κόρη που την έλεγαν Ταϊσία. Όταν πέθαναν οι καλοί γονείς της, της άφησαν κληρονομιά πρώτα απ' όλα την ευσέβεια και την αγάπη τους για τους φτωχούς και ξένους, και ύστερα ένα μεγάλο σπίτι και πολλά χρήματα για να πορεύεται. Η κόρη, από μεγάλη ευλάβεια προς τους ερημίτες, έκανε το σπίτι της ξενώνα για χάρη τους, και όταν κατέβαιναν στην πόλη να πουλήσουν τα εργόχειρά τους, τους περιποιόταν μόλι της την καρδιά. Με τα χρόνια όμως, τα λεπτά της Ταϊσίας ξοδεύονταν και η ίδια άρχισε να στερείται. Τότε μπήκαν στη μέση κακοί και διεφθαρμένοι άνθρωποι. Εκμεταλλεύτηκαν τη δυστυχία της και με την πονηρία τους την παρέσυραν στη διαφθορά. Η ωραία Ταϊσία κατάντησε διάσημη ετέρα.

Όταν έμαθαν το κατρακύλισμά της οι πατέρες της ερήμου, αποφάσισαν να κάνουν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να σώσουν την ορφανή κόρη. Εκείνη, όταν είχε τα μέσα, μας έδειχνε όλη τη συμπάθειά της, έλεγαν μεταξύ τους. Τώρα που κινδυνεύει η ψυχή της, πρέπει να ξεπληρώσουμε και εμείς το χρέος μας αυτή. Ανέθεσαν λοιπόν στον Αβά Ιωάννη τον Κολοβό τη λεπτή και δύσκολη αποστολή. Εκείνος στην αρχή δίστασε. Του φαινόταν ακατόρθωτο το έργο. Τέλος όμως, για να μην γίνει παρήκος στους γέροντες, αποφάσισε να κατέβει στην πόλη και να παρουσιαστεί στο σπίτι της αμαρτωλής. Παρακάλεσε τη Θυρωρό να τον οδηγήσει στην κυρία της. «Φύγε από εδώ, παλιό καλόγερε», του φώναξε εκείνη θυμωμένη. «Φάγατε πρώτα την περιουσία της και ακόμη δεν πάβετε να την ενοχλείτε». Ο Αβάς δεν απελπίστηκε. Εξακολουθούσε να παρακαλεί να ειδεί την Ταϊσία για κάτι πολύ ωφέλιμο για αυτήν, έλεγε. Μπροστά στη μεγάλη του επιμονή, η γριά υποχώρησε και πήγε να ειδοποιήσει την κυρία της. «Αυτοί οι καλόγεροι ψαρεύουν συχνά στην Ερυθρά Θάλασσα και βρίσκουν μαγαριτάρια», είπε η Ταϊσία. «Φέρε τον επάνω». Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη της, έφτιαξε τα μαλλιά και τα φορέματά της, έριξε και κάμποσο άρωμα επάνω της και ξάπλωσε στο χαμηλό ντιβάνι με το ύφος των ξεπεσμένων γυναικών για να υποδεχτεί τον ερημίτη. Ο Αβάς Ιωάννης πέρασε στο δωμάτιο περίλυπος. Στάθηκε απέναντί της. Την κοίταξε αρκετή ώρα αμίλητος, με ίκτο. Ύστερα της είπε με σιγανή φωνή: «Σε τι σου έφταξε ο Χριστός μας, Ταϊσία, και τον προσβάλλεις τόσο άσπλαχνα?» Σταμάτησε. Δεν μπορούσε να συνεχίσει. Τον έπνιγαν οι λυγμοί. Από τα βαθουλωμένα μάτια του έτρεχαν καυτερά δάκρυα. Εκείνη ένιωσε συστολή. Άφησε την άπρεπη προκλητική της στάση και στενοχωρημένη τον ρώτησε: «Γιατί κλαις, Αβά?» «Πώς να μην κλάψω, κόρη μου, που βλέπω το σατανά να παίζει στη μορφή σου?» Η κόρη ταράχτηκε. Ρίγος διαπέρασε ολόκληρο το κορμί της. «Τώρα που ήρθες, είναι πολύ αργά, γέροντα. Δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο μέσα μου. Τα κύλησα όλα στη λάσπη», σιγομουρμούρισε συγχυσμένη. Ήθελε και κάτι άλλο να πει, αλλά σταμάτησε. Ο γέροντας περίμενε με σταυρωμένα χέρια. Μέσα του προσευχόταν τόσο δυνατά για τη σωτηρία της κόρης, που λες και γύρευε να τραντάξει τα ουράνια. «Υπάρχει τάχα τώρα σωτηρία και για μένα, Αβά?» ψιθύρισε με αμφιβολία εκείνη. «Ω ναι, υπάρχει, κόρη μου», φώναξε με αγωνία ο γέροντας. «Η μετάνοια φέρνει σωτηρία. Το θαύμα που τόση ώρα γύρευε με την προσευχή του έγινε τη στιγμή εκείνη». Η Ταϊσία έπεσε συντριμμένη στα πόδια του και με δάκρυα στα μάτια παρακάτω.

Χωρίς άλλη κουβέντα, η κόρη σηκώθηκε και ακολούθησε το γέροντα. Εκείνος θαύμασε πως δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για το σπιτικό της. Πήραν το δρόμο για την έρημο. Μα είχαν πολλοί ακόμη να βαδίσουν και τους βρήκε η νύχτα. Σταμάτησαν. Ο αβάς Ιωάννης έκοψε μερικούς θάμνους και έφτιαξε ένα πρόχειρο κρεβάτι για την κόρη. «Κοιμήσου ως να ξημερώσει», τη συμβούλεψε. «Έχουμε να κάνουμε ακόμη πολύ δρόμο». Εκείνος απομακρύνθηκε κάμποσο. Είπε τις προσευχές του και πλάγιασε στο χώμα να ξαποστάσει, παίρνοντας για προσκεφάλι του μια σκληρή πέτρα. Πήρε λίγο ύπνο και ξύπνησε πάλι τα μεσάνυχτα να συνεχίσει την προσευχή του. Τότε παρουσιάστηκε μπροστά στα μάτια του ένα θέαμα μεγαλειώδες. Από το σημείο που είχε αφήσει την κόρη να κοιμάται, άρχιζε ένας δρόμος ολοφώτινος που άγγιζε τον ουρανό. Άγγελοι οι γοργόφτεροι ανέβαζαν μια ψυχή ολόλευκη σαν περιστέρι στο θρόνο του Θεού. Ο Όσιος στάθηκε πολλή ώρα και κοίταζε συνεπαρμένος από το όραμα. Ύστερα κίνησε να πάει στο μέρος που βρισκόταν η Ταϊσία. Της φώναξε να ξυπνήσει. Δεν άκουσε. Την κίνησε ελάφρα. Δεν αισθανόταν. Είχε πια πεθάνει. Συγκινημένος βαθιά, ο ερημίτης γονάτισε πλάι στο άψυχο σώμα και παραδόθηκε σε θερμή προσευχή. Τότε του φάνηκε πως μια γλυκιά φωνή βεβαίωνε το σαστισμένο λογισμό του. Αρκεί λίγος χρόνος βαθιά συντριβής για να βρει η ψυχή το δρόμο της σωτηρίας.

Λένε πως ένας αδελφός, κάθε φορά που οι λογισμοί του τον ξεγελούσαν και του έλεγαν «άφησε σήμερα και αύριο μετανοείς», εκείνος ο σοφός αποκρινόταν. «Σήμερα θα δείξω με έργα τη μετάνοιά μου. Όσο για αύριο, ας γίνει του Θεού το θέλημα». Ένας επισκέπτης έβαλε αυτό το δίλημα στον αβάπημένα, βέβαιος πως ο Όσιος δεν θα μπορούσε να βρει τη λύση. «Ήταν δύο άνθρωποι», του είπε, «ένας μοναχός και ένας κοσμικός. Ο μοναχός πολεμήθηκε από το διάβολο και σε μια νύχτα πήρε την απόφαση, μόλις ξημέρωνε ο Θεός την ημέρα, να πετάξει το ένδυμα του μοναχού και να γυρίσει στον κόσμο. Ο κοσμικός πάλι σκεπτόταν να πραγματοποιήσει μια παλιά του επιθυμία, να αφήσει τον κόσμο και να ξεκινήσει το πρωί για την έρημο να γίνει καλόγυρος. Συνέβη όμως να πεθάνουν και οι δύο την ίδια νύχτα, πριν προλάβουν να πραγματοποιήσουν τις αποφάσεις τους. Τι να καταλογίστηκε άραγε στον καθένα?

«Ο μοναχός πέθανε μοναχός», απάντησε χωρίς δισταγμό ο Όσιος. «Και ο κοσμικός, κοσμικός». Δεν πρόλαβαν, βλέπεις, να αλλάξουν κατάσταση.

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, Σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγής Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τόσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε το ταξίδι μας αυτό στα βιβλικά κείμενα της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα στις ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές της Εκκλησίας μας, τις οποίες οι πατέρες της Εκκλησίας ενέταξαν μέσα στις ακολουθίες ιερολογίες των ιερών μυστηρίων. Την περίοδο αυτή προσεγγίζουμε τα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα του μυστηρίου του Ευχελαίου και ιδιαίτερα στην προηγούμενη συνάντησή μας κάναμε μία εισαγωγική αναφορά στο τρίτο ζεύγος των αποστολικών και ευαγγελικών αναγνωσμάτων και ιδιαίτερα στο τρίτο αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο, όπως σημειώσαμε, προέρχεται από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή και ιδιαίτερα από το 12ο κεφάλαιο και το 13ο. Είχαμε σημειώσει ότι με το τρίτο ζεύγος των αναγνωσμάτων τίθεται γενικά το θέμα των διαφόρων χαρισμάτων μέσα στην Εκκλησία, μεταξύ των οποίων και το χάρισμα των σωματικών ιάσεων, του οποίου η σχέση προς το μυστήριο του Ευχελαίου είναι προφανής. Στην Αποστολική Περικοπή, ο Απόστολος Παύλος, ρυθμίζοντας σχετικά προβλήματα που αντιμετώπιζε η Εκκλησία της Κορίνθου, προβαίνει, όπως θα δούμε, σε μια ιεράρχηση των χαρισμάτων αυτών, με βάση τον ξεχωριστό ρόλο που έχει ο φορέας κάθε χαρίσματος μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, καθώς ο κάθε άνθρωπος, το κάθε μέλος του σώματος της Εκκλησίας, διατηρεί τα χαρίσματά του, τις ιδιαιτερότητές του, εφαρμόζοντας πλήρως την ισότητα και την ισοτιμία την οποία αναφέρει σε άλλο σημείο ο Απόστολος Παύλος, καθώς ο ένας έρχεται να συμπληρώσει τον άλλον μέσα από την προσφορά του, μέσα από τα χαρίσματά του, τα οποία είναι δωρεές του Αγίου Πνεύματος και τα οποία ο άνθρωπος χρησιμοποιεί μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, ώστε να μπορέσει ο ένας με τον άλλον να αλληλοβοηθεί, να στηριχθεί, για να μπορέσουν όλοι μαζί ως ένα σώμα κάτω από την μία κοινή κεφαλή που είναι ο Χριστός, να μπορέσουν να πορευθούν σε αυτήν την πορεία και σε αυτόν τον σκοπό της ζωής, που δεν είναι άλλος από την αγιότητα, από την καταχάρη θέωση. Μια αγιότητα την οποία ο άνθρωπος απολαμβάνει και προγεύεται μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας και ιδιαίτερα στο μυστήριο των μυστηρίων, την Θεία Ευχαριστία, όπου ο άνθρωπος, κοινωνώντας του σώματος και του αίματος του Χριστού, γίνεται σύσσωμος και σύνεμος με τον Χριστό και ταυτόχρονα γίνεται σύσσωμος και σύνεμος με τον άλλον, προγευόμενοι έτσι την κοινή βασιλεία των ουρανών. Όμως, όπως συνηθίζουμε σε κάθε μας συνάντηση, πριν προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά το κείμενο που μας ενδιαφέρει και μας απασχολεί στην σημερινή συνάντησή μας, ας διαβάσουμε πρώτα το ίδιο το κείμενο για να δούμε τι είναι αυτό το οποίο ο Παύλος απευθύνει προς τους Κορινθίους και κατά συνέπεια σε κάθε αναγνώστη, σε κάθε εποχή και μέσα από το στόμα του Παύλου, τι είναι αυτό που απευθύνει ο λόγος των πατέρων της Εκκλησίας μέσα από το μυστήριο του Ευχελαίου στον καθένα από εμάς. Αδελφοί, ημείς εστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Και ους μενέθετο ο Θεός εν την Εκκλησία, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις, ήτα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών. Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες Προφήτε, μη πάντες Διδάσκαλοι, μη πάντες δυνάμεις, μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ιαμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες διερμηνεύουσι, ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα, και έτη καθ' υπερβολήν οδόν ημίν δείκνημι. εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχων, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλο λαλάζων. Και αν έχουν προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν τη γνώσην, και αν έχουν πάσαν την πίστην, ώστε όρη με θυστάνην, αγάπην δε μη έχω, ουδένιμη. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμή, χριστεύεται, η αγάπη ουζηλεί. Η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί την αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα επιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Εσείς λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, οι χριστιανοί είστε σώμα Χριστού και μέλη, που ο καθένας σας ανάλογα με το χάρισμά του έχει μία θέση και κάποιο μέρος στη ζωή του συνόλου. Και βέβαια ο Θεός τοποθέτησε στην Εκκλησία τον καθέναν στην ορισμένη του θέση. Στη πρώτη θέση τους Αποστόλους, στη δεύτερη τους προφήτες, στη τρίτη τους διδασκάλους. Έπειτα άλλους τους έθεσε να κάνουν κάθε είδους θαύματα, άλλους να έχουν χαρίσματα θεραπείων, χαρίσματα προστασίας των ορφανών, των χειρών, των πτωχών, το κάθε είδους ασθενών, χαρίσματα διακυβερνήσεως και διοικήσεως μέσα στην Εκκλησία, χαρίσματα διαφόρων γλωσσών. Στον καθένα ο Κύριος έδωσε το δικό του χάρισμα. Μήπως όλοι είναι Απόστολοι, μήπως όλοι είναι προφήτες, μήπως όλοι είναι διδάσκαλοι, μήπως όλοι έχουν θαυματουργικά χαρίσματα, μήπως όλοι έχουν χαρίσματα θεραπείων, μήπως όλοι μιλούν γλώσσες, μήπως όλοι έχουν το χάρισμα να διερμηνεύουν γλώσσες. Επιδιώκεται λοιπόν με ζήλο τα χαρίσματα που φέρουν μεγαλύτερη ωφέλεια και γι' αυτό είναι και ανώτερα. Και τώρα σας δείχνω έναν πολύ ανώτερο ακόμη δρόμο και μέσο έξοχο και υπέροχο, με το οποίο αποκτώνται τα καλύτερα χαρίσματα, και το μέσο αυτό είναι η αγάπη. Εάν υποθέσουμε, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, ότι μιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, δεν έχω όμως αγάπη, μοιάζω με το άψυχο χαλκό που βουίζει όταν το χτυπούν, ή με το κύμβαλο που βγάζει μεγάλο θόρυβο χωρίς κάποια σημασία. Και αν έχω το χάρισμα της προφητείας και γνωρίζω όλα τα μυστικά σχέδια των βουλών του Θεού και έχω όλη τη γνώση που μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος, και αν έχω όλη την πίστη ώστε να μετακινώ ακόμη και βουνά, δεν έχω όμως αγάπη, δεν είμαι τίποτε. Και αν διαθέσω όλα τα υπάρχοντά μου για να θρέψω με ψωμιά τους φτωχούς, και αν παραδώσω το σώμα μου για να καώ, δεν έχω όμως αγάπη, δεν ωφελούμε σε τίποτε από τις θυσίες αυτές. Εκείνος που έχει αγάπη είναι μεγαλόψυχος, ανεκτικός και με πλατιά καρδιά. Γίνεται ευεργετικός και ωφέλιμος. Εκείνος που έχει αγάπη δεν φθονεί, δεν ξυπάζεται και δεν φέρεται με αλαζονία και αυθάδια. Δεν φουσκώνει από ίηση και υπερηφάνεια. Δεν κάνει τίποτε το άσχημο. Δεν ζητά τα δικά του συμφέροντα. Δεν ερεθίζεται από θυμό και αοργή. Δεν σκέπτεται ποτέ κακό εναντίον του άλλου, ούτε λογαριάζει το κακό που έπαθε από αυτόν. Δεν χαίρεται όταν βλέπει να γίνεται κάτι άδικο. Χαίρεται όμως όταν βλέπει την αλήθεια να επικρατεί. Σκεπάζει όλες τις ελλείψεις του άλλου και δεν τις διαπομπεύει γι' αυτές. Σχηματίζει ευνοϊκή πεποίθηση σε όλα για αυτόν που αγαπά. Και όταν βρίσκεται μπροστά σε παρεκτροπές του άλλου, ελπίζει ότι από

θανάτου ελίσσατο ημάς, κηρύεται, εις όν ελπίκαμεν, ότι και τηρήσατε, συνυπουργούντον και ημών υπερ ημών τη δεήση, ίνα εκπολών προσώπων, το εις ημάς χάρισμα, δια πολλών ευχαριστηθεί.

0: πρόσχομεν.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα.
0: Είπεν ο Κύριος την παραβολή ταύτην, ομοιώθη βασιλεία των ουρανών δέκα παρθένης, έτινες λαβούς της λαμπάδας αυτών, εξήλθον σ' απάντηση του νηφίου, πέντε δείσαν εξ αυτών φρόνιμοι και πέντε μωρέ, έτινες μωρέ λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, ούτε έλαβο με θεά αυτών έλεον, εδε φρόνιμοι έλαβον έλεον εν της αγγής αυτών, τα των λαμπάδων αυτών, χρονίζοντας δε του νηφίου ενίσταξαν πάσε και κάθευδον, μέσης δε νυκτός κραυγή γέγονεν, ιδού ο νηφίος έρχεται, εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού, τότε γέρτισαν πάσε παρθένοι εκείνε και κόσμησαν τας λαμπάδας αυτών. Εδε μωρέ τες φρονίμης είπων, δότε ημίν εκ το λεωιμών, ότι οι λαμπάδες

Χαρίς, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεμπιδημούντων αντιπολιτεύτη, το μόνο

Κύριε Θεός, ημών ο παιδεύων και πάλιν ιόμενος ο αγύρων από εις πτωχών και από κοπρίας άνυψων πένιδα. Ω των ορφανών πατήρ και των χυμαζωμένων λιμήν των οσούντων ιατρός, ο τας ασθενείας ημών απώνος βαστάζων και τας νόσης ημών αβάνων, ο ανηλερό τελεών, ο υπερβαίνων ομοίας και εξαίρων αδικίας, ο ταχύσης βοήθειαν και ευραδύσης οργήν, ο εφησίσας εις τους εαυτού μαθητάς και υπών. Λάβετε Πνεύμα Άγιον, άντινον αφή της αμαρτίας αφήνεται αυτής, ο δεχόμενος των αμαρτωλών τη μετάνοια και εξουσίαν έχουν συγχωρήν αμαρτίας πολλά στη χαλεπάς και ίασιν παρέχουν πάση σαν ασθενία και μακρονοσία διάγουσιν, ο και με των ταπεινών και αμαρτωλών και ανάξιων δούλων σου. Των επολλές αμαρτίες συμπλεγμένων και πάθες συνεδωνών συγκυλινδούμενων, καλέσες των Άγιων και υπερμέγιστον βαθμών της ιεροσύνης και εις ελθύνης των ενδότερων του καταπετάσματος εις τα Άγια των Αγίων. Όπου παρακύψει Άγια άγγελοι επιθυμούσι και ακούσε της Ευαγγελικής φωνής κυρίου του Θεού και θεάσαστε αυτοψή το πρόσωπο της Αγίας Αναφοράς και απολαύσε της Θείας και Ιεράς Λειτουργίας. Ο καταξιός σας μερουργήσε τα υπουράνια σου μυστήρια και προσφέρει δώρο και θυσίας υπέρ των ημετρομαρτημάτων και των λογνοημάτων και μυστεύσε υπέρ των λογικών σου προβάτων. Είναι αδία της πολλής και αφάτους φιλανθρωπίας τα παραπτώματα αυτών εξαλείψεις, αυτός υπεράγαθε βασιλεύ. Ενώθη στην προσευχή μου εν ταύτη τη ώρα τε και αγία ημέρα και εμπαντή καιρό και τόπο και πρόσχες τη φωνή της δεησεώς μου και των δούλων σου τούτων των ασθενεία ψυχής και σώμα.

Μοντοσόντων, την ίαση δόρισε παρέχον άφεση να αμαρτιών αυτής και συγχώρηση πλημελημάτων. Εκουσίων δε και ακουσίων θεραπεύων αυτός πληγάσαν, ιά τους πάσαν τενώσουν και πάσα μαλακίαν. Δόρισε αυτής ψυχική ίαση εναψάμενος της πενθεράς του Πέτρου και αφήκεν αυτήν ο πυρετός και γέρθηκε δικόνησε αυτός δέσποτα και της δούλης σου τούτης παράσου ιατρία και απαλλαγήν. Πάστορο ποιο αλγιδόνος και μνήστητη των πλουσίων σου εκτιρμών και του ελαίου σου. Μνήστητη ότι επιμελώς εν και διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νότους αυτού. Και ουδείς ευρίσκεται αναμάρτους επί της γης υγρα, μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Ο ελθόν και σώσας του ανθρώπινο γένος και ελευθερώσας ημάς εκ της δουλείας του εχθρού. Εάν γάρις κρίσιν έλθεις μετά των δούλων σου, δεις ευρεθήσετε καθαρός απορρίπου, αλλά πάν στόμα φραγίσετε, μη έχουν τι απολογίσαστε, ότι ως ράκος από καθημένης πάσα δικαιοσύνη ημών οποιών σου διετούτο, αμαρτίας νεότητος ημών μη μνηστείς. Σιγάρ υπάρχει ελπίς των απελπισμένων και ανάπαυση των κοπιόντων και επεφορτισμένων νομίες και εσύ την δόξα να αναπέμουν στον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό.

ότι ο καρπός του πνεύματος έστειν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια, κατά τον τιούτον ουκ έστειν όμως. Ιδέ του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν, σύ δυσπαθήμαση για τις ετές επιθυμίες, ιζόμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν, μη γινόμεθα καινόδοξοι, αλλήλεις προκαλούμενοι, αλλήλεις φθονούντες, αδελφοί, αν και προδοθεί άνθρωπος εν κοινή παραπτώματι, η μίση πνευματική καταρτίζεται των τιούτων, εν πνεύματι πραότητος, σκοπός σε αυτόν, μη και εσύ πειραστείς, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, και ούτως αναπληρώσατε τον

0: Ουρανός μα πρόσχομεν.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο ήλθε ο Ιησούς στα μέρη Τύρο και Σιδώνος και ειδού γίνηχαν νέα από τον ορίον εκείνων εξελθούσα. Εκράβγασεν αυτό λέγουσα, ελέησο με Κύριε Δαβίδ, η θυγάτηρ μου κακός δαιμονίζεται. Ο δε ουκ απεκρίθη αυτή λόγων και προσελθόντες οι μαθητέ ρώτων αυτών λέγοντες, απόλυσον αυτήν ότι κράζει όπισθεν ημών. Ο δε αποκριθείς είπεν ουκ απεστάλλην, ημείς τα πρόβατα τα απολωλώ τα οίκου Ισραήλ.

δε είπε, ναι Κύριε, και γάρτα την άρια εστία από των ψυχίων των πιπτόντων, από τις τραπέζεις των Κυρίων αυτών. Τότε αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν αυτοί, ο γίνε μεγάλη σου η πίστης, γεννηθεί

0: Ευχαριστούμε στην Κύριε Θεός ημών ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Ότας νόσους ημών ο πόνος βαστάζων, το μόλοπι πάντες οι άθημεν. Όποι μείνω καλό όσο εις αναζήτησιν ελθόν του πλανηθέντος προβάτου, ότι στο λίγο ψύχης διδούς παραμυθίαν και ζωήν της συντετριμένης, ότι πηγήν. Της αιμορροούσας δεκαετίους ο ανιασάμενος, ον θηγατέρ της Κανανέας του αλεπουδαιμονίου ελευθερώσας, ο το δάνειο χαρισάμενος της δυσύκρο φυλέτες και τη αμαρτωλό την άφεση δούς. Ο την ίαση το παραλυτικό δωρισάμενο στην διαφέση των αμαρτιών αυτού. Ο τον τελώνει το λόγο δικαιό σα και τον ληστείν εν τη εσχάτη αυτομολογία προ δεξάμενο. Τα αμαρτία του κόσμου αράμενο. Το απρόπο σιλώσα σου δεόμεθα και σε και τεύομαι. Εν τη αγαθότητή σου αυτό άνεσα άφεση χώρισε ο Θεό. Τα ανομία αμαρτία των δούλων σου τούτων. Τα πλημελήματα αυτών τα εκούσια και τα ακούσια. Τα εγνώση και εν αγνία τα εν παραβάση και εν παρακοή τα εν νυχτή. Και εν ημέρα υποκατάρων ιερέως η πατρός, η μητρός εγένοντο. Η οφθαλμόν εστίασαν η όσπρισιν εξεθύλιναν. Η αφή κατεμαλακίστησαν η γεύση κατεπόρνευσαν. Η εάν οι αδίποτε κινήσεις αρκώς και πνεύματος του σώπηλο τριώθησαν θελήματος και της εις αγιότητος. Η τίμαρτον αυτήτε και εμείς ο αγαθός και αμνησί κακος Θεός και φιλάνθρωπος συγχώρησον μειών αυτούστε και ημάς. Εις τον ρηρυπωμένο βίον καταπεσίν, μη δέεις τα σολεθρίως οδούς αποτρέχειν. Ναι δέσποτα Κύριε πάκουσον, το αμαρτουλού εν τη ώρα ταύτη υπέρ των δούλων σου τούτων. Πάριδος αμνησί κακος Θεός τα παραπτώματα αυτών, άπαντα πάλαξον αυτούς, της αιωνίου κολάσεως στο στόμα αυτών, της ίσεν έσως πλήρωσον τα χείλια αυτών, άνοιξον προς δοξολογία το όνοματό σου. Τα σχήρας αυτών έκτινον προς εργασία των εντολών σου, σπόδας αυτών προς τον δρόμο του Ευαγγελίου σου κατεύθυνον, πάντα αυτών τα μέλη και τη διάνοια της σύ κατασφαλιζόμενος χάρητη. Σίγαρι ο Θεός ημών, ο δια των Αγίων σου Αποστόλων, εντυλάμενος συμμιλέγων, όσα αν δύσετε επί της γης, έστε δεδεμένα της ουρανής, και όσα αν λύσετε επί της γης, έστε λελειμμένα εν της ουρανής. Και πάλιν, αν την αναφή της αμαρτίας αφήνεται αυτής, αν την οκρατείτε και κράτηντε, και όσο επίκουσα σε ζεκείο εν τη θλίψη ψυχής αυτού, εν τη ώρα του θανάτου αυτού, και ού παρείδε στην δέησιν αυτού, ούτω καμού, ταπεινού και αμαρτωλού, και αναξίου δούλου σου επάκουσον εν τη ώρα ταύτη. Σίγαρε Κύριε Ιησού Χριστέ, ο εβδομικοντάκης επτά αφιένα της περιπίπτουσης των αμαρτίας τελεύσας της η αγαθότητα, φιλανθρωπία και μετανών επί της κακίας ημών και χαίρων επί τη επιστροφή των πεπλανημένων ότι όσοι η μεγαλοσύνη σου ούτω και το ελαιό σου και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωτιό σου πνεύμα την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με.
0: Πρόσχομαι.
1: Ευνήσομαι, Κύριε, ότι ασθενήσιμη.
0: Σοφία.
1: Προς Θεσσαλονικής πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
0: Πρόσχομαι.
1: Αδελφοί, παρακαλούμενοι μας μου θετείτε τους ατάκτους, παραβηθήστε τους ολιγοψύχους, αντέχεστε των ασθενών, μα προθυμείτε προς πάντας. Χωράτε μη της κακόν αντί κακού την ή από εδώ, αλλά πάντοτε το αγαθόν διώκεται και εις αλλήλους και εις πάντας. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτος προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε. Τούτο γαρ θέλημα Θεού, εν Χριστώ Ιησού εις ημάς. Το πνεύμα μη σβαίνεται, προφητείας μη εξουθενείται, πάντα γαρδοκιμάζετε το καλό, κατέχετε, από παντός είδους πονηρού απέχεστε. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης, αγιάσε ημάς ολοτελείς και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα, αμέντος εν την παρουσία.

0: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
1: Το καιρό εκείνο, ο Παράγων ο Ιησούς είδεν άνθρωπον καθήμενον επί των τελώνιων μαθαίων λεγόμενων και λέγει αυτό ακολούθη μη και αναστάς ή κολούθησεν αυτό και γένετο αυτό ανακειμένο εν θυκία και ειδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες συνανέκυντο το Ιησού και τις μαθητές αυτού και ειδώντες οι Φαρισαίοι είπον τις μαθητές αυτού διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί και πίνει ο διδάσκαλος ημών ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτής που χριανέχουν συνίσχυοντες ιατρού, άλλοι κακώς έχοντες, πορευθέντες δε μάθετε τι έστιν, έλεον θέλω και ουθυσίαν, που αρήλθον καλέσε δικαίους, αλλά μαρτωλούς εις μετάνοιαν.
0: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα.

εις υγείας σωτηρίας εμπιστέψεως και εφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευλαβών, πάντων των ευσεβών, χριστιανών κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πολυτάφτη, το μοναζό.

με την ειν και αη και εις τους αιώνες των αιώνων του Κυρίου δεηθώμεν. Δέσποτα Κύριε Θεός ημών, ιατρέ ψυχών και σωμάτων, όταν χρόνια πάθερα πέγον, ο ιόμενος πάσα νόσων και πάσα μαλακίαν εν το λαό, ο θέλων πάντας ανθρώπου σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Ο μη βουλόμενος τον θάνατο αμαρτωλός το επιστρέψε και ζήν αυτόν, συγκακήρυε εν παλαιά διαθήκη αθουμετάνης αμαρτωλής, Δαβίδ εν νεβίτες και της πριν και της μετατούτους, αλλά και εν επιδημία της ενσάρκουσου οικονομίας σου και κάλεσας δικαίως, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν ως τον τελώνιν, ως την πόρνο στο ληστήν, ως τον βλάσφημο και διόκτην των μέγαν Παύλων διαμετανίας προς δεξάμενος, Πέτρων των κορυφαίων και Αποστολών σου αρνησαμενός ο τρίτων, διαμετανίας προς το δέξω και προς ελάβου και επιγγείλω αυτολέγον σοι Πέτρος, και επί ταύτη την πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησία και πελεάδου κατησχύσουσεν αυτής και δώσωση τας κλής της βασιλείας των ουρανών διόπερ και εμείς. Άγαθε και φιλάνθρωπε, κατά τα σαψευδή σου επαγγελία σταρούντα, δυόμεθα ω και εκετεύομεν τη ώρα ταύτη επάκουσον τη δέσεω ημών. Και πρόσδεξε αυτήν ω τη μία μα προσφερομενώσει και επίσκεψε του δούλου σου τούτου. Και είτε πλημέλησαν λόγο ή έργο ή κατά διάνοιαν ή ενηκτίαν ημέρα, ή υποκατάραν ιερέωση το ίδιο αναθέματι, υπέπεσαν ή όρκο παρεπίκρανα και ορκομότησαν. Παρακαλούμε σε και δεόμεθα όσο άνεσαι άφεση συγχώρησον αυτή ο Θεό, παραβλέποντα τα νομία σε αυτόν και τα σαμαρτία στε τα εγνώση και εγγενόμενα παρά αυτόν. Και είτε των εντολών σου παρέβησαν ή επιμέλησαν ω σάρκα φορούντε και τον κόσμο νικούντε η εξενεργία του διαβόλου αυτό ο αγαθό τη φιλάνθρωπο Θεό. Συγχώρησον ότι και στην άνθρωπο σου ζήσετε και ούχα αμαρτήσει. Συγαρμόνου υπάρξει ένα μάρτυρο στη δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγο σου αλήθεια, ο γαρέπλασα στον άνθρωπο ει απώλεια. Άλλη περιποίηση των εντολών σου και ζωή αυθάρατου κληρονομία. Και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και ει του αιώνε των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, σπλαχνέ και πολυέλε. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγιε του Θεού, του ζώνος ομιθέρων το θάνατο αμαρτωλός το επιστρέψε και ζήν αυτόν, που τίθιμη εμιχείρα αμαρτωλών επί την εφαλήν το προσελθόντος εν αμαρτίες και ετουμένων πάρα σου, διημών άφεσιν αμαρτιών, αλλά συγχείραν κρατεά και δυνατήν, την εν το Αγίο Ευαγγελίο τούτο, έκτινον και δέομαι συν αυτής και εγκετεύον τη συμπαθεστάτην και αμνησή κακόν σου φιλανθρωπίαν ο Θεός σωτήρ ημών, ο δια του προφήτου σου νάθε μετανοήσαν τον Δαβίδ, επί της ειδής αμαρτήμασιν άφεσιν δωρησάμενος και του Μανασί την μετανία προσευχήν δεξάμενος αυτός και τους δούλους σου τούτους, μετανοούντας επί της ειδής αυτών πλημελήμασι, πρόσδεξε τη συνείδη σου φιλανθρωπία παρών αυτών πάντα τα παρακτώματα. Σίγαρη ο Θεός ημών ο εβδομηκατάκης επτά αφιένα και λεύσας της περιπίπτουσης αμαρτίας, ότι όσο η μεγαλοσύνη σου, ούτω και το ελαιό σου, και εσύ πρέπει

και σωμάτων, ο πέμψας των ομολογενήσεων, των Κύριων ημών και Θεών Ιησού Χριστών, πάσαν όσων ιόμενων και εκ θανάτου λυτρούμενων ίασε και τους δούλους του τούτους, εκ της περιεχούσης αυτού σωματικής ασθενείας δια της χάριτος του Χριστού σου και ζωοποίησον αυτούς κατά τόση ευάρεστον την οφειλωμένη σε ευχαριστίαν εν αγαθοεργία πληρούντας. Πρεσβείες της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμενα σωμάτμια δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερωνυμών, των Αγίων και Αιματικών Αργύρων, Κοσμάτια Δαμιανού Κύριου και Ιωάννου, Παντελήμονος και Ερμολάου, Σαμσόν και Διομήδους Μοκίου και Ανικήτου Θαλελαίωτα και Τρίφωνος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ότι η πηγή των ιωμάτων, ο Θεός ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατέρα.

0: Πάτε τώρα μια από.
1: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε στο το Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε να αυτό Χριστό το Βασιλείο και το ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θόρου, δηλαδή της Πόλης. Εξομολόγηση και με όλο πρέπει να είναι δίσω να βαλόμενο πόσο σημαίνει. Έκλεινον τον ουρανό να σιδέρει, ώστε χάζον εν ήρασι και περί ο αυτού.
2: Ότι της νέμι την επίβασιν αυμού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιός τους αντέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πρόβα, ο θεμελιών τη γίν επί την ασφάλεια αυτής, ου γλυθίσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άφησος ο σημάτιο το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσων δε ύδατα.
1: Άφου επιτιμήσω όσου φλέψουν τα αποφωνήσω βρίσκου. Αναβαίνουν στην όργη, κατεβαίνουν στις παιδείες των τόπων, να θεμελίωσα σε αυτά. Όριον έθου που παρελέψουν, ουδέ επιστρέψουν, συγκαλύψει την γη. Μα εξαποστέλω πηγά σε εμφάραξη, να αναμέσουν τον ωραίο να διελέψουν τα ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξουν τον αγρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσει φωνή. Ότι ζων όρεκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου φορταστεί σε τρίγη. Ο εξάντελο πόρτο τη κτίνε και εκλόγει το δουλειό των ανθρώπων που εξάγει άρθρο εκ τη γη και είναι σε φρένει καρδία ανθρώπου. Του λαρ είναι πρόσωπο να είναι λέω και άρθρο καρδία ανθρώπου στη γυρίζη. Πόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου και έδε του ριβάνα σε δική σα. Εκεί στρουθεί ενό έψωση του ρουδιού η κατοική αιγύτη αυτών. Όλοι τα υψηλά τη ελάφρυ πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση ελλήνινε καιρού ο ήλιο έγινε την δύση αυτού. Έθου σκότω και γέννη τον ήξε να αυτοί διαλέψουν πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάζει και ζητήσε πέρα το Θεό βρό συνευτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν και στα σμάδρα αυτών και τα στήσουν. Ξελέψε τα άνθρωπο από το έργο αυτό και τα εργασία μα το έω εσπέρα. Όσε μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σου ότι επίση επιπληρώθηκε τη κρίση σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί αρπετάλλω και στην αριθμό ζώμη κάμπτα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονο τόσο νεύμα σε μέση να αυτή. Πάντα προ επροσδοκώ, συνδούνε την τροφή να του δισέρχερο, δόντω σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσουν Χριστό. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο να ταραχθήσω. Ανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψωση και στον πούν αυτόν επιστρέψωση. Ξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και να κυνηγείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κύριου εις τους αιώνας εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αφού επιβλέπουν επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει αυτόμενος των ωραίων και καπνίζουν. Άσου το Κύριο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνθία αυτό η διαλογή με ο δεύτερο αντίσημο το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλία από τις γης και άναμα στιγμή υπάρχει να αυτός ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση να φέρει του σκότους και γέν τον ήξε. Όσο μεγαλύτερη θα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Και νίκαια αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα.

0: στον ζυγόν ημών του Κυρίου δεηθόμενη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της ειρήνης του σύμμαντος κόσμου, εξ τα θείας των Αγίων του Θεού εκκλησιών και της

0: σε παιδίμησεν ούχι ως, ως πεπτοπρότερον τη σκιά του νόμου, λάμψασεν προφήτες, ουσιωδός δεν είναι ημίν, τη μεσητεία Χριστού δε δόρητε, καρδία σε καθάρωμεν, τες αρετές και δεξόμεθα, την αυτού επιφύτησιν, μυστικός φωτιζόμενη.
1: Είναι και το όνομα το σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις το λόγο σου.

0: Τα θεία δόγματα εγγεγραμμένα φέρουν γνώση θεϊκή. Όν τι αναπτύξει κατεφώτισας τους τη αγνωσία κινδυνεύοντας, διότες εσ πρεσβείες έτησε ημίν πάση το μέγα ελεός.
1: Είτε των Κύριων πάντα τα έθνη εφενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Εμά τον Θεής ρεύμασι προς επιθυμίες.

0: της αθλήσεως, αυτόν καθήκεται εύων, απασύρωρηθεί είναι το μεγα έλεος.
1: Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ο βίος σου εις άγγελος η μαρτυρία δε λελαμπρισμένη, δυσυξίωσε με

Ως ηλερών Αγία δόξη, αθενά του Πατρός, ουρανίου Αγίου, άφερος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, εν κλειδώνης φώτης παινινών, λινούμε Πατέρα ηρών και Άγιον Πνεύμα Θεών. Άξιον σε πάση και ίση νύστε, φωνές εσείς, ιέ Θεού ζωήν οδηγούς, διό

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, τι εσπέρα τα αυτιά να μαρτύ τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδιοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξο με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησο με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητώσει, Κύριε, φώτισο με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Και επίση, ενεργείας δε βολικής τελεζόματε αν και θυμίσουν πονηρών ή το κράτος της βασιλείας.

0: Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απέ μου.
1: Πνεύμα το Άγιον Θεό, συμφιές και σύγχρονων, Πατρί και Λόγο γνωρίζεται φως υπερτέλειον,

0: των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως αποκάλυψης των εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ήλιασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφηση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

0: Αμήν στερεύσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμετων πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία χώρα πόλη Μητροπόλη και Ιερά Μονή ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Παραγία Θεοτόκια.

Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Ουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίων Δόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου, του Ένιου Ανήνης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Δόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Δωροθέου Επισκόπου Τύρου, τη μνήμη επιτελούμε και πάντως τον Αγίον ελέησε και σώσε ημάς ο αγαθός τη φιλάνθρωπος διευχών.

ραδιοφωνικό σταθμό Σπίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου και του Εσπερινού. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακαριστού πατρός Αθανασίου Χατζή.

Ο Ευαγγελιστής Μαθαίος, για όσους δεν άκουσαν την Ευαγγελική περικοπή, αλλά και όσοι την άκουσαν, θα ήθελα βεβαίως όλοι μαζί δεηθείτε προς το Πνεύμα το Άγιον, για να μπορέσω πραγματικά κάτι να ζούμε από αυτά τα οποία και ακούμε, αλλά πολύ περισσότερο αυτά που πρέπει να πιστέψουμε, γιατί αλλιώς είναι πραγματικά εγκαταλειμμένος ο άνθρωπος, όχι από το Θεό μόνο, από όλα τα άλλα και μεταξύ των άνθρωπων προς άνθρωπο ακόμα. Πάμε κάπου αοράτως τώρα, όχι όπως μαζεύονται τώρα. Θα μιλήσει εδώ ο αρχηγός, θα μιλήσει η κούμπη, θα κάνει τα πάντα. Μαζεύει το λόγο, άλλος πληρωμένος δεξιά και άλλος φανατισμένος. Εκεί αθόρυβα, πλημμύρα από λαό, βλέπει πραγματικά κάτι που λείπει από αυτόν τον λαό. Εσπλαχνίστη λέει, γιατί ως πρόβατα ερημένα, ως μη έχουν ταπημένα. Δηλαδή, πρόβατα πραγματικά τα οποία έλειπε ο τζουμπάνος. Και αν ήταν ορισμένοι τζουμπαναρέοι, και όπως ακριβώς πολύ συμβαίνει όταν είναι μισθωτοί, όταν είναι κληροί, όταν διάφοροι και ατομιστέ, ή ακόμα τα μαντρόσκελα όταν φοβούνται τα πάντα όλα, μαζεύουν την ώρα στα σχέδια τους και φεύγουν μακριά και αφήνουν πραγματικά τα πρόβατα ερημένα και αδειλημμένα. Η αγάπη του τον έκανε να έρθει, και θα ήθελα βεβαίως τον καθένα μας, μη θεωρήσουμε ότι καμιά φορά ότι εκδικείται ο Θεός, είμαστε μωράοι, κάνουμε λάθος. Η αγάπη του, επαναλαμβάνω, άφησε όλη εκείνη τη δόξα για να φορεί την ανθρώπινη σάρκα, για να έρθει πραγματικά, για να κηρύξει, για να μας δώσει σωσίβιο σωτηρίας σε αυτό το πέλαγος που λέγεται σήμερα ανθρωπότητα, σε αυτούς τους τόσους χαρχαρίδες μέσα που υπάρχουν, σε αυτά τα τόσα θηρία που πραγματικά θέλουν να κατασπαράξουν, και τόσα χόρταγα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να συμπληρώσουν και έχουν κατασπαράξει τον κόσμο, και δημιουργούμε καταστάσεις ακόμα όχι μόνο οικονομικές, αλλά ατομικές, ασθένειες, ακόμα μολύνσεις, τα πάντα όλα. Δεν αναπνέουμε, δεν πίνουμε, δεν τρώμε τίποτα καλά.

πάρω μόνο και μόνο από μία δημιουργία είναι αυτό το πράγμα. Και μου λέει από προσεξική να γιώσω ατομισμός και τίποτα άλλο περισσότερο. Ο Θεός όμως δεν είναι μακριά μας. Έριξε και ρίχνει ισοσίδια. Δίνει ακόμα και πλοία και βαπόρια να μπορέσουμε. Όχι να πάμε ταξίδια. Αλλά τι, για να γλιτώσουμε πραγματικά από αυτόν τον σκοταδισμό. Για να γλιτώσουμε πραγματικά από αυτά τα θολωμένα κύματα, τα οποία θα, λοιπόν, θα θεωρούμε τι, ότι είναι πολιτισμός, ότι είναι προοδευμένη. Μια τάξη πραγμάτων. Μια τάξη πραγμάτων, να σε βουλιάξω. Να σε δηλητηριάσω. Να σε μολύνω. Να σε εκμαλωτήσω. Και να σε στραγγίσω. Για να πάρεις και να πάρω τις πέντε ραδικάρες. Αυτά τα πράγματα ο Θεός δεν τα θέλει. Αν έχετε γιατί και εκείνη είναι οι ψυχές. Αν έχετε όπως ενέχεσαι και ακόμα και τον Ιούδα που τον είχε με κατελευταία στιγμή μαζί του. Και έτσι καλεί λοιπόν τους 12 και τους λέει. Πορευθέντες μαθητές πάντα είναι. Και ρίξτε παντού. Δώστε ζουντάνια. Δώστε δύναμη. Δώστε ακριβώς εικόνα πραγμάτων και πραγματική συμπεριφορά μου και συμπεριφορά του κάθε μιανού. Ή που αναζόμαστε χριστιανοί, αλλά ή ακόμα που έχουμε καιροσύνη και αρχαιροσύνη ακόμα, πόσο πρέπει να δώσουμε μηνύματα, παραδείγματα πρότυπο πολιτισμού και όχι ακριβώς να βρίσκουν και να μας φτύνουν και να μας βρίζουν και ακόμα τι, να γινόμαστε και αφορμή πολλές φορές να σκανδαλίζεται ο συνάνθρωπός μας. Αυτό λοιπόν, δάτε αδέρφια μου. Είναι μια πραγματική τι εικόνα αυτή. Δεν ξέρω, φαντασία μου. Είμαι φαντασιόπληξη από τη λέξη. Βρίσκομαι εκεί. Βλέπω πάρα πολύ. Και βλέπω πραγματικά τους μαθητάς τι, να αρχίζουν να πάρουν θέση, να πάρουν ευθύνη. Να πάρουν πραγματικά. Και τους έδωσε και τη δύναμη. Το να ξεριζώσετε και δαιμόνια. Να κάνετε και τα μυστήρια. Και να ξεριζώσετε πάντα όλα. Αλλά τι, και να συγχωρέσετε ακόμα τον συνάνθρωπο γιατί ακριβώς τι. Αυτή είναι η πίστη μας. Αγάπα! Πίστε ορθόδοξα, αγάπα, συγχώρα, προχώρα! Και με το παράδειγμά σου να δείξεις τι προχωράς. Και με το παράδειγμά μου αφήσω εσάς. Να βάλω πρώτον εαυτό μου μπροστά. Και πως άλλους οποίους τι, αδιαφορούμε. Μοιάζομαι λίγο, όχι λίγο, αλλά τελείως. Βλέπεις σήμερα τζουμπανερή με ομπρέλα. Βλέπεις με κούρσα, βλέπεις με τα πάντα όλα. Δεν είναι τζουμπανερή αυτή, δεν τα λέμε. Γιατί απλώς επαγγελματίοι που θα τα κλείσουν μια μάτρα και τι είναι. Άντε να ανεβεί στα βωνά, άντε να ουρεί αξιολίκος, άντε να σκούζει η αρκούδα, άντε να σμίσει τα σκυλιά και να είσαι ξάπνος να χτυπάς με τεράστια πραγματικά αυτούς που ακριβώς τι έχουν υποκατασπαράσουν τον κόσμο. Επειδή σε έχουν κοσμική εξουσία, άνθρωποι είναι. Θα τους σεβαστούμε βεβαίως. Αλλά όχι όμως την παρανομή. Ούτε θα τους μισήσουμε. Θα προσευχηθούμε πραγματικά γιατί χρειάζεται παντού η προσευχή να επιμβεί για να μπορέσει πραγματικά η ανθρωπότητα να αλλάξει. Και μέσα, αν δεν αλλάξω μέσα μου όμως εγώ, αν εγώ πούμε ένα μαντρόσκολο σε αυτά τα πρόβατα, τα λογικά πρόβατα, έτσι. Φοβηθώ, σκιάζομαι το λύκο, σκιάζομαι το λύκο, ακόμα και το τσακάλι, σκιάζομαι τα πάντα όλα. Και κρύβομαι. Τι θα κάνει ο λύκος, θα ουργός. Και ποιοι είναι οι λύκοι αυτοί, δεν φτάνει μόνο που είναι τι, οικονομικά, ακόμα και ας το πούμε, αλλά είναι ερευνητικοί. Είναι, θέλω, νέα τάξη πραγμάτων. Τα ραμοσαλάτα να πω για πίστη, όλα μαζί μέσα, αλλά κατωσούρα. Γι' αυτό λοιπόν, πόσο χρειάζεται πραγματικά να προσέξουμε. Χωριστά η πίστη, χωριστά η οδεολογία. Δεν μου επιτρέπεται να μισήσω. Δεν μου επιτρέπεται να κρίνω, να κατακρίνω. Να κάνω αυτό που θέλω, το που βλέπω, καμία εγκρίση. Αλλά έχω και την ευθύνη τι κάνω. Μην ρίχνουμε ύστερα λύθους ανθέματος μετά. Γι' αυτό λοιπόν, τα πρόβατα που είναι πραγματικά σήμερα σε όλο τον πλανήτη είναι κάτι που είναι τι. Μόλις λέμε λίγο ησυχία, οπ, πιτρώνουν τα μανιτάρια. Τι θα τα κάνουμε τα παλιά όπλα που έχουμε, δεν βάζουμε τίποτα άλλο σφακί να τσακωθούν για να τα αγοράσουν. Και αρχίζει ο μακελιός και αρχίζουν οι καταστάσεις.
και η αδιαφορία μας είναι μεγάλη. Πεινάει σήμερα ο κόσμος, ναι ή όχι? Δυστυχάει σήμερα ο κόσμος, ναι ή όχι? Έχουμε πραγματικά τι? Αυτή την αγάπη, συμπεριφορά που πρέπει να έχουμε, αγάπη στον πλησίον σας σε αυτόν. Ένοχος βρίσκομαι. Ρωτήστε τον εαυτό σας κι εσείς. Και όχι εμείς μόνο τέτοιο, αλλά αν μπορούσαμε αυτό το μήνυμα, άμα θα δώσουμε παραδείγματα, μηνύματα σωστά, σαν αυτά που έστειλε, που πήγαν οι Απόστολοι εκείνοι τα παντού και πήγαν με τέτοια εμπιστοσύνη προς τον Θεό, που ακριβώς τι, εκείνο που πάρα πολύ έτσι με σκανδαλίζει πολύ από τη λέξη. Να πουλάμε τα μυστήρια. Να λέμε ποια κατηγορία θέλεις. Να βάλουμε τιμολόγιο. Να νοικιάσουμε. Δωρεάν λάβατε, δωρεάν δώστε. Και τίποτα περισσότερο. Και εκείνος ο πιστός ύστερα, νομίζω ότι τι, ο ίδιος θα ενωθεί μαζί σου και θα δεις πάρα πολύ και με σεβασμό και με αγάπη. Όχι με φαντασίες να δείξω ότι τι έκανα εγώ στο γάμο και στο όλο τον δρόμο και κάνα τα μετά έχω μια κηδεία με τέσσερις μουσικές. Ακλόνητος είναι ο νεκρός. Βαρύτερο βάρος του βάζουμε. Αν ξέραμε πραγματικά τι κάνουμε. Τα αντίθετα να κάνουμε. Απλά και ταπεινά, όμορφα και ωραία, αίδια γράμματα είναι ακριβώς, μόνο Θεαθήνη δεν είναι. Θεαθήνη γίνεται μόνο από τους αγγέλους. Βλέπουν οι άγγελοι τότε τι ακριβώς γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν, εμείς θέλουμε μια επίδειξη προς τον άνθρωπο. Και δεν τα αφήνουμε τι, αυτή τη μυστική πραγματικά ζωή, αυτή την αγάπη, αυτό το σεβασμό, αυτά τα πράγματα που είναι απαραίτητα πάνω στον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν, έδωσα γίνεται και τα ονόματα από ό,τι ακούσαμε τα ονόματα. Όχι. Μην ξεχνάμε και ακόμα είναι τέτοια η αγάπη του Θεού που μέχρι τελευταία ώρα και στιγμή που βοτάει ακριβώς το ψωμί μέσα στο ζωμό της σαλάτας, ότι έχει ιδέα και του λέει αυτό που έχεις να κάνεις κάνε το γρηγορότερα. Οι μαθητές δεν κατάλαβαν γιατί κρατούσε το ταμείο και είπανε αυτά τα οποία γιατί τα λεφτά να αγοράσουν γιατί έρχονται γιορτές να δώσουν στους φτωχούς. Και ο Ιούδας μέχρι εκεί ακόμα του δίνει ευκαιρία για να αλλάξει. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Αυτή είναι η θυσία την οποία μας έχει κάνει. Αυτό το καλό, αυτή την καλή, αυτή την αγάπη και τον σεβασμό που έχει πραγματικά στον άνθρωπο. Αλλά οφείλουμε και εμείς το καθήκον μας να κάνουμε προς τον συνάνθρωπο. Μην λέω ότι εγώ ευχαριστώ Θεέ μου. Θα ευχαριστηθεί ο Θεός όταν θα με δει αγαπημένος, συγχωρημένος, πραγματικά και να έχω τι, να ενδιαφερθώ για τον συνάνθρωπο. Μην το δώσω τρίματα στον συνάνθρωπο, μην το δώσω χρόνο που δεν έχω να τον κάνω, να στηρούν από τον χρόνο, να στηρούν από κάτι που το βλέπω ότι όχι απαραίτητο, αλλά τι, Θεαθήνη το βλέπω, Θεαθήνη το βλέπω. Κάνω πάμε διακοπές, πάμε ακόμα δεξιά και απ' έξω, έξω από το έτος ακόμα, να πάμε κάνουμε διακοπές, να πάμε από δεξιά και αριστερά. Τι διακοπές θα κάνεις εκεί? Δεν είναι σκοτωμός μέχρι να πας με τα αυτοκίνητα? Δεν είναι πράγμα, δεν είναι ταλαιπωρία? Δεν τα πάντα όλα? Δεν θα ήταν καλά πραγματικά τι? Αυτά τα έξοδα που θα κάνεις, θα ήταν πραγματικά τόσα εκατομμύρια, επαναλαμβάνω εκεί κάτω, που συγκεντρώθηκαν οι 8 μεγάλοι να δώσουν κάτω. Τι θα φτάσουν εκεί να λες? Γιατί και κάποτε εμάς από το λόγο έπεισε ιδρώτας και μαζέψανε 15 δις δολάρια και εκεί δεν παρουσιάζουν υπάλληλοι τόσοι που περισσότερα από τι και δεν έφτασαν τα λεφτά ακόμα με παγκάτω. Γι' αυτό λοιπόν αυτή είναι, βλέπουμε αυτή η ψυχρότητα προς τον συνάνθρωπο. Και εδώ λιγάκι μη συνηριζόμαστε και μη συναγωνιζόμαστε εκεί. Το Θεό δοξοπλήρωμα σε παγκόσμια κλίματα πρέπει να δείξει πραγματικά με το παράδειγμά του, όχι εγωιστικά, απλά, όμορφα και ωραία, όπως ακριβώς αξίζει, όπως θέλεις να σου συμπεριφερθεί ο άλλος σε σένα, να συμπεριφερθεί σε εσύ και σε αυτό πραγματικά. Τότε είναι η αληθινή πίστη. Και ύστερα, μη θέλουμε, είπα, να κάνουμε θυσίες για τον Θεό. Θυσίες για τον Θεό είναι αυτό που θέλει να κάνει σε μένα, κάντο στον συνάνθρωπο. Και εγώ θα το αποδώσω εκεί που ακριβώς τι χρειάζεται. Και θα σε δυναμώσω έτσι που θα μπορέσει ακόμα να βρεθεί και σε αυτό το κυκαιόλα πέρα.
Εν πάση περιπτώσει και νικητής ακόμα δεν βγεις. Και μάρτυρας ακόμα δεν γίνεις. Και ήρωας ακόμα δεν βγεις. Όλα αυτά τα πράγματα η πίστη μας τα έχει όταν έχει την καθαρή πίστη ορθόδοξη, γιατί έχουν λυξιάξει οι αιρέσεις. Οργανώνονται πάρα πολύ αθόρυβα και βάζουν πολιτικούς κατά κόσμο δεξιά και δεξιά. Και ακόμα μίσους και δεν ξέρω τι, που δεν ματηρά και ορισμένοι. Σας παρακαλώ, τι θέλει αυτά, έχουν πράγματα τα οποία πραγματικά τι, ρίουνε. Και θα πω πάλι αυτό που έκανα, το έχω πει πολλές φορές. Ο χιλιαστής που είπε η Τεφανάρος. Σαν το πάω. Στα γραφεία, στα νοσοκομεία και στη διάφορα στην κρίση. Και δεν είναι πάλι τίποτα και δεν είσαι. Ποιος χειρονάει. Δεν περώχω. Ας κάτσε εκεί. Με καθαρίς και με άνθρωποι. Με καλή τίποτα. Και εδώ πιάνει και χρόνια υπηρεσίας. Και πάω στον πόλο και μου το παγάλι να κάνει. Για να δείτε ακριβώς τι επιβράσεις έχουμε και τι λίγη βαρύ σύνθεμα στο κοπάδι. Τα μοντρόσκελα πρέπει να φωνάξουν. Οι τζουμπαλαιοί πρέπει να αγαπάνε. Να θυσιάζουν. Να σηκώνουν ανάστημα, να σηκώνουν ακριβώς την κλίτσα, γιατί δεν έχει τίποτα άλλο αυτή η μπαστούρα. Αλλά το σαρόν είναι. Λύπη δεν υπήρχαν. Και σάκους δεν υπήρχαν. Ράβδος υπήρχε. Ράβδος σαρόν χτύπησε την έρθα θάλασσα και πέρασε μέσα στο Ισραήλ. Γι' αυτό λοιπόν, πάτε αδέρφια μου, μπορούμε να παραχθούμε από αυτές τις λέπρες, από αυτές τις ακριβώς τις λιμαργίες ακριβώς. Μόνο προσοχή, μη τους μυθώ στη λιμαργία μου ή στην αδιαφορία μου ή στην καλοπερασιά, δεν μπορώ να το δω, γιατί δεν βλέπω να είναι και ευχαριστημένοι ό,τι και να κάνουν. Επιστρέφοντας πάλι στις εργασίες μεθαύριο, κατσουφιασμένοι, όπως χρεωμένοι, θα μπει και καμιά τράπεζα γιατί θα έχουν πάρει και δάνειο, θα έχουν τις εγγύσεις και τα οικονομικά, όλα αυτά τα πράγματα, θα είναι εις βάρος μας. Κατάτε δεύτερο. Στόμα καλός, στόμα ευλογός, στόμα πραγματικά, γιατί ο Θεός είναι δίπλα μας. Θα μας βοηθήσει, θα μας απαλλάξει. Όπως ακριβώς έδωσε τη μάχη αυτή την οπητή, που είπαν εστί, έβαλαν διαγώνισμα, μου είπαν στα αγγλικά, ποιες από τις δύο εθνικές γιορτές θα απαλλάξουμε. 25 Μαρτίου και 8 Οκτωβρίου. Ενοχλούνται για αυτά τα θαύματα. Ενοχλούνται για αυτόν τον εγωισμό. Ενοχλούνται για αυτά τα πράγματα. Και τόσα θύματα που έγιναν και ελευθερώθηκαν σήμερα Έλληνες. Και είναι σκραβωμένοι στου ψεύτου συνάδελφου σήμερα από δεξιά και αριστερά. Ένας μόνος θα μας σώσει. Μόνο η πίστη μας ο Θεός μας. Αλλά με τη βοήθεια όμως που θα μας δώσει, ας μην την εκμεταλλευτούμε αλλιώς, αλλά πούμε ότι έμπρακτα, με πίστη, με αγάπη, με σεβασμό, με συγχώρηση, κατανόηση, και να μπορέσουμε πραγματικά να πηδήσουμε αυτή τη θηλούρα, αυτά τα κύματα τα οποία τι, κατά καιρούς που πέφτουν διάφορες καταγίδες, έρχεται το σαρώνι. Δεν πάνε δεξιά και αριστερά. Έτσι γίνεται ακριβώς σήμερα. Κύματα περνάνε. Και όποιος προλάβει κάποιος καλώνει τέτοιο. Άμα έχουμε την πίστη, ακόλυτοι θα είμαστε. Ακόλυτοι και σίγουροι με αυτή την τιμή του Θεού θα μπορέσουμε πραγματικά να αντιδράσουμε σε αυτόν τον κυκαιώνα, σε αυτόν τον σκοπεσμό, σε αυτόν τον νομισμό, σε αυτήν τη διαφθορά, σε αυτήν ακριβώς την ιδωλατρία.

ευχαριστία της για τις άπειρες δωρεές του Τριαδικού Θεού ξεχύλιζε από την καρδιά της, και γι' αυτό η δοξολογική διάθεση δεν μειωνόταν τη νύχτα από την κόπωση που συσσόρευε η ημέρα. Μάλιστα τα μεσάνυχτα, αντί να δίνει ανάπαυση στο εξασθενημένο σώμα της, ύψωνε το νου της στον θρόνο της Τρισιλίου Θεότητος και ψάλλοντας τα τριαδικά μεγαλινάρια υμνούσε τη μεγαλοσύνη και απερίγραπτη τελειότητά της. Άξιον εστίνος αληθώς την υπέρθεον υμνήν τριάδα. Ως ευγνώμων άνθρωπος εκτιμούσε τους κόπους και τις θυσίες των άλλων. Πολύ περισσότερο αναγνώριζε την πολύτιμη προσφορά, τον μεγάλο αγώνα του Αγίου Γεροντά της, και ξεπήγαζε από τον εσωτερικό της κόσμο η βαθιά ευγνωμοσύνη της προς αυτόν. Το ευχαριστιακό της φρόνημα αποτυπώνεται και στην επιστολή της προς τον ιεροκήρυκα Λάζαρο Χατζηθέμελη, συνεργάτη του Αγίου Αμφιλοχίου στο Ιεραποστολικό έργο. «Εμνίστη μεν και ημερών αρχαίων, την ιεράν συνεργασίαν σας ενδοδεκανήσω, ημών ως ιεροκήρυκος, εκείνου δε ως πνευματικού πατρός. Πολλά οφείλω μεν και εις ημάς, κατά τα στήρα εκείνα έτη της Ιταλοκρατίας και της δουλείας. Εταξιδεύεται και οι δύο το πλείστον με τρικυμίαν και βροχήν, από νησί σε νησί, και υπό τα λοξά βλέμματα των κατακτητών δια τη σωτηρίαν των ψυχών. Εις την αγάπην και τους κόπους το αιμνής του γέροντος, και εις το ειδικόν σας ζήλον και την ευλάβιαν, οφείλομεν και εμείς την επιστροφήν μας εις τον Χριστόν». Επίσης, απευθυνόμενη σε μία πνευματική της αδελφή, εξέφραζε την ευγνωμοσύνη της προς τον Άγιο Αμφιλόχιο για τη μέριμνά του ακόμα και για τα υλικά αγαθά της αδελφότητας. «Απολαμβάνω την ζηλευτήν ησυχίαν κάτω από τα πεύκα του Χριστού μας, το εξαιρετικόν αυτόν κάθισμα, το οποίον μας δημιούργησε η αγάπη του γέροντά μας κατόπιν πολλών κόπων και εξόδων, για να αναπαυόμεθα τώρα εμείς τα παιδιά του. Σε κάθε μέρος που κάθομαι, στον Ευαγγελισμό, στον Χριστόν ή στο κουβάρι, έστω και μια μέρα το χρόνο, η ψυχή μου γεμίζει από ευγνωμοσύνη για τον καλό μας πατέρα, τον γέροντα, ο οποίος εμερίμνησε με κάθε θυσία να μας νοικοκυρέψει με σπίτια, δέντρα, αμπέλια, νοικοκυριά αγαπημένα, για να μεταβάλλεται η ζωή μας η πολύμορφη σε ψυχαγωγία και απόλαυση, σαν πρόγευση του παραδείσου του ουρανού. Ευχές εγκάρδιες πρέπει να ανεβαίνουν δια τέτοιον γέροντα, να τον μακροημερεύει ο Κύριος δια της Θεοτόκου, δια να προάγει την χριστιανική εργασία της αδελφότητός μας από όλες τις πλευρές, χαρίζοντάς του και την ουράνιον ανάπαυσιν και μακαριότητα.

πνευματική αγάπη ήταν το πενταπόσταγμα της καρδιάς της γερότησας. Ένα τάλαντο με το οποίο ο Κύριος στόλισε την ψυχή της για να διακονήσει το έργο της σωτηρίας των ψυχών. Πόσοι άνθρωποι, μοναχοί και λαϊκοί, δεν την ένιωθαν μάνα τους. Η καρδιά της πλατιά και ευρύχωρη ήταν μια μητρική αγκάλη που φιλοξενούσε όχι μόνο τους μαθητές της, τα ορφανά και τις μοναχές, αλλά και τον κάθε άνθρωπο που ο Θεός οδηγούσε κοντά της. Είπαν, την αισθανόμουν μάνα, όχι μόνο προσωπική μου, αλλά μάνα όλων. Κάποια δόκιμη μοναχή, μετά την κοίμησή της, τοποθέτησε πάνω στο μνήμα της μια πέτρα, στην οποία ανέγραφε τη λέξη «μάνα». Από το αναμφισβήτητο πνευματικό σθένος της, μετάγγιζε δύναμη στα πνευματικά της παιδιά. Εκδήλωνε τη μητρική αγάπη της με έναν τρόπο πηγαίο και πολλές φορές αυστηρό. Αυτή η αυστηρότητα ήταν έκφραση της αγάπης της, του ενδιαφέροντός της για την απαλλαγή τους από την στιφότητα των παθών, ώστε να γευθούν τη γλυκύτητα των αρετών. Ένιωθαν να αναφωνεί η καρδιά της. «Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνο, άχρης ουμορφωθεί Χριστός εν ημίν». Τους έλεγε, «Η μόνη μου χαρά είναι να σας βλέπω να προοδεύετε όλες». Σκοπός της παιδαγωγίας της ήταν η γυμνασία των μοναχών στην αρετή για να αισθανθούν την παρουσία του Θεού και την ακαταμάχητη βοήθειά Του, καθώς πάσα παιδεία προσμέν το παρόν ούδοκη χαράς είναι, αλλά λύπης. Ύστερον δε καρπών ειρηνικών της διαυτής για γυμνασμένης αποδίδωση δικαιοσύνης. Για τον λόγο αυτό διευκρίνιζε σε μία μοναχή ότι οι έλεγχοι της είχαν μοναδικό κίνητρο την αγάπη της, καθώς και ο Απόστολος Παύλος εξηγούσε στα πνευματικά του παιδιά. «Σας έκανα τις παρατηρήσεις αυτές με πολλή θλίψη, με συνοχή καρδιάς και πολλά δάκρυα. Όχι για να κυριευθείτε από λύπη, αλλά για να γνωρίσετε την πολλή αγάπη που έχω για σας. Γι' αυτό και σε μαλώνω πολλές φορές, για να σε βοηθήσω να αγαπήσεις την βαθίαν χαράν του πνεύματος και όχι την παιδικήν που ζητεί εξωτερικά χάδια και γλυκόλογα μητρικά. Αυτά δεν ταιριάζουν σε εμάς τις μοναχές. Ούτε εγώ πρέπει να σας τα δίδω, ούτε εσείς να χαίρεστε με αυτά. Είναι μόνον για τα μικρά παιδιά. Ο δε Απόστολος Παύλος μας συμβουλεύει να μην θέλουμε να τρεφόμεθα μεγάλα μόνον σαν τα νήπια, αλλά με στερεάν τροφήν. Καιρός λοιπόν να μεγαλώσεις κι εσύ, να μην δυσαρεστήσαι εις τους ελέγχους οι οποίοι θα σε σκληραγωγήσουν, δια να γίνεις μοναχή γεμάτη υγεία ψυχής. Όταν σε έλεγχω, δεν σημαίνει ότι δεν σε αγαπώ, όπως το νομίζεις εσύ, αλλά δια των ελέγχων σου δίδω το καλύτερον φάρμακον δια την υγεία της ψυχής σου, δια να γίνεις μοναχή με συνέστηση, με προσοχή, με διάθεση να νικήσεις τα ελαττώματά σου, με υπακοή, με ταπείνωση. Όταν επιτιμούσε κάποια αδελφή, τη συμπαραστεκόταν με την έμπονη και έντονη προσευχή της, παρακαλώντας τον Κύριο να ενισχύσει την ψυχή της αδελφής στον αγώνα της. Είπε σε κάποια μοναχή που είχε επιπλήξει, «Παιδί μου, σε έκανα να στενοχωρηθείς χθες το βράδυ. Όμως να ξέρεις ότι όταν επιτιμήσω κάποια αδελφή, όλη τη νύχτα δεν κλείνω μάτι. Ξημερώνομαι στην προσευχή για να μπορέσει η αδελφή να αποδεχτεί το επιτίμιο και να ωφεληθεί». Ο
προηγουμένως. Η αυστηρότητά της ήταν αναμεμειγμένη με κατανόηση και στοργή προς την αδελφή που μετανοούσε και με τον τρόπο της έφερνε την ψυχή κοντά της. Επίσης, όπως κάθε μητέρα, επιθυμούσε οι σχέσεις των πνευματικών της παιδιών να διέπονται από την σύμπνοια της αληθινής αδελφικής αγάπης. Και γι' αυτό στις ομιλίες που απίφθινε στις αδελφές στην Τράπεζα της Μονής, τις περισσότερες φορές κατέληγε με την παρένεση: να είστε ενωμένε εν το συνδέσμο της αγάπης.

καρδιά της την καθαρή από κάθε είδος ψεύδους, πήγαζε η ειλικρινής αγάπη της, η ανυπόκριτη συμπεριφορά της και ο αυθόρμητος και αληθινός λόγος της, ο οποίος κυλούσε αβίαστα όπως το νερό στο ποτάμι. Το ναι που έλεγε ήταν πραγματικό ναι και το όχι της αληθινό όχι, σύμφωνα με την προτροπή του Χριστού, έστω δε ο λόγος ημών ναι ναι και ου ου, γιατί ο Κύριος είχε εγκαταστήσει στα έγκατα του είναι της πνεύμα ευθές. Έβλεπε κανείς το πρόσωπό της και σε όλες τις εξωτερικές εκδηλώσεις της, σαν σε καθρέπτη τις κινήσεις της καρδιάς της. Χάρη σε αυτήν την αρετή, οικοδομούσε σχέσεις εμπιστοσύνης και ισχυρούς πνευματικούς δεσμούς με τα πνευματικά της παιδιά. Επειδή άνοιγε την καρδιά της στις αδελφές και μοιραζόταν μαζί τους τις σκέψεις της και τα συναισθήματά της, κάποια μοναχή, αναφερόμενη στην πνευματική της μητέρα, την χαρακτήριζε η διαφάνεια. Κατά τον Μητροπολίτη Μπάτσκας και νεοφύτου Ειρηναίο, η γερόντισσα υπήρξε άνθρωπος γλυκύτατος και σπάνια φυσιογνωμία, παραδοσιακή και συνεπής μοναχή, της οποίας το ύφος ή το φυσικόν ανεπιτίδευτον και απροσποίητον απάβγασμα του ήθους της, και εν ταυτό αξιοπρεπής και επιβλητική αρχόντισσα, εξαστράπτουσα εις το περιβάλλον της την πνευματικήν καλλιέργειαν, την παιδείαν την κατάμφο, ήτι την κατά Θεόν και κατά κόσμον, κοσμιότητα, ευγένειαν, λεπτότητα, διακριτικότητα, μελιχιότητα, δεκτικότητα, προσύνιαν, ευπροσιγορίαν, και ήτι έτερον τι ούτω ενδέχεται να λεχθεί κατά παράταξην. Τι αυτή ούσα προσήλκιεν, εσαγίνευεν, ηχμαλώτιζεν υπό την καλήν έννοιαν σχεδόν τους πάντας.

φρόντισα, επεδίωξε τις αναβάσεις. Και γι' αυτό ακολούθησε τη μόνη οδό που οδηγεί στην κορυφή. Την ταπείνωση. Έγινε εκουσίως διάκονος των άλλων, αφού με ερημνά της ήταν να φανεί χρήσιμη και ευεργετική στους συνανθρώπους της. Επιβεβαιώθηκε στη ζωή της η ρίση του Κυρίου: «Όσε αν θέλει γενέστε μέγας εν ημίν, έστε ημών διάκονος». Η ηγουμενική θέση της δεν ήταν δική της επιλογή, αλλά κέλεσμα του πνευματικού της και της αδελφότητας. Είδε την εξουσία που της δόθηκε ως λένδιο, το οποίο ζώστηκε για να διακονήσει τους αδελφούς του Χριστού, εκφράζοντας τη μητρική αγάπη της. Κίνητρό της πάντα ήταν η ανάπαυση και ωφέλεια του αδελφού.

συναξάρι της εποχής μας. Η γερόντισσα Ευστοχία. Το πολύεδρο διαμάντι του μοναχισμού. Από την ομότιτλη πρώτη έκδοση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ιγαπημένου Πάτμου 2022. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
0: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
1: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Ώρα Ελλάδος 9.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές, Πέμπτη σήμερα 4 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί Ιερά Λείψανα από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σαρωφτρικού Αφού Φωκίδος έως την 5η 11 Ιουνίου. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία και το απόγευμα Εσπερινός. Έως στις 12 Ιουνίου καθημερινά στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον Εσπερινό τελείται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Αύριο Παρασκευή θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στις 11 το πρωί και στις 8 το βράδυ. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται θα τελείται στον Ιερό Ναό για Παρασκευής Καλλιπόλεως τις ημέρες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων στις 9.30 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Οσίου Παναγή Μπασιά με το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί η ομιλία για το βίο του. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί παράκληση του Αγίου και θα ψαλεί δέηση για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Στον Ναό θα τέθει σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου. Στο Ιερό Ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Μίλεση το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη των Αγίων της Ουαλίας και της Ιρλανδίας που γιορτάζουν τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο πυραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-4135-224, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίες 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου όπου φοιτούν. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602. Και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε. Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πυραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πυραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πυραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
6: Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Πολλές φορές ο άνθρωπος δεν κινείται προς τον Θεό, αλλά κινείται προς το είδωλό του. Όλο αυτό, δηλαδή η στροφή του ανθρώπου, μας λέει ο πατήρ Σημεώνος Κραγιόπουλος σε αυτές τις υπέροχες ομιλίες τις οποίες αναλύουμε κάθε φορά, απομαγνητοφωνημένες από καιρό, και μάλιστα βρισκόμαστε στον τόμο Αδάμ Πουή, που έχει υπέρτιτλο «Ειδικά θέματα», εκδίδεται από το Πανόραμα Θεσσαλονίκης για όσους ρωτάτε. Λοιπόν, άλλος μεν το κάνει μαζεύοντας έτσι υλικά αγαθά. Άλλος άνθρωπος το κάνει μαζεύοντας, λέει, υλικά αγαθά. Το να στρέφεται δηλαδή προς τον εαυτό του. Αυτό αναλύει εδώ ο πατήρ Σίμεων. Άλλος το κάνει κοπιώντας πνευματικά. Δηλαδή μπορεί να κοπιάζεις πνευματικά, λοιπόν, να κοπιάζεις πνευματικά και τελικά υποσυνείδητα, λοιπόν, να στρέφεσαι προς τον εαυτό σου. Λοιπόν, σκεφτείτε πώς παραμονεύει η πλάνη, έτσι, του εγωισμού σε κάθε μας βήμα. Έστω και αν κοπιάς κατά πνευματικό τρόπο, τελικά θέλεις να ευχαριστήσεις τον εαυτό σου. Και στις δύο περιπτώσεις η νοοτροπία είναι η ίδια. Η σκέψη είναι η ίδια. Η κίνηση, θα έλεγε κανείς, της ψυχής είναι η ίδια, είναι κεντρομόλα. Γυρνάς γύρω από τον εαυτό σου. Η κίνηση του όλου ανθρώπου είναι η ίδια. Είναι ο πόθος σου ο Θεός. Είναι πόθος μας ο Θεός. Ο Κύριος λέει συμπερασματικά στην παραβολή του άφρονα πλουσίου: «Άφρον, τα αυτή τη νυχτή την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου. Άδε η τίμα σας τίνει έστε, ανόητε. Αυτή τη νύχτα κιόλας θα παραδώσεις την ψυχή σου, τελειώνει η ζωή σου. Αυτά που ετοίμασες σε ποιον θα ανήκουν?» Ακόμη και αυτός που ασχολείται με πνευματικά θέματα και αγωνίζεται πνευματικό το τρόπο, καθώς όμως δεν κινείται προς τον Θεό, αλλά προς τον εαυτό του, δεν θα άκουγε ευχαρίστως αυτή τη φωνή: «Ήρθε η ώρα σου, φεύγεις». Διότι είπαμε και πνευματικά να εργάζεται κανείς, η ψυχή κινείται προς τον εαυτό της, ο άνθρωπος κινείται προς το εαυτό του, προς το είδωλό του. Να θυμηθούμε τον κανόνα, τον μεγάλο κανόνα του Αγίου Ανδρέου Κρήτης, πώς το λέει τόσο όμορφα και αφορά σε όλους μας: «Αυτοείδωλον εγενόμην, έγινα είδωλο του εαυτού μου». Και ακριβώς επειδή είναι λόγια Αγίου αυτά, ταιριάζουν στον καθένα μας, διότι ο Άγιος όλους τους περιλαμβάνει μέσα του. Και όλο αυτό έχει έναν εγκόσμιο χαρακτήρα, όχι ένα πνευματικό όντως γνήσιο χαρακτήρα. Γι' αυτό δεν έχουμε κοινωνία πραγματική, επικοινωνία αληθινή με τη μέλουσα ζωή. Δεν είναι ο πόθος μας, δεν είναι η λαχτάρα μας η μέλουσα ζωή, και γι' αυτό η σχέση μας με τον Θεό παίρνει αυτό το χαρακτήρα. Ο πλούσιος, όπως αναφέρει η παραβολή, είχε τη δυνατότητα να γκρεμίσει τις αποθήκες του και να φτιάξει άλλες για να μαζέψει τα αγαθά του. Άλλος παρακαλεί τον Θεό να του δώσει και τούτο, να του δώσει και εκείνο, να αποκτήσει και το άλλο, είτε υλικά πράγματα είτε πνευματικά. Την όποια ειρήνη και γαλήνη θέλει κανείς να πετύχει μέσα του, την κάποια χαρά που θέλει να έχει, αλλά όλα αυτά τα θέλει για να περάσει καλά, για να μην στενοχωριέται. Μην τυχόν του λείψει τίποτα. Μην τυχόν, θα λέγαμε βαθύτερα, θυγεί αυτό το εγώ που έχει θρονιαστεί για τα καλά στην καρδιά μας, συμπληρώνουμε. Όχι ότι τον καίει να βρει το Θεό, να αγαπά το Θεό, να είναι μαζί με το Θεό και από εκεί και πέρα δεν τον νοιάζει τίποτε άλλο. Η αμαρτία, λοιπόν, είτε έχουν οι εκδηλώσεις υλικό χαρακτήρα, είτε έχουν πνευματικό χαρακτήρα, είναι αυτή. Ο άνθρωπος θεοποιεί τον εαυτό του και από εκεί και πέρα νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του. Δηλαδή, να τον τιμούν οι άλλοι, να τον περιποιούνται, να τον δοξάζουν. Ναι, να τον δοξάζουν. Να τον κολακεύουν, να τον επαινούν. Όλοι να ασχολούνται με αυτόν, σαν να είναι κέντρο του σύμπαντος ο εαυτός του. Αλλά και ό,τι ζητάει από το Θεό, το ζητάει για να ικανοποιήσει αυτόν τον εαυτό του, να ευχαριστήσει αυτό το είδωλο που έστησε μέσα του. Μην τυχόν στενοχωρηθεί αυτό, μην τυχόν πεθάνει αυτό, ενώ πρέπει να πεθάνει το είδωλο. Η σωτήρια κίνηση ποια είναι? Μετάνοια, λοιπόν. Αλλαγή, διόρθωση, εγκατάλειψη της αμαρτίας και ενέργεια σωστή είναι αυτό. Να πάψει κανείς να κινείται προς τον εαυτό του, να πάψει να έχει φιλαυτία, δηλαδή αυτή την αγάπη προς τον εαυτό του και τη φροντίδα να ευχαριστήσει τον εαυτό του, αλλά να κινηθεί προς τον Θεό. Και η κίνηση αυτή είναι ακριβώς η αγάπη. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Η αγάπη προς τον πλησίον είναι μέσα στο ίδιο πνεύμα. Τώρα κατάντησε η αγάπη, όταν κάνουν λόγο για αγάπη οι άνθρωποι, να είναι αναζήτηση τροφής για το εγώ μας, ενώ η αληθινή αγάπη ου ζητεί τα εαυτής. Δεν ζητάει τα δικά της η αγάπη, αλλά δίνει, προσφέρεται. Δίνεται στο Θεό κανείς και δίνεται και στον πλησίον. Γι' αυτό, όταν λέει κανείς πως μετανοεί και πάει να εξομολογηθεί, Δεν φτάνει απλώς να δει κάποια πράγματα. Παραδείγματος χάρη, σε αυτό το σημείο μου ξέφυγε και είπα ψέμα. Σε εκείνη την περίπτωση έπεσα έξω και αδίκησα. Αλλά πρέπει να ξεκινήσει από τα συμπτώματα αυτά που είναι εξωτερικά και τα οποία ομολογεί, είναι εξωτερικά συμπτώματα αυτά ενός βαθύτερου προβλήματος, μας λέει ο Πατήσιμον. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει ριζικά ο άνθρωπος, ριζικά στη ρίζα του, εκεί που είναι όλο το κακό και η καταστροφή. Εάν όλη η κίνηση που κάνεις είναι προς το εγώ σου, είναι για την ευχαρίστησή σου, είναι για να λατρεύσεις και να περιποιηθείς και να δώσεις τροφή στο είδωλό σου, όσο και αν διορθώνεσαι, όσα καλά πράγματα και αν κάνεις και όσο καλά και αν τα κάνεις, είναι αμαρτία, είναι θάνατος της ψυχής. Πρέπει να στραφεί κανείς προς τον Θεό. Και στροφή προς τον Θεό σημαίνει ότι μετανοεί κανείς. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι εντελώς λαθεμένα εκινήτω, ότι όλος ο πόθος του και όλος ο καημός του ήταν προς λάθος κατεύθυνση και συναισθάνεται ότι ήταν άφρον μέχρι τώρα και λυπάται γι' αυτό. Μετανοεί λοιπόν και αλλάζει. Μετάνοια συνεπώς είναι αυτή η αλλαγή. Αφήνει κανείς τον εαυτό του, αφήνει όλα εκείνα τα οποία ακριβώς τον κάνουν να πηγαίνει προς τον εαυτό του, προς τη φιλαυτία του, και κινείται πλέον προς τον Θεό. Να ανησυχήσουμε πρέπει για την αρρωστημένη νοοτροπία μας.

πρέπει να ανησυχήσουμε. Όχι απλώς για να διορθώσουμε κάτι, αλλά να ανησυχήσουμε για την όλη κατάστασή μας, για την όλη λαστεμένη σκέψη μας, για την όλη λαστεμένη τακτική μας και για όλες τις συνέπειες που προκύπτουν από εδώ. Εφόσον κέντρο, έτσι ή αλλιώς, το καταλαβαίνουμε, δεν το καταλαβαίνουμε, έχουμε το εγώ μας, το είδωλό μας, όλα είναι λάθος. Αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν μπορεί να σκεφτεί κανείς διαφορετικά. Να αφήσει τον εαυτό του, να θυσιάσει τον εαυτό του, να ξεχάσει τον εαυτό του και ας πάθει και τούτο και ας πάθει και εκείνο. Ούτε να το διανοηθεί κάτι τέτοιο. Και αυτό φαίνεται στην καθημερινή πραγματικότητα. Σου είπαν κάτι που δεν σου άρεσε, φαρμακώνεσαι. Εν ακόμη δεν αντιδράσεις και δεν κάνεις επίθεση στον άλλο, θα χωλωθείς αμέσως. Ήρθαν τα πράγματα έτσι που δεν ικανοποιείται το μέσα σου, θα πικραθείς και γίνεται κανείς δυστυχισμένος. Αλλά και κάποιες σπασμωδικές κινήσεις που κάνει κανείς τάχα πνευματικό το τρόπο, είτε το να προσευχηθεί, είτε το να μελετήσει, είτε το να ζητήσει βοήθεια από το Θεό ή από άλλους ανθρώπους, τις κάνει απλώς για να παρηγορήσει τον παλαιό άνθρωπο. Ενώ θα μπορούσε να πει, καλά να πάθεις σε αυτέ μου, καλά να πάθεις που πληγώθηκες, εκεί να πεθάνεις. Δεν θα πει κάτι τέτοιο, αλλά θα δραστηριοποιηθεί κανείς προς πάσαν κατεύθυνση, πνευματικότατα, αν θέλετε, το πνευματικότατα εντός εισαγωγικών, για να περισσώσει αυτό που φαρμακώνεται εκεί μέσα του, ώστε να ζήσει και να μην πάθει κακό. Να ζήσει το σκουλίκι, όχι να καεί. Αυτή είναι η νοοτροπία. Μπορείς να είσαι έτσι χριστιανός και να ζήσεις έτσι αληθινή χριστιανική ζωή. Ας τα πάρουμε αλλιώς τα πράγματα. Υπάρχει ο Θεός. Και αγαπώντας εμείς τον Θεό, κινούμενοι προς τον Θεό, πιστεύοντας τον Θεό, υπάρχουμε κι εμείς. Αν τα πάρουμε έτσι, ούτε που θα τα αντιλαμβανόμαστε πολλά πράγματα. Αυτά που σήμερα μας στοιχίζουν πολύ, αυτά που σήμερα συντελούν,

παρακαλούσε το Θεό, έτσι και παρακαλούσε τους αγγέλους να δώσουν παράταση στη ζωή του, λοιπόν, για να αποκτήσει μετάνοια. Αισθανόταν ότι δεν έχει βάλει αρχή μετανοίας. Ακμήν και τώρα, ακόμα και τώρα είμαι αμαρτωλός. Δεν έχω μετανοήσει. Ποιος ο Άγιος Ισόης, ο Άγιος Αντώνιος, το ίδιο. Αβάδες της ερήμου, χρόνια τεθειγμένοι από την άσκηση, από την νηστεία, από την αγρυπνία, από τις φοβερές και εξουθενωτικές θλίψεις. Και να αισθάνονται ότι ακόμα δεν έβαλαν μετάνοια. Αυτό το κακό που έγινε εκεί μέσα στον παράδεισο, όταν αμάρτησε ο άνθρωπος, αυτό το κακό δεν φεύγει εύκολα. Ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Πότε τελειώνει ο θάνατος? Όταν θα πεθάνουμε. Έως τότε κάπου εκεί είναι και οι άλλες συνέπειες της αμαρτίας. Παραμονεύουν. Χρειάζεται όμως να τα καταλάβει κανείς αυτά, να τα πάρει σωστά, να τα πιστέψει αληθινά, να μπει σε αυτό το δρόμο, να πηγαίνει κόντρα στον εαυτό του αλίπητα και καθόλου να μην το λογαριάζει. Και θα έρχεται όλο και περισσότερο η χάρη του Θεού. Και αυτό σκεπάζει τον άνθρωπο και τον ενισχύει. Και ο άνθρωπος θα πάρει το δρόμο της σωτηρίας. Και θα έρθει η ώρα η ευλογημένη, η ώρα του θανάτου. Οπότε από την όλη ταλαιπωρία που έχουμε στον κόσμο αυτό και από τον κίνδυνο που διατρέχουμε εδώ, θα περάσουμε στην οριστική τακτοποίησή μας, στο να μείνουμε δηλαδή οριστικά και αιώνια με τον Θεό. Η επόμενη ομιλία αναλύει την κλίση του Ευαγγελιστού Ματθαίου και τιτλοφορείται ότι η αυτοδικαίωση είναι συνέχεια αυτών που λέμε, δηλαδή ουσιαστικά είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα της αυτοδικαιώσεως. Μας απομακρύνει από τον Χριστό η αυτοδικαίωση.

Κατά την εορτή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου, η Ευαγγελική Περικοπή ήταν από το Ευαγγέλιο του και είναι η περικοπή η οποία αναγνώσκεται την ημέρα που είναι η εορτή του Αποστόλου. Δηλαδή, ενώ είναι Κυριακή, δεν ανεγνώστη η περικοπή της Κυριακής, αλλά η περικοπή της εορτής του, η οποία αναφέρεται στην κλίση, με ήττα κλίση, του Ευαγγελιστού Ματθαίου, που ήταν

Αρχιτελώνης. Τα λέγαμε Αρχιτελώνης, δηλαδή αρχηγός των εφοριακών, προϊστάμενος των εφοριακών της εποχής, οι οποίοι ήταν και πολύ κακόφημοι μάλιστα, διότι εισέπραταν παραπάνω από όσα τους αναλογούσαν. Δηλαδή θα λέγαμε ότι καταπίεζαν τον κόσμο οικονομικά, γι' αυτό ήταν και κακόφημοι. Ο Κύριος είδε έναν άνθρωπο καθήμενον επί το τελώνιον Ματθαίον λεγόμενον και λέει γι' αυτό ακολούθημη και Αναστάς ακολούθησεν αυτό. Αμέσως ο Ματθαίος ακολούθησε τον Κύριο. Έπειτα κάλεσε τον Χριστό στο σπίτι του και του έκανε τραπέζι και εγένετο αυτού ανακειμένου εν τη οικία και ειδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες συνανέκυντο το Ιησού και τις μαθητές αυτού. Στο τραπέζι αυτό έλαβαν μέρος πολλοί φίλοι, γνωστοί και συνάδελφοι τρόπον τεινά του Ματθαίου που κάθισαν στο τραπέζι με τον Χριστό και τους μαθητές του. Οι Φαρισαίοι βλέποντας αυτό είπαν στους μαθητές «Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί ο διδάσκαλος ημών? Γιατί ο δασκαλός σας κάθεται και τρώει με τους τελώνες?» Οι τελώνες θεωρούνταν οι πιο αμαρτωλοί των αμαρτωλών και με τους αμαρτωλούς. Άκουσε ο Χριστός που ρωτούσαν τους μαθητές του και είπε «Ου χρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλοί κακώς έχοντες. Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό εκείνοι που είναι καλά στην υγεία, δηλαδή εκείνοι που νομίζουν ότι είναι καλά στην υγεία. Οι άρρωστοι έχουν ανάγκη». Και συνέχισε ο Χριστός «Πορευθέντες δε μάθετε τι εστιν έλεον θέλω και ου θυσίαν. Ου γαρίλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια». Δεν ήταν να καλέσω τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς σε μετάνοια. Ο Χριστός πλησιάζει εκείνους που πιστεύουν ότι έχουν ανάγκη σωτηρίας, ότι είναι άρρωστοι και θέλουν να γίνουν καλά. Αυτός που πιστεύει ότι είναι υγιής, ενώ είναι άρρωστος, είναι πολύ βαρύ περίπτωση και δεν καταλαβαίνει. Βέβαια, τα λόγια αυτά του Χριστού καταρχήν φαίνεται να σημαίνουν ότι αυτοί που είναι καλά δεν έχουν ανάγκη από γιατρό. Δεν χρειάζονται τον γιατρό και επομένως ο γιατρός θα φροντίσει αυτούς που είναι άρρωστοι. Αυτοί που είναι δίκαιοι, αυτοί που είναι καλοί, δεν έχουν ανάγκη σωτηρίας. Ανάγκη σωτηρίας έχουν οι αμαρτωλοί. Αυτό φαίνεται εκ πρώτης όψεως να σημαίνουν τα λόγια του Κυρίου. Όμως αυτά τα λόγια σημαίνουν επίσης και κυρίως αυτό σημαίνουν ότι ο Χριστός πλησιάζει και σώζει εκείνους που πιστεύουν ότι έχουν ανάγκη σωτηρίας. Εκείνους που νομίζουν ότι δεν έχουν ανάγκη σωτηρίας δεν τους πλησιάζει. Αυτοί νομίζουν ότι είναι υγιείς. Ναι, αυτοί που νομίζουν ότι δεν έχουν ανάγκη σωτηρίας ή ότι είναι σωσμένοι. Δεν τους απασχολεί το θέμα σωτηρία. Δεν τους απασχολεί το θέμα Θεός. Έτσι. Για αυτούς δεν ενδιαφέρεται. Παρακαλώ να το προσέξουμε αυτό το σημείο, να προσέξουμε αυτή τη διαφορά, διότι φοβούμε ότι όλοι λίγο πολύ εμπίπτουμε κάπως σε αυτή την περίπτωση. Ενώ είμαστε χριστιανοί τόσα χρόνια, έχουμε αδυναμίες, πάθη, αρρώστια μέσα στην ψυχή μας, δεν μας θεράπευσε ακόμη ο Χριστός. Ο κύριος λόγος που δεν μας θεράπευσε είναι ότι αν και πιστεύουμε στον Χριστό και όλο γύρω από Αυτόν είμαστε, όλο κοντά του είμαστε, όλο και αναφερόμαστε σε Αυτόν και έχουμε κάποια σχέση μαζί του, κατά βάθος πηγαίνουμε στον Χριστό με κάποια αυτάρκεια, να υπογραμμίσουμε τη λέξη αυτάρκεια. Αυτάρκεια, σαν να μην έχει ανοίξει το καβούκι μας, δηλαδή να μην έχει συνθλιβεί και να βγούμε έξω από το καβούκι, δηλαδή σαν να μην έχει διασπαστεί το άτομό μας, η ατομικότητά μας. Πώς διασπάστηκε η ατομική βόμβα και έγινε η έκρηξη, για να διαλυθεί το άτομό μας, για να ανατείλει το πρόσωπό μας. Ακόμα είμαστε ατομικότητες θλιβερές. Αυτό λέει ο πατήρ Σιμεών. Δεν πηγαίνουμε ως αμαρτωλοί, ως άρρωστοι που έχουμε ανάγκη να μας γιατρέψει, να μας θεραπεύσει και να μας σώσει. Επιτρέψτε μου να πω, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι λίγοι χριστιανοί, πολύ λίγοι δεν έχουν αυτή την αυτάρκεια. Πολύ λίγοι χριστιανοί αισθάνονται ότι είναι αμαρτωλοί και ταπεινώνονται ενώπιον του Θεού και ζητούν το ελεός του, τη χάρη του. Και καθώς θεωρούν τον εαυτό τους τελευταίο όλων και ελπίζουν στο έλεος του Θεού, ο Χριστός τους επισκέπτεται και τους γιατρεύει. Πολύ λίγοι είναι αυτοί. Οι πολλοί μπορεί να λένε γενικώς ότι είναι αμαρτωλοί, αλλά βαθύτερα όμως όλο και δικαιώνουν τον εαυτό.
εαυτό τους. Και όταν ακόμη προσπαθούν να αποκτήσουν μια κάποια αρετή, και όταν ακόμη προσπαθούν να εφαρμόσουν κάποια πράγματα που λέει το Ευαγγέλιο, και τότε όλο αυτό το κάνουν για να μπορούν να αισθάνονται δίκαιοι, για να μπορούν να αισθάνονται δικαιωμένοι, για να μην αισθάνονται ότι έχουν ανάγκη τον Χριστό. Επαναλαμβάνω, λίγοι, πολύ λίγοι δεν έχουν αυτό το πνεύμα μέσα τους. Και το κακό είναι ότι όλοι αυτοί που έχουν αυτό το πνεύμα της αυτοδικαιώσεως μέσα τους, άσχετα τι κόπους και τι αγώνα κάνουν, δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και όλοι οι κόποι τους και όλη η προσπαθειά τους γίνονται ακριβώς για να μην τυχόν φύγει από μέσα τους αυτό το πνεύμα της αυτοδικαιώσεως, ότι δηλαδή είναι δίκαιοι, ότι είναι οι καλοί, ότι είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη θεραπείας. Είναι, όπως λέει αλλού ο Κύριος, οι βλέποντες. Εγώ ήρθα να δώσω φως σε αυτούς που ομολογούν ότι δεν βλέπουν. Αυτοί που νομίζουν ότι βλέπουν δεν θα δουν ποτέ. Θα μείνουν στο σκοτάδι τους. Έτσι συμβαίνει και εδώ. Αναγνώρισε ότι είσαι αμαρτωλός και ο Κύριος θα σε σώσει. Άμα είσαι αμαρτωλός και το δέχεσαι αυτό και το ομολογείς και συγχρόνως παίρνεις αυτή τη στάση ενώπιον του Θεού και είναι μέσω των ανθρώπων στάση αμαρτωλού. Δεν νομίζεις δηλαδή πως κάποιος είσαι. Για σένα ήρθε ο Χριστός, με σένα θα ασχοληθεί και δεν θα σε αφήσει έως ότου να σε θεραπεύσει. Και φυσικά μετά θα είναι συνέχεια μαζί σου. Αν όμως όσο χριστιανός κι αν είσαι, όσα καλά πράγματα κι αν κάνεις, αυτοδικαιώνεσαι και νομίζεις πως κάτι είσαι, δεν ταπεινώνεσαι, δεν βλέπεις τις αμαρτίες σου και δεν ομολογείς τις αμαρτίες σου, τότε δεν θα ασχοληθεί μαζί σου ο Χριστός. Θα σε αφήσει στην άκρη, γιατί εσύ ο ίδιος είσαι που βγάζεις τον εαυτό σου από τη φροντίδα του Χριστού. Ο Χριστός ενδιαφέρεται για τους αμαρτωλούς. Αν εσύ κάνεις τάχα ότι δεν είσαι αμαρτωλός και δεν θεωρείς τον εαυτό σου αμαρτωλό, είσαι και παρά είσαι, αλλά δεν θέλεις να το αναγνωρίσεις, δεν θέλεις να το πεις, θα σε αφήσει. Γι' αυτό πολλοί είναι εγκαταλελειμμένοι, σαν να μην τους προσέχει καθόλου ο Χριστός, διότι δεν το θέλουν οι ίδιοι. Η όλη στάση τους είναι τέτοια. Ενώ μόλις αρχίσει ο άνθρωπος να συνειδητοποιεί την αμαρτία του, να την ομολογεί και, όπως είπαμε, να παίρνει αυτή τη στάση ενώπιον του Θεού και όλες οι ενέργειές του να είναι ανάλογες, αμέσως ο Θεός ανταποκρίνεται. Αμέσως ο Κύριος έρχεται ως ιατρός για να θεραπεύσει αυτόν τον αμαρτωλό, για να γιατρέψει αυτόν τον άρρωστο. Να παρακαλέσουμε, αδελφοί μου, τον Απόστολο Ματθαίο, που ξέρει από αυτά, να πρεσβεύει για να μας φωτίσει και εμάς ο Θεός, να μας βοηθήσει ώστε επιτέλους, αφού είμαστε που είμαστε αμαρτωλοί, να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε, να το ομολογήσουμε και να καλέσουμε τον Κύριο, να προσκαλέσουμε τον Κύριο να μας θεραπεύσει. Δηλαδή, ο Χριστός τι λέει στον Ματθαίο? Ακολούθημη. Ένα απλό ακολούθημη του είπε. Ακολούθημη. Λοιπόν, και αυτός λέει: Αναστάς, οικολούθησεν αυτόν. Ούτε να σκεφτεί πού θα πήγαινε, ποιους θα συναντούσε, τι άφηνε πίσω του, τι δυσκολίες θα υπήρχαν, ποιος ήταν καλά-καλά αυτός που του ζητούσε να φύγει από εκεί που βρίσκεται. Λοιπόν, και να τον ακολουθήσει. Αμέσως λέει: Τον ακολούθησε. Αυτή είναι η αμετεώριστη, όπως λέμε, υπακοή που ζητάει από εμάς ο Χριστός. Είναι μια ωραία τρέλα. Έτσι, να βάζεις τον Χριστό μπροστά και να μην υπολογίζεις τίποτα. Και ο Κύριος, ο οποίος είπε με το ίδιο του το στόμα ότι ήρθε για να καλέσει όχι τους δικαίους αλλά τους αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, θα μας θεραπεύσει. Επαναλαμβάνουμε, δικαίους εννοεί αυτούς που θεωρούν τον εαυτό τους οι ίδιοι δίκαιο. Δεν θα ασχοληθεί με αυτούς. Ο Κύριος ήρθε όχι για αυτούς που νιώθουν ότι τάχα είναι καλά, αλλά για αυτούς που είναι άρρωστοι. Όσο πιο άρρωστος είσαι, τόσο πιο κατάλληλος είσαι για να σε πάρει στα χέρια του ο Χριστός και να σε θεραπεύσει. Όσο αμαρτωλός κι αν είσαι, όσο πληγωμένος κι αν είσαι, αλλά αναγνώρισε το, ομολόγησε το, ο Κύριος θα σε σώσει, θα σε λυτρώσει. Μακάρι όλα αυτά να επαληθευτούν σε όλους μας,
αδελφοί μου. Διότι είναι δράμα ο άνθρωπος. Είναι δράμα ο άνθρωπος, δράμα και η σωτηρία του. Προηγείται δράμα δηλαδή για να φτάσουμε στη σωτηρία. Κύριε σώσον με, να φωνάζουμε στο Χριστό.

Κύριος περπάτησε πάνω στη θάλασσα, ενθυμούμαστε, στο άλλο γεγονός, και κάλεσε και τον Πέτρο. Καθώς εκείνος όμως το ζήτησε, είπε: «Κάνε με και εμένα να περπατήσω πάνω στα νερά, Κύριε». Δηλαδή εκδήλωσε την προαίρεσή του στο Χριστό. Και πράγματι περπάτησε και αυτός. Τετάρτη φυλακή της νυχτός, κατά τα ξημερώματα δηλαδή, οι μαθητές είδαν να περπατάει ο Χριστός πάνω στη θάλασσα. Και ειδώντες αυτόν οι μαθητές επί την θάλασσα, περιπατούντα, εταράφθησαν λέγοντες ότι φάντασμα εστί, και από του φόβου έκραξαν. Ευθέως δε λάλησε αυτής ο Ιησούς λέγον: «Θαρσείτε, εγώ ημί, μη φοβήστε». Οι μαθητές νόμισαν ότι βλέπουν φάντασμα, και ο Κύριος είδε το φόβο τους, άκουσε την κραυγή τους και τους είπε: «Εγώ είμαι, να μη φοβάστε». Και ο Πέτρος, όπως ήταν πάντοτε αυθόρμητος, διότι 12 αποστόλους είχαμε, 12 ιδιοσυγκρασίες είχαμε, καθένας και διαφορετικός. Το εποχή έχει μείνει παροιμία, 12 Απόστολοι, καθένας με τον πόνο του. Έτσι εδώ του είπε: «Ας είσαι εσύ όντως, Κύριε». Αν μάλλον είσαι εσύ όντως, Κύριε, αν είσαι, δώσε εντολή να έρθω κοντά σου περπατώντας επάνω στα νερά. Και ο Χριστός είπε: «Ελθέ». Του έδωσε εντολή ο Χριστός και κατέβηκε από το πλοίο ο Πέτρος και περπατώντας πάνω στα νερά πήγαινε προς τον Χριστό. Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν, εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεστε, έκραξε λέγον: «Κύριε, σώσον με». Ενώ από το ένα μέρος στηρίζεται στον λόγο του Χριστού και περπατάει και αυτός επάνω στα νερά όπως ο Χριστός, από το άλλο μέρος ως αδύναμος άνθρωπος, καθώς έχει και εμπειρίες από τη φύση, ξέρει τι θα πει άνεμος, ξέρει τι θα πει φουρτούνα, αυτός ένας ψαράς, πρόσεξε τον άνεμο, έπαψε να προσέχει τον Χριστό και άρχισε να καταποντίζεται. Φώναξε λοιπόν: «Κύριε, σώσον με». Ο Χριστός τον έπιασε από το χέρι, αλλά συγχρόνως τον έλεγξε. Ολιγόπιστε, ιστή εδίστασας, είπετε, βλέπουμε μια παράλληλη πορεία του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου με τον Απόστολο Πέτρο, όπως ακριβώς αμετεώριστα ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος ακολούθησε τον Χριστό με το που του είπε ακολούθημη, δεν μετεωρίστηκε δηλαδή ο λογισμός του δεξιά και αριστερά. Έτσι ακριβώς και ο Πέτρος, όσο έχει μπροστά του τον Χριστό, περπατάει πάνω στα νερά. Από όταν αρχίζει ο μετεωρισμός και προσβάλλουν οι λογισμοί, είδα σκέφτηκε, ο άνεμος φυσάει τώρα, κοίτα πόσο βαθύ είναι το νερό από κάτω από τα πόδια μου. Άρχισε και έφευγε ο λογισμός από τον Χριστό, τότε ξεκίνησε να βυθίζεται. Σε αυτό εδώ το περιστατικό έχουμε το δράμα του ανθρώπου και τη σωτηρία του. Αλλά το θέμα είναι πόση διάθεση έχουμε εμείς να τα καταλάβουμε τα πράγματα όπως ο Κύριος θέλει να μας δώσει να τα καταλάβουμε. Πόση διάθεση έχουμε να τα δεχθούμε όπως θέλει ο Κύριος να τα δεχθούμε. Δεν κάνουμε καθόλου καλά που είμαστε μεν χριστιανοί, καλοί χριστιανοί, συχνάζουμε στην Εκκλησία και έχουμε και όλα τα άλλα ενδιαφέροντα που έχει ένας χριστιανός, αλλά απ' έξω. Δεν είμαστε χριστιανοί όπως μας θέλει ο Θεός. Κάποιος παππούλης έλεγε, ναι, νερόβραστοι χριστιανοί, του γλυκού νερού. Δεν είμαστε όπως πρέπει να είμαστε. Βλέπουμε τη συμπερίπτωση του Αποστόλου Πέτρου, ότι την ώρα που ξεχνάει τον εαυτό του, όχι ότι καταστρέφει τον εαυτό του, αλλά απλώς απαγκιστρώνεται από τον εαυτό του, απελευθερώνεται. Και σαν να υπάρχει αυτή την ώρα μόνο ο Χριστός, και λέγει ο Παύλος, δεν ζω εγώ, ζει ο Χριστός μέσα μου. Δεν νομίζω ότι δεν ζούσε το σώμα του, και το σώμα του ζούσε και η ψυχή του ζούσε και το μυαλό του ζούσε και τα και 14. Αλλά υπήρχε αυτή η απαγκίστρωση από τον εαυτό του. Λοιπόν, η ελευθερία και αφήνεται στον Χριστό, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εντολή που του δίνει, περπατάει πάνω στα νερά ακριβώς όπως ο Χριστός. Περπατάει στα νερά σαν να μην είναι ο συνηθισμένος αυτός άνθρωπος που λόγω βαρύτητος έπρεπε να βουλιάξει. Ο ίδιος αυτός Πέτρος, όχι την άλλη μέρα ή ύστερα από καιρό, αλλά την ίδια στιγμή αρχίζει και βουλιάζει. Ο ίδιος ο Πέτρος. Ο ίδιος ο Πέτρος που ήταν πριν, που έγινε μετά περπατώντας τα νερά, ξαναγίνει το ίδιο που ήταν πριν.
όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής, βλέπων των άνεμων ισχυρών εφοβήθη και σαν να ξέχασε τον Χριστό. Ξαναγυρίζει στον εαυτό του. Σε αυτό συντελεί ο φόβος. Ο φόβος ότι θα βουλιάξει. Και αρχίζει και βουλιάζει. Εδώ, σε αυτό το σημείο, να θυμηθούμε ότι όχι μόνο το λένε μερικοί, αλλά και το παθαίνουν. Φοβούμενοι μην αρρωστήσουν, αρρωσταίνουν. Φοβούμενοι μην του συμβεί κάτι άλλο, του συμβαίνει. Σαν δηλαδή ο άνθρωπος μόνος του να επιζητεί στην περίπτωση αυτή την ασθένειά του, λες και την θέλει ο ίδιος. Την αρρώστια, το όποιο ατύχημα, την όποια κακοδαιμονία. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ίδιος ο Πέτρος, σαν να θέλει να βουλιάξει. Και είπε ότι εδώ είναι το μεγάλο μυστήριο της τραγικότητος, της τραγωδίας, της όλης δυστυχίας του ανθρώπου, αλλά και της σωτηρίας του ανθρώπου. Θεοποιούμε τον εαυτό μας, είναι το βασικό πρόβλημα, το βαθύ πρόβλημα και αγιάτρευτο με ανθρώπινα μέσα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η αμαρτία του ανθρώπου αυτή είναι ότι θεοποιεί τον εαυτό του, πάβει να έχει Θεό τον Θεό, άσχετα λέει το πιστεύω το πατερίμον απ' έξω και πολύ γρήγορα. Αν προσεύχεται στο Θεό και ζητάει βοήθεια. Όμως η όλη ψυχή του λειτουργεί έτσι ώστε να έχει κανείς τον εαυτό του Θεό. Και αφού έχει τον εαυτό του Θεό ο άνθρωπος, χωρίς να είναι ο εαυτός του Θεός, τι θα γίνει? Θα γίνει όλο το κακό, όλη αυτή η συμφορά που γίνεται. Θα βουλιάζει μέσα στον εαυτό του άνθρωπος και θα πνίγεται μέσα εκεί. Στη σημερινή εποχή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, τουλάχιστον όπως εγώ βλέπω και διαπιστώνω, δεν μπορείς να τον βγάλεις τον άνθρωπο από αυτή την νοοτροπία, ότι σαν να είναι ο εαυτός του Θεός. Οπότε, πού να καταλάβει τι θέλει να πει ο Θεός? Πού να καταλάβει πώς ακολουθεί κανείς τον Χριστό, πώς ζει ο Χριστό, πώς ζει κατά το θέλημα του Χριστού, κατά τις εντολές του Χριστού και πώς τελικά κανείς θα έχει τον Χριστό μέσα του, θα είναι ενωμένος με τον Χριστό και η ζωή του Χριστού θα περνάει μέσα του? Πού να καταλάβει ο ταλέπορος άνθρωπος σήμερα? Ποιος έχει διάθεση καλά-καλά να συνειδητοποιήσει, να συναισθανθεί, να παραδεχθεί και να ομολογήσει? Αυτή ήταν η αμαρτία μου μέχρι σήμερα, ότι δηλαδή θεοποίησα τον εαυτό μου, σύμβουλο είχα τον εαυτό μου, έκανα ό,τι ήθελε ο εαυτός μου. Ακόμη και τα θρησκευτικά του καθήκοντα που κάνει κανείς, τα κάνει κατά πώς του αρέσει. Μπορεί να πάρεις να εξομολογηθείς και να εξομολογηθείς όπως σου αρέσει, όχι όπως θα ήθελε ο Θεός. Πόσες εξομολογήσεις από αυτές που κάνουμε είναι κατά Θεόν? Πόσες εξομολογήσεις από αυτές που δεχόμαστε είναι κατά Θεόν? Μπορείς να πας να κοινωνήσεις και να κοινωνήσεις όπως σου αρέσει, όχι όπως θα ήθελε ο Θεός. Μπορείς να κάνεις τις προσευχές σου και να τις κάνεις όπως αρέσει σε σένα, όχι όπως θα ήθελε ο Θεός. Η απόδειξη είναι, αν τυχόν αμφιβάλλεις γι' αυτό, ότι τελικά δεν ενώνεται ο Χριστός μαζί σου. Δεν ενώνεσαι με τον Χριστό. Δεν είναι μέσα σου ο Χριστός. Δεν είναι η ζωή του Χριστού μέσα σου. Τελικά δεν βρήκες τη χαρά του Θεού. Τελικά δεν είσαι αληθινός χριστιανός. Με αισθάνεσαι, Γιώργος, ότι δεν έχεις και ανάγκη σωτηρίας, μήπως? Ναι, είσαι από αυτούς που πιστεύουν ότι είναι υγιής. Όπως λέμε συχνά, ο ίδιος ο Θεός δεν είναι και τώρα. Το ίδιο Άγιο Πνεύμα δεν είναι και τώρα. Ο ίδιος ο Κύριος δεν είναι και τώρα. Η ίδια η Εκκλησία, τα ίδια μυστεία δεν είναι και τώρα. Γιατί δεν μας ωφελούν όλα αυτά? Και όχι μόνο δεν αγιάζει την ψυχή μας, δεν λυτρώνει την ψυχή μας από την αμαρτία και δεν έρχεται μέσα μας ο Χριστός, ώστε να νιώθουμε ότι είμαστε με τον Χριστό και να είναι ανάλογη η ζωή μας, αλλά είμαστε και δυστυχείς. Είμαστε χριστιανοί, όμως είμαστε δυστυχέστατοι, ταλέποροι, επειδή ακριβώς θεοποιήσαμε τον εαυτό μας. Σε αυτό το σημείο δεν διαφέρουν οι χριστιανοί καθόλου από τον υπόλοιπο κόσμο. Όλη η ανθρωπότητα σήμερα, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, όπου και αν πας, ό,τι και αν ακούσεις, όπου και αν γυρίσεις να δεις, αυτό θα διαπιστώσεις. Όλοι οι άνθρωποι έτσι σκέπτονται, έτσι ενεργούν. Θεοποιούν τον εαυτό τους. Θεός είναι ο εαυτός τους. Εάν θυμηθούν τον Θεό, τον θυμούνται για να έρθει ο Θεός να τους κάνει κάποιες εκδουλεύσεις. Κάνε μου αυτού, κάνε μου το άλλο. Δεν τον λατρεύουν τον Θεό, δεν τον υπηρετούν, δεν τον αγαπούν τον Θεό. Δεν δίδονται στον Θεό. Δεν εμπιστεύονται τον εαυτό τους στο Θεό. Δεν παρετούνται από τον εαυτό τους για να είναι του Θεού. Όλη η ανθρωπότητα έτσι ενεργεί και κοντά στους άλλους και οι χριστιανοί. Χριστιανοί μεν,
αλλά το ίδιο πνεύμα τους διέπει, η ίδια νοοτροπία. Δυστυχώς, όπου και αν πας, αυτό θα διαπιστώσεις. Και ενώ ο άνθρωπος είναι δυστυχισμένος και ταλέπορος, αντί να ξυπνήσει και να πει «Τι κάνω εγώ εδώ, μήπως ακριβώς επειδή σκέπτομαι έτσι και είναι εγώ έτσι, γι' αυτό καταποντίζομαι». Όσο καταποντίζεται, τόσο πιο πολύ βουλιάζει στο θέλημά του και τόσο πιο πολύ θεοποιεί τον εαυτό του. Και να ρωτιόμαστε, τι φταίει για το κατάντημα της ανθρωπότητος?

0: Ενώ ο Πέτρος είχε ξεχάσει τον εαυτό του και είχε παραδοθεί στην εντολή του Χριστού, είχε εμπιστοσύνη στον Χριστό, κατέβηκε στη θάλασσα και περπατούσε. Μόλις θυμήθηκε ένεκα φόβου τον εαυτό του, άρχισε να καταποντίζεται. Ένεκα φόβου. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Θυμάστε, λέγαμε και άλλη φορά, ότι τη μεγάλη εκείνη η μέρα που συνέλαβαν τον Κύριο πριν τον οδηγήσουν στο Σταυρό, τον δικάζουν πηγαίνοντας από τον έναν στον άλλον. Και ο Πέτρος, αυτός πάλι ο ίδιος ο Πέτρος, καταφοβισμένος, φτάνει στο σημείο να αρνηθεί τον Χριστό τρεις φορές. Και όταν αρνήθηκε, αυτόν που λίγες μέρες πριν τον είχε δει μεταμορφούμενο, σημειώνουμε κι εμείς, πάνω στο όρος Σταυρό. Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, οι τρεις μαθητές του Χριστού. Λοιπόν, ήταν μεταμορφωμένο. Μπήκαν μέσα στην εφέλητη φωτεινή. Συνομίλησαν μαζί του. Ακούσανε τον προφήτη Ηλία, τον προφήτη Μωυσή, να συνομιλούν μετά του Χριστού. Δέχτηκαν χαρά, αγαλία στη ψυχή του. Έλεγε ο Πέτρος, τι καλά που είναι εδώ, Κύριε. Λοιπόν, να φτιάξουμε τρεις σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Μωυσή, μία για τον Ηλία. Μη δώσω, λέγει. Μην ήξερε τι έλεγε από τη χαρά του. Και εδώ φοβούμενος τον αρνείται. Μετά από λίγες μέρες. Φοβισμένος φτάνει στο σημείο λοιπόν να αρνηθεί τον Χριστό τρεις φορές. Ο ληστής πάνω στο Σταυρό, που δεν έχει κανένα φόβο πια, πεθαίνει. Τι να φοβηθεί, ποτίζεται. Ποτίζεται όχι βέβαια απλώς επειδή είναι στο Σταυρό επάνω και πεθαίνει, όχι. Χρειάζεται και η καλή διάθεση. Ο άλλος ληστής δεν φοβίζεται, σταυρωμένος κι αυτός. Είδατε, κάθε σταυρός δεν σώζει. Μόνο ο Σταυρός του Χριστού, όταν γίνεται δικός μας Θεός, σώζει. Αυτός όμως φωτίζεται, ο καλός ληστής, ο ευδεξιών, και καταλαβαίνει πράγματα που δεν τα είχε καταλάβει μια ζωή και λέει λόγια που δεν τα είπε κανείς, και γι' αυτό αξιώνεται να μπει πρώτος στον Παράδεισο. Ο Πέτρος και έτσι έζησε κοντά στον Χριστό και έτσι γνώριζε πολλά πράγματα. Όταν τον ρωτούν στην αυλή του αρχιερέως, μήπως είσαι και εσύ με τον Ιησού, επειδή φοβήθηκε μην τυχόν τον μοιάσουν και τον θανατώσουν, κάνει αυτό που κάνει. Έτσι και εδώ, φοβάται. Είδε τον άνεμο ισχυρό, σημειώνει ο Ευαγγελιστής, και φοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται. Γιατί όμως φοβάται κανείς? Φοβάται ακριβώς μη θανατωθεί το είδωλο, μη θανατωθεί αυτή η θεότητα που έχει μέσα του, ο εαυτός του που τον έχει ως Θεό. Όταν κανείς απαρνηθεί τον εαυτό του και πάει κόντρα στο θέλημά του, δεν έχει για τίποτε να φροντίσει μετά και δεν φοβάται. Αυτά δεν είναι λόγια. Άλλο τι κάνουμε εμείς σήμερα που είμαστε να μας λυπάται κανείς. Όταν πήγαν στο Μέγα Βασίλειο και τον απείλησαν, όπως θυμάστε, τους απάντησε, τι με απειλείτε, θα με εξορίσετε? Όπου και αν με πάτε, του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Θα μου πάρετε τα υπάρχοντα? Ποια υπάρχοντα, δεν έχω τίποτε. Θα με ταλαιπωρήσετε? Θα με χτυπήσετε? Μακάρι να το κάνετε. Είμαι τόσο αδύνατος που πολύ λίγο θα βαστάξω και θα φύγω στον Κύριό μου. Μέγας Βασίλειος, παρακαλώ. Και αυτά τα αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο επιστήθιος μαθητής του, στα έργα του. Λοιπόν, πως ο άνθρωπος τελικά απαγκιστρώνεται από τον εαυτό του και δεν τον νοιάζει τίποτα και ζει αυτή την τρομερή ελευθερία εν Χριστώ που δεν μπορεί να την πιάσει ο νους μας ή να την αισθανθεί η ύπαρξή μας ολόκληρη, για να τη γευθεί αυτή την ελευθερία την εν Χριστώ. Γιατί δεν υπάρχει άλλη ελευθερία. Υπάρχει ελευθερία εν Χριστώ, υπάρχουν ποικίλες σκλαβιές. Από την άλλη μεριά, ποικίλες εξαρτήσεις, ποικίλες προσκολήσεις. Ο άνθρωπος που είναι πραγματικά ελεύθερος είναι ελεύθερος μόνο εν Χριστώ. Ούτε καν τον παλικαρά ο Μέγας Βασίλειος, δηλαδή στο παράδειγμα που ακούσαμε. Όπως καμιά φορά κάνουμε εμείς, ξέρεις τι είμαι εγώ και τα λοιπά και τα λοιπά, οι μαγκές που λέμε, στην γλώσσα της νεολαίας, εκ του ασφαλούς βέβαια. Το ίδιο παλαιότερα και οι μάρτυρες δεν λογάριαζαν καθόλου τα μαρτύρια, σαν να ήταν τα πιο ανώδυνα και τα πιο ακίνδυνα πράγματα. Έτσι τα αντιμετώπιζαν, έτσι μιλούσαν για αυτά. Γιατί? Ακριβώς διότι πέθαναν ως προς τον εαυτό τους. Πριν να γίνεις ομοιόν. Ποιος είναι ομοιόν? Το τίποτα. Η ουδενία σου. Απέναντι στον εγωισμό σου να γίνεις το ομοιόν. Τίποτα. Έτσι υπάρχει λόγος να ενώνεσαι με το Θεό, υπάρχει λόγος να σε πλησιάζει ο Θεός όταν βλέπει, έτσι, όταν βλέπει αυτή η μηδενική αντίσταση, το εγώ σου, το τίποτα, το μηδέν, η ουδενία μας ως προς τον εγωισμό μας. Η αμαρτία λοιπόν είναι αυτή, ότι ο άνθρωπος έφυγε από το Θεό και θεοποιεί τον εαυτό του. Γιατί, και όταν ο άνθρωπος θεοποιεί τον εαυτό του, τι γίνεται? Γίνεται ζώο, γίνεται κτίνος, γίνεται δαίμονας. Είδατε ο Άσωτος στη χώρα της Εσωτίας, που είχε πάρει περί πολλού τον εαυτό του, τρεφότανε με τα ξυλοκέρατα από τα οποία τρέφονται οι χείροι. Για να τρέφεσαι με τα ξυλοκέρατα, πάει να πει κατά τον τρόπο σου είσαι γουρουνίσιος, γουρνοπρόσωπος. Μην μας τρομάζουν αυτές οι εκφράσεις, γιατί το λένε και οι Άγιοι, ότι άνθρωπος, ο νους μας όταν φύγει από το Θεό, περιδιαβεί στη χώρα της Εσωτίας, ικανοποιώντας δεξιά και αριστερά, έτσι, τρεφόμενος από την ικανοποίηση των παθών του, λοιπόν, που προσκολλήσει σε αντικείμενα και πρόσωπα, έτσι, πάθους και πόθου, λοιπόν, τότε γίνεται, ναι, ικτίνος και δαίμον, μου λέει, ικτινώδης ή δαιμονιώδης νους εξτάστου Θεού. Αυτή λοιπόν είναι η αμαρτία. Και δεν γίνεται αλλιώς, διότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να έχει Θεό. Είμαστε θεοί και κελευσμένοι. Δηλαδή ο Θεός είναι δομικό υλικό της ύπαρξής μας. Άμα δεν είναι με το Θεό, φτιάχνει τον εαυτό του Θεό, ή θα κάνει Θεό τα είδωλα, όπως έκαναν οι αρχαίοι ειδωλολάτρες, ή όπως σήμερα μερικοί θεοποιούν ανθρώπους, ρεύματα, ιδεολογίες, και τους βλέπεις και τους λυπάσαι. Αλλά το χειρότερο είναι ότι θεοποιεί κανείς τον εαυτό του. Και είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι ένα ευαίσθητο μηχάνημα που έχει οδηγίες χρήσης, όπως η τηλεόραση, το πλυντήριο, το ψυγείο. Έτσι, έχουν οδηγίες χρήσης. Αν τα χρησιμοποιήσεις τα μηχανήματα αυτά διαφορετικά, τα χάλασες. Έτσι και ο άνθρωπος έχει οδηγίες χρήσης. Για το βιβλίο οδηγιών χρήσεων του ανθρώπου είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Το Άγιο Ευαγγέλιο μας λέει πώς χρησιμοποιείται ο άνθρωπος. Αν αλλιώτικα τον χρησιμοποιούμε, χαλάει και δύσκολα, πολύ δύσκολα φτιάχνει. Έρχεται επανασυναρμολόγηση του ευαίσθητου αυτού μηχανήματος που ονομάζεται άνθρωπος. Η συνέχεια στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείς με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν διαστέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκράτη μου. Μη απορρίψει με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοση με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμανικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησα στη σίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεό ει την βοηθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω αν και τραπήτω αν ει στην ψυχή μου, αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν υβολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη εύγε εύγε. Αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επίση πάντε συζητούντε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει ο Θεό βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εις άκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσιν εις ίν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασιν επί με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμείς εν ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προς επτά χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω αν το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσω αν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω αν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέγχο ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύσει πάντα στου λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ του λοσιμή.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίας την ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μοσγενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δίημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναπροπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτε σε τέλος. Και στο πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Και συν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακλείων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίους. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίλειψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άρνο των γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε έναν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε κουράνιε, διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα του εκγή προ ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύν τον τραύμα. Χαίρετο φω αλήτω γεννήσασα. Χαίρετο πώ μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψή πεπεσκία σε τότε προσήλυψη τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχειρε. Και άλμα συνό άσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβλα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βλαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλινε ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, του ασύγκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλοι, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες καρδέων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νουόντες αυτών, ή και δούλου ελαβεμορφήν, έσπευσαν εις δώρης τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αντί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστες φωτίζουσα. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών και νέων ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπαση να φέντες τον Ηρώδην, ως Λυρώδη, μη δότα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψασεν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μίεν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε τηλεοδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξη ρέι μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημειώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίσας ο κτής της σημείν της υπαυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, να το θαύμα βλέποντες συνήσωμεν αυτοί βόντες, και το άνθος της αθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, και αναστάσεως τύπον εκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίωδης όφησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό γοντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουρδόλος απείνω ο περίδατος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος η παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα, χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ, χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπια νύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεσηδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μνείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επί μην υπάρχον ως Θεός. Δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ του όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των παρθένων Θεωτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υπέψεως, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν τη υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον απ' του σαφώς οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμουσης αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντα ίσω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίωσιν έχουν πάντα τυχηρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε από άνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσε το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφορά να αποπάσει ρίσε συγχωρά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχωσα τη γότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμέν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών, ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

0: Πνεύμα.
1: Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον.
0: Ο πάντι καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρουσε λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
2: Το Θεό συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ, φιλανθρώπος λαχνίστη είπε μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν έτη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αίκη σου αιώνα στον αιώνα μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης κοντινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσουν τα σωρμάς των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων, επάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστερημένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Ανοίγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και παιδίων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με

0: αμαρτωλών, μη δε απούσισε απομόδια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματος. Κράτσον τι ακτίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματος. Πάν μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου. Και είτε ήματον σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών. Και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
1: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
4: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών το Πανάγιον Πνεύμα ουρανώθεν καταπέμψας επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία η μνήμη
4: αυτών. Και ανακαινιστά των Αγίων του Θεού μονών και Εκκλησιών και τη Αγία Μονή Ταύτη.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Του γονεί ημών και διδασκάλου.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Του πνευματικού πατέρα.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Και πάντα στου προαπελθόντα πατέρα και αδελφού ημών, του ενθάδε ευσεβώ κειμένου και απανταχού ορθοδόξου.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον.
4: Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος 7, ότι αν δεν αποκτήσουμε τις αρετές, δεν θα μας ωφελήσει τίποτε μόνο η απαλλαγή από τα διάφορα πάθη. Τι μεγάλο θαύμα! Γίνεται ο Χριστός για μας τα πάντα. Εκείνος που βρίσκεται πάνω από όλα γίνεται για μας ψωμί, σκέπασμα, νερό, το οποίο όποιος πίνει δεν θα διψάσει ποτέ, όπως είπε στην Σαμαρίτιδα όταν ακόμη βρισκόταν επί της γης. Εάν συνεπώς διψάς ακόμα, σημαίνει ότι δεν ήπιες από εκείνο το νερό, γιατί εκείνος που είπε αυτό δεν λέει ψέματα. Εγώ όμως άκουσα κάποιον να λέει ότι αφού από αυτό το νερό ο φιλάνθρωπος δεσπότης έδωσε την δυνατότητα να πιω μέχρι χορτασμού, όμως συνέβη να λησμονήσω και σαν να μην ήπια, ζητώ πάλι από εκείνον να μου δώσει να πιω. Δηλαδή, εκείνο ακριβώς το νερό το οποίο ήπια. Και αμέσως έβλεπα αυτό το νερό να αναβλύζει από μέσα από την καρδιά μου και να αναπηδά σαν φωτεινό και πηγαίο νερό. Εκείνο το νερό ομιλούσε εντός μου δια των κυματισμών του και έλεγε: «Δε με βλέπεις ότι είμαι εδώ μαζί σου? Και από πού θέλεις να δοθώ εγώ σε σένα, ή από πού αλλού ζητάς να έλθω? Δε γνωρίζεις ότι πάντοτε είμαι μαζί με εκείνους στους οποίους μία και μόνο φορά θα δώσω τον εαυτό μου για να με πιούν, και ότι γίνομαι εντός αυτών πηγή αθάνατος? Εάν λοιπόν, ο αδελφέ μου, αντιλήφθηκες ότι έγινε αυτό και σε σένα, είσαι μακάριος. Εάν τον Χριστό έχεις δει αλλά δεν σου έδωσε ακόμα να πιεις αυτό το ποτό, τότε πέσε κάτω, κλάψε, οικέτεψε, θρύνησε, χτύπα τα μάγουλά σου όπως κάποτε ο Αδάμ, τράβηξε τις τρίχες της κεφαλής σου. Να μην ξαπλώσεις σε κλίνη για να κοιμηθείς, αλλά ας γίνει κρεβάτι για σένα ολόκληρο το έδαφος. Μη δώσεις στα μάτια σου ύπνο μέχρι χορτασμού. Μην επιτρέψεις τα βλέφαρά σου να νιστάξουν. Μη γυρίσεις το μάτι σου να κοιτάξεις κάτι εξ όσων υπάρχουν πάνω στην γη ή στον ουρανό. Γιατί για ποιον λόγο να κοιτάξεις κάτι άλλο, αφού έχεις ενώπιόν σου και βλέπεις τον Δημιουργό των όλων? Μη γεμίσεις το στομάχι σου ποτέ με φαγητά. Μη γλυκάνεις τον λαριγκά σου με απολαυστική τροφή ή ποτό μέχρι σημείου να χορτάσει. Μη παρατηρείς με περιέργεια όσα πράγματα γίνονται γύρω σου. Ούτε να στρέψεις την προσοχή σου προς εκείνους οι οποίοι ζουν με αδιαφορία για την σωτηρία τους και περιφρόνηση προς όσα παραγγέλνει ο Κύριος, για να μην περιπέσεις στο αμάρτημα του εγωισμού ή ακόμα και της κατακρίσεώς τους. Αλλά βεβαίως ούτε και θα καθίσεις ποτέ μαζί με αυτούς. Μη γυρίζεις αναζητώντας τους περίφημους για την αγιότητα και την σοφία τους μοναχούς, ούτε να εξετάζεις τον τρόπο της ζωής τους. Αλλά εάν με την χάρη του Θεού βρεθείς υπό την καθοδήγηση πνευματικού πατρός, σε αυτόν μόνο να λέγεις κάθε τι που σε απασχολεί. Εάν όχι, κοιτάζοντας τον Χριστό, σε αυτόν στρέφε πάντοτε την προσοχή σου και έχε μόνον εκείνον σε ολόκληρη τη ζωή σου επόπτη και γνώστη της κυθροπότητός σου και της θλίψεώς σου. Δείχνε σε αυτόν, καλύτερα να πω εκείνος σας βλέπει την αμεριμνησία σου, την απλησιά σου, την παντελή έλλειψη περιουσίας, την περιφρόνησή σου προς τα χρήματα. Ούτε αν υποτεθεί ότι κυλάει ενώπιόν σου ολόκληρος ο πλούτος του κόσμου ή έχει ρηφθεί εμπρός στα πόδια σου πλήθος χρυσού,
διότι και αυτό μπορεί να κάνει η εφευρετικότητα του διαβόλου και των δικών του συνεργατών και οπαδών. Μήτε να θελήσεις και να στρέψεις το μάτι σου και να κοιτάξεις προς αυτά. Ακόμη και αν υποτεθεί ότι νομίζεις πως δεν διαπράττεις αμαρτία επειδή δήθεν τα παίρνεις για να τα δώσεις στους φτωχούς. Εκείνος, ο ένας, ο μόνος, ας σε βλέπει να σε χτυπούν χωρίς να ανταποδίδεις τα χτυπήματα, να υβρίζεσαι χωρίς να ανταποδίδεις τις ύβρις, να περιγελάσαι και να ευλογείς όσους σε περιγελούν, να μην επιδιώκεις δόξα ή τιμή ή ανάπαυση ή γενικώς όλα να τα κάνεις και όλα να τα πραγματοποιείς και να μην υποχωρείς ούτε κατά κεραίαν στρεφόμενος προς τα πίσω. Κάνε όλα αυτά έως ότου ο Κύριος σε λυπηθεί και δώσει σε σένα να πιείς το φοβερό εκείνο και ανίποτο και μη δυνάμενο να ονομαστεί ποτό. Και όταν αξιωθείς να πάρεις το μεγάλο αυτό δώρο, τότε θα γνωρίσεις αυτά τα οποία σου λέμε και όσα σου περιγράψαμε. Λαλούμεν γαρ σοφίαν λέγει ούτου αιώνος τούτου την καταργουμένην, αλλά λαλούμεν Θεού σοφίαν εν μυστηρίο την αποκεκριμένην. Εάν δεν έχεις αξιωθεί να δεις τελείως αυτόν τον Χριστό, τότε πώς έχεις την εντύπωση ότι ζεις? Πώς μπορείς να νομίζεις ότι δουλεύεις αυτόν τον οποίον ουδέποτε έχεις δει? Αφού δεν τον είδες, ούτε αξιώθηκες να ακούσεις ούτε καν τη φωνή του, τότε από πού θα διδαχθείς το Άγιό του και ευάρεστο και τέλειο θέλημα? Εάν πεις ότι θα μάθεις αυτό από τις Άγιες Γραφές, σε ρωτώ, πώς θα γίνει αυτό αφού ολόκληρος είσαι νεκρός και βρίσκεσαι μέσα στο σκοτάδι? Θα μπορέσεις να ακούσεις ή να πραγματοποιήσεις αυτά ώστε να αξιωθείς να ζήσεις και να δεις τον Θεό? Είναι αδύνατον. Τι συμβαίνει λοιπόν? Εάν είμαστε νεκροί, λέγει, και ζούμε μέσα στο σκοτάδι, πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε ή κατά ποιον τρόπο θα δούμε τον Χριστό, ο οποίος ήλθε στην γη και είναι το αληθινό φως? Άκουσε, αδελφέ μου, όσα ακολουθούν με σύνεση και προσοχή, και μη θέλεις να εμφανίσεις τον εαυτό σου ως δίκαιο, αλλά ταπεινώσου ενώπιον του Θεού ως αμαρτωλός που είσαι, και λέγε τα εξής: Κύριε, Συ ο οποίος δεν θέλεις τον θάνατον του αμαρτωλού ανθρώπου, ως το επιστρέψε αυτόν και ζήν, Συ ο οποίος για τούτο ακριβώς κατέβηκε στην γη, για να αναστήσεις εκείνους που είναι πεσμένοι και είναι νεκροί από την αμαρτία, και για να δώσεις αυτούς την δυνατότητα να σε δουν και να σε γνωρίσουν. Εσύ που είσαι το φως του αληθινών, όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο να σε δει, στείλε μου σε παρακαλώ κάποιον άνθρωπο που σε γνωρίζει, ώστε αφού δουλεύσω σε αυτόν σαν να είσαι εσύ και υποταχθώ σε αυτόν με όλες μου τις δυνάμεις, και αφού κάμω το δικό σου θέλημα κάνοντας το θέλημα εκείνου, να γίνω αρεστός σε σένα τον μόνο αληθινό Θεό και να αξιωθώ κι εγώ αμαρτωλός να κληρονομήσω την βασιλεία σου.

Εάν λοιπόν, αδελφέ μου, με αυτόν τον τρόπο επιμείνεις με ολόκληρη την ψυχή και τη δύναμή σου να χτυπάς την θύρα του απείρου ελέους του Θεού, παρακαλώντας και οικετεύοντάς τον, δεν θα σε αφήσει. Αλλά είτε ο ίδιος προσωπικός, είτε με κάποιον από τους εκλεκτούς και φωτισμένους του δούλους, θα σε διδάξει εκείνα που πρέπει εσύ να κάνεις και με την δική του χάρη και την προσευχή του δούλου του θα σου δώσει την απαιτούμενη δύναμη για να τα πραγματοποιήσεις. Χωρίς τη βοήθεια εκείνου δεν θα μπορέσεις να κάνεις τίποτε. Αλλά εκείνος, καθώς ήδη έχω πει, δεν θα παραλείψει ούτε στιγμή να γίνει για σένα τα πάντα. Και αν τυχόν δεν γίνει τα πάντα, τουλάχιστον θα βρεθείς κατά την ώρα του θανάτου σου να αναζητείς τον Χριστό και θα βρεθείς να είσαι υποταγμένος στους φίλους και στους άρχοντες εκείνου, τους οποίους όταν δουλεύεις δι' αυτόν, δουλεύεις εκείνον. Τουλάχιστον κατά αυτόν τον τρόπο πραγματώνεις το θέλημα των δούλων του Θεού και όχι το δικό σου. Διότι είναι θέλημα του Θεού το θέλημα των Αγίων εκείνων δούλων Του. Τουλάχιστον έτσι θα είσαι διαρκώς απασχολημένος και δεν θα κάθεσαι. Τουλάχιστον θα ζεις με ταπείνωση και όχι με υπερηφάνεια. Ενθυμίσου εκείνα τα οποία είπα, ότι όλοι οι στρατηγοί και οι άρχοντες άλλοι μεν είναι δούλοι, άλλοι δε ίσως και φίλοι του βασιλέως. Και διαμέσου αυτών καθίσταται φίλος ή δούλος του βασιλέως και ο λαός που βρίσκεται υπό την εξουσία ενός εκάστου εξ αυτών. Αυτοί οι άνθρωποι, παρότι δεν βλέπουν απευθείας ούτε συναναστρέφονται τον βασιλέα, επειδή υπηρετούν προθήμως τον στρατηγό ή τον άρχοντα σαν να είναι αυτός ο ίδιος ο βασιλεύς, ελπίζουν να πάρουν διαμέσου των αρχόντων δωρεές από τον βασιλιά και αξιώματα. Εκείνοι οι οποίοι τα παίρνουν προβάλλουν ως μεσάζοντες τους άρχοντές τους. Υπάρχουν βεβαίως και εκείνοι οι οποίοι γίνονται ακουστοί και με την δική τους ανδρεία και αρετή και με αυτόν τον τρόπο προσλαμβάνονται απευθείας από τον ίδιο το βασιλέα και τιμώνται και αναδεικνύονται άρχοντες και μεσάζοντες άλλων και τότε αξιώνονται να προσφέρουν υπηρεσίες προσωπικώς προς αυτόν τον ίδιο τον βασιλέα και να συναναστρέφονται με αυτόν και να ακούν την φωνή του. Εάν εσύ δεν καταδέχεσαι να ζητήσεις το θείο έλεος και να κρούσεις την πόρτα της θείας ευσπλαχνίας, αλλά προτιμάς να βρεθείς μεταξύ ανωνύμων και ασήμων στρατιωτών, αρέσκεσαι δηλαδή να είσαι ένας ασήμαντος υπηρέτης και να καταταγείς μαζί με τους τυποτένιους και δεν θέλεις να υπηρετήσεις πνευματικούς άρχοντες, τότε γιατί κατηγορείς εμένα επειδή σε ονομάζω νεκρό ή τυφλό ή άρρωστο ή παραλυτικό ή αποκομμένο από την δούλευση του βασιλέως Χριστού? Αλλά ίσως να πεις ενδεχομένως ότι κάθεσαι στο κελί σου προσέχοντας τον εαυτό σου και ότι δεν αδικείς κανένα κατά κανένα τρόπο. Άραγε θα καταδεχθείς εσύ να κάνεις ακριβώς το ίδιο και ο δικός σου δούλος ή ο υπηρέτης σου να περιφρονήσει δηλαδή την υπηρεσία σου προς εσένα και να μεταβεί και αυτό σε κάποιο άλλο κελί και να καθίσει χωρίς να ζημιώνει κανένα σε τίποτε, ούτε και σένα τον ίδιο? Αλλά ποιος άλλος άνθρωπος θα ανεχθεί ακόμα και να ακούσει κάτι τέτοιο? Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να λέγεις εσύ κατά την στιγμή που κάθεσαι στο κελί σου και υπηρετείς από άλλους ότι είσαι δούλος του Θεού? Ποια είναι τα έργα που κάνεις? Λέγε, φανέρωσέ τα. Εάν υπηρετούσες διόλων αυτών τον εαυτό σου και από τα έργα των χειρών σου εξοικονομούσες εκείνα που χρειάζονται για όλες τις ανάγκες του σώματός σου, ούτε και κατά αυτόν τον τρόπο δικαιούσε να λέγεις ότι δουλεύεις τον Θεό. Διότι ο δούλος δεν επενείται επειδή φροντίζει για την διατροφή και ενδυμασία του εαυτού του. Αλλά αντιθέτως, εάν δεν δίνει προς τον Κύριό του καθημέρα από το έργο του ακόμα και αυτό που είναι γνωστό ως πάκτον,
καταδικάζεται και τιμωρείται ως άχρηστος. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν εμείς, οι οποίοι ζούμε σαν να είμαστε τελείως αδέσμευτοι και παραδίνουμε τους εαυτούς μας την καλοπέρωση και την αδιαφορία και την τεμπελιά, και όχι μόνο δεν πράττουμε τίποτα ούτε υπηρετούμε άλλους, αλλά και αγανακτούμε και βλασφημούμε και κάθε ώρα γκρινιάζουμε. Εάν από τους άλλους δεν υπηρετούμαστε, πώς μπορούμε να λέμε ότι δουλεύουμε προς τον Θεό και δεν αδικούμε κανένα? Γιατί όσους μπορεί κάποιος να υπηρετεί και δεν θέλει να το κάνει, τόσους ακριβώς και αδικεί και κάνει τον εαυτό του υπεύθυνο της καταδίκης και άξιο της αποφάσεως του Κυρίου που λέγει ως εξής: «Απέλθετε απ' εμού οι κατηραμένοι εις το πύρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Επίνας αγάρ». Και αφού ανέφερε λεπτομερώς όσα ακολουθούν, είπε: «Εν ασθενία ημίν και ούδη εικονίσατε μη». Πώς λοιπόν ή με ποιο πρόσωπο θα ταινίσουμε αυτόν ο οποίος έρχεται να εξετάσει και να ελέγξει το έργο του καθενός?

ας μη γελιέστε. Ο Θεός είναι φωτιά και ήλθε και άναψε φωτιά πάνω στην γη. Αυτή η φωτιά περιφέρεται και ζητεί ξύλα για να τα αρπάξει. Θέλει δηλαδή θέληση και διάθεση αγαθή και να πέσει σε αυτήν σαν άλλος πυνθύρας και να την ανάψει. Σε εκείνους που θα αναφθεί σηκώνεται ψηλά και γίνεται μεγάλη φλόγα και φτάνει στους ουρανούς και δεν αφήνει εκείνο που πυρακτώθηκε από αυτήν να κάθεται εντελώς άπραγος ή να εφησυχάζει. Ούτε πάλι, καθώς νομίζουν μερικοί από τους πνευματικούς νεκρούς, κατακαίει κατά τρόπο άγνωστο σε αυτήν την ψυχή η οποία πήρε φωτιά, διότι δεν είναι και νεκρά ύλη. Αλλά ακριβώς αυτό γίνεται με πλήρη συναίσθηση και γνώση και πόνο αβάστακτο, γιατί η ψυχή αισθάνεται και είναι λογική. Εν συνεχεία όμως, αφού μας καθαρίσει τελείως από την ακαθαρσία των παθών, γίνεται για μας τροφή και ποτό, συνεχής χαρά και φωτισμός εντός μας, και μεταβάλλει εμάς τους ίδιους δια της ενώσεώς μας μαζί του σε φως. Όπως δηλαδή ο αναμένος φούρνος στην αρχή μάλλον μαυρίζει από τον καπνό που παράγουν τα κοιόμενα ξύλα, αλλά όταν καεί πάρα πολύ τότε γίνεται ολόκληρος καθαρός και όμοιος με την φωτιά και στο εξής δεν αποκτά καμία πλέον μαυρίλα από την ένωσή του με τον καπνό, κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν και η ψυχή. Όταν αρχίσει να καίεται από τον Θείο Πόθο, στην αρχή βλέπει μέσα στην φωτιά του Αγίου Πνεύματος το σύννεφο των παθών, σαν καπνός εντός της να βγαίνει, και παρατηρεί την προκαλούμενη σε αυτήν από αυτό μαυρίλα και κλαίει και αισθάνεται να έχουν καεί και να έχουν γίνει τελείως στάχτη οι ομοιάζουσες με αγκάθια αμαρτωλές σκέψεις και οι ομοιάζουσες με φρήγανα προλήψεις. Όταν όμως όλα αυτά καούν τελείως και απομείνει μόνη η ουσία της ψυχής χωρίς κανένα πάθος, τότε και αυτή ενώνεται κατ' ουσίαν με το θείον και άειλον πυρ και αμέσως παίρνει φωτιά και φωταγωγεί και παίρνει μέσα της, ενώνεται δηλαδή όπως ο φούρνος το αισθητό αυτό πυρ. Και έτσι και το σώμα και αυτό, ενούμενο με το θείο και άρητο φως, γίνεται εξαιτίας της ενώσεώς του αυτής φωτιά και αυτό. Αυτό όμως δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει εντός μας, εάν δεν συγχαθούμε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο, και αν δεν χάσουμε, όπως λέγει ο Κύριος, ακόμα και τις ίδιες τις ψυχές μας. Η Θεία εκείνη φωτιά δεν ανάβει εντός μας κατά άλλον τρόπο. Αυτό όσοι το πήραν δεν απαλλάγησαν μόνο εντελώς από τις ψυχικές ασθένειες, αλλά και πολλούς άλλους, αφού τους απέσπασαν από τα δίκτυα του διαβόλου, οι οποίοι ήσαν ψυχικώς άρρωστοι και ασθενείς, τους θεράπευσαν και τους προσέφεραν στον Δεσπότη Χριστό ως δώρα. Διότι από την Θεία εκείνη φωτιά, αφού διδάχθηκαν αυτοί κατά τρόπο σοφό κάθε επιστήμη και τέχνη, διόλων αυτών των μέσων και δυνάμεών τους, σε ολόκληρο το βίο και σε ολόκληρη τη ζωή τους έγιναν αρεστοί στον Θεό, όπως είναι παραδείγματος χάριν ο Θείος Απόστολος Πέτρος, ο οποίος πήρε από τον Κύριο τα κλειδιά της Βασιλείας, όπως είναι ο Παύλος, ο οποίος μεταφέρθηκε σε τρίτο ουρανό, αλλά και όλοι οι άλλοι Απόστολοι. Τέτοιοι ήταν και οι Άγιοι και Θεοφόροι πατέρες μας και διδάσκαλοι, οι οποίοι δια της θείας αυτής φωτιάς εξαφάνισαν τις αιρέσεις σαν να ήσαν αγκάθια, οι οποίοι διατάζουν τους δαίμονες σαν να πρόκειται για δούλους άχρηστους και αδύνατους. Και εκείνοι, με φόβο υπακούοντας αυτούς, έχουν γίνει και διαρκώς γίνονται δούλοι τους,
οι οποίοι τόσο πολύ αγάπησαν τον Θεό ώστε να μην λυπηθούν ούτε καν την ψυχή τους. Αυτοί λοιπόν και όσοι ακολούθησαν το δικό τους παράδειγμα θεωρούνται ότι δούλευσαν και διαρκώς δουλεύουν στον Θεό. Ενώ εκείνοι που βαρύνονται με αμαρτίες δεν είναι δούλοι αληθινοί, αλλά ομοιάζουν με δούλους πονηρούς και εναντιωμένους στον δικό τους Κύριο. Οι πρώτοι, κι αν ακόμη ενοχλούνται από πάθη, μοιάζουν με όσους μάχονται συνεχώς και με τους αντεπιτιθεμένους ή και με τους παλαιστές. Ενώ οι δεύτεροι, επειδή ακόμα δεν απέκτησαν τις αρετές αλλά αγωνίζονται να τις αποκτήσουν, παρομοιάζονται με ανθρώπους που τους έχουν κόψει τα άκρα ή και με τους φτωχούς που δεν έχουν τα αναγκαία για την επιβίωσή τους, οι οποίοι ενδιαφέρονται περισσότερο να αποκτήσουν τα μέλη και τα μέσα συντηρήσεως που δεν έχουν και όχι να δώσουν στους άλλους όσα τους χρειάζονται ή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς μισθό.

0: Είναι ανάγκη, όπως παραγγέλει ο Απόστολος, αφού αποκτήσουμε όλες τις αρετές, να συγκροτήσουμε τον εαυτό μας σε ένα ολοκληρωμένο σύμφωνα με το θείο θέλημα άνθρωπο, που δεν θα του λείπει δηλαδή τίποτε και δεν θα υστερεί καθόλου, ο οποίος θα πάρει από τον επουράνιο βασιλέα Χριστό την χάρη του πνεύματος, όπως οι στρατιώτες παίρνουν από τον επίγειο βασιλέα την τροφή τους. Και τότε, αφού θα έχουμε γίνει πλέον όριμοι άνδρες και θα έχουμε αποκτήσει την πνευματική ηλικία που απαιτεί ο Χριστός και θα έχουμε ανεβεί όλες τις βαθμίδες αυτής της ηλικίας, αφού καταταγούμε στους στρατιώτες και δούλους του Θεού, θα εκστρατεύσουμε εναντίον των εχθρών που μας πολεμούν. Επειδή, καθώς λέγει ο θείος Απόστολος Παύλος, κανένας δεν στρατεύεται ιδίης οψωνίης ποτέ. Ποιο ονομάζω ψώνιον? Την τροφή που μοιράζει ο βασιλεύς στους στρατιώτες του. Εάν λοιπόν δεν πάρουμε κι εμείς το ψωμί το οποίο καταβαίνει από τον ουρανό και χαρίζει στον κόσμο ζωή, δηλαδή την χάρη του Αγίου Πνεύματος, διότι αυτή είναι η πνευματική τροφή με την οποία τρέφονται όσοι με την θέλησή τους κατετάγησαν στον στρατό του Χριστού και την οποία αρματώνονται πνευματικώς αντί άλλων όπλων, λέγει, αδελφέ μου, πώς θα βγούμε να πολεμήσουμε στο πλευρό του Θεού ή πώς θα ενταχθούμε στους δούλους του? Ελάτε λοιπόν και χωρίς χρονοτριβία σηκωθούμε. Όσοι θέλετε να φύγετε από την σκληρή δουλεία των παθών και να πάτε πλησίον του Χριστού που είναι ο αληθινός δεσπότης, ώστε να γίνετε δικοί του δούλοι. Ας φροντίσουμε και εμείς να γίνουμε τέτοιοι, όπως η ομιλία περιέγραψε προηγουμένως τον αληθινό δούλο του Θεού. Ας μην αδιαφορήσουμε λοιπόν για τη σωτηρία μας και ας μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας, μην προβάλλουμε αστήρικτες και αμαρτωλές δικαιολογίες με το να λέμε «Είναι τελείως αδύνατον να γίνει αυτό ποτέ στην παρούσα ζωή». Ας μην διατυπώνουμε τέτοιες θεωρίες εναντίον της σωτηρίας μας, ούτε επιτρέπεται να ρητορεύουμε εναντίον των ψυχών μας. Γιατί αν θέλουμε, είναι και αυτό πραγματοποιήσιμο και αρκεί μόνο η θέλησή μας να μας ανεβάσει σε τόσο μεγάλο ύψος τελειότητος. Όπως λέγει κάποιος ιερός πατήρ, όπου υπάρχει διάθεση έτοιμη να αγωνιστεί, τίποτε δεν μπορεί να μας εμποδίσει. Ο Θεός θέλει από ανθρώπους που είμαστε να μας κάνει θεούς, αλλά με τη θέλησή μας και όχι χωρίς αυτήν. Και εμείς αποφεύγουμε τούτο πετώντας μακριά την ευεργεσία. Και δεν αποτελεί αυτό δείγμα αφέλειας ή σχιζοφρένειας και ανυπολόγιστης ανοησίας? Τόσο πολύ θέλει αυτό ο Θεός, ώστε ο Χριστός, αφού βγήκε από τα σπλάχνα του ευλογημένου Πατρός του χωρίς να αποσπαστεί από Αυτόν, κατέβηκε και ήλθε γι' Αυτόν ακριβώς το λόγο εδώ στη γη. Εάν λοιπόν θέλουμε και εμείς, τίποτε απολύτως δεν θα μπορέσει να μας εμποδίσει να το κατορθώσουμε. Ας τρέξουμε με θερμή μετάνοια προς Αυτόν. Και Αυτός, αφού μας πλησιάσει και μας αγγίξει με το άχραντο δάχτυλό Του και ανάψει στις καρδιές μας τις λαμπάδες των ψυχών μας, δεν θα τις αφήσει να σβεστούν μέχρι τότε που θα τελειώσει η παρούσα ζωή και στον μέλλοντα αιώνα και ακόμη, διότι σε Αυτόν και μόνον ανήκει κάθε δόξα, τιμή και λατρεία, τώρα και πάντοτε και στους ατελείωτους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Επόμενη εισπατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής

0: ηλικίες και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: καθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κυρίου Δωροθέου με θέμα «Βίος και πολιτεία» Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη, που εκφωνήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερώνου Αγίου Δημητρίου Σχετίστης στις 3 Μαΐου 2026.
1: Όπως ξέρετε, ο 20ος αιώνας μας έδωσε πολλούς Αγίους και Αγιορείτες μοναχούς και όχι μόνον και Επίσκοπο Άγιο, αλλά μας έδωσε και κάποιον μοναχό, ιερομόναχο, ο οποίος ασκητή, ο οποίος έζησε εκτός Αγίου Όρος στη Μακεδονία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θαυμαστή η ζωή του, θαυμαστά τα χαρίσματά του, θαυμαστές οι μετά θάνατον επεμβάσεις του Αγίου στη ζωή μας. Φτάνει στην πληρότητα της ζωής και φυσικά επιβεβαιώνει την αγιότητα. Ο Άγιος Όσιος Εφραίμου Κατουνακιώτης τον χαρακτηρίζει ως Θεόν επί γης. Τον αγαπούσε πάρα πολύ και το κελί εκεί του Οσίου Εφραίμ είναι το πρώτο το οποίο έφτιαξε φορητή εικόνα στον Άγιο, χωρίς να έχουμε ακόμη την αναγνώριση του, την επίσημη αναγνώριση του από το Πατριαρχείο. Έχουμε έναν ιερέα στη Δράμα, ιερομόναχο, ο οποίος κάποτε πήγε στην Αθήνα να επισκεφτεί τον Γέροντα Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο σήμερα, για να τον παρακαλέσει για έναν κληρικό της Μητροπόλεως Δράμας, ο οποίος είχε ένα ατύχημα και έσπασε το τζάμι και τα γυαλάκια δεν διαλύθηκαν, αλλά μπήκαν στα μάτια του. Και από αυτό έμεινε τυφλός. Όταν λοιπόν πήγε και στο κελί του Οσίου Πορφυρίου, θα το ξέρετε σίγουρα, θα το έχετε δει σε φωτογραφία, βλέπει ο Άγιος εκεί όπως ήταν πίσω και ήταν καλυμμένο το, έτσι, για λόγους υγείας. Βλέπει λοιπόν σε ένα χαλάκι επί του τείχου τη μορφή του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Και το ρωτάει ο Άγιος Πορφύριος, γιατί ήρθες παιδί μου εδώ, ήρθα λέει για να σας παρακαλέσω αυτό και αυτό. Από πού είσαι? Από τη Δράμα. Καλά λέει, στη Δράμα έχετε έναν που τους περνάει όλους, γιατί ήρθες σε μένα? Και του είπε βέβαια ότι δεν θα δει ο ιερεύς, όπως και όπως έγινε, δεν θα απαιτεί την υγεία του, αλλά το σημαντικό είναι ότι τον ανέφερε ως προστάτη της Δράμας και ένας άνθρωπος που ξεπερνάει πολλούς ακόμη και άλλους Αγίους. Περνάμε λίγο στα βιογραφικά του. Ο Άγιος καταγόταν από Ποντίους γονείς, Σάββας και Σοφία, από την Αργυρούπολη του Πόντου, και γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 1901 στο χωριό Χαντίκ της Σάλκας Γεωργίας, γιατί είχαν μετακομίσει οι δικοί του. Έλαβε το όνομα Αθανάσιος, επειδή γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου, αλλά οι γονείς του πέθαναν την ίδια μέρα και οι δύο όταν ήταν 3 ετών. Κάποιο θαυμαστό γεγονός είναι, είχα και εγώ αυτή την απορία όταν πρωτοδιάβασα το βίο του, πώς από μικρό παιδί αυτός ο άνθρωπος έτσι ήταν τόσο χαριτωμένος, είχε τόσα χαρίσματα. Και μου είπε ένας ιερεύς εδώ κοντά στην Καλαμπάκα, στην Θεόπετρα, κάπως έτσι λέγεται, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος αγιογράφησε τον Άγιο επί του τείχου. Δηλαδή έκαμε αγιογραφία και μάλιστα την έβαλε σε τέτοιο σημείο που να μην φαίνεται από το δεσποτικό, μήπως το μαλώσει ο δεσπότης. Γιατί τιμούσε τον Άγιο πριν γίνει η επίσημη αναγνώριση. Λοιπόν, και όταν πήγα εκεί του λέω, Γέροντα, λέω, πώς απέκτησε τέτοια χάρη από μικρό παιδί ο Άγιος Γεώργιος? Και μου λέει, άκου να δεις τι έπαθα εγώ. Όταν τον αγαπάει πάρα πολύ τον Άγιο, όταν λοιπόν πήγα στο Άγιον Όρος της Καρκίας, καθόμουν σε ένα πεζουλάκι, ήρθε κάτι σε δίπλα μου ένας μοναχός. Και το ρώτησε αυτή την ερώτηση, πώς αποκτάει κανείς τη χάρη του Θεού, και μου λέει, ή φτύνει αίμα όπως ο Άγιος Παΐσιος, ή γεννιέται Άγιος όπως ο Άγιος Γεώργιος ο Καρσλίτης. και έμεινα, λέει, ενεός κατάπληκτος, και αυτό το μετέφερε και σε μένα. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία της Αγιώτος. Καταρχάς, τον μεγάλωσε η γιαγιά του που ήταν πολύ θρησκευόμενη. Ήταν από ιερατική οικογένεια. Έλεγε ο Άγιος, στο σώι μας, στο γένος μας, στη γενιά μας, έχουμε 60 πετραχίλια. Εμείς, ένα πρώτο μάθημα είναι ότι υποτιμάμε την ιεροσύνη πάρα πολλές φορές, έτσι, και θεωρούμε, ας πούμε, ότι ο ιερεύς είναι το μεγαλύτερο αξίωμα και στη γη και στον ουρανό. Η ιεροσύνη, η λεβιτική δηλαδή καταγωγή του, ήταν ευλογία Θεού. Γι' αυτό και χαριτώθηκε. Ο δεύτερος λόγος χαριτώσεως είναι η άσχημη κακοποιητική συμπεριφορά του αδελφού και της νύφης του. Το χτυπούσαν, κοιμόταν στο στάβλο, έτσι. Αλλά ο πόνος, λέμε στα βιβλία τα ασκητικά, πάντα φέρνει τη δράση του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι ενεργεί το Άγιο Πνεύμα στη ζωή του και το χαριτώνει. Γι' αυτό και λέμε παράκλητος αυτός που παρηγορεί, αυτός που ενδυναμώνει και αυτός που χαροποιεί. Η γιαγιά του βέβαια πέθανε κάποια στιγμή και έμεινε απροστάτευτος. Του άφησε ως φυλακτό ένα εγκόλπιο της Παναγίας, το οποίο εγκόλπιο το είχε πάντα μαζί του και σήμερα βρίσκεται στο μοναστήρι, γιατί όταν τον πυροβόλησαν, γιατί τον έστησαν στο εκτελεστικό απόσπασμα, η σφαίρα χτύπησε στο εγκόλπιο και εξωστρακίστηκε και γλίτωσε. Το χτύπησαν μετά στα πόδια, γι' αυτό ο Άγιος υπέφερε στα πόδια του. Θα το δούμε λίγο παρακάτω αυτό. Αλλά το εγκόλπιο αυτό δεν το αποχωρίστηκε ποτέ και ακόμη και στο θάνατό του ζήτησε να το βάλουν μέσα στο δάφο του. Έτσι, και όπως σας είπα, σήμερα βρέθηκε με την ανακομιδή, βρέθηκε και υπάρχει στη Μεγάλη Λειψανοθήκη. Είχε και μία αδερφή, Άννα, η οποία κοιμήθηκε νωρίς και η οποία έζησε σεμνά. Στον τάφο της έβλεπαν ένα ουράνιο φως. Έδειξε σημεία αγιότητος στην ανακομιδή των Λειψάνων της. Ποια είναι αυτά, πότε έγινε, πού βρίσκονται σήμερα τα λειψανά της, δεν ξέρουμε. Πιθανότατα σε μία λειψανοθήκη που έφερε ο Άγιος και βρίσκεται στο μοναστήρι. Και τρίτος λόγος χαριτώσεως ήταν ότι από μικρό παιδί είχε καλοσύνη και βοηθούσε τους φτωχούς. Έχουμε περιπτώσεις που έδινε αλεύρι και το καταλάβαινε η νύφη του και πήγαινε και τον ξυλοφόρτωνε και τον μάλωνε μετά και ο αδερφός του. Έτσι αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι. Περιπλανήθηκε, κατέφευγε όμως πάντοτε στην προσευχή και καθύπνου μεταφερόταν σε άγνωστα ουράνια μέρη. Όταν έφυγε, περιπλανήθηκε μέσα στο χιόνι, βρήκε καταφύγιο σε σπηλιά. Έφραξε όμως από το χιόνι η είσοδος της σπηλιάς. Ευτυχώς περνούσε ένα καραβάνι απ' έξω, φώναξε και τον έβγαλαν. Τον οδήγησαν στο Βατούμ, τον πήρε ο Οθωμανός και τον έβαλε να φυλάει τα ζώα. Του παρουσιάστηκαν οι τρεις ιεράρχες, Βασίλειος Γρηγόριος και Ιωάννης και Χρυσόστομος, και του πρόσφεραν ευωδιαστό πρόσφορο για να φάει, να στηριχθεί. Ήταν πολύ φίλος με τον Άγιο Γεώργιο, πάρα πολύ φίλος, ο οποίος τον ανέβασε στο άλογο και τον ορίγησε στην τυφλήρα. Τον πήρε σπίτι μια γριούλα. Ο ιερέας, βλέποντας την καθαρότητά του, του φόρεσε ράσο, γιατί ήθελε από μικρός να φορέσει το ράσο. Σε ηλικία 9 ετών το φόρεσε για πρώτη φορά. Και εκεί έδειξε για πρώτη φορά, έτσι, το διορατικό του χάρισμα, ότι είδε ότι μέσα σε ένα μπαούλο υπάρχει ένα φίδι, το οποίο πήγαινε να πλησιάσει μια κολυμπήθρα. Έτσι. Ο ιερέας της Τυφλίδας οδήγησε τον εναετή Αθανάσιο στο μοναστήρι της Τράντα στην Αβχαζία, κοίμηση Θεοτόκου, και εκεί έγινε δόκιμος μοναχός. Άσκηση και αυταπάρνηση, άογνος, επιτίδιος, ικανότατος, δεχόταν τις συμβουλές των μεγαλύτερων, πάντα πρόθυμος. Τα πνευματικά του χαρίσματα αύξαναν. Βεβαίως οι καιροί ήταν δύσκολοι, μετά το 17-18 είχαμε, ειδικά εκεί στην Γεωργία και στην ευρύτερη Σοβιετική Ένωση, πολλούς διωγμούς από το άθεο καθεστώς. Η κουρά του έγινε σε αγρυπνία, προσέξτε αυτό τώρα. Και παρουσιάστηκε ένα θαυμαστό όραμα με έναν πολυέλαιο ουράνιο που συνέδεε τον ουρανό με τη γη. και χιλιάδες μάρτυρες. Όλοι αυτοί ήταν οι νεομάρτυρες οι οποίοι μαρτύρησαν εκεί στη Ρωσία. Έτσι, είναι μια μαρτυρία της Γερόντισσας Ολυμπίας από την Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης. Τότε επίσης χτύπησαν καμπάνες. Απαγορευόταν στους ναούς να χτυπήσουν καμπάνες. Οπότε ο ηγούμενος φοβήθηκε, σου λέει, τώρα θα έρθει η αστυνομία, θα μας συλλάβει. Όμως οι καμπάνες αυτές δεν ήταν καμπάνες επίγειες του ναού, αλλά ήταν ουράνιες καμπάνες, τις οποίες τις άκουγαν μόνο όσοι ήταν μέσα στο μοναστήρι. Το κατάλαβε ο ηγούμενος και τον κάνει κατευθείαν μεγαλόσχημο μοναχό. Ξέρετε ότι, ας πούμε, από τη ρασοφορία στο να πάρει κανείς τη μεγαλοσχημία έχει μια περίοδο δοκιμασίας πολύ σπουδαία. Εκείνος από 18-19 χρονών πήρε τη μεγαλοσχημία. Συλλαμβάνεται και μετονομάστηκε σε Σημεών. Συλλαμβάνεται, φυλακίζεται στην Τυφλίδα. Όπως σας είπα, στήθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα, έτσι, και έμεινε τραυματισμένος στα πόδια. Προσέξτε τώρα, θα το πω τώρα, δεν πειράζει, ας τα λέμε λίγο, έτσι, για να μην ξεχαστούμε μετά. Λοιπόν, ο Άγιος δεν περπατούσε καλά, ήταν πολύ αδύναμα τα πόδια του. Γλίτωσε μεν από τη σφαίρα να το σκοτώσει, αλλά τα πόδια του ήταν τραυματισμένα. Ποτέ όμως και στην είσοδο του Ευαγγελίου και στην είσοδο των Τιμίων Δώρων, δηλαδή την μεγάλη είσοδο όπως συνηθίζεται να τη λέμε, λοιπόν, δεν δεχόταν βοήθεια. Δηλαδή να πάει κάποιος να τον πιάσει από τα μπράτσα για να κάνει τέτοια. Ταλαντευόταν, όχι. Ξέρετε γιατί? Διότι έβλεπε σε κάθε θεία λειτουργία να τον κρατούν άγγελοι. Και ποτέ δεν έπεσε ο Άγιος. Φυλακίστηκε, είπαμε, γλίτωσε τη ζωή του, χειροτονείται ιερέας και παρακάλεσε να του δώσουν το όνομα του Αγίου Γεωργίου. Αγαπούσε πάρα πολύ τον Άγιο Γεώργιο. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω κάτι φετινό από τον Άγιο Γεώργιο. Πριν 10 μέρες είχαμε την γιορτή του Μεγάλου Γεωργίου, του Αγίου Γεωργίου, του κρατού τροπεοφόρου. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα χωριό που λέγεται Λιβαδερό, είναι πάνω από τη Σύψα. Αν έχετε πάει στο μοναστήρι, 10-12 χιλιόμετρα πιο βόρεια είναι, πιο ψηλά, ας το πούμε, είναι το Λιβαδερό. Εκεί ο Άγιος πήγαινε να ξεκουραστεί. Γιατί πήγαινε να ξεκουραστεί εκεί? Διότι έλεγε ότι η ανάληψη στη Σύψα ήταν, είχε φτιάξει το ναό, το πρώτο ναό του μοναστηριού που ήταν αφιερωμένο στην ανάληψη του Χριστού. Στην ανάληψη, λέει, είναι ο τόπος του πόνου. Γιατί το έλεγε έτσι? Διότι πήγαινε ο κόσμος, φανταστείτε, μετά το 22 που ήρθαν οι πρόσφυγες και τα λοιπά, και μετά το 29 που είχε εγκατασταθεί στη Σύψα, πήγαινε, είχε βγάλει τη φήμη του Αγίου, πήγαιναν πολλοί και το ρωτούσαν, ειδικά οι γυναίκες. Τι το ρωτούσαν? Είχαν πάρει είτε τον άντρα τους είτε το παιδί τους, το αγόρι τους δηλαδή, οι Τούρκοι στα τάγματα εργασίας, δηλαδή στα βάθη της Ανατολής. Και πήγαιναν και το ρωτούσανε, ζει ο άντρας μου, να κάνω κηδεία? Ζει το παιδί μου, να του κάνω μνημόσυνο, αν έχει πεθάνει? Λοιπόν, να περιμένω, τι να κάνω? Θυμίζει ένα βιβλίο για τον Άγιο Σεραφείμ της Βίριτζ, αν το έχετε διαβάσει, που και εκείνος τα ίδια είχε κάνει όταν οι Γερμανοί μπήκαν στη Ρωσία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και έλεγε ο Άγιος, γιατί ήταν τόπος του πόνου η Σύψα, έλεγε ο Άγιος, διότι πώς να πω εγώ μετά σε μια γυναίκα ότι πέθανε ο άντρας της? Πόσος πόνος είναι αυτός? Και τι τους έλεγε? Θα κάνω προσευχή απόψε και ελάτε αύριο. Και πήγαιναν την άλλη μέρα. Και σ' άλλους έλεγε, σε 3 μήνες θα έρθει το παιδί σου, και γινότανε. Σ' άλλους έλεγε, πέθανε ο άντρας σου ή το παιδί σου, κάνε κηδεία, κάνε μνημόσυνα, να προσεύχεσαι γι' αυτό, καταλάβατε? Και αυτά που τα έκανε όμως, πήγαινε στον τόπο της προσευχής. Ο τόπος της προσευχής ήταν το Λιβαδερό. Και πήγαινε εκεί και καθόταν. Προσέξτε τώρα. Εκεί φτιάξαμε, όχι εμείς, οι προηγούμενοι από μένα, έφτιαξαν ένα ναό που τον έφτιαξαν οι ιδιώτες προς τιμή του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρος. Δεν ήταν ακόμη Άγιος ο Άγιος Γεώργιος, δεν είχε ανακηρυχθεί. Αλλά τιμούσανε μετά όταν αναγνωρίστηκε και τον Άγιο Γεώργιο. Φέτος λοιπόν, 23, την προηγούμενη Πέμπτη, λοιπόν, παραμονή μάλλον Τετάρτη, μου τηλεφωνεί μία κυρία Ευλαβέστατη, που έχει μεγάλη σχέση με τον Άγιο, θα την πούμε παρακάτω, και μου λέει, δέσποτα λέει, δεν θα κάνουμε φέτος λειτουργία στον Άγιο Γιώργη. Πώς θα κάνουμε, λέω, θα κάνουμε. Ο παπάς είναι άρρωστος, δεν το ήξερα. Λοιπόν, τηλεφωνώ πραγματικά, ήταν ασθενής, δεν μπορούσε. Λέω, θα στείλω εγώ ιερέα. Στέλνω έναν ιερομόναχο, τον πατέρα Δανίλη, του λέω, θα πας εκεί. Πρόθυμα δέχθηκε και πήγε. Προσέξτε τι συνέβη. Από τη στιγμή 7 και 4 που μπήκε μέσα στο ναό, μέχρι όχι μόνο τις 10 που τέλειωσε τη λειτουργία, αλλά και μετά, γιατί πήγαινε κόσμος μετά, λοιπόν, ο ναός όλος ευωδίαζε. Μια ευωδία άρρητη. Και μάλιστα η γυναίκα που περιποιείται την εκκλησία μου λέει, πάθαμε σοκ. Γιατί αυτό δεν το αντιλήφθηκε μόνο ο ιερέας, το αντιλήφθηκαν οι πάντες. Ήταν δηλαδή και είναι ο τόπος όπου ο Άγιος επαναπάβεται και ας το πω και αυτό τώρα, δεν πειράζει. Εκεί λοιπόν ήταν το σπίτι του κυρίου Μίμητου Δημήτρη και της κυρίας Χαρίκλιας. Αυτοί πατρεύτηκαν 19 χρονών ο άνδρας, 18 το κορίτσι. Αγνή καθαρότατη ζωή τους. Όταν λοιπόν έκαμε τον γάμο τους ο Άγιος, η γιαγιά ζει ακόμη, η γερόντισσα Χαρίκλια, και μάλιστα τη ρώτησα πέρσι που λειτουργήσε εκεί, λέω, βλέπεις καμιά φορά τον Άγιο? Βλέπω, λέει, τον άνδρα μου, μου παρουσιάζει. Και τι σου λέει? Ότι όταν θα είναι η ώρα να φύγεις, θα σου παρουσιαστώ και θα σου πω πότε θα φύγεις, κατ' εντολή του Αγίου. Παντρεύτηκαν λοιπόν αυτοί οι δύο. Και όταν παντρεύτηκαν, ο Άγιος στο γάμο χόρεψε. Το λένε πολλοί ότι είναι και πολύ αυστηρός και τα λοιπά. Και το ρώτησαν, μα γιατί χορέψατε? Λέει, για δύο λόγους. Το πρώτον είναι ότι το ίδιο είδε το Άγιο Πνεύμα ως περιστερά, ως περιστέρι, να κατεβαίνει και να σπάζεται τα στέφανα. Για την αγνότητα, για την καθαρότητα των παιδιών. Πάρτε το αυτό μαζί σας και να το συμβουλεύετε στα νέα παιδιά που να παντρεύονται 40 χρονών, να παντρεύονται νέα και θα σπουδάσουν και δουλειές θα βρουν, θα έχουν την ευλογία του Θεού. Εμείς αυτό το αφήνουμε. Έχει δηλαδή, και επίσης χόρευαν στον ουρανό 400 άγγελοι και δεν θα χορέψω κι εγώ, γιατί η χαρά που είχανε για τον γάμο αυτού του καθαρού αγνού ζευγαριού. Καθαρού.

φυλακίζεται, τον επισκέφτηκε ο αδερφός του και του λέει σε 3 ημέρες θα συναντηθούμε στο σπίτι. Εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, όπως και έγινε, τον ελευθέρωσε ο Άγιος Γεώργιος, περιπλανιέται ο Άγιος. Λοιπόν, έφτασε στο Σοχούμ και τον κρύβει ένας δάσκαλος, Ευστάθιος Γιαννακίδης. Έγινε ιερεύς μετά, αυτός στα Μεσιανά της Καβάλας. Μαθαίνει εκτός τα Γεωργιανά και τα Ποδιακά και καθοδηγεί το ποιμνιο εκεί, το απορφανισμένο. Με θαυμαστό τρόπο προμηθεύεται διαβατήριο. Προσέξτε, η γυναίκα του δάσκαλου, του Ευστάθιου Γιαννακίδη, λέει στον άντρα της, δεν θα φύγουμε για την Ελλάδα, είχαν διαβατήριο. Και ο άντρας και η γυναίκα. Ο Παππούλης δεν είχε, ο Άγιος Κασλίτης δεν είχε. Δεν μπορούσε να φύγει. Και του λέει η γυναίκα του, πατάει πόδι δηλαδή, και λέει, θα του βγάλεις διαβατήριο. Και ταξιδεύει ο άντρας μέχρι τη Μόσχα, βγάζει διαβατήριο στην πρεσβεία τη δική μας και έτσι μπόρεσε ο Άγιος να φύγει από εκεί και να έρθει στην Ελλάδα. Και για να καταλάβετε πώς της το ξεχρέωσε, η γυναίκα του δάσκαλου δεν ήξερε ελληνικά. Και της παρουσίασε ο Άγιος τον Άγιο Κοσμά τον εντολό και της λέει, αυτός θα σε μάθει γράμματα. Και έμαθε γράμματα από τον Άγιο Κοσμά τον εντολό. Το φαντάζεστε? Η γυναίκα του δασκάλου, η οποία πάτησε πόδι και είπε, δεν φεύγω χωρίς τον Παππούλη, δεν ήταν ακόμη Άγιος κτλ. Λοιπόν, ακόμη και στο ταξίδι που είχαν, έφυγαν λοιπόν από το λιμάνι της Οδυσσού, φτάθηκε έφτασε στη Θεσσαλονίκη 19 Δευτέρου του 1929 και η φύση τον άκουγε και σταματούσε. Από εκεί εγκαθίσταται για λίγο καιρό, όταν πρώτο ήρθε στη Θεσσαλονίκη, στην Πιερία που είχε δικούς του, μετά στο μικρό δάσος του Κιλκής και τελευταία στην Δράμα. Από το μικρό δάσος, προσέξτε, πριν αναχωρήσει για τη Δράμα, έκανε αγιασμό γύρω-γύρω και το χωριό αυτό δεν είχε σκοτωμένους ούτε στην κάθοδο των Γερμανών, γιατί οι Γερμανοί πήγαν από την πεδιάδα, την κοιλάδα του Αξιού, ούτε με τους αντάρτες, δηλαδή με τον εμφύλιο πόλεμο, τίποτα από όλα αυτά. Όλοι ισόδυνοι και υπάρχουν σήμερα συγγενείς του Αγίου εκεί στο Κιλκής, στο Μικρόπασος. Λοιπόν, κανείς, ούτε Γερμανοί ούτε Βούλγαροι, πήραξαν το χωριό. Συνομιλούσε τακτικά τα βράδια με τον Άγιο Γεώργιο, είχε βαθιά προσευχή μέχρι που νόμιζαν ότι πέθανε. Προσέξτε, το χαρακτηριστικό του Αγίου, ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι ότι όταν προσευχότανε, έπαιρνε την ψυχή του, ας πούμε, το πνεύμα του, πώς να το πω, στον ουρανό, ο Άγιος Γεώργιος πολλές φορές, και εκείνη την ώρα ήταν ένα κουφάρι. Αυτό το διαβάζουμε και στο βίο του Οσίου Τίχωνος, που το λέει ο Άγιος Παΐσιος, ότι την ώρα του χειροβικού και τα λοιπά, πολλές φορές έλεγε μισή ώρα το χειροβικό, γιατί τον έκαμε τον ψάρτη ο Άγιος Όσιος Παΐσιος. Λοιπόν, και του έλεγε, αγαπητό μου παιδί, τι να κάνω εγώ, με ανεβάζω στον ώρα και βλέπω τα κάλλη του παραδείσου. Αυτό συνέβαινε και με τον Άγιο Γεώργιο. Γι' αυτό είχε πει, προσέξτε, επειδή φοβόταν, μήπως δουν το κουφάρι του και πάρουν το πτώμα του και το θάψουν και τον περάσουν για νεκρό, τους είπε, δεν θα με θάψετε, θα καταλάβετε ότι πέθανα. Όταν είχε τοποθετήσει, το έδειξε φωτογραφία προηγουμένως του βιντεάκι το μικρό για τον Άγιο, το είχε φτιάξει το μνήμα του και δεξιά και αριστερά είχε φυτέψει 2 κυπαρίσια. Φαινόταν και τα κυπαρίσια, αλλά δεν μπορούσε να διακόψει εκείνη τη στιγμή. Όταν τα 2 κυπαρίσια θα έρθουν και θα ενώσουν τις κορυφές τους, τότε θα καταλάβετε ότι πέθανα και τότε θα με θάψετε. Και αυτό, όπως το είπε, έγινε. Λοιπόν, και έτσι έγινε. Νομίζω το ίδιο γεγονός έγινε και με την Παναγία, που οι Φοίνικες εκεί πέρα την προσκύνησαν όταν πήρε το μήνυμα ότι σε 3 ημέρες θα πάρει το σώμα της ο Κύριος ψηλά στον ουρανό. Λοιπόν, εξαντλήθηκε πολλές φορές από την νηστεία, ήταν άρρωστο, συνομιλούσε με αόρατους επισκέπτες, Αγίους δηλαδή. Πήγαινε πολύ συχνά στην Οικοσιφήνισσα και στη ζωολόγο πηγή ενός χωριού που λέγεται Καλύφητος.

0: και γινόταν καλά, αλλά τα πόδια του τα θεράπευσε, έτσι, ο Άγιος Νικόλας, ο οποίος μάλιστα του έκανε παρατήρηση. Του λέει, γιατί δεν με φωνάει σε μένα. Καταλαβαίνετε τι φίλους είχε. Προσέξτε, είχε φίλους. Τον Τίμιο Πρόδρομο, που το παρουσιαζόταν στο χερουβικό. Τον Άγιο Παντελεήμονα, μια φορά, τον Άγιο Παντελεήμονα, είχε, λέει, σήμερα είχαμε πολύ συνωστισμό μέσα στο ιερό, έλεγε στον κόσμο, και ο Κακομοίρης, ο Άγιος Παντελεήμονα, ήταν σε μια γωνία. Ξέρετε τι σημαίνει Άγιος Παντελεήμον? Σημαίνει μεγαλομάρτυρας, πολύ μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας. Να βλέπουμε λίγο και την ώρα. Λοιπόν, η ώρα πάει 8.30, έχω λίγο χρόνο ακόμη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Πολύ χρόνο ακόμη.
2: Μισή ώρα.
0: Ωχ, τα τέτοια μας. Το, πώς το λένε, ναι. Είχε ένα πολύ καλό νεοκόρο, τον Θεόδωρο Σαρτήρη, τον οποίο το ζήλευε ο ψάρτης του Αγίου. Εδώ θυμίζει πάλι τον Άγιο Νικόλα τον Πλανά. Έτσι, που τον πέδευε ο ψάρτης του. Και μία φορά μάλιστα τον μάλωσε, ο Άγιος δεν μιλούσε. Λέει, άντε πήγαινε τώρα, χτύπα την καπάνα να κάνουμε σπερινό. Και πήγαινε να χτυπήσει την καπάνα να κάνουμε σπερινό. Και γυρίζοντας, ο Άγιος του κάνει μια αγκαλιά και τον ασπάζεται. Έχει σημασία αυτό που λέμε, για μας αφορά όλους. Διότι του λένε οι άλλοι, μα τι κάνετε γέροντα, αυτό σας φέρεται έτσι και εσείς τον συγχωρείτε και τον αγκαλιάζετε και του ζητάτε συγγνώμη με την αγκαλιά. Λέει, εγώ αύριο θα κοινωνήσω. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι όταν ζητάμε συγχώρεση στη Θεία Λειτουργία από εσάς και τα λοιπά, δεν είναι απλές κινήσεις έτσι θεατρικές, αλλά έχουν δύο, είναι βαθύτερα χριστιανικές. Λοιπόν, δεχόταν τον κόσμο με πολύ στοργή και αγάπη. Αυτός που δεν δεχότανε ήταν όσοι πήγαιναν σε μάγους, χαρτορίχτρες και δεν συμμαζεύεται, και στους χοντζάδες κοντά στην Τράμα η Νίξαντη, και είχε χοντζάδες. Και πήγαιναν εκεί και γιατί το θεωρούσε ότι αυτό είναι ασέβεια. Μπορεί να κάνω μια αμαρτία, ο Θεός με συγχωρεί, αλλά το να είμαι ανευλαβής, ασεβής, είναι πολύ σοβαρό. Να μη σέβομαι δηλαδή τη θρησκεία μου. Και τους φρόντιζε, τους φιλοξενούμενους, τους μαγείρευε, όχι κρέας όμως και ψάρι. Λοιπόν, και τους άφηνε να φύγουν μόνο όταν αυτός έτσι, το ήθελε. Προσέξτε κάτι, αυτό δεν σημαίνει, μπορεί κάποιος να το παρεξηγήσει και να πει ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν πιεστικός στους άλλους. Όχι, αλλά δεν ενεργούσε κατά το ίδιο θέλημα όπως λέμε, αλλά κατά το θέλημα του Θεού. Έτσι. Είχε μεγάλη υπόλοιψη στην αρετή της φιλοξενίας και έλεγε, που ξέρετε αν κάποια μέρα φιλοξενήσετε άγγελο Κυρίου. Ελεημοσύνη, δίδασκε και να μαθαίνετε να κάνετε ελεημοσύνες, να δίνετε στους φτωχούς, να επισκέψετε τους αρρώστους στα νοσοκομεία, να επισκέψετε τις φυλακές. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη από ένα καλό λόγο, λίγη στήριξη. Πήγαινε στη Δράμα με ένα κάρο, φόρτωναν στο κάρο όλα τα πράγματα και τους έβαζε πάνω στο κάρο τους βοηθούς του και λέει, πάτε στην πόλη, στο τάδε σημείο θα σας περιμένω. Και αυτός πήγαινε με τα πόδια, με τραυματισμένα πόδια, το κάρο πιο μπροστά και τον έβρισκαν εκεί. Προφανώς πήγαινε πετώντας. Δεν λάμπανε δώρα και χρήματα, πολλοί όμως τον κορόιδευαν ή δεν τον καταλάβαναν. Έτσι. Και πολλές φορές μοίραζε μέσα στη Δράμα, όπως σας είπα, πολλές ελεημοσύνες. Αγαπούσε πολύ τα παιδιά, κοιτάξτε το, αυτό είναι πολύ βασικό. Τα πρόσφερε ρούχα, φαγητό, καραμέλες, χρήματα. Κυρίως όμως χάρασε τη σωστή πορεία της ζωής του. Έκρυβε πολύ με αγάπη και στοργή για τους ανθρώπους και το φανέρωνε έτσι μόνο στα μικρά παιδιά. Συμβούλευε τα παιδιά ποιο είναι σωστό, ποιο είναι λάθος. Τους μάθαινε να δίνουν ελεημοσύνη. Έτσι, μάλωνε, προσέξτε, πολύ, και σήμερα το έχουμε αυτό, ένα παιδάκι μέσα στην εκκλησία θα κλάψει, θα κάνει λίγο θόρυβο, θα τρέξει λίγο. Πολλοί από εμάς το παρεξηγούμε και λέμε, μάζεψέ το στη μάνα και την πικραίνουμε, έτσι, και βγάλω το έξω και τούτο. Λοιπόν, ο Άγιος τι έλεγε, βάλτε σε ένα σακί καρύδια. Τι θα κάνουν, θα βρωτούν. Έτσι και τα παιδιά κάνουν κάποια φασαρία. Ας τα ανεχθούμε αγαπητικά. Έτσι, απαιτούσε, ξυπνούσε το φιλότιμο, τη μεγάλη Σαρακοστή έβαζε τα παιδιά να κάνουν μετάνοιες και να ψάχνουν τα κάλαντα επίσης τα Χριστούγεννα. Όταν πέθανε μία μητέρα 7 παιδιών, στην οικογένεια ανήκει ένας παπάς που έχουμε και μάλιστα και στα γραφεία της Μητροπόλεως, ο πατήρ Ανέστης, λοιπόν, ανάλαβε ο ίδιος να φροντίσει τα παιδιά. Δηλαδή πήγαινε κάθε πρωί, τους έκανε το πρωινό τους, έφευγαν για το σχολείο και γυρνούσε αυτός πίσω στο ασκητήριο του. Έδινε συμβουλές στα παιδιά και για εκκλησιαστικά θέματα. Εξηγούσε πώς πρέπει να κινούνται μέσα στο ναό και πώς να προσέρχονται στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Ο Άγιος. Ήταν μεγαλοπρεπής, τον είδατε στην εικόνα, στη φωτογραφία. Φορούσε πάντοτε μανδύα και άμφια και μανδύα όπως ηγουμενικό βέβαια. Είχε στολές ανάλογα με τις γιορτές. Προετοιμαζόταν για την κάθε Θεία Λειτουργία. Σας είπα το παράδειγμα με τον ψάλτη του που τον στεναχωρούσε, τον αγκάλιασε. Στο Άγιο Βήμα δεν μιλούσε, δεν ήθελε να έχει παπαδάκια, παρόμοια συμπεριφορά του Οσίου Σοφρονίου στο Έσεξ. Μνημόνευε χιλιάδες ονόματα και αποκάλυπτε την πνευματική κατάσταση των μνημονευμένων. Έτσι, και όπως σας είπα, αυτό το περιστατικό που στην εποχή του πολέμου που χάθηκαν πολλοί άνδρες. Μνημόνευε στη Μεγάλη Είσοδο, αστάθεια στα πόδια όταν είχε επισκέψεις. Έτσι, Τίμιος Πρόδερμος, Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο ιερέας ποτέ δεν λειτουργεί μόνος, έλεγε. Αυτό να το προσέξουμε. Χιλιάδες άγγελοι κατεβαίνουν στη Θεία Λειτουργία. Διάβαζε ευχή συγχωρήσεως πριν τη Θεία Κοινωνία, τους έκρυε με λάδι, ευχελαίο ή κανδύλας. Δεν άφηνε να κοινωνήσει όποιος δεν έκαμε τον κανόνα του, όποιος ήταν ασυγχώρητος και όπως απέκρυπτε αμαρτήματα στην εξομολόγηση. Δηλαδή ήθελε, καταλάβαινε όμως, έπαιρνε πληροφορία ότι ο Τάδη είναι ανεξομολόγητος και το σταματούσε. Αυτό κάποιοι θα το πούν αυστηρότητα, αλλά είναι η πραγματική τάξη στην Εκκλησία μας. Θα σας πω ένα περιστατικό. Πριν τις γιορτές, επισκέφτηκα, ας πούμε, κάποιες ενορίες και έλεγα στον κόσμο εκεί με ένα σύντομο κηρυγματάκι ότι, ξέρετε, να κοινωνάμε τακτικά, εφόσον έχετε πνευματικό, έχετε πρόγραμμα πνευματικής ζωής και τα λοιπά, πείτε στο πνευματικό να μπείτε στο πρόγραμμα αυτό και συχνά πρέπει να κοινωνάμε. Το έλεγα και στο κήρυγμα ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι πάντοτε να κοινωνάμε τακτικά και μια φορά την εβδομάδα και ίσως και περισσότερο τη Σαρακοστή. Μην κοιτούσαν λίγο περίεργα. Ο κόσμος λέει τώρα ο Δεσπότης ζητάει, ας πούμε, να κοινωνάμε τακτικά. Αυτό γίνεται Τετάρτη απόγευμα στο κήρυγμα, πριν το Πάσχα. Την Παρασκευή έρχεται ένας ιερεύς εδώ πέρα και στο γραφείο πιάνουμε συζήτηση και η συζήτηση καταλήγει κάθε πότε να κοινωνά. Και μου λέει, άκου να δεις τι έπαθε εγώ, Δέσποτε. Λοιπόν, τι έπαθε. Φοιτούσε, ήταν φοιτητής, λαϊκός ακόμη, τώρα είναι ιερεύς. Λοιπόν, και μια φορά διάβαζε το βίο του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Έχει γραφτεί, ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγάλος, είναι 500 σελίδες, αλλά είναι πολύ ωραίος. Λοιπόν, διάβαζε το βίο του Αγίου Γεωργίου. Καθώς διάβαζε λοιπόν το βίο του Αγίου Γεωργίου, συγκινήθηκε, ήταν Σάββατο βράδυ, έκλαψε και έπεσε να κοιμηθεί. Στον ύπνο του βλέπει τον Άγιο Γεώργιο και του λέει, παιδί μου, αύριο που θα πας στην εκκλησία, πήγαινε κάθε Κυριακή στην εκκλησία, αύριο που θα πας στην εκκλησία, ο ιεροκήρυκας, δεν είπε ο παπάς του χωριού, ο ιεροκήρυκας, θα πει κάτι που θα σου φανεί παράξενο. Εσύ όμως, ό,τι πει, θα το τηρήσεις. Αφού πεις προηγουμένως 150 φορές, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν. Ξυπνάει, πάει στην εκκλησία πραγματικά, στο ναό, εκτός τον παπά που ήταν εκεί της ενορίας, είχε έρθει και ο ιεροκήρυκας. Ήταν η Κυριακή της παραβολής του Μεγάλου Δείπνου, πριν από τα Χριστούγεννα, που ένας πλούσιος, ας πούμε, ο Θεός είναι εδώ, κάλεσε σε τραπέζι, τα ξέρουμε, και τον ένα και τον άλλο, και έλεγε ο ένας, παράταμε, έχε με παρετημένο, διότι έχω οικογενειακές υποχρεώσεις, δεν έρχομαι στο δείπνο, στο τραπέζι. Έλεγε ο άλλος, παράτησέ με, διότι έχω, ας πούμε, αμπελουργικές ή πήρα τρακτέρ, θα λέγαμε σήμερα. Πήρα βόδια να οργώσω το χωράφι. Και τότε το αφεντικό, ο κύριος, ας πούμε, κάλεσε όλους όσοι ήταν στους δρόμους. Βρωμιάριδες, ουρελίδες, πεινασμένοι, αξίριστοι, όλοι μέσα. Και το αποτέλεσμα ήταν ποιο? Ήταν, λέει ο ιεροκήρυκας, όσοι δεν έχετε όσοι δεν έχετε απογορευτικό από το πνευματικό σας, να κοινωνήσετε σήμερα όλοι. Αυτό ήταν το παράδοξο. Είπε σε όλο το εκκλησίασμα ότι κοινωνήστε σήμερα όλοι, σύμφωνα με την παραβολή και τα λοιπά. Και μου το λέει και λέω, άγγελε μου, έχεις δίκιο και τα λοιπά, ότι πρέπει να... Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν είναι ο στόχος μας να παρακάνουμε μια ιδιωτική προσευχή στην εκκλησία. Ο στόχος μας είναι να μεταλάβουμε, γιατί είναι το ουράνιο τραπέζι. Ταπεινός λειτουργός, προετοιμασία όπως σας είπα, μνημόνευε, ναι, αυτά τα είπαμε, ναι. Το αντίδωρο ήταν να το παίρνουν σταυρωτά, έτσι. Έτσι, και να το τρώνε μέσα στο ναό. Έκανε παρατηρήσεις στις γυναίκες για την ενδυμασία τους. Ήθελε να φορούν μανδύλα στο κεφάλι, θα μου πείτε μια άλλη εποχή και τα λοιπά, αλλά σας τα λέω τι έκανε. Η Παναγία, ναι. Η πηγή, η πιστή είχαν ακούσει ποδοβολητά λόγου. Είχε ουράνιους επισκέπτες, Άγιο Νικόλο, Άγιο Μινά, Τίμιο Πρόδρομο, Άγιο Παντελεήμονα, προφήτη Λία, πολλές φορές τον έβλεπε, έχουν και ένα κλεισάκι που λειτουργούμε. Λοιπόν, με την προσευχή του, προσέξτε, έβγαλε αυτοκτονούντα από την κόλαση. Κάποιον που είχε, ξέρετε, η αυτοκτονία δεν επιτρέπεται, γιατί μας αποκλεί από τη Βασιλεία του Θεού, έτσι. Κι όμως αυτός και έγινε η εξαίρεση του κανόνα, έχουμε και σε κάποιους άλλους Αγίους, έτσι. Για τις λειτουργίες, ειδικά τις μεγάλες γιορτές, πήγαινε προσωπικά από τα σπίτια, έτσι. Τα χαρίσματα του ήταν πολλά, είχε οι αρετές του πολλές, καταρχάς δεν εκατέκρινε κανένα, συζητούσε μόνο πνευματικά ζητήματα, διαρκής μετάνοια και ασύλληπτη ταπείνωση. Λοιπόν, είχε διορατικό και προφητικό χάρισμα, φανέρωνε στους επισκέπτες του τις κρυφές του σκέψεις, λογισμούς, απιστίας, μεριμνών κτλ. Έτσι. Για μια κοπέλα είπε, είναι στους νικητές σήμερα σε ένα μοναστήρι της Μητροπόλεως Καβάλας, ότι αυτή θα σπουδάσει, αλλά μετά θα τα αφήσει όλα και θα γίνει καλόγρια. Αλλά δεν θα είναι δικό μου παιδί. Γιατί πήγε στο άλλο μοναστήρι, καταλάβατε. Γιατί προέβλεπε ότι θα γίνει και το μοναστήρι, το γυναικείο της Ύψας που έχουμε σήμερα. Λοιπόν, τα κουτσομπολιά δεν τα ήθελε. Και απέρριπτε το ρόλο της χαρτορίχτας για τον εαυτό του. Μια παπαδιά είπε, φίλες, να δούμε θα καταλάβει ότι είμαι ο παπαδιά. Και μόλις πήγε την περιέλαβε. Λοιπόν, μια κυρία κορόιδεψε ένα ζητιάνο που φορούσε κουστούμι. Ο γέροντας την έστειλε να ζητιανέψει σε χωριό για να ταπεινωθεί. Όπως μια Πολωνακιώτης, ένας πνευματικός, Πολωνάκι Αθήνα, την έβαλε να πάει την Κυριακή στη λειτουργία απ' έξω και να ζητάει λεμουσίνη. Φαντάζεστε πόση ταπείνωση θέλει αυτό. Λοιπόν, τον επισκέφτηκε μια γυναίκα μάρτυρα στο Ιακωβά με βιβλία στον κόρφο της. Βγάλε τα βιβλία που έχει στον κόρφο σου, δεν είχε δει τίποτα ο Άγιος, κατά Θεόν είδε, και μετά έλα, ντροπιασμένη, έφυγε. Μάλωσε πατέρα που άφησε να πεθάνουν αβάπτιστα τα δυο παιδιά του. Σημασία του βαπτίσματος, έτσι, πάρα πολύ βασική για τον Άγιο. Όπως και το ευχέλαιο. Όταν έκανε ευχέλαιο, κοιτούσε την πόρτα. Και το ρωτάνε οι γυναίκες εκεί πέρα, του λένε, γέροντα, γιατί κοιτάς όλο την πόρτα? Ακούστε τι απάντηση έδωσε. Λοιπόν, βλέπω πώς φεύγουν οι δαίμονες από το σπίτι με τη δύναμη του μυστηρίου. Έβλεπε δηλαδή, όπως και στην Κολυμπήθρα, έβλεπε ένα φίδι να πηγαίνει και μόλις διάβαζε τις ευχές, εξαφανιζόταν. Άρα Θεία Κοινωνία, γάμος, αυτά που είπαμε προηγουμένως, και όλα αυτά ο Άγιος Αφρότης. Είχε μεγάλη αγάπη, είχε διάκριση. Κάποτε έδωσε δώρο ένα κέντημα σε μια νεόνυφη και οι φίλες της την κορόιδευαν. Παιδί μου, να ήξερες με πόσο πόνο το έκαμα μέσα στη φυλακή. Έχει μεγάλη ευλογία. Τι χειροτεχνία αυτή, αυτό που έκανε το κέντημα. Μια κοπέλα που ήταν πολύ φτωχή και δεν είχε σκουλαρίκια όπως οι άλλες και στενοχωριόταν, της αγόρασε και πρώτα πρόσφερε ο ίδιος. Η αγάπη του πρόλαβε και αυτή την επιθυμία της. Προσέξτε, μια γυναίκα η οποία είχε πάρει ένα ψυχοπαίδι, υιοθέτησε δηλαδή ένα παιδί, της είπε να κάνει πρόσφορα. Εκείνη δικαιολογήθηκε ότι γύριζε πολύ πάω από καφέ σε καφέ, του λέει, δεν κάνει καλό. Της είπε τότε ο Άγιος, και έξω θα γυρίζεις και τις λειτουργίες θα κάνεις. Γιατί, ακούστε το γιατί, τι μετράει ο Θεός. Διότι και μεγάλωσες ψυχοκόρη, πήρες δηλαδή ξένο παιδί τρόπον τεινά, στη φύση, αλλά και στήριξε στο φτωχό γαμπρό σου. Έτσι, της μίλησε με πολύ αγάπη. Δηλαδή, έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς φερόμαστε στους άλλους και ιδιαίτερα... Λοιπόν, στην ύφη, στην πεθερά, στον γαμπρό. Η κοινωνική παρουσία του ήταν πολύ σημαντική, όταν μάλλον να πήγαινε και του συμφιλίωνε. Τη 40η δεν άφηνε να χορεύουν παρά μόνο την 25η Μαρτίου. Στα προβλήματα φιλονικής χωρισμή ήταν μεσολαβητής. Βάπτιζε ο ίδιος ως νός παιδιά φτωχών οικογενειών, τους υποψίες τα παιδιά τους έδωνε ευλογία σταυρό και καρεντζιλίκι. Πνευματικός οδηγός, πολύ σπουδαίος. Λοιπόν, μεριμνούσε για την πνευματική καθοδήγηση των ανθρώπων, αποσπάσματα σε διαβάζω, όπου βασίλευε η αμάθεια. Οι χοντζάδες αντικατέστησαν τους χαρισματούχους πατέρες και τα φυλαχτά τους. Δείτε και σήμερα στην τηλεόραση το τι προβάλλουν δηλαδή. Έτσι, πράγματα ας πούμε που λένε από μια πλευρά ότι εξυγχρονιζόμαστε και κάνουμε και είμαστε γυρίζουμε πίσω. Στα φυλαχτά, στις προλήψεις, στο α, στο β. Έτσι, και τα φυλαχτά τους αντικατέστησαν τον Αγιασμό και το Άγιο Ευχέλαιο. Η ώρα του φαγητού επίσης είναι ιερή. Σήμερα δεν τρώμε όλοι στο ίδιο τραπέζι, δυστυχώς. Λοιπόν, άγγελοι έλεγε κατεβαίνουν την ώρα του φαγητού. Πώς τα βλέπε, δεν τα έλεγε έτσι τυχαία. Με την προσευχή και την πίστη γίνονται όλα. Ήθελε να σηκώνονται στις 2.30 τη νύχτα, διότι ανοίγονται επουράνια. Το ίδιο από το Πάσχα μέχρι την Ανάληψη, οι προσευχές εισακούονται. Προσέξτε, από όλη η Δράμα θεωρείται μαρτυρικός τόπος, μαρτυρικός νομός, όπως θέλετε πείτε το. Παντού έχουμε σφαγές. Παντού. Αλλά, τι έγινε. Ένα χωριό δεν είχε σφαγή. Ποιο ήταν αυτό το χωριό, η Σύψα, εκεί που ζούσε ο Άγιος. Τι έκανε ο Άγιος, έριξε γύρω-γύρω αγιασμό από το χωριό, στα όρια του χωριού. Όταν ήρθαν λοιπόν πολλές φορές οι Βούλγαροι, ο Βούλγαρος αξιωματικός έλεγε, βρε εδώ έρχομαι με το σκεπτικό, ούτε κότα να αφήσω ζωντανή. Και μια ώρα την δύναμη με εμποδίζει και μου κόβει τα γόνατα. Τ' άκουγε ο Άγιος και έλεγε, γελούσε και έλεγε, πού να ξέρει ότι του κόβει τα γόνατα ο τίμιος πρόδρομος. Στη Σύψα οι Βούλγαροι δεν σκότωσαν ούτε έναν και μόνο πάλι ο Άγιος το είχε πει, στον εμφύλιο που ακολούθησε μετά, σκοτώθηκαν δύο. Αυτό ήταν. Σ' όλα τα άλλα τα χωριά, δόξα το, μες στη Δράμα, σ' όλα έχουμε μάρτυρες, έχουμε δηλαδή σφαγιαστέντες από τους Βούλγαρους. Οι ευλαβείς ιερείς τον αγαπούσαν, κάποιοι δεν τον εκτιμούσαν και τον φθονούσαν. Έτσι, τον κατηγορούσαν ότι δήθεν χώριζε ατρόγινα, το αντίθετο, ότι λειτουργούσε κάθε μέρα και ερχόταν πολλοίς κόσμος, ότι έβγαζε πολλά χρήματα και του έβαλε και λουκέτο στο παγκάρι, λες και, ότι έχει παλαιές ιδέες. Ο Άγιος, αν του βάζανε κάποια χρήματα οι πιστοί, μέχρι το βράδυ η τσέπη τους δεν είχε τίποτα, ούτε έλεγχε, ούτε μετρούσε πόσα μου δώσανε κτλ. Στη μνημόνευση των ομάδων έγινε πολλά δάκρυα. Ο πατήρ Χρήστος Αθανασιάδης, νέος ιερέας, αξιώθηκε να λειτουργήσει με τον Όσιο τρεις φορές. Καταγόταν από ιερατική οικογένεια και ο γέροντας του είχε πει ότι αυτό ήταν πολύ καλό γιατί είχε γερά θεμέλια. Έτσι. Κάτι ήθελα να πω τώρα, αλλά... να πω κάτι τώρα, θα τα πούμε όλα εδώ. Λοιπόν, ο Άγιος είχε πολύ μεγάλο σεβασμό στον επίσκοπο. Ο επίσκοπος όμως της εποχής του, όταν πέθανε, εκείνος που ήτανε, δεν του έδειξε πατρική αγάπη. Πήγαινε δηλαδή στη Μητρόπολη το πρωί, ας πούμε, στις 9 η ώρα για να δει τον επίσκοπο και ο επίσκοπος τον πέδευε και τον είχε όρθιο, δεν καθότανε. Με τα πόδια πονεμένα, τον είχε όρθιο μέχρι τη μία το μεσημέρι. Και τότε άνοιγε την πόρτα να το δεχθεί. Ο Άγιος είχε πει για την κοίμησή του ότι θέλω να μου φέρετε τρεις επισκόπους. Τον Καβάλας, τον Δράμας και νομίζω και τη... Λοιπόν, το δούμε τώρα. Και τις Ξάνθες, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, βλέπετε, αυτό το λέω και για άλλο λόγο. Γιατί πολλές φορές και εμείς σαν χριστιανοί βγαίνουμε στα διαδίκτυα και κατηγορούμε τους επισκόπους. Κοιτάξτε τον Άγιο. Ο επίσκοπος μπορεί στην άλλη ζωή να είμαι στην κόλαση. Αλλά το αξίωμα, να μην το πω αξίωμα, το χάρισμα του επισκόπου είναι χάρισμα. Δεν έχω δικαίωμα εγώ να τα βάλω ότι οι επίσκοποι, ο αρχιεπίσκοπος, ο πατριάρχης, ο άρχοντας. Τι μου πέφτει λόγος σε μένα. Να σώσω την ψυχή μου. Λοιπόν, και ο Άγιος είχε πολύ μεγάλη, έτσι, τέτοιο. Λοιπόν, περιμένετε να το δούμε εδώ. Το 1959 ο γέροντας ήταν μόνο 58 ετών, όμως η υγεία του ήταν κλονισμένη. 40 μέρες πριν το θάνατό του είπε σε δικούς του: «Εγώ 40 μέρες θα ζήσω ακόμη και θα αναχωρήσω από αυτή τη ζωή. Εγώ βιάζομαι να πεθάνω, εσείς δεν βιάζεστε». Τέτοια αγάπη είχε για να συναντήσει τον Χριστό. Λοιπόν, ζήτησε από τον Μπαρμπαθόδωρο τον νέο χώρο του να του βάλουν το μαντία του και τα γεωργιανά βιβλία του. Του είπε ακόμη ότι όταν πεθάνει και τον ενταφιάσουν, τα δύο κυπαρίσκια θα ενωθούν για να βεβαιώσουν και αυτά το θάνατό του. Όπως σας το είχα πει και προηγουμένως. Η Κωνσταντινιά Τσακλίδου διηγείται: «Στις 2 Ενδεκάτου του 59 πήγαμε στη Σύψα. Ακούσαμε τα βήματα του γέροντα. Έλαμπε ολόκληρος. Δεν θα φύγετε», μας είπε, «γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος μου έχει δώσει 10 μέρες παράταση και αύριο τελειώνουν». Δεν το πιστέψαμε όμως γιατί ήταν πολύ χαρούμενος. Πώς μπορεί να ξέρει ότι θα πεθάνει και να έχει τόση χαρά. Ήταν 3 Νοεμβρίου, είπε στο Μίμη τον εγγονό της μάνας Αργυρός: «Θα πας στο Δεσπότη και θα ζητήσεις να με κηδεύσουν 3 Μητροπολίτες. Ο Δράμας, ο Ελευθεροπόλεος και ο Χρυσοπόλεος είναι ο πιθανόν Καβάλας». Χρυσοπόλη είναι στην Καβάλα. «Σε φέρετρο να με βάλετε και να αφήσετε το σκηνομά μου για προσκύνηση 3 ημερόνυχτα». Όπως οι μοναχοί θάβονται δηλαδή. «Πριν με βάλετε στο μνήμα να μου κάνετε περιφορά 3 φορές γύρω από το μοναστήρι και να με θάψετε πίσω από το ιερό ανάμεσα στα 2 κυπαρίσια». Τους απαγόρευσε επίσης να αφαιρέσουν το Άγιο Μαντήλιο από το πρόσωπό του. Είπε στη μάνα Αργυρό: «Ήρθε άγγελος Κυρίου να με πάρει και εγώ τον παρακάλεσα να με αφήσει ακόμη λίγες μέρες για να ειδοποιήσω τα πνευματικά μου παιδιά. Όταν πεθάνω θέλω να πει σε όλες τις γυναίκες να φορέσετε άσπρες μανδύλες, γιατί γύρω μου θα είναι 9 τάγματα αγγέλου και η Παναγία και δεν θέλω να μας βλέπει στα μαύρα και να λυπηθεί». Τα ίδια έλεγε και ο Νεκτάριος ο Παναγόπουλος που στη γυναίκα του πώς να το θάψουν κτλ. Άγιοι άνθρωποι. Πολύ αργά το βράδυ κτλ. Σηκώθηκαν η Κωνσταντινιά Τσακλίδου με τη θεία της και είδαν το παράθυρο από το κελί του γέροντα να είναι ανοιχτό και να βγαίνει από μέσα πολύ δυνατό φως. Ρεύμα τότε δεν υπήρχε. 5 λεπτά μετά άκουσαν όλη τη μάνα Μαργυρό να θρυνεί. Ο γέρον απέθανε ο γέρον. Και όλοι τότε τρέξανε, έτσι. Ο δεσπότης δεν συγκατένευσε στις τελευταίες επιθυμίες του γέροντα. Ο πατήρ Βασίλειος Κουκλιώτης κατάφερε τελικά να πείσει τον δεσπότη να έρθει. Δεν ήθελε να πάει ούτε στην κηδεία. Την ώρα που προσκυνούσε την εικόνα της αναλήψεως στο προσκυνητάρι, το καντήλι άρχισε να κινείται αδιάκοπα. Και όταν ανέβηκε στο φτωχικό δεσποτικό, ο μικρός Πολυέλεος άρχισε να κουνιέται κυκλικά από μόνος του. Πολυέλεος. Λοιπόν, αυτό κράτησε περίπου για ένα μισάωρο. Ξεκίνησε νεκρός με κουρδία και όταν τελείωσε, ο δεσπότης πάλι δεν άφησε κανένα να το χαιρετήσει. Η μόνη επιθυμία του Γέροντα που πραγματοποιήθηκε ήταν η περιφορά του σώματός του γύρω από το μοναστήρι. Τα κυπαρίσια σταύρωσαν τις κορυφές του. Τελικά ο δεσπότης άφησε να βάλουν το σώμα του Γέροντα από το φέρετρο. Είχε 3 με 4 χιλιάδες κόσμο στην κηδεία του. Αφού τον χαιρέτησε, έπεισε να τον κατεβάσει στο μνήμα, τότε το σώμα του διπλώθηκε σαν να ήταν καθιστός. Έτσι και εφανέρωσε, έφυγε ο αέρας, κουνήθηκε και εφανέρωσε το πρόσωπό του που ήταν κίτρινο σαν φλουρί και τα χείλη του κατακόκκινα. Όταν όπως τον κατέβαζαν, οι κορυφές των δύο κυπαρισιών ενώθηκαν και από το λύγισμά τους ακούστηκε δυνατός θόρυβος. Αυτό το είδε και το άκουσε όλος ο λαός. Ήταν περίπου 3 χιλιάδες. Ο δε Παπαχαράλαμπος που έλειπε τον είδε, του παρουσιάστηκε και του λέει: «Έλα να σε χαιρετήσω. Φεύγω για τον ουρανό». Τον ασπάστηκε και έφυγε. Ο Παπαχαράλαμπος έχει πεθάνει εδώ και 3 χρόνια. Αλλά πολλοί ασκητείς ιερεύς και τα λοιπά. Αρχίζουν θαυμαστά σημεία. Έχουμε πάρα πολλά θαύματα. Η ίδρυση της γυναικείας μονής. Και η πρώτη γερόντισσα επίσης ήταν πολύ χαριτωμένος άνθρωπος, ο Όσιος Παΐσιος για Κελίνα. Ο Όσιος Παΐσιος την έλεγε γερόντισσα γεροντισσών. Την είχαν σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη. Αυτή δεν ήθελε, επειδή ήταν γραμμηνή, σου λέει στον τόπο του κανείς δεν είναι τεκτός. Δεν ήθελε να πάει εκεί, ήθελε να φύγει κάτω στην Νότια Ελλάδα. Λοιπόν, και σε μια αγρυπνία ήρθε το άκτιστο φως, ήρθε και έπεσε πάνω της. Και της λέει ο τότε πρωτοσύγγελος, ο μετέπειτα Τρίκης, ο Αλέξιος, τι άλλο θες να δεις για να πιστείς να γίνεις κατηγουμένη εδώ πέρα. Λοιπόν, και τελικά δέχτηκε και πράγματι έχουμε ένα πολύ ωραίο μοναστήρι. Με... οι καλόγριες είναι πολύ καλές και έτσι κάνουν τον αγώνα τους και χαίρομαι πάρα πολύ για όλα αυτά. Να πω μόνο 2 θαύματα. Έχουμε έναν ιερέα στο Μπούπερταλ στη Γερμανία που δώσαμε Άγιο Λείψανο και είπαμε τον δεσπότη εδώ να το πω δέσποτα, να το πω στον κόσμο. Λοιπόν, επειδή πραγματικά συγκινήθηκα που είδα τόσους ανθρώπους και νέους ανθρώπους στην Εκκλησία σήμερα, είπα στον δεσπότη, λέω, έχετε Άγιο Λείψανο του Αγίου Γεωργίου? Μου λέει όχι. Λέω, μπορώ να σας δώσω, αλλά θα κάνετε ένα έγγραφο και τα λοιπά. Ναι, κοιτάξτε, μας τελειώνουν τα κομματάκια που έχουμε δυστυχώς του Αγίου, αλλά και εγώ στεναχωριόμουν, θα σας το πω και αυτό προσωπικό είναι, αλλά δεν πειράζει. Στεναχωριόμουν και έλεγα, Θεέ μου, ας πούμε τι θα γίνει. Χρειαζόμαστε και για, πώς το λέμε, εγγένεια και για τα λοιπά, να έχουμε το λείψανο του, αλλά έχουμε λίγα ακόμη. Και λοιπόν, και τι μου, και διαβάζω εκείνες τις μέρες, διάβαζα για τον Άγιο Νεκτάριο. Λοιπόν, και λέει ότι ο Άγιος Νεκτάριος 3 φορές το άνοιξαν τον τάφο του και το βρήκανε από το 20 μέχρι το 60 μέχρι το 50 νομίζω και το βρήκαν άλλοτο. Την 4η φορά που ανοίξανε τον τάφο του το βρήκαν λιωμένο. Στεναχωρέθηκαν οι μοναχές. Και είπανε τι κάναμε, τι αμαρτία κάναμε και ο Άγιος Έλιος αντί να είναι άφθαρτος. Και παρουσιάζεται ο Άγιος Νεκτάριος, νομίζω στην Ηγουμένη ή σε κάποια μοναχή, τέλος πάντων, έχει σημασία, και της λέει το εξής. Κοίταξε, λέει, εγώ πήρα άδεια από τον Κύριο να λιώσει το σώμα μου, να μην, δηλαδή να φθαρεί, να μείνουν τα οστά μου, τα κοκαλά μου, δηλαδή τα άγια λείψανά του. Λέω, για ποιο λόγο? Για να πάω παντού να βοηθάω τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, Γέροντα, θα σας δώσω και σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Ω, μη χειροκροτάτε. Και, αλλά να το προσκυνάει ο κόσμος. Αυτό είναι. Όχι, είδα απέναντι έχετε ένα ωραίο προσκυνητάρι με Άγια Λείψανα στο Μητροπολιτικό και εκεί σε μια γωνίτσα βάλτε και τον Άγιο Γεώργιο να τον παρακαλείτε. Είναι γρήγορος Άγιος, σας το λέω. Σήμερα τον παρακαλείς, αύριο έχει γίνει. Έτσι. Στο Βούμπερντα λοιπόν ο πατήρ Ελευθέριος που είναι εκεί μου έλεγε το εξής, ότι έρχονται Γερμανοί και χτυπάνε, που είναι καθολικοί, προτεστάντες κτλ. Χτυπάνε την πόρτα του πρεσβυτερίου, εκκλησία και πρεσβυτέριο είναι μαζί, το σπίτι του ιερέα, και του λένε άνοιξε τον ναό να προσκυνήσει. Πού να προσκυνήσει, τον Άγιο Γεώργιο. Μα γιατί, παρουσιάστηκε λέει και με έκανε καλά. Ένας αρχιτέκτονας, δύο καρκίνους του θεράπευσε, δύο, στο Βούπερντα, Γερμανός, άθεος, και έγινε Ορθόδοξος. Καταλάβατε, είχα πάει στο Βόλο για το ίδιο θέμα, καλή ώρα όπως εδώ, και μου λέει εκεί, μάλλον, τους λέω θα σας πω και ένα θέμα που έγινε σε Βολιώτες. Πήγανε εκδρομή στην Οικοσιφήνισσα, είναι το πιο αρχαίο μοναστήρι γνωστό, ακόμη ο Άγιος δεν είχε γίνει γνωστός. Πήγα λοιπόν εκεί, φεύγοντας στο λεωφορείο, ολοκαίρι, το λεωφορείο χάλασε. Ανοίξανε τη μηχανή, τίποτα. Να σου φανερώνεται ένας, όχι παπάς, αλλά με ρούχα κανονικά, αλλά μακριά γενιάτα. Τα γένια του Αγίου είναι λίγο προς το κόκκινο. Λοιπόν, παρουσιάζεται και λέει, τι πάτε βρε παιδιά, αυτό και αυτό. Εγώ ξέρω λέει από μηχανές, σπάς το χέρι του, το ευλογεί προφανώς, και λέει βάλε μπρος, λέει στον οδηγό, βάζει μπρος πραγματικά το λεωφορείο. Του λέει ο πάτερ, ο παπάς που συνόδευε τον γκρουπ από τον Βόλο, λέει γέροντα, λέει, όχι, κυρία μου λέει, πώς σας λένε, λέει Γεώργιο να με μνημονεύεις. Ήταν πριν γίνει ακόμη, πριν αναγνωριστεί Άγιος, να μνημονεύεις. Ωραία λέει, θα σε μνημονεύω και τα λοιπά. Πάει κάτω, βρίσκει τον ψάλτη του στην ενορία και του λέει αυτή την ιστορία που είχανε. Πρέπει λέει, μου φαίνονταν έτσι γένια παπαδίστικα είχε αυτός ο άνθρωπος. Και γυρίζει και λέει, ο τέτοιος περίμενε, βγάζει από το διαδίκτυο την εικόνα του Αγίου και του τη δείχνει, λέει αυτός, λέει αυτός. Και πάνε στο τυπογράφο του που είχαν σαν ναός μια συνεργασία και πάει στο τυπογράφο και του λέει κάνε μου εικόνες τον Άγιο. Του έκανε τις εικόνες και το βράδυ βλέπει τον Άγιο τυπογράφος. Και του λέει από τις άλλες δουλειές πήρες χρήματα, από αυτήν δεν θα πάρεις. Γιατί θα δοθεί και κάνω όσες περισσότερες μπορείς. Θα δοθεί για ευλογία. Και ο ψάλτης έγινε και αυτός παπάς. Και μου το διαβεβαίωσαν μπροστά στον Άγιο Δημητριάδος και στους πατέρες. Μου το διαβεβαίωσαν και οι δύο αυτό το θαύμα. Του έγινε δηλαδή στους και άλλα πολλά. Τι να πω, το περσινό, πέρυσι μια κοπέλα είχε την αδερφή της, αυτό λέω και τελείωσε, είχε την αδερφή της άρρωστη από καρκίνο. Λοιπόν, και στεναχωριότανε, πήρε τηλέφωνο στο μοναστήρι, γιατί ήξερε το μοναστήρι, της έστειλαν χώμα από τον τάφο του Αγίου, λοιπόν, αλλά επειδή έδωσε και το σώμα του, έχει και τη χάρη, είναι εγκολύψαν ουσιαστικά, και της είπαν να το βάλει σε νερό, έχουν μια τέτοια συνταγή εκεί πέρα, το βάζεις σε νερό, το πίνεις, λοιπόν, και γίνεσαι καλά. Η κοπέλα είναι μέσα στο μετρό της Αθήνας. Κρατάει τη χειρολαβή και βλέπει μπροστά της ένα κοκκινοπό, όπως σας είπαμε, κόκκινα κάπως. Γένια ιερέα. Και της λέει, κορίτσι μου, μη στεναχωριέσαι για την αδερφή σου, θα γίνει καλά. Και χάνεται. Μέσα στο μετρό πέρυσι το Μάιο. Αυτά για τον Άγιο. Λοιπόν, να τον αγαπάτε, να προσεύχεστε. 4 Νοεμβρίου είναι η μνήμη του και να σας αξιώσει ο Θεός να έρθετε προσκύνημα.
2: Ακούσαμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κυρίου Δωροθέου με θέμα «Βίος και πολιτεία» Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη, που εκφωνήθηκε σε εκδήλωση της Ενωμένης Ρωμιοσύνης στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Σχετίστης στις 3 Μαΐου 2026. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
3: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 5 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου, Επισκόπου Τύρου. Επίσκοπος Τύρου της Φινίκης, κατά τους χρόνους του διωγμού του Διοκλητιανού, ο Άγιος Δωρόθεος ήταν εμβρηθής και βαθύς γνώστης των Αγίων Γραφών και των Παραδόσεων που κυκλοφορούσαν τους χρόνους εκείνους για τον βίο των προφητών και των Αποστόλων. Υποχρεώθηκε να φύγει και να ζητήσει καταφύγιο στην Οδυσσόπολη, σημερινή Βάρνα, στον Εύξηνο Πόντο, μέχρι τη λήξη του διωγμού του Λυκηνίου. Επιστρέφοντας στην Τύρο, διοίκησε εν ειρήνη την Εκκλησία επί πολλά χρόνια. Όταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης άρχισε να διώκει τους χριστιανούς με δόλιους τρόπους, ο γέρον επίσκοπος ηλικίας 107 ετών μετέβη εκ νέου στην Οδυσσόπολη, όπου συνελήφθη από τους απεσταλμένους του τυράννου και υποβλήθηκε σε σκληρά βασανιστήρια. Πέθανε κατά τη διάρκεια των βασανιστήριων και ανήλθε στο χορό των Αγίων.

μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μαρκιανού, Νικάνδρου, Απολωνίου, Λεωνίδος, Αρίου, Οργίου, Υπερεχίου, Σεληνιάδος, Ειρήνης και Πάμονος των εν Αιγύπτο. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες συνελήφθησαν στην Αλεξάνδρεια. Ενδυναμώνοντας ο ένας τον άλλο για τον αγώνα, παρουσιάστηκαν με χαρά ενώπιον του Άρχοντος, ενός ανθρώπου σκληρού και άσπλαχνου, και του δήλωσαν με μία φωνή ότι θεωρούσαν ένα τίποτε όλη την ισχύ και όλες τις απειλές των κυβερνώντων που δεν αναγνώριζαν ως Κύριό τους τον Χριστό. Οργισμένος από την τόλμη τους, ο τύραννος δεν κατέφυγε στα συνήθη βασανιστήρια, αλλά επινόησε νέο τρόπο τιμωρίας. Εγκατέλειψε τους 10 Αγίους σε έναν σκαμμένο και περιφραγμένο χώρο, στο ύπαιθρο, εκτεθειμένους στον ανηλυή καύσωνα του ηλίου της Αιγύπτου για πολλές ημέρες, δίχως τροφή και νερό. Έδωσε επιπλέον εντολή να διαλαλούν απ' έξω κάθε ημέρα. Άφθονο νερό, δροσερό και καθαρό νερό και πλούσια φαγητά σε όσους θα θυσιάσουν στους θεούς. Οι Άγιοι όμως παρέμεναν στέρεοι στην ελπίδα τους και ομολογούσαν ότι μόνο ο Χριστός είναι σωτήρας και ότι να υποφέρει κανείς γι' αυτόν σημαίνει ελευθερία και νίκη επί του θανάτου. Η αγάπη του Θεού, πιο διάπηρη και από το πυρ, τους έκανε να μην λογαριάζουν τον καύσωνα και αντί για ποτό είχαν τα δάκρυα της κατανήξεως. Εγκαρτέρησαν έτσι στις προσευχές και τους ύμνους μέχρι θανάτου. Μαθαίνοντας ότι κανείς ανάμεσά τους δεν είχε λυγίσει, ο Άρχοντας πρόσταξε να γεμίσουν με χώμα ξανά τον περιφραγμένο χώρο, ο οποίος με τον τρόπο αυτό έγινε ο τάφος τους.

μνήμη του Οσίου Δωροθέου των Φηβών. Καταγόμενος από τη Θήβα, ο Όσιος Δωρόθεος αποσύρθηκε σε Σπήλαιο κοντά στη θάλασσα, όπου εγκαρτέρησε για 60 και πλέον χρόνια σε ένα εθελούσιο μαρτύριο. Περνούσε όλη την ημέρα στην ερημιά μέσα στη ζέστη, μαζεύοντας πέτρες για να κτίζει μικρά κελιά τα οποία παραχωρούσε σε μοναχούς που δεν ήσαν σε θέση να τα κτίσουν. Τρεφόταν με μερικά δράμια ψωμί, λίγα λαχανικά και έπινε λίγο νερό. Τη νύχτα δεν ξάπλωνε ποτέ να κοιμηθεί, αλλά παρέμενε καθιστός και αγωνιζόταν κατά του ύπνου, πλέκοντας σχοινιά από φύλλα φίνικα. Συχνά έφτανε σε τέτοιο σημείο εξάντλησης, ώστε έπεφτε κατά γης από την κούραση την ώρα του γεύματος και το ψωμί του έπεφτε από το στόμα. Μία ημέρα, καθώς ο μαθητής του τον παρακαλούσε επίμονα να γύρει μια στάλα για να αναπαυθεί, εκείνος του αποκρίθηκε: «Αν πείσεις τους αγγέλους να αναπαυθούν, θα πείσεις και το δούλο του Θεού». Όταν τον ρωτούσαν γιατί υπέβαλε το σώμα του σε τέτοιες σκληραγωγίες, δίχως να του δίνει στιγμή ανάπαυσης, αποκρινόταν: «Αυτό με σκοτώνει, αυτό σκοτώνω κι εγώ». Μνήμη του Οσίου Δωροθέου του Ενχιλιοκόμου. Γεννημένος στην Τραπεζούντα από οικογένεια ισχυρών αρχόντων, ο Όσιος Δωρόθεος έφυγε 12 ετής από την πατρική εστία για να αποφύγει το συνοικέσιο που του προετοίμαζαν οι γονείς του. Περιπλανόμενος προς αναζήτηση πνευματικού πατέρα, έφτασε στην περιοχή της Αμισού μεταξύ Τραπεζούντας και Σινόπης, όπου γνώρισε έναν ασκητή, τον Ιωάννη, ο οποίος είχε το χάρισμα της διορατικότητος και είχε αναλάβει πριν λίγο την ίδρυση μονής αφιερωμένη στο γενέθλιον της Θεοτόκου. Διαβλέποντας το λαμπρό μέλλον που επεφύλασε ο Θεός στο νέο, ο Ιωάννης τον δέχτηκε στην αδελφότητά του και τον ενέδισε το αγγελικό σχήμα. Βρίσκοντας την πηγή του ζώντος ύδατος, ο Δωρόθεος πρόκοβε με ακαταμάχητο ζήλο στα ασκητικά παλέσματα. Επιδείκνυε ιδιαιτέρως τέλεια υπακοή, όχι μόνο προς τον ηγούμενο, αλλά και προς όλους τους αδελφούς, και θεωρούσε τον εαυτό του δούλο άχρηστο, ανάξιο ακόμη και να λάβει την ευλογία τους. Μετά από πολλά χρόνια στη διακονία των αδελφών χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και επί 62 χρόνια απαρέγκλητα τελούσε κάθε ημέρα τη Θεία Λειτουργία. Διήγε βίο ησυχαστικό, στραμμένος όλος προς τον Θεό, με την καρδία να φλέγεται από κατάνοιξη, ποτίζοντας με δάκρυα το δάπεδο του κελιού του. Όταν τελείωνε τη Θεία Λειτουργία, η όψη του φαινόταν πορφυρή από Θεία Φλόγα, όπως ο Μωυσής κατεβαίνοντας από το Σινά. Μετά από όραμα πήγε να αναφέρει στον Ιωάννη ότι ο Θεός τον πρόσταξε να κτίσει σε έναν κοντινό λόφο λεγόμενο Χιλιόκομο, ναό αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα, και να ιδρύσει μονή. Φοβούμενος ωστόσο να χάσει τη χάρη της υπακοής, τον παρακάλεσε με δάκρυα, φιλώντας τα πόδια του, να μην τον αφήσει να φύγει. Ο πνευματικός του πατέρας όμως του αποκρίθηκε ότι δεν αρμόζει να αντιστεκόμαστε στις θείες εντολές και διάλεξε έναν αδελφό να τον συνοδεύσει. Οι δύο μοναχοί ξεχέρσωσαν με μεγάλους κόπους τον άγριο τόπο και σε λίγο καιρό οι κάτοικοι της περιοχής άρχισαν να προσέρχονται για να τους επισκεφθούν και να τους βοηθήσουν στην ανέγερση, έτσι ώστε ο ναός αποπερατώθηκε σύντομα. Ο Δωρόθεος μπόρεσε να αφιερωθεί πάλι στον ησυχαστικό βίο του και η ακτινοβολία της οσιότητός του προσήλκυε όλο και περισσότερους μαθητές. Οργάνωσε την αδελφότητα ως λαύρα σύμφωνα με το τυπικό του αρσενίου της Μονής της Χρυσής Πέτρας. Οι μοναχοί ζούσαν σε χωριστά κελιά, αλλά συγκεντρώνονταν στο ναό για την καθημερινή ακολουθία. Εγκαρτερούσαν όλοι μαζί στην προσευχή, απαλλαγμένοι από κάθε βιωτική μέρημνα. Κατά το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου, εργάζονταν με τα χέρια τους για την ζωάρκειά τους, με σκοπό να αποφεύγονται οι έξοδοι από το μοναστήρι, και αρνούνταν τις ελεημοσύνες, διότι κατά το λόγο του Κυρίου, μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν. Ο Θεός που δοξάζει, τους δοξάζοντας αυτόν, επιδαψίλευσε στον Όσιο Δωρόθεο χάρη και θαυματουργίες προς οικοδομήν της αδελφότητός του και παραμυθία των κατοίκων της περιοχής. Όταν πλησίαζε η ώρα της εκδημίας του, πέρασε από όλα τα κελιά για να ζητήσει συγχώρεση από τους αδελφούς και κατόπιν μετέβη στην ερημία για να παραδώσει ειρηνικά την ψυχή του στο Θεό.

0: μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου του από Ρώμης, ξύφη τελειοθέντος. Ο Άγιος Μάρτης Κόνων, ο από Ρώμης, εν θαλάσσι βληθείς τελειούται. Μνήμη του Οσίου Νεομάρτυρος Μάρκου του Σμυρναίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Ιγκόρ Γαβριήλ, ηγεμόνος Τσερνιγκόφ και Κιέβου. Του Αγίου Κωνσταντίνου, Μητροπολίτου Κιέβου. Μνήμη του Αγίου Θεοδόρου, ηγεμόνος του Νόβγκοροντ. Μνήμη του Οσίου Πέτρου, του Εν Κορίτσα. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Βονιφατίου, Αποστόλου της Γερμανίας. Ο πατήρ ημών Βονιφάτιος, ονομαζόμενος αρχικά Ουινφρίδος, γεννήθηκε περί το 672 κοντά στο Έξετερ, στη δυτική εσχατιά του Ουέσεξ, ενός από τα βασίλεια της Αγγλοσαξονικής Επταρχίας. Από νεαρότατη ηλικία έδειξε κλίση προς το μοναχικό βίο και 7 ετών εισήλθε σε μοναστήρι, αρχικά στο Έξετερ, αργότερα δε στον Έρσλικ, για να διδαχθεί εκεί τόσο τα ιερά όσο και τα θύραθεν γράμματα. Μετά από λαμπρές σπουδές έλαβε τον τίτλο του καθηγητή, αλλά η διδασκαλία της γραμματικής και της ρητορικής άλλο σκοπό δεν είχε γι' αυτόν παρά την προπαρασκευή της κατανόησης της Αγίας Γραφής. Τέλειωσε όλα μοναχός, φανέρωσε επιπλέον ζωηρό ζήλο για το κήρυγμα και το όνειρό του ήταν να ακολουθήσει το παράδειγμα των Αγίων Ιρλανδών μοναχών που είχαν εγκαταλείψει την πατρίδα τους για να περιοδεύουν και να διαδίδουν το Ευαγγέλιο στους ιδωλολάτρες. Λίγο μετά τη χειροτονία του εις πρεσβύτερων, εγκατέλειψε τη μονή του Νέρσλιγκ μαζί με τρεις μοναστές προκειμένου να συμμετάσχει στην ιεραποστολή του Αγίου Ουίλμποροντ στη Φρυσία, η οποία συναντούσε πολλές δυσκολίες καθώς μπροστά στην ιδωλολατρική αντίδραση που προκλήθηκε από το θάνατο του Πεπίνου του Χέρισταλ, ο επίσκοπος είχε υποχρεωθεί να αποσυρθεί στο μοναστήρι του. Παρά το ζήλο τους, οι νέοι Ιεραπόστολοι αντιμετώπισαν τις ίδιες δυσκολίες και χρειάστηκε σύντομα να επιστρέψουν στο μοναστήρι τους στην Αγγλία, όπου οι αδελφοί δέχθηκαν με θέρμη τον Ουινφρίδο και του πρότειναν να διαδεχθεί τον ηγούμενο που είχε προσφάτως τελευτήσει. Χάρη στην υποστήριξη του επισκόπου του Ίντσαστερ, ο Άγιος μπόρεσε να αποθεσμευθεί από την υποχρέωση αυτή και να προετοιμάσει μια νέα Ιεραποστολή, αφού προηγουμένως μετέβη σε προσκύνημα στη Ρώμη. Ο Πάπας Γρηγόριος Δεύτερος τον δέχθηκε με τιμές και επιθυμώντας να συνεχίσει το ιεραποστολικό έργο του ενδόξου ομονίμου του Γρηγορίου Πρώτου, του ενεχείρισε επιστολή που του έδινε την εξουσία να ευαγγελίσει όλους τους ιδωλολατρικούς λαούς στη Γερμανία σε εξάρτηση από τη Ρωμαϊκή Έδρα, ενώ ως ένδειξη αφοσιώσεως τον μετονόμασε Βονιφάτιο. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
1: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
3: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Καλώς ανταμώνουμε όπου γης στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Και ελάτε να κάνουμε ένα σύντομο νοερό ταξίδι στο Άγιον Όρος για να ακούσουμε μια συγκινητική ιστορική ομιλία. Πρόκειται για την ομιλία του μακαρίστου γέροντα Ιωσήφ του Βατοπεδινού, κατά την οποία, μιλώντας στη σύναξη των πατέρων της Μονής Βατοπεδίου, μίλησε για την σημασία της μίμησης των Αγίων, οι οποίοι με την έμπρακτη αποδοχή του θελήματος του Θεού στη ζωή τους διδάσκουν όλους τους χριστιανούς ότι ο οδός που οδηγεί στον αγιασμό είναι η βίωση της αγάπης, της υπακοής, της ασκήσεως και της προσοχής. Ας τον ακούσουμε.

δόξα σε και πάλι ότι βρεθήκαμε ομοθυμαδών. Έχω το αυτό και συνεχίσουμε την πορεία του προγραμματός μας. Να μάθουμε κι εμείς το μάθημά μας. Εκείνο το οποίο πρέπει να απασχολεί και ειδικά το σχολείο σε αυτές τις ημέρες είναι εορτάζουμε τους Αγίους όπως παραλαμβάνω και προσπαθούμε, ξέρω εγώ. Αλλά άραγε είναι τούτη η αποστολή. Μήπως έχουν ανάγκη οι πατέρες από τη δική μας την εμνολογία και από τα δικά μας τα σάλια και τα τροπάρια. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Είναι τι παίρνει ο καθένας από δομές. Όταν κανείς σκέφτεται ότι καλά και αυτοί ήταν άνθρωποι. Και παλαιότερα και σύγχρονα. Και παρόλο που είχαν ήδη την φύση την ανθρωπίνη, τα αίτια, το διάβολο, όμως δεν επίχθησαν. Εκάτεζαν ψηλά το φρόνημα της αποφάσεως της ομολογίας και πέτυχαν το θρίαμβο του αγιασμού. Λοιπόν, περισσότερο αυτό να μας απασχολεί, όχι μόνο τυπικά τι κάναμε το γιορτή τους και κάναμε και κέρασμα. Αυτό είναι το νόημα. Γι' αυτό πάντοτε παρακαλώ την αγάπη σας να είστε προσεκτικοί σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Αυτό είναι το νόημα που μας ήλκησε να πείσω το Κύριος μας. Θέλει να μας δώσει τις επαγγελίες του, να μας κάνει κληρονόμους. Και έτσι θα το πετύχουμε. Οι βάσεις ποια είναι, πατέρες? Περιστρέφεται μέσα μου συνέχεια η βιογραφία του αδελφού μας. Το λέω αδελφό μας, δείτε, χτες ήταν μαζί μας. Τον Εφραίμ. Η έννοια της υπακοής. Να επιμένει στην ακρίβεια της υπακοής. Από την αρχή στο τέλος. Και βάσει ακριβώς της ακριβίας της υπακοής και της επιμονής στην ευχή, πέτυχε σε αυτόν τον κυκαιώνα της αρνήσεως των πάντων, πέτυχε τις θείες επαγγελίες.

εμπάλλουναν κάτι τέτοια δηλαδή. Τον έστειλαν να πάει στη μονή του Αγίου Παύλου. Του πέρα να λες την ευχή. Ξεκίνησε και άρχισε να λέει την ευχή. Και έφτασε στον Άγιο Παύλο και δεν κατάλαβε τον δρόμο, τον κόπο, τίποτε, τίποτε. Όταν σταμάτησε στον Άγιο Παύλο, είδε την ευχή, σταμάτησε και η ευχή και κατάλαβε ότι βρέθηκε στον Άγιο Παύλο. Κοιτάξτε την ακρίβεια της προσοχής. Δεν είναι τούτο που συνιστά και ο γεροντάς μας. Αυτό επιμένω, το παραμελείτε. Το παραμελείτε πολύ. Κάνετε λίγη προσπάθεια, ελαχίστη πολύ. Και με το μαυρό φεύγετε από εκεί. Με το κέντρο του μοναχού είναι ο νους. Νους είναι, μοναχός είναι, νους ορών των Θεών. Τα ερμηνεύουμε κάθε μέρα τόσες φορές. Όταν υπάρχει υπακοϊκή ακοπή του θελήματος, τότε εύκολα κυλείται η φιλοκονία. Διότι αφού η πρόθεση έχει τοποθετηθεί καταλλήλως ότι εγώ δεν ανήκω στον εαυτό μου, ανήκω στον Κύριό μου, μου και τι αυτίσες μεν. Δεν μας το λέει καθαρά η Γραφή. Σε αυτόν ανήκουμε, τον υπερημών αποθανόντα και αναστάντα. Λοιπόν, όταν η υπακοή κρατάει αυτή την θέση, τότε η φιλοπονία είναι τόσο έτοιμη, τόσο ορμητική, τόσο ακριβής, που χωρίς κόπο, επειδή προγενέστερα πρόλαβε και έκοψε την κεφαλή ο μοναχός της πρωτοβουλίας, τότε αμέσως, χωρίς προσβάλλει η σκέψη, η παραλογή, η φιλοπονία αμέσως το αναιρεί. Κινείται το λεγόμενο αντιρρητικό. Το αντιρρητικό είναι χτισμένο μέσα στη ψυχή, όπως είναι και η συνείδηση. Η συνείδηση είναι γέννημα μέσα στην ψυχή φυσικό. Γι' αυτό και στην καθαρότητα, όταν ο μοναχός αρχίσει να προκόβει, κοβώντας το θέλημα του τελείως και κρατώντας την ευχή, το πρώτο που θα ζωντανέψει από τον παλαιό άνθρωπο, από το πτώμα του παλαιού ανθρώπου, είναι η εξυγίανση της συνειδήσεως. Αποκτά συνείδηση υγιή. Υγιή συνείδηση, η οποία δεν πιάνεται από επιθυμίες, από φιλοδοξίες, από φιλαρέσκειες και αυταρέσκειες. Μιλάει καθαρά σαν υγιές μέλος της αρχής της νεαζούσης ψυχής. Όταν λοιπόν αυτό το κρατήσει με ακρίβεια, τηρώντας την υπακοή με λεπτομέρεια, περισσότερο δε κρατώντας την αγάπη. Τούτο αυτές τις ημέρες ασχολήθηκα πολύ. Δεν υπάρχει, όπως σας είπα και άλλοτε, τελειότερη αρετή, τελειότερη εργασία πνευματική που συγκινεί την Θεία Χάρη. Όλα τα άλλα, οι θείες ενέργειες, είναι τις χάριτος του όλες. Και με αυτές και έπλασε και διοικεί τα πάντα. Όμως η αγάπη είναι η απώλεια του προσώπου του. Και όταν υπάρχει αγάπη, την οποία εφαρμόζουμε εν γνώση μας, εκεί που ο πόλεμος έκρουσε την πόρτα να μας βγάλει από την ενότητα και την αγάπη, και εμείς αντισταθήκαμε και δείξαμε αγάπη, τότε εκεί είναι η πραγματική λατρεία του Θεού. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος υβρίσθη και αδικήθη και συκοφαντήθη, και όχι μόνο δεν τάραξε, να προσευχήθη για τον αδερφό του, αυτή η αρετή είναι υψηλότερη από το στυλί του. Μυστήρια, μυστήριο. Διότι βλέπετε, είναι η φύση αυτή η οποία μας απασχολεί. Δεν είπαμε και άλλες φορές. Επιγόμεθα τώρα να φτάσουμε στην κατ' εικόνα και ομοίωση. Ή το κατ' εικόνα και ομοίωση ποιο είναι? Το κατ' εικόνα έμεινε σε εμάς, είναι η λογική. Δεν μας την εφήρεσε ο Θεός και μετά την τόση. Αλλά επιγόμεθα να φτάσουμε το ομοίωση που το χάσαμε. Και η ομοίωση, εμάθαμε ποιος είναι ο Θεός. Ποιο θα ομοιάσουμε όταν δεν το ξέρουμε? Αλλά εμάθαμε ότι ο Θεός αγάπη εστί. Και ο μένων εν τη αγάπη εν το θεωμένη και ο Θεός είναι αυτό. Άρα λοιπόν όλη η προσπάθεια που κάνουμε από την έναρξη της πρακτικής, η πρακτική είναι αυτή που δαμάζει τα πάθη υπό την μέση και κάτω.

0: σε αυτά παραμεριστούν, που είναι για λίγο να τα περιγράφουμε, τότε ξυπνάει η συνείδηση της υγιής. Όταν ξυπνήσει η υγιής συνείδηση, παίρνει τη θέση και διοικεί τον νου, τον αδύνατο ακόμα. Όταν ο νους λοιπόν, οδηγούμενος από τη συνείδηση, πιάσει τη βάση του και σκεφτεί ποιος είναι και γιατί είναι εδώ, και μετά πιάσει την κόσμο, την οικονομία, γιατί ήρθε εδώ ο Θεός και πού είναι οι Άγιοι τους οποίους των δρόμων μας ήρκησε ο Χριστός και μας έβαλε, τότε όταν εδώ βρίσκεται, τότε ξυπνάει η διόραση, βραβεύει το νου η χάρις για τις υγιούς διακρίσεως, αμέσως του γεννάει τη διόραση και προαισθάνεται τι πρόκειται να του γίνει. Δηλαδή, πώς γίνεται. Αυτά ακριβώς βρίσκονται και στη βιογραφία του Εφραίμ, του αδερφού μας. Όταν κρατήσει την ακρίβεια και μείνει τελείως νεκρός, δεν τον απασχολήσει τίποτε για τον εαυτό του, αλλά τα πάντα συνιστά στην εξάρτηση και την υπακοή και υπομένει και σε αυτούς που τον σκόφτουν, σε αυτούς που τον ειρωνεύουν και σε αυτούς που τον εμπέζουν. Όχι μόνο δεν τον νοιάζει, αλλά μυστικά προσεύχεται για αυτούς. Τότε αναβαίνουμε πιο ψηλά. Η διόραση που ήταν σαν σκιά γίνεται προόραση. Τότε η Θεία Χάρις ενεργότερα κατοικεί πλέον μέσα στον νου και του δείχνει τα μακρά γεγονότα. Είναι οι αρχές τώρα τούτες, σε κατάλαβες, που άρχισε ο άνθρωπος να ζωντανεύει. Όλα όμως αυτά εξαρτούνται από την ακρίβεια της υποταγής. Επειδή όμως είστε νέοι και ακόμα δεν έχετε πείρα, γιατί είναι και θέμα χρόνου. Λοιπόν, πολύ, πάσχετε πάρα πολύ εσείς από την αποθάρρυνση. Εγώ βλέπω από την πείρα μου, και όχι την παλιά αλλά και τώρα, το μεγαλύτερο όπλο του διαόλου που κόβει τα νεύρα της αθλήσεως, της πάλης, του αγώνα του μοναχού, είναι η αποθάρρυνση. Η αποθάρρυνση γεννιέται με την κρυψίνεια. Δεν γίνεται αλλιώς. Σας είπα και προχθές, ζωντανό παράδειγμα, μια κοπέλα έξω, ηθική, προσέξτε εκεί, χωρίς λόγο, την πολέμησαν σε αρχικές σκέψεις. Και τάχασε, δεν ξέρει τι να κάνει. Και θυμήθηκε και λέει να πάρει το πω στο πνευματικό. Και πήγε και το πες στο πνευματικό. Μόλις του είπα, πάτερ, λέει πως που φυσάς τον κύριο και σβήνει. Χάθηκαν, δεν τα ξαναθυμήθηκα πια. Είναι η φύση των πραγμάτων. Δεν γίνεται, είναι η εξάρτηση. Η εξάρτηση αυτή είναι έμπρακτος ταπείνωσης. Και γι' αυτό εμείς στο κοινόβιο υπάρχει. Και θυμάμαι και στη βιογραφία του Ιερνός, προχθές λιγάκι έτσι γύρισα και διάβασα λίγο από τη βιοτάξη, τα έχω ξεχάσει τελείως τώρα και δεν ρωτούμε ποιος τα έχει γράψει. Λοιπόν, και βλέπω από τότε ο Ιερνός που είμαι θάκη εσυναισθούσε τον κοινοβιακό βίο, ενώ ήταν απόλυτος ασκητής, και από την ακρίβεια της ασκήσεως του κέρδισε την θέωση. Δεν τη σύνδεσμος. Είναι επικίνδυνο, του το λέει. Είναι δύσκολο. Και βέβαια ειδικά τώρα, τελείως ακατόρθωτο. Γιατί παλιά υπήρχαν πολλοί ασκητές άγιοι και στο κάτω-κάτω περπατούσες λίγο κάπου να πάει να βρει. Τώρα που δεν υπάρχουν οι τέτοιου είδους πνευματικοί, το κατά μόνας είναι το πιο ρήψο κίνδυνο. Ενώ μέσα στο κοινόβιο δεν υπάρχει αυτό. Διότι στο κοινόβιο δεν υπάρχει επειδή. Υπάρχει απόλυτος αμεριμνία. Στο κοινόβιο εφαρμόζεται απολύτως και εν συνεχεία η αποταγή. Η αποταγή. Η αποταγή συνέχεια ενισχύει τον μοναχό και λέει, μα τι νοιάζεσαι εσύ. Τι νοιάζεσαι έναν. Τι δουλειά έχεις εσύ. Γιατί τα σκέφτεσαι αυτά. Γιατί φαντάζεσαι αυτά. Πράγματι δεν χρειάζεται. Και από εκεί, όταν βλέπει λοιπόν ότι μετά από την θέση της υποταγής, της αποταγής που στέκεται, Έρχεται κακότρογισμός και πολεμάει και δεν φεύγει. Τότε ο διάολος πολεμάει. Κρατάει τις προλήψεις. Κατάλαβες. Και έρχεται να φταίει και πολεμάει. Όταν βλέπει ο μοναχός ο νέος ότι παρόλο που προσπαθεί να το διώξει και επιμένει, δεν έχει άλλη λύση. Θέλει να το ξεσκεπάσει στο διάολο, να το ραζιλέψει. Διότι αυτός δεν παρακούσει ταπείνωση. Όταν το ξεσκεπάσει και πει αυτός λέει μέσα μου αυτά, αυτό χάθηκε αυτός. Αυτά λοιπόν είναι τόσο εύκολα για εσάς και γι' αυτό επιμένω να μην τα παραμελείτε. Καταλάβατε τι γίνεται. Ύστερα γεννάει και το σύνδεμο μεταξύ μας. Διότι βλέπετε, από αυτό ξεκινούν και οι διάφορες αυτές ότι κρατούμε μέσα μας. Να, με καταφρονεί ο άδερφος. Να, τον είδα πολλές φορές. Να, όσο μου όλοι παιδί με αποφέρει. Τι ψέματα, δεν είναι έτσι. Τουρίζεσαι ο λογισμός αυτό μέσα μου και τον πιστεύει. Όταν όμως από ενωρίς αυτό το έλεγε και συνεννοείται με τον αδερφό του τον άλλον, αδερφέ μου, συγγνώμη, μήπως έφταξα τίποτε και αν το έχω καταλάβει. Σαν ιδιώτης, αδερφέ μου, μίλησα, έκανα ένα λάθος, μην το μετράς. Έσβησε και κόψε η δύναμη του διαβόλου. Και συνεχίζεται η ενότητα μεταξύ μας. Αυτή είναι η δύναμή μας. Την ενότητα αυτών των κοινωνισμών. Τον ήρθε ο Κύριος μας. Βλέπεις. Και οι Απόστολοι βγήκαν έξω και δίδαξαν αυτό. Αλλά ειδικά όμως η δική μας η ζωή είναι η απόλυτη αντιγραφή του προσώπου του. Κοίταξε τώρα, γράφω κάτι αυτά εκεί για τον Παρθενικό βίο. Και βλέπω συγκρίνοντας από τους πατέρες ότι η πραγματική υπόσταση, η σπονδυλική στήλη της ανθρωπίνης προσωπικότητας είναι η Παρθενία. Η Παρθενία δεν είναι θέμα εκλογής και προτιμήσεως και συγκριτικού συγκριτισμού. Η βάση στην οποία χτίστηκε η ανθρωπίνη προσωπικό της και θα συνεχιστεί στην απεραντοσύνη της αιωνιότητος είναι η Παρθενία. Λοιπόν, και αυτό το δώρο μας εχαρίστηκε δωρεάν χωρίς να έχουμε την ικανότητα εμείς να το σκεφτούμε και να το περιγράψουμε. Μας το χάρισε ο Χριστός μας. Γιατί αλλιώς αν δεν ήταν η Παρθενία και ήταν το θέμα των κοινωνικών του γάμου, άρα δεν είναι θεραπεύτηκε η ανθρωπότης. Επειδή ο σωτήρας, ο ανακαινιστής που ήρθε εδώ, δεν εκκοινώνησε στον κοινωνισμό και στο γάμο. Και να θεράπευτα αυτά. Γιατί αυτά είναι οικονομία. Δεν είναι φυσιολογικά αυτά. Η φυσιολογική οντότητα της ανθρωπίνης προσωπικότητας είναι ακριβώς η Παρθενία. Επειδή η Παρθενία κρατάει την προσωπικότητα ακεραία και την έχει συγκολλημένη με το πρότυπο. Κατάλαβες. Και γίνεται το κατ' εικόνα και ομοίωση. Αυτό είναι. Γι' αυτό να ευχαριστείτε τον Θεό και να είστε προσεκτικοί πολύ. Μην δηλιάτε τώρα όμως που είστε νέοι, αν έχετε σκέψεις τέτοιες να πούμε. Τώρα όμως επειδή αυτό δεν είναι φυσιολογικό, ούτε χρέα ούτε φύσης, είναι παράλογο. Τότε λοιπόν εμείς με αυθεντία δεν θέλουμε να το πλησιάσουμε. Τι δουλειά γι' αυτό με εμάς. Αφού και σε αυτούς ακόμα που επετράπη και ευλογήθηκαν, και αυτοί ακόμα είναι στην οικονομία, κατά ανοχή τους κρατάει ο Θεός. Δεν βλέπετε ο Παύλος που είναι το θεμέλιο. Λέει, θέλω να είστε όλοι σαν εμένα, λέει. Αλλά τι να κάνω, ο πάντας χωρίς τον λόγο του τώρα. Επιτέλους, αν θα παντρευτεί η Παρθένα, δεν θα πω ότι αμάρτησε, αλλά θα πέσετε σε πειρασμούς και σας λυπούμε. Βλέπεις ότι και η εσχάτη οικονομία σε λέει είναι περιπέτεια πειρασμών και θρύψεων και βασάνων. Λοιπόν, πόση μεγάλη ευλογία για μας είναι τούτο ότι μας σύλκησε στον νόμο της Παρθενίας. διότι αυτή είναι η ανάκτηση της προσωπικότητας μας. Διότι η παρθενία, όταν είναι στη θέση της, τότε δεν έχει να αγαπήσει τίποτε άλλο. Κατά ανάγκη κινείται να αγαπήσει το πρώτο νέκρο. Και γι' αυτό ο Θεός επιμένει, σαν αυτού αγάπη, να του τα δώσουμε όλα. Εξόλης ψυχής, εξόλης καρδίας, εξόλης ισχύος και εξόλης διανοίας. Μα άμα του τα τέσσερα, συνιστούν την ολότητα της προσωπικότητας. Άμα του τα δώσουμε, σε εμάς δεν μένει τίποτε. Μα δεν μένει. Μα δεν έχουμε. Αυτό είναι το πάνω. Αυτό είναι η κεφαλή. Βλέπετε πως η θεωρία που πάει και στην πραγματικότητα. Εάν ο άνθρωπος σαν λογικό νόν δικαιούται να επιθυμήσει κάτι στη λογικότητα του, μόνο αυτό που υπάρχει είναι δίκαιο και λογικό. Να σκεφτεί και να ενεργήσει. Γιατί το μόνο που υπάρχει λογικά και φυσικά είναι ο Θεός. Οι χτίσεις, τι αφήσεις. Ποια αφήσεις. Εδώ στοιχεία καυσούμενα λυθίσονται. Η χτίση συστενάζει και συνδένει και περιμένει με αγωνία πότε να κατέβει ο Λόγος του Θεού, ο Δημιουργός, να τα καταστρέψει όλα τις φθοράς και να τα ανακαινήσει στην αυθαρσία. Άρα στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτε στον κόσμο μας εδώ που είμαστε. Υπάρχει μόνο ο Θεός. Αυτός είναι η πραγματική ύπαρξη. Τι είναι η πραγματική αλήθεια, η πραγματική ζωή, το αληθινό φως, αυτός και μόνο. Δικαίως λοιπόν πρέπει η αγάπη μας να πάει σε αυτόν. Διότι αν τη γυρίσουμε κάπου αλλού, πλανηθήκαμε. Καταλάβατε. Να καταλάβετε καλά τη θεωρία. Διότι δεν είναι απλές, τις ερμηνεύουμε να καταλάβετε ότι δεν είναι απλές εντολές αυτές που τις είπε ο Θεός να τις ακούσουμε. Πιάσαμε το βάθος του νοήματος. Διότι εμείς ακριβώς, οι μοναχοί, είμαστε γι' αυτόν τον σκοπό. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να μην αμαρτάνουμε ή για να μην μπερδευόμαστε μέσα εγώ. Εμείς ήρθαμε εδώ και επιδιώκουμε και επιμέναμε ακούραστα και ανίστατα την κάθαρση των φωτισμών, την θέωση. Γι' αυτό μας έφερε εδώ ο Χριστός. Δεν κάνει λάθη. Όχι εμείς με εξελέξαστε, λέει. Εγώ σας διάλεξα. Βλέπετε. Έρχεται ο Παύλος και λέει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγό Χριστού. Λοιπόν, άρα εμείς συνέχεια τώρα αφορούνται στο πρότυπο, στον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησού. Τώρα εμείς εδώ ξεκινούμε από τη βάση. Βάσης για μιας ποιος είναι για μας. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού που φόρησε σάρκα για μας. Χωρίς να το χρειάζεται. Και ήρθε και συμπεριφέρθη μαζί μας και μας έδειξε τον απόλυτον τρόπο της λειτουργίας της καθηκοντολογίας μας και το πώς να πετύχουμε τις επαγγελίες του. Λοιπόν, είναι η μεγαλύτερη τρέλα όταν ο μοναχός φεύγει από εδώ το νου του και ασχολείται με οτιδήποτε άλλο. Άλλο είναι αν παρασυρθεί για μια στιγμή από κάποια πρόληψη, από κάποια προσβολή. Όχι, θα το διορθώσουμε πάλι. Διότι δεν είμαι αυτομάτως απαθής. Αλλά πάντως το νόημα είναι τούτο. Δεν θα το ξεχνάτε. Ο στόχος ο κεντρικός είναι τούτος. Είναι η απόλυτος αντιγραφή του προτύπου. Άλλο νόημα δεν μας απασχολεί. Δεν έχουμε θέση. Ούτε έχουμε νοδεμένουσα πόλη, φρόνημα, σκοπό, άνεση, σχέδιο. Τη μένουσα να πείσαι του. Της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Τα άνω ζωτείται, λέει. Τα άνω φρόνείται. Εάν τα Χριστός εκ δεξιών του Πατρός. Εκεί μας περιμένει. Εκεί μας περιμένει, για. Όταν λέει πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Και τούτο εδώ είναι μυστήριο. Να το καταλάβετε. Δεν είναι λέξεις κενή. Ποιον τόπο να ετοιμάσει. Δεν τα έχει ετοιμάσει από την αρχή. Είπα και γεννήθησα. Είναι τίλα του και χτίστησα. Πάει να μας ετοιμάσει τόπο. Ποιο τόπο. Η συνθέση της θεώσεως. Βλέποντας εδώ από ανάλογη θυσία και πρόθεση που δείχνουμε. Γιατί αλλιώς πώς λέει, θέλω είναι όπου είμαι εγώ, είναι όσοι και αυτοί. Εάν εμείς δεν τον αντιγράψαμε, εάν εμείς δεν τον, πραγματικά δεν τον μιμηθήκαμε, πώς είναι δυνατόν να μας επιτρέψουν να πάμε να είμαστε μαζί του? Και αυτός πού είναι πάλι? Μυστήρια, μυστηρίο. Αυτός αχώριστα είναι στους πατρόνους κόλπους. Δεν έφυγε ποτέ από εκεί. Ούτε μπορεί να φύγει. Μένοντας στους πατρόνους κόλπους, έγινε και άνθρωπος μαζί μας. Και προνοεί για την παγκόσμια κρίση. Και θέλει εμάς, τον άνθρωπο ειδικά, όχι τους αγγέλους, όχι τις χτίσεις και τα πάντα. Θέλει τον άνθρωπο να τον πάει εκεί. Ακούτε, μυστήρια, μυστήριο. Τα βάλετε μέσα σας αυτά. Αυτά είναι τα ελαττήρια που θα μας συνέχεια θα μας ερεθίζουν. Να αποβάλουμε τον νησταγμό, την αμέλεια, την νοχέλεια, την νοθρότητα και τις υπόλοιπες μορφές που ο διάβολος προσπαθεί. Αλλά προσέχετε πολύ, γιατί τώρα επειδή υπάρχει απειρία και κάνετε λάθη, δυστυχώς, ο διάβολος πίσω από κάθε σφάλμα τρακ, χτυπάει αμέσως την αποθάρρυνση. Και η αποθάρρυνση αμέσως μαραίνει το ζήλο. Μα ο ζήλος είναι κινητήριο δύναμης. Εκείνα αισθάνεστε οργή όταν το βλέπετε αυτό. Ρε δράκοντα, θα μου κάνεις τον δικηγόρο του. Θα μου πεις εμένα ότι έχασα εγώ και δεν έχω παρησία στον πατέρα μου. Πού ήρθε εδώ και σαρκώθη να υιοθετήσει εμένα και να αφανίσει εσένα και μου κάνεις εσύ τον δικηγόρο? Και σε το αντιρρητικό μας κάνει του πολεμιστού, του μαχητού. Έτσι είναι. Δεν τρομάζει ο Χριστός μας αφού μας κάλεσε από αμαρτωλούς και εμπαθείς? Δεν μπορούμε αυτομάτως με την προαίρεση να γίνουμε άγιοι? Το πρώτα Άγιος θα μας κάνει μόνο η χάρη του. Επομένως μέχρι να πάμε εκεί υπάρχουν τα γλιστρήματα. Δεν είδατε τον Απόστολο Πέτρο που έκανε τον χουβαρντά? Εγώ μέχρι αυτά θα του συγχωράω. Όχι δυο και τρεις. Τι λες Πέτρο? 7, 70 490. Βλέπετε πως διάκειται ο πατέρας μας? Αυτά να τα πιάνετε και να περιστρέφονται μέσα σας. Τίποτε άλλο δεν μας απασχολεί εμάς. Τίποτε. Αυτό είναι το νόημα. Λοιπόν, να μην σας κουράσω άλλο. Εύχομαι από ψυχής. Δέσποινα με Θεοτόκος που στέκεται μαζί μας σαν μανούλα πραγματική, και οι Άγιοι που γιορτάσαμε και χθες και σήμερα να γίνουν αρρωγή και βοηθή μας να πετύχουμε απολύτως. Όταν ο Άγιος Κλήμης που γιορτάζουμε αύριο 28 χρόνια εμαρτυρούσε, φράζεται κάθε στόμα και υπόδικος καθίσταται άπας ο κόσμος στο Θεό. 28 χρόνια μαρτυρούσε χωρίς να γονγκίσει. Το σκότωνα, ξαναζωντάνευε. Το σουβλίζα, το γδέρνα, το χτυπούσα, το φυλακίζα, το ρίχνα στα θηρία. Πάλι ζωντάνευε. Και ουδέποτε γονγκίξε. 28 χρόνια επερίμενε να τελειώσει η απόφαση από πάνω, το ανοίξει την πόρτα να πάει. Βλέπετε ποιοι είναι οι αδερφοί μας, οι Άγιοι. Τι είναι? Τι είναι οι φίλοι μας? Με αυτούς θέλει να μας βάλει ο Χριστός μας. Λοιπόν, εύχομαι από ψυχής η Θεία Χάρης να σας κρατήσει στη θέση σας και να γίνουμε επιτυχείς αυτού του σκοπού. Αμήν.
1: Οι Άγιοι είναι οι αδελφοί μας, οι φίλοι μας. Μια ομιλία του μακαριστού γέροντα Ιωσήφ του Βατοπεδινού στους πατέρες της Μονής Βατοπεδίου, αλλά και σε όλους μας. Τα μηνύματα πολλά, μακάρι να πετύχουμε αυτό που και ο ίδιος ο γέροντας ευχήθηκε στο τέλος της ομιλίας του. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpap.gr. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Θα σας διαβάσω μερικά πολύ ωραία πράγματα από το τετράδιο με τις σημειώσεις των Χανσενικών. E-tuning επιθυμούμε δόξης επιτυχήν, φεύγομεν δόξαν. Δηλαδή, θέλεις να σε δοξάσουν οι άνθρωποι, να φεύγεις από τη δόξα. Αν θέλεις να δοξαστείς στο Θεό, να φεύγεις τη δόξα των ανθρώπων. Ουδέν γάρ όφελος βίου καθαρού δογμάτων διεφθαρμένων. Δεν σε ωφελεί τίποτα να έχεις βίο καθαρό και να μην έχεις πίστη σωστή. Ουδέ δογμάτων υγιών εάν ο βίος ή διεφθαρμένος. Ούτε σε ωφελεί όταν τα δόγματά σου είναι υγιή, αλλά ο βίος είναι διεφθαρμένος. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε αυτοί οι άνθρωποι τι διαβάζανε και τι τους έκανε εντύπωση και το κατέγραφαν. Όταν γάρι οι διδάσκην αυτούς οφείλοντες υπερωράν των φαινομένων απάντων, αυτοί μάλιστα πάντων αυτούς εις την τούτον εμβάλλομεν επιθυμίαν. Δηλαδή, δεν μπορείς να διδάσκεις τους άλλους ανθρώπους να μην κοιτάζουν τα άλλα πράγματα και εσύ να μην έχεις αυτή την επιθυμία, δηλαδή το να μην σε ενδιαφέρουν τα άλλα πράγματα. Πότε δυνησόμεθα σωθήνε εις των εταίρων απολίας τας ευθύνας υπέχοντες. Κακομύριδες, λέει, πώς θα μπορέσουμε να σωθούμε αν με το παράδειγμά μας έχουμε γίνει αιτία απολίας στους άλλους. Δηλαδή, έχουμε ευθύνη για την απώλεια των άλλων. Εδώ έχει ένα ωραίο. Θεέ μου, πονάω. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και παρακαλώ σε εξήγαγεν ημάς εις αναψυχήν. Πονάμε, υποφέρουμε. Ήταν πολύ βαθύ. Η πόνη ήταν αφάνταστη, σαν να τους δέρουμε τσουγκράνες. Ακούστε τώρα τη γνώμη των Χανσενικών του 1957, του 1964, του 1970 περί της κολάσεως. Πατερικά αποσπάσματα που εδώ ακόμα θεωρούν ότι ο Θεός δέρνει και τιμωρεί τους ανθρώπους και ότι η κόλαση θα είναι για να μας στείλει εκεί και να μας δέρνει. Καν μοιρία στηθείς γένεας, ακόμα λέει κι αν μας βάλει σε μοίριες γενναίες ο Θεός, ουδέν τι ούτων ερείς ίον το πρόσωπον εκείνων ειδήν αποστρεφόμενων. Η πιο χειρότερη κόλαση είναι όταν θα αποστραφεί το πρόσωπο του Θεού από εμάς και το γαλήνιο εκείνο θαλμών μη αναχόμενων προς εμάς βλέπειν. Και το γαλήνιο θαλμό του Θεού δεν θα αντέχουμε ούτε εμείς να τον αντικρίσουμε, ούτε κι αυτός θα ανέχεται να μας βλέπει. Το βλέπετε την κόλαση. Μιλάμε για θεολογία πραγματική, χανσενικών, λεπρών, για να πούμε και την ουσία των πραγμάτων. Ανθρώπων χωρίς χέρια. Ιδού οι μέρες έρχονται, λέγει ο Κύριος, και εξαποστελώ λιμών επί τη γην, ου λιμών άρτων ουδέ δίψας ύδατος, αλλά λιμών του ακούσε το λόγον Κυρίου. Θα έρθει, λέει, μια μέρα που εγώ θα σας κάνω να πεινάσετε. Το ξέρετε αυτό, του προφήτη Αμός. Και δεν θα πεινάσετε ούτε για ψωμί ούτε για νερό, αλλά θα πεινάσετε για λόγο Κυρίου και αγιότητα ανθρώπων. Ο ήλιος μη επιδίαιτο επί το επαρορισμό ημών, δηλαδή να μην δει ο ήλιος και να έχουμε οργείο ένας τον άλλον. Αυτή η αισθήν του πλούτου η φύσης, πλούτου το μεν στάσιμον άχρηστον. Ο πλούτος, λέει, άμα δεν κουνιέται είναι άχρηστος. Το δε κινούμενον και καταβαίνον κοινοφελές έστε και έγκαρδον. Αν ο πλούτος κινηθεί, προσέξτε όμως, όχι για να ανέβει να γίνει περισσότερος, αλλά καταβαίνον, τότε θα είναι προς το κοινό όφελος και έγκαρδος, έλεγε ο Μέγας Βασίλειος. Αυτά τους έλεγε ο πατήρ Νικηφόρος. Και αυτοί τα γράφανε πρόχειρα και μετά πηγαίνανε και τα βάζανε εδώ. Τους έκαναν αποδελτίωση. Έκαστον πάθος, όταν επικρατεί της ψυχής, τύρανος ημών γίνεται. Τους λογισμούς δουλωσάμενων. Ποιος διάβαζε Γρηγόριο Νήσις? Κανένας. Αυτοί μας φέρανε τον Ευεργετινό και τη Φιλοκαλία. Τη Φιλοκαλία ο πατήρ Ευμένιος την αγόραζε σε τόμους από τις εκδόσεις του Αστέρα που τις είχε επιμεληθεί ο πατήρ Θεόφιλος Διονυσιάτης. Αυτός τα έκανε αυτά. Και επίσης καταγράφουν και ημερομηνίες. Λέει, ήρθε ο Νικηφόρος 10 Ιουλίου 1957. Το 1975 χειροτονήθη ο Ευμένιος ιερεύς παρά του Τιμοθέου τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, την Τετάρτη Εβδομάδα των Νηστειών. Έτσι σώζονται. Αλλιώς δεν θα τα ξέραμε. Γιατί είχαμε πάει και εγώ τότε στη χειροτονία του, αλλά ήμουν παιδί και δεν θυμάμαι πότε ακριβώς ήταν. Μου είπαν κάποτε ότι θα μου αφήσουν ευλογίες. Και όταν κοιμήθηκαν όλοι, μου φέρανε μια τσάντα, μια βαλιτσούλα, μέσα στην οποία υπήρχε αυτό το τετράδιο μαζί με διάφορα παλαιά θεολογικά βιβλία. Πρόκειται για μεγάλους τόμους με λόγους των πατέρων.
Μου έφεραν επίσης το ποτήρι που έπινε νερό ο Άγιος Νικηφόρος και το θερμόμετρο του Αγίου Νικηφόρου. Και αισθάνθηκα ότι ο Θεός με ελέησε και μου έδωσε μια παρακαταθήκη πέρα από τα λείψανα του Αγίου μαζί με αυτό το τετράδιο. Έχει τα ότα της μεν αδικουμένης, ανεωγμένα προς δε τας τους αδικούντων επαγωγάς και πιθανολογίας αποκεκλεισμένα. Δηλαδή λέει να έχεις τα αυτιά σου προς αυτούς που αδικούνται ανοιχτά και προς αυτούς που αδικούν να τα έχεις κλειστά. Μην ακούς καμία δικαιολογία τους. Ποιος το είπε? Ο Μέγας Φώτιος σε οδηγία προς ηγεμόνα. Ο μοναχός Σοφρόνιος ήτανε ατιμέλητος. Λοιπόν, ξεφτισμένα τα ρούχα από εδώ και από εκεί, αλλά όταν κατέβαινε στην Αθήνα φρόντιζε να είναι περιποιημένα τα ρούχα του. Πήγαινε στην ψαραγορά της Αθήνας για τους λεπρούς, επειδή πολλοί από αυτούς δεν μπορούσαν να περπατήσουν. Οπότε πήγαινε και εκείνος και τα αγόραζε. Είχε αυτά τα δίχτυα που χρησιμοποιούσαν παλιά για να βάζουν τα ψώνια. Σε αυτές τις περιπτώσεις έπαιρνε μαζί του και το Μανολάκι. Μπροστά πήγαινε ο Παπαευμένιος και πίσω ο Μανώλης. Ντυνόταν καλά, ωραία και πήγαινε. Και μια μέρα μπήκε μέσα στον Άγιο Γεράσιμο που είναι στην Πολυκλινική. Και λειτουργούσε ποιος? Ο Άγιος Πορφύριος. Συνάντησης γιγάντων. Μόλις τελείωσε η λειτουργία, ο μοναχός Σοφρόνιος μπήκε στο ιερό και είπε στον πατέρα Πορφύριο: «Πώς σε λένε?» «Πορφύριο, εσένα πώς σε λένε?» «Σοφρόνιο μοναχό, εσύ Πορφύριε είσαι Άγιος. Γιατί το λες αυτό?» «Σε είδα εγώ, έχεις φως, λειτουργάς με αγγέλους.» Και του λέει ο πατήρ Πορφύριος πάρα πολύ ωραία: «Εγώ είμαι Άγιος ή εσύ που το είδες?» Είδατε, οι Άγιοι πώς παίζουνε. Ο ένας ταπεινά στον άλλον. «Εγώ είμαι ο Άγιος ή εσύ που έχεις τη χάρη από το Θεό και γι' αυτό είδες αυτό που είδες?» Αυτό είναι οι Άγιοι. Ενώ από την άλλη μεριά έχουμε αυτή την γλωσσούρα της ευγενίας, αυτά τα κόλπα, τα «περάστε αδελφέ μου», «μετά από σας» και όλα αυτά τα κουραφέξελα που μας φάγανε. Στη συνέχεια οι δύο Άγιοι έγιναν φίλοι. Και μετά τη χειροτονία του πατρός Ευμενίου, όταν ο γέροντας Πορφύριος ήθελε να εξομολογηθεί, ζητούσε να καλέσουν τον πατέρα Ευμένιο. Και εκείνος πήγαινε, ταπεινά. Δεν έλεγε «εγώ θα πάω να εξομολογήσω τον πατέρα Πορφύριο, εγώ δεν είμαι άξιος» κλπ. Λοιπόν, αυτές οι χαζοευγένειες δεν υπήρχαν στους Αγίους. Οι άνθρωποι ήσαν ντόμπροι, καθαροί, μιλάγανε καθαρά. Πηγαίνανε στο Χριστό και του λέγανε: «Χριστέ μου, θέλω να δω την αγιότητά σου. Χριστέ μου, σε παρακαλώ για την πατρίδα μου», λέει Φερρυππίν ο Κολοκοτρώνης κάποτε. «Πήγα στο βουνό και ήμουν εγώ και ο Θεός μόνοι. Σε ένα βουνό δηλαδή που τον εγκαταλείψανε όλοι. Στο βουνό μόνος του με το Θεό ο Κολοκοτρώνης. Τέτοιοι ήσαν αυτοί οι άνθρωποι και εμείς τους έχουμε, κάτσε κάτω τώρα, μη μιλάς». Αν ήταν εδώ ο Κολοκοτρώνης θα του λέγανε: «Γέρο, κάτσε, εμείς τα ξέρουμε όλα». Αυτή είναι η αρρώστια. Βγάλανε το Χριστό, βγάλανε την πατρίδα, τα βγάλανε όλα.

μοναχός ο Φρόνιος λοιπόν, μια μέρα, αφού είχε τακτοποιήσει τον πατέρα Νικηφόρο και τον είχε ετοιμάσει για ύπνο, πήγε να δει τι κάνει, γιατί νόμιζε ότι κάτι είχε ξεχάσει. Χτυπάει την πόρτα απαλά και λέει «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών». Δεν ακούει όμως το αμήν. Ανοίγει την πόρτα και βλέπει τον Νικηφόρο μεταξύ ουρανού και γης. Ένα μέτρο πάνω από το κρεβάτι του, με τα χέρια υψωμένα να λάμπει ολόκληρος μέσα σε ένα φοβερό φως. Ο Σοφρόνιος έμεινε άναυδος. Αλλά αυτό που και τα βιβλία το παραλείπουν είναι το εξής. Τον είδε θεραπευμένο. Δεν τον είδε λεπρό, τον είδε κανονικά με τα χέρια του, σαν να είχε τα δάχτυλά του, σαν να είχε τη μύτη του. Αυτό τι μας δείχνει? Ότι και εμείς, αν πεθαίνοντας μας λείπει ένα χέρι και πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών, θα αναστηθούμε με τα δύο μας χέρια. Θα αναστηθούμε ολόκληροι, αποκατεστημένοι. Βλέπει λοιπόν ένα δοξασμένο άνθρωπο και μένει εκστατικός ο Σοφρόνιος. Καταλαβαίνει ότι ο γέροντάς του δεν είναι μόνο ο καθοδηγητής του, δεν είναι μόνο ο πνευματικός του, αλλά είναι ένας Άγιος του Θεού, λουσμένος στις άκτιστες ενέργειές του. Διότι αυτό είναι σημάδι της μεγάλης αγιότητος του γέροντος. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι η μυροβλησία που ευωδιάζουν τα λείψανά του και φυσικά τα θαύματα που κάνει. Λοιπόν, το καταλαβαίνει αυτό ο πατήρ Σοφρόνιος, κλείνει σιγά σιγά την πόρτα, πηγαίνει στο δωμάτιό του και αρχίζει να προσεύχεται δυνατά και να κλαίει. Η Θεία Χάρης. Το πρωί βέβαια του το είπε και ο Άγιος Νικηφόρος του απάντησε. Αυτό το πράγμα μέχρι να πεθάνω δεν θα το πει σε κανέναν. Από τότε τον αγάπησε ακόμη περισσότερο τον Άγιο Νικηφόρο. Κι άλλοι όμως τον είδαν τον γέροντα μέσα σε δοξασμό, όπως η Φοφό, η Φωτεινή, η οποία κοιμήθηκε τελευταία, αλλά κι άλλες γυναίκες που τον διακονούσαν, τον είχαν δει έτσι και του το είπαν. Όμως να ξέρετε ότι οι λεπροί ακόμη και σήμερα δεν θέλουν να λένε το ονοματεπώνυμό τους, ίσως για να μην στιγματίσουν τις οικογένειές τους. Τι έπαθε όμως ο πατήρ Σοφρόνιος? Άρχισε να τον πειράζει ο δαίμον της υπερηφανίας. Του έλεγε δηλαδή, επειδή προσφέρεις πάρα πολλά στους ανθρώπους, τους αγαπάς, τους εξυπηρετείς, σε αξίωσε ο Θεός να δεις αυτό το θαυμαστό πράγμα με τον γέροντά σου. Άρα κάτι είσαι. Και επίσης όσους πειρασμούς σου έστειλε ο διάβολος, γιατί είχε δει και το διάβολο πολλές φορές, τους ενίκησες. Μα ποιος είσαι? Βέβαια δεν ήταν η πρώτη φορά που τον πειράζει ο διάβολος. Από καιρού εις καιρόν του έκανε διάφορα. Του φανερωνόταν σαν άγριο θηρίο, σαν αγριόχειρος. Αυτός όμως με τη δύναμή του Θεού και με την προσευχή του τα προσπερνούσε αυτά όλα, δεν έδινε σημασία. Κάποια στιγμή όμως συνειδητοποίησε ότι είχε πάψει ο Σατανάς να τον πειράζει με λογισμούς ή με σαρκικά κλπ. Και μια μέρα που πήγε στο αναρωτήριο να εξυπηρετήσει κάποιους αρρώστους, να τους πλύνει δηλαδή και να τους περιποιηθεί, την ώρα που κατέβαινε κάτι σκαλιά σκέφτηκε. Ωρε, μάλλον πάω καλά. Δόξασε ο Θεός. Μάλλον αυτή είναι η κατάσταση της αγιότητος. Είδα και τον γέροντά μου να στέκεται πάνω από το έδαφος. Άρα είμαι καλός. Είμαι καλός. Μόλις το σκέφτηκε αυτό, αμέσως εμφανίστηκε μπροστά του ο πειρασμός. Ο φθαλμοφανός του έδωσε ένα σκαμπύλι στο πρόσωπο και εισήλθε μέσα του. Δεν τον πείραξε απλώς απ' έξω, αλλά εισήλθε μέσα του. Δηλαδή εδαιμονίστη. Και από αυτή την ώρα έπαθε κάτι φοβερό. Κάλεσαν λοιπόν τον πατέρα Χρύσανθο από τη Σπιναλόγκα για να του βγάλει το δαιμόνιο. Πράγματι, ήρθε ο πατήρ Χρύσανθος και άρχισε τους εξορκισμούς. Όχι στο ναό, στους Αγίους Αναργύρους, αλλά στο σπιτάκι της Αργυρός για να μην γίνει σκάνδαλο. Ήταν μπροστά και όλες οι μοναχές και έκαναν κομποσκίνη. Όμως κανείς δεν μπορούσε να τον κάνει καλά. Φώναζε, χτύπαγε. Προσέξτε όμως. Αν ο Θεός για κάποιο λόγο παραχωρήσει στο διάβολο μια εξουσία να μας πειράξει έτσι, ο διάβολος δεν μπορεί να εισέλθει στην καρδιά μας, γιατί στην καρδιά μας με το Άγιο Βάπτισμα έχουμε τον Χριστό. Ενώ στην καρδιά των αβάπτιστων μπορεί να εισέλθει και τότε η κατάσταση είναι χειρότερη. Θα αναρωτηθεί ίσως κάποιος, μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να δαιμονιστεί? Αυτή είναι μια σοβαρή ερώτηση. Ποιος την έκανε πρώτος? Την έκανε ο Μοντοβίλοφ στον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ. Άγιε Σεραφείμ, ποιος είναι ο σκοπός της ανθρώπινης υπάρξεως? Ο σκοπός της ανθρώπινης υπάρξεως, του λέει ο Άγιος, είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και τι είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος? Παιδί μου, κοίτα τι είναι η απόκτηση.
του λέει. Και ξαφνικά ο Άγιος Σεραφείμ άρχισε να λάμπει. Τα ρούχα του, τα γένια του, τα χέρια του άρχισαν να λάμπουν όλα. Και δεν έλαμπαν μόνο τα ρούχα, αλλά έλαμπε και το χιόνι και όλα τα δέντρα έλαμπαν τα πάντα. Κοίταζε έκθαμβος ο Μοντοβίλοφ και λέει: «Γέροντα, ναι», του απαντάει ο Άγιος, «έτσι μας κάνει ο Χριστός χαρά μου».

0: γέροντα να σου πω κάτι. Κι εγώ θέλω αυτό το φως. Το έχεις, του λέει ο Άγιος, διότι το εξέχεε και στον Μοντοβίλοφ. Αυτό κράτησε καμιά ώρα και μετά συστάλθηκε το φως αυτό και τον ρωτάει πάλι ο Μοντοβίλοφ. Γέροντα, είναι δυνατόν εγώ που είδα το άκτιστο φως και γεύτηκα τέτοιο πράγμα να δαιμονιστώ? Και το απαντάει ο Άγιος. Ναι, θα δαιμονιστείς 3 χρόνια μετά το θάνατό μου. Θα περάσουν 7 χρόνια που θα κάνεις υπομονή και τον 7ο χρόνο θα έρθω εγώ, ο πτωχός Σεραφείμ, και θα σε κάνω καλά. Και πράγματι έτσι έγινε. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Καλύτερα να ξέρεις λίγα, καλύτερα να μην ξέρεις πολλά, για να μείνεις ταπεινός. Όταν δαιμονίστηκε λοιπόν ο πατήρ Σοφρόνιος, το τι έγινε μέσα στο νοσοκομείο δεν λέγεται. Έπεφτε στα 4, γρίλιζε, φώναζε, έφτυνε, έκανε διάφορα. Ταλαιπωρήθηκε για αρκετό χρονικό διάστημα. Μάλιστα, όταν πήγαινε στις καλόγριες, οι οποίες ήταν καλλιεργημένες πνευματικά για να τις διακονήσει, του λέγανε: Σοφρόνιε, μόνος σου ήρθες. Εάν είσαι μόνος σου, να μείνεις. Εάν είσαι με το αντικείμενο, να φύγεις. Και σηκωνότανε και έφευγε ο άνθρωπος. Ήξεραν δηλαδή τι συνέβαινε. Τότε οι συγγενείς του που τον είδανε, που ταραζότανε, λένε: Πρέπει να κάνουμε κάτι, να τον πάμε σε όλα τα προσκυνήματα. Μήπως προσκυνώντας από εδώ, προσκυνώντας από εκεί και διαβάζοντας τον πάρα πολύ πατέρες, θεραπευτεί. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, διότι παλιά, όταν σε μια οικογένεια έπασχε ένα μέλος, συμπονούσαν και όλοι μαζί. Νίστευαν, εξομολογούνταν και προσεύχονταν γι' αυτόν. Έτσι και εδώ, ήρθαν οι συγγενείς του, οι κατασάρκαν αδελφοί του και τον πήραν από το λιμωδόν. Τον έβαλαν λοιπόν με τα 1000 ζόρια στο καράβι και τον έδεσαν με αλυσίδα χοντρή, με λουκέτα, γιατί ήταν αγριεμένος και φοβόταν να μην πέσει στη θάλασσα. Το βράδυ κοιμήθηκε στο κατάστρωμα, χωρίς ρούχα, και τον εσκέπασε η Παναγία. Το πρωί που έφτασε στο καράβι στο λιμάνι, τον κατέβασαν και τον πήγαν στο χωριό του, την Εθιά. Τον πήγαν καβάλα σε υποζύγιο και για να μην τους φύγει, έδεσαν τα 2 του πόδια κάτω από την κοιλιά του γαϊδουριού. Προσπάθησαν να τον βάλουν στο ναό της Παναγίας για να προσκυνήσει. Μόλις μπήκε στο ναό, άρχισε να σκληρίζει, να φωνάζει. Τους ξέφυγε. Ανέβηκε σε ένα βουνό και φώναζε: Έφυγά σας, έφυγά σας. Στο Ρωτάσι, ένα χωριό κοντά στην Εθιά, που τον πήγαν για φιλοξενία, οι άνθρωποι έκαναν μεγάλο αγώνα να τον κλείσουν στο δωμάτιο να ησυχάσει. Εν τω μεταξύ, μέσα στο στρώμα του είχαν βάλει ένα σταυρό από τα αεροσόλυμα για να μην τον δει και τον πετάξει. Οπότε, μόλις ξάπλωσε, άρχισε να φωνάζει: Αγκάθες με τρυπούνε, αγκάθες με τρυπούνε. Ρίχνει κάτω το στρώμα, το σκίζει, βρίσκει το σταυρό. 20 άντρες πάλευαν να τον ηρεμήσουν και δεν τα κατάφερναν. Επίσης, γνώριζε ποιοι έρχονταν και τους έλεγε ότι του το είπε το δαιμόνιο. Μια φορά είχαν φτιάξει πίτες με τυρί και τις είχαν πάει στην εκκλησία. Οπότε βγαίνει έξω ο Σοφρόνιος, τις τρώει όλες και αμέσως μετά μεταλαμβάνει. Κάποια στιγμή, ενώ ο Σοφρόνιος ήταν υπό την επίρρεια του δαίμονα, αποφάσισαν να τον πάνε στον Κουδουμά, γιατί είναι πολύ θαυματουργή η Παναγία στον Κουδουμά. Σκέφτηκαν να τον δέσουν κατά τη διαδρομή, αλλά τότε ο αδελφός του, ο Βασίλης, στενοχωρήθηκε και άρχισε να κλαίει. Αφήστε τον, δεν θέλω να τον δέσετε, γιατί τον ελυπούμε. Στον Κουδουμά τον διαβάζανε ο πατήρ Νικόδημος ο Πνευματικός, ένας χαριτωμένος άνθρωπος που ήταν στην ίδια ηλικία με τον πατέρα Ευμένιο, και ο πατήρ Αναστάσιος, ο οποίος μετά έφυγε από εκεί και πήγε στο Άγιον Όρος. Ο πατήρ Νικόδημος, τόσο καλλιεργημένος άνθρωπος ήταν, που τον έκανε πνευματικό, και ξέρετε ότι στο Άγιον Όρος είναι πολύ δύσκολο πράγμα να σου δώσουν τον τίτλο του πνευματικού. Λοιπόν, έλεγαν ο πατήρ Νικόδημος ο Πνευματικός, και η κοινότητα του Αγίου Όρους τον θεωρούσε τόσο αγιασμένο άνθρωπο που του έδωσε το δικαίωμα να εξομολογήσει στην Αθωνιάδα. Στο τέλος της ζωής του λοιπόν ήρθε και κοιμήθηκε στην Κρήτη. Μου αρέσει αυτό, ότι δηλαδή πολλοί μοναχοί αγωνίζονται σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, αλλά στο τέλος καταλήγουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, εν προκειμένου στην Κρήτη. Μάλιστα, είναι θαμμένος στο μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης στον Κρουσόνα, του νομού Ηρακλείου. Τον πατέρα Νικόδημο τον γνώρισα προσωπικώς και τον διακόνησα ιατρικώς, και όταν εκοιμήθηκε 40 ημέρες, ένα πανέμορφο πουλί ερχόταν πάνω στον τάφο του και κελαϊδούσε. Από την 40η ημέρα και μετά δεν εμφανίστηκε ξανά. Όταν λοιπόν διάβαζαν στον πατέρα Σοφρόνιο τους εξορκισμούς, όλοι όσοι ήταν εκεί έκαναν αυστηρή νηστεία, έτρωγαν λάδι μόνο το Σάββατο και την Κυριακή. Σιγά σιγά άρχισαν τα δαιμόνια να κατευνάζονται, ώσπου μια μέρα, την ώρα που έβγαινε ο Σοφρόνιος από την πόρτα της μονής του Κουδουμά, τον επισκέπτεται η Παναγία η ίδια και τον παίρνει μια ωραία αγκαλιά, τραβώντας τον προς το μοναστήρι, ενώ ο διάβολος τον τράβαγε προς τα έξω. Αυτό το αίσθημα είναι πάρα πολύ φοβερό. Είναι αυτό το αίσθημα που περιγράφει και ο πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ. Να στέκεσαι κάπου και να είναι χάος κάτω και πίσω. Επάνω ο παράδεισος και κάτω η κόλαση. Να στέκεσαι μετέωρος σε αυτό το πράγμα. Έτσι και αυτή η ψυχούλα, αυτό το σπουργητάκι του Θεού, έστεκε μετέωρο. Δια των προσευχών των Αγίων Πατέρων έγινε μια μάχη ανάμεσα στην Παναγία και το διάβολο και ελευθερώθηκε ο άνθρωπος. Τελείωσε. Αυτό ήταν. Μόλις όμως έφυγε το δαιμόνιο, του είπε η Παναγία: «Τώρα ξέρεις τι εστί να κρατήσεις τον εαυτό σου ταπεινό σε όλη σου τη ζωή». Αυτό είναι πολύ απλό, αλλά και πολύ θεολογικό. Όπως είναι και το «κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Δηλαδή, μέσα στην κόλαση που ζεις, με τα διάφορα προβλήματα κλπ, να είσαι ταπεινός. Να λες: «Αφού Θεέ μου το θέλεις εσύ, να είναι ευλογημένο». Τώρα λοιπόν, ο Σοφρόνιος είχε μάθει εκ πείρας το εξής: τι να την κάνεις την προσπάθεια για την ωραία προσευχή, τι να τις κάνεις όλες τις αρετές, τι να τις κάνεις όλες τις καλοσύνες. Τίποτα δεν είναι όλα αυτά. Αυτό που χρειάζεται είναι μόνο η ταπείνωση. Αλλά αυτός δεν το έμαθε από τα βιβλία, ούτε από την καλογερική. Το έμαθε εκ πείρας και γι' αυτό είχε γίνει ένα με το χώμα. Τέτοια ταπείνωση. Και από τότε η χαρά του ήταν ατέρμονη. Από εκείνη την ώρα γεννήθηκε αυτό το πρόσωπο της χαράς που βλέπετε στις φωτογραφίες και τις εικόνες του Αγίου. Άλλαξε ο Άγιος από Σοφρόνιος που ήταν συνοφριωμένος, ταπεινός και ήσυχος. Έγινε ένα πρόσωπο που έλαμπε. Η χαρά ήταν έκδηλη, με το χαμόγελό του και το γέλιο του το πηγαίο. Η κυρία Θεοτόκος του έδωσε το χάρισμα της χαράς. Ξέρω ότι πολλές φορές αυτό το κεφάλαιο δεν θέλουν να το πιάσουν εκείνοι οι οποίοι συγγράφουν τα βιβλία, γιατί είναι πολύ βαρύ. Για μένα όμως είναι πολύ ωραίο. Γιατί σε βοηθά να καταλάβεις ότι ο διάβολος μακριά από μας δεν μπορεί να σου κάνει τίποτε, γιατί αν εσύ είσαι δοσμένος στο Χριστό, θα φύγει μια μέρα. Μη φοβάστε. Να μην φοβάστε.
1: Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του Πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Πτυχίο ισπανικών σε 80 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη οριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγάπη. αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός τέταρτος. Εν το επεκαλείστε με εις οίκουσάς μου ο Θεός, εις δικαιοσύνης μου, εν θλίψη πλάτινάς με, εκτήρησόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδι? Ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι εθαυμάτωσε Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος, εισακούσετε μου, εν το και κραγένεμαι προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, άλεγετε εν τες καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγητε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσι, τις δείξει μην τα αγαθά? Εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην εις την καρδίαν μου. Από καρπούς σίτου, ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω, ότι σύ, Κύριε, κατά μόνας επελπίδη κατοκισάς με.
0: Ψαλμός τέταρτος. Συντεθείς από τον Δαβίδ, εκτελούμενος με φωνή και συνοδεία οργάνων. Κύριο Θεός, σύ με προστατεύεις και αποδίδεις το δίκαιόν μου. Όσες φορές προηγουμένως δια της προσευχής σε είχα επικαλεστεί, με άκουσες. Διέλυσες την ψυχική μου στενοχωρίαν και έδωσες άνεση στην ψυχή μου. Και τώρα σπλαχνίσουμε, Κύριε, άκουσέ με πάλι και κάμε δεκτή την προσευχή μου. Όσοι οι άνθρωποι που με εχθρεύεστε, έως πότε θα έχετε σκληρή καρδιά? Γιατί αγαπάτε να διαδίδετε εις βάρος μου μάταιες και ανυπόστατες κατηγορίες και επιζητείτε πάντοτε νέα ψεύδη εναντίον μου? Μάθετε όμως ότι ο Κύριος κατά θαυμαστών τρόπων με προστάτευσε στο παρελθόν, εμένα που είμαι αφοσιωμένος σε Αυτόν. Και τώρα θα εισακούσει ο Κύριος την προσευχή μου, καθώς με όλη μου την ψυχήν κράζω προς Αυτόν. Εσείς οι εχθροί μου, ας οργίζεστε επιτέλους εναντίον μου. Μη αμαρτάνετε όμως και εναντίον του Θεού. Όσα κακά σχέδια μελετάτε στις καρδιές σας και καταστρώνετε εσείς εναντίον μου, όταν κοιμάστε μόνοι σας το εσπέρας, επανεξετάσετε αυτά, συντριβείτε δι' αυτά και μετανοήστε. Προσφέρετε θυσίας προς τον Θεόν, οι οποίες να συνοδεύονται από τα έργα της δικαιοσύνης. Και τώρα στηρίξατε κι εσείς τις ελπίδες σας στον Θεόν. Πολλοί από σας λέγουν, ποιος θα δείξει σε εμάς και θα δώσει τα αγαθά? Σε εμάς όμως, Κύριε, που πιστεύουμε σε σένα, έλαμψε το φως του προσώπου σου και δοκιμάσαμε χαρά. Γέμισες την δική μου καρδία από χαράν και αγαλίαση, την οποία δεν δοκιμάζουν ποτέ οι αμαρτωλοί αντίπαλοί μου, μολονότι είναι γεμάτη

ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός πέμπτος. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, σύνες της κραυγής μου. Πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξομαι, Κύριε. Το πρωί εισακούσι της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλω να νομίαν σοι ή ου παρικήσει σοι πονηρευόμενος, ουδέ διαμενούσι παράνομη κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμείς εισάς πάντα στους αργυζομένους την ανομίαν, απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος, άνδρα αιμάτων και δόλιων δελίσετε, Κύριος. Εγώ δε, εν το πλήθη του ελαίου σου εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών άγιών σου εν φόβο σου. Κύριε, οδήγησόν μεν τη δικαιοσύνη σου εν εκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου, ότι ουκ έστειν εν το στόματι αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα, τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν. Κρίνουν αυτούς ο Θεός, αποπεσάτωσαν από τον διαβολιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξωσαν αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε, Κύριε. Και φρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα αγαλιάσονται, και κατασκηνώσεις εν αυτής, και καυχήσονται εν σύ, πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον. Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνουσας ημάς.

Ψαλμός 5. Σύμφωνα με την ερμηνεία των πατέρων, προς τιμήν της Εκκλησίας, η οποία θα κληρονομούσε την συναγωγή. Άκουσε, Κύριε, τα λόγια της προσευχής μου. Κατανόησε αυτά που με αγωνιώδη κραυγή σου απευθύνω. Δώσε προσοχή στο περιεχόμενο της δεήσεώς μου. Εσύ που είσαι ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Διότι εγώ, όχι στα άψυχα είδωλα, ούτε σε κανένα άλλον, αλλά προς εσένα θα προσευχηθώ και τώρα, Κύριε. Πρωί, πριν ακόμη αρχίσω κανένα έργο, εσύ θα ακούσεις το περιεχόμενο της προσευχής μου. Το πρωί θα παρουσιαστώ ενώπιόν σου και εσύ θα ρίψεις ευμενές βλέμμα προς εμένα. Σύ είσαι ο Θεός που ποτέ και κατά κανένα τρόπο δεν θέλεις την καταπάτηση του νόμου. Δια τούτο, ούτε και προς στιγμήν δεν θα παραμείνει πλησίον σου ως προστατευόμενός σου κάποιος ασεβής άνθρωπος, ο οποίος μηχανεύεται το κακό. Ούτε είναι δυνατόν να σταθούν εμπρός στα μάτια σου με θάρρος ή με θράσος αυτοί οι οποίοι καταπατούν τον νόμο σου. Συ μισείς όλους εκείνους οι οποίοι έχουν ως έργο τους να πράττουν την ανομία και την αμαρτία. Εν τη δικαιοσύνη σου θα εξολοθρεύσεις, Κύριε, όλους εκείνους οι οποίοι λέγουν ψεύδι. Τον εμουχαρή άνθρωπον, ο οποίος χύνει αίμα άλλων ανθρώπων, όπως επίσης και των δόλιων, τους αποστρέφεται με ταυδελιγμίας ο Κύριος.

0: Εγώ όμως, στηριζόμενος και ελπίζοντας το άπειρο έλεό σου, θα εισέλθω στο κατοικητήριό σου. Θα σε προσκυνήσω με ευλάβεια και ιερό δέος στον Άγιο Ναό σου. Κύριε, βλέπεις πόσοι πολλοί είναι αυτοί που με εχθρεύονται. Δια τούτο, σύ γίνε μέσα στην άπειρή σου δικαιοσύνη ο οδηγός μου. Βοήθησέ με, ώστε με σταθερότητα και αποφασιστικότητα να βαδίζω την ευθεία οδό ενώπιόν σου. Διότι εις το στόμα των εχθρών μου δεν υπάρχει ποτέ η αλήθεια. Η καρδιά τους σκέπτεται και επιθυμεί πάντοτε μάταια και επιβλαβή. Ο λάριγκάς τους είναι τάφος ανοιχτός, από τον οποίον εξέρχονται δυσοδίες. Με τις ψευδολόγους γλώσσες τους εκχύνουν φαρμακερές δολιότητες. Κρίνε και καταδίκασέ τους, σύ ο Θεέ μου. Μακάρι να αστοχήσουν όλες οι συκοφαντίες τους και όλα τα εναντίον μου διαβούλια τους. Σύμφωνα με το πλήθος των ασεβιών τους, διασκόρπισε τους αμαρτωλούς και διώξε τους ψευδείς από κοντά μου, διότι αυτοί εργάζονται το κακό και πολεμούν τους δικούς σου ανθρώπους. Γι' αυτό σε έχουν πικράνει με το παραπάνω, Κύριε. Όμως, τότε όλοι θα εφρανθούν όσοι στηρίζουν τις ελπίδες τους σε σένα. Η χαρά τους και η αγαλίαση θα είναι αιώνια και αναφέρετη. Εσύ θα κατοικήσεις εν μέσω αυτών και όλοι εκείνοι που αγαπούν το όνομά σου θα καυχόνται για την προστασία που τους παρέχεις. Διότι εσύ, Κύριε, μέσα στην άπειρή σου αγαθότητα θα ευλογήσεις τον δίκαιο. Κύριε, η άπειρος προς ημάς ευμένειά σου και προστασία είναι για μας όπλο ακατανίκητο και στέφανος δόξης.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Εκείνος άκουγε και αισθανόταν ότι έμπαινε βαθιά στην ψυχή του μεγάλου και θεόπνευστου Γρηγορίου. Ένιωθε τυχερός που του ξεσκέπαζε τόσο την ψυχή του. Δεν μπορούσε ακόμα ο Κλειδόνιος, μόλον ότι χρόνια είχε ζήσει τόσο κοντά το Γρηγόριο, δεν μπορούσε να κατανοήσει τη μεγάλη ευκολία με την οποία ο μεγάλος ιερός άνδρας άνοιγε την καρδιά του. Είχε τόσο προχωρήσει πνευματικά που εξομολογιόταν δημόσια, και τώρα ήθελε πάλι να καθαρίσει την καρδιά του από ένα βάρος, μια σοβαρή αμαρτία του. «Ξέρεις, Κλειδόνιε, τα παθήματα που σε μένα επέτρεψε ο Θεός πρέπει να έχουν αιτία και μάλιστα σοβαρή. Γιατί βέβαια δεν είμαι κανένας πρωταθλητής της υπομονής ώστε να μου τα φορτώνει ο Θεός για να έχω μεγαλύτερο μισθό. Άλλο είναι, και έψαξα μέσα μου πολύ, έψαξα να βρω ποιο είναι εκείνο από όλα μου τα σφάλματα, από όλες μου τις αμαρτίες που στεναχωρεί περισσότερο τον Κύριό μας. Αυτό φυσικά είναι και η αιτία που με τιμωρεί ο Θεός». «Τι είναι αυτά που λες, γέροντα?» διέκοψε ο Κλειδόνιος. «Η αγιώτη σου και μεγάλη αμαρτία?» Ο Γρηγόριος δεν ήθελε διακοπές. «Δεν ξέρεις το βάθος του ανθρώπου, Κλειδόνιε. Εκεί που γίνεται ο θρόνος φωτεινός του Αγίου Πνεύματος, εκεί φωλιάζει και η αμαρτία. Ο πειρασμός είναι πανούργος και μπορεί όσα δε βάζει ο νους μας». «Μα το έχω δει, γέροντα. Εσύ μιλάς με το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Ξείδε τουλάχιστον 3 φορές καταβγασμένον από φως θείο. Το θυμάμαι σαν να είναι τώρα κι ας πέρασαν τόσα χρόνια. Τότε που ζήσε ο Άγιος Πατέρας σου και πάλι μετά την κοίμησή του». Τα λόγια του Κλειδονίου ενοχλήσανε τον Γρηγόριο που συνέχισε. «Έλα, έλα και λογικέψου λίγο. Μη λες τέτοια πράγματα. Να σου εξηγήσω λοιπόν. Με μένα έγινε τούτο. Αποφάσισα να ελευθερωθώ από όλα τα κοσμικά για να αφοσιωθώ στο Θεό. Να έχω το νου μου μόνο στο Θεό». «Αχ, πόση γαλήνη σου δίνει αυτό. Πόση σαγήνη έχει τότε ο Θεός. Τα πέταξα όλα, και χρήματα και σπίτια και χωράφια και αξιώματα, και νόμιζα, φίλε αγαπημένε, ότι πια τίποτα δεν θα με ενοχλήσει. Θάρεψα πως η θυσία των κοσμικών και η αφοσίωσή μου στο Θεό θα με κάνουν επανελεύθερο αετό. Πέταγα, είναι η αλήθεια, στα σύννεφα. Ήμουν ανάλαφρος. Ένιωθα να έχω φτερά χρυσά που με πηγαίνανε ψηλά, κοντά στο θρόνο του Θεού. Γευόμουν τα θεία και αισθανόμουν μακάριος. Μια κατάσταση πάνω από τα εγκόσμια και από όλους τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να μου κόψουν το δρόμο. Αυτό ήταν, Κλειδόνιε. Μου έδωσε ο Θεός δόξα πνευματική και έπειτα με έριξε στη γη, στα βάσανα. Μ' άφησε να με ταλαιπωρούν εχθροί και φίλοι. Γιατί? Είναι απλό. Άργησα όμως να το καταλάβω. Έδωσα μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Θάρεψα πολύ. Έδειξα τόλμη αμέτρητη εκεί στα ύψη που πετούσα. Υποτίμησα τη δύναμη του διαβόλου και επέτρεψε ο Θεός να πάθω αυτά που έπαθα. Μέχρι να με δολοφονήσουνε ήρθανε. Αλλά πάλι με λυπήθηκες, Χριστέ μου, και με έφερες τουλάχιστον εδώ, στα αγαπημένα χώματα, να περάσω τις τελευταίες ημέρες μου. Και πώς να τις περάσω με τόσες αρρώστιες? Δοξασμένο, Κύριέ μου, το όνομά σου. Σταμάτησε ο γέροντας. Είχε κιόλας εξαντληθεί. Αλλά έβγαλε από τα 3 βαθά της ψυχής του την πιο λεπτή και την πιο επικίνδυνη αμαρτία. Είναι αμαρτία και πειρασμός που συμβαίνει στους μεγάλους θεόπτες, σε εκείνους που σηκώνονται με τα χρυσά φτερά της άσκησης και πετάνε μέσα στις θείες ενέργειες. Όμως εκεί, στο μεγάλο ύψος, παραμονεύει και ο πειρασμός. Μόνο με βαθιά ταπείνωση στέκει ο άνθρωπος σε τέτοια ύψη. Είχε σχεδόν βραδιάσει. Το μονοπάτι το ξέρανε καλά και οι δύο. Άλλωστε, πολύ πιο κάτω περίμενε υπομονετικά ο Ευστάθιος, μήπως χρειαζόταν ο άρρωστος Γρηγόριος περισσότερη βοήθεια. Αργά, με μικρά βήματα, επιστρέψανε στο χαμηλό σπίτι. Κάτι απλό τους βάλανε να φάνε και αποσύρθηκαν. Ο Γρηγόριος επιδόθηκε στο αγαπημένο του αγώνισμα, την προσευχή, μέχρι μετά τα μεσάνυχτα. Την άλλη μέρα το πρωί, ο πρεσβύτερος Κλειδόνιος έπρεπε να φύγει. Έβαλε μετάνοια στο γέροντα, τον ασπάστηκε, του θύμισε πάλι να γράψει στους επισκόπους για εκλογή επισκόπου στην Αζιανζό και ανέβηκε στο μουλάρι που θα τον πήγαινε στην πόλη αυτή. Ο Αύγουστος κύλησε ήρεμα. Η βελτίωση της υγείας του πήγαινε σημειωτών, αλλά πήγαινε. Βιαζότανε πολύ να την ξαναβρει για να αρχίσει τη ζωή του αναχωρητή. Τώρα, στο χάλι που ήτανε, χρειαζόταν άνθρωπο κάθε μέρα, κάθε ώρα, να τον βοηθήσει να σηκωθεί, να τον πιάσει να περπατήσει λίγο, να του ετοιμάσει το πολύ απλό φαγητό. Το φθινόπωρο ήρθε πιο ευεργετικό. Ανέλαβε περισσότερες δυνάμεις. Δεχότανε περισσότερες επισκέψεις και έγραφε αρκετά γράμματα. Τα νέα που του φέρναν από την Κωνσταντινούπολη και τον ευχαριστούσαν και τον κούραζαν. Οι άνθρωποι εκεί δεν το λησμονούσαν. Του στέλναν χαιρετίσματα και γράμματα. Εκείνος απαντούσε. Τους έδινε θάρρος για τον πνευματικό αγώνα.
Στους επάρχους, τωρινούς και παλαιούς της Κωνσταντινούπολης, στο Σοφρόνιο και τον Ιπάτιο, έγραφε να τους ευχαριστήσει για τη συμπαράσταση που του προσφέρανε τότε στην πόλη και για την αγάπη τους προς την Εκκλησία. Σε άλλους που γνώριζαν τις λεπτομέρειες των αγώνων και των παθών τους στην πόλη, τους επενούσε για την αιμονή τους στην Ορθόδοξη πίστη και ζητούσε να μην λησμονάνε όσο ο ίδιος έπαθε εκεί, και μάλιστα τους λιθοβολισμούς του. Όσο προχωρούσε ο καιρός, τόσο οι σωματικές του δυνάμεις επανέρχονταν και τόσο περισσότερο μπορούσε να ενδιαφέρεται και να μεσολαβεί για τα προβλήματα πνευματικά, προσωπικά και υλικά ανθρώπων της ευρύτερης περιοχής, συγγενών και φίλων. Έβγαινε κάθε απόγευμα για περίπατο που γινόταν κάθε μέρα και πιο μακρύς. Ένδειξη ότι όλα πάνε καλύτερα. Από το τέλος του Σεπτέμβρη άρχισε και να λειτουργεί. Τον κρατούσανε τα πόδια του, σταθερά κάπως, και τα χέρια του. Νύχτα και μέρα ευχαριστούσε γι' αυτό και δοξολογούσε το Θεό.

έλεγανε όμως να λείψουν οι πειρασμοί. Πάντα τρυπώνανε στη ζωή του τις κρίσιμες ώρες, μόλις πήγαινε να ανασάνει. Και τώρα ο πειρασμός ήρθε από τη Δύση. Τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, τα νέα φτάσανε από την Αγγιλία του Ηλυρικού. Εκεί, στις 3 του Σεπτέμβρη, συνήλθε σύνοδος που εκτός άλλων θέλησε να αναμειχθεί στα πράγματα της Ανατολής. Και μάλιστα έκατσε και άκουσε προσεκτικά το Μάξιμο, εκείνο το θλιβερό κληρικό που βρήκε στην Κωνσταντινούπολη προστασία από τον Γρηγόριο, και έπειτα προσπάθησε τυχοδιοκτικά να γίνει αρχιεπίσκοπος στη θέση του Γρηγορίου, παραμερίζοντάς τον. Τώρα οι Δυτικοί, ούτε λίγο ούτε πολύ, χωρίς να καλογνωρίζουν τι συνέβη στην Οικουμενική Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης, ανακηρύξαν ως κανονικό αρχιεπίσκοπο στην πόλη αυτή τον τυχοδιώκτη Μάξιμο. Φυσικά πικράθηκε βαθιά ο Γρηγόριος. Οι άνθρωποι αυτοί δεν βρήκαν ούτε μία καλή κουβέντα να πούνε για τον Γρηγόριο, που ανάστησε την Ορθοδοξία στη Νέα Ρώμη και έπαθε τόσα γι' αυτήν. Είχαν όμως πολλά καλά να πούνε και να κάνουν για ένα τυχοδιώκτη. Για τον ψευδοεπίσκοπο Μάξιμο, που τον τελευταίο καιρό μάλιστα έγραφε και κυκλοφορούσε ποίηματα της κακιάς ώρας. Τα έγραφε για να γελιοποιεί καθώς έλπιζε τον Γρηγόριο και να το συκοφαντεί. Τα νέα τούτα τον αναστάτωσαν και ένιωθε να τον έχουν όλοι παραπεταμένο. Τον Ιούνιο τον πέταξαν στην άκρη οι Ανατολικοί Επίσκοποι. Τώρα τον Οκτώβρη τον πρόσβαλαν και οι Δυτικοί. Ποιοι άλλοι μένανε? Ανατολή και Δύση δεν αντέξανε τη μεγαλοσύνη του. Άχριστος λοιπόν ο Γρηγόριος. Άδικα το Άγιο Πνεύμα τον φώτιζε και τον καθοδηγούσε να λύνει τα θεολογικά προβλήματα, να εξηγεί θεόπνευστα την Αγία Τριάδα, τις δύο φύσεις του Χριστού και τόσα άλλα. Η πλειοψηφία των επισκόπων Ανατολής και Δύσης απέρριπτε τον Γρηγόριο. Το παράξενο είναι ότι ενώ απέρριπτε τον ίδιο τον Γρηγόριο, δεχόταν σταδιακά τη θεολογία του. Και ενώ έτσι πορευόταν η πλειοψηφία, οι λίγοι επίσκοποι και θεολόγοι αποδέχονταν ήδη συνειδητά και δημόσια και τον Γρηγόριο και τη θεολογία του ολόκληρη. Έτσι σιγά σιγά η θεολογία του και το πρόσωπό του, καθώς περνούσαν οι προσωπικές αντιθέσεις, επιβάλλονταν γενικά σε όλους. Μα τώρα, τη στιγμή που ο Θεοφώτιστος άνδρας περνούσε δύσκολες στιγμές και χρειαζόταν σαν άνθρωπος λίγη παρηγοριά και θαλπορή, τώρα τον πετάγανε στην άκρη σαν άχρηστο και επικίνδυνο πράγμα. Στο πρόσωπό του άνθησε λεπτή μελαγχολία που κράτησε 3-4 ημέρες. Και μολονότι φαινόταν ήρεμος, μέσα του είχε ώρες-ώρες αναστάτωση. Το κατάλαβε ακόμα και ο Ευστάθιος, που δεν ήταν πολύ καλλιεργημένος. «Δεν είναι τυποτένι, καλό μου παιδί. Πρώτη του λαού είναι, ιερείς του υψίστου. Πώς δεν βλέπουν? Έπρεπε να είναι όλοι εναντίον μου. Τι τους έκανα? Την Τριάδα δίδαξα. Θεός ο Πατέρας, Θεός ο Υιός, Θεός και το Πνεύμα βροντοφώνησα μέχρι τον ουρανό και πήγανε να με σκοτώσουν. Την Ανατολή και τη Δύση πήγα να ενώσω. Κακό και τούτο. Όλα τους τα άφησα. Θρόνους, δόξες. Τι άλλο να κάνω? Μήπως να αφήσω την Τριάδα? Μη γέννητο. Ποτέ δεν θα το κάνω. Και να με σκοτώσουν και να με καίνε, θα στέκω μέχρι τελευταία μου πνοή λαμπάδα της Τριάδας. Ζωντανός ή πεθαμένος, αυτή θα κηρύττω. Δικό σου θα είμαι, Τριάδα μου αγαπημένη. Αυτό είναι το χρέος μου. Το δικό μου και όλων μας. Χρέος κοινό και απλό. Γι' αυτό όσα και να υπέφερα για την Τριάδα δεν είναι άξια για αμοιβή. Άλλωστε, μήπως εγώ μόνο έπαθα για το Θεό? Θυμάσαι τον Ισαΐα? Τον πριονίσανε. Ο Δανιήλ, ο Παύλος, ο Πέτρος. Πόσα πάθανε για το Θεό, χωρίς να δηλιάσουνε ή να γονγίσουνε. Αντίθετα, εγώ πρέπει να σε ευχαριστήσω, Τριάδα μου, που έκρινες άξιο εμένα το μικρό να σε κηρύξω και να διωχτώ για το όνομά σου. Έπεσε σιωπή. Για πολλή ώρα ο Ευστάθιος καθόταν σταυροπόδι κοντά στον επίσκοπο, καθισμένο σε εκείνο το μικρό σκαμνί. Πρόσεγε τον γέροντα στο πρόσωπο και έβλεπε τώρα εκεί μια ιερή γαλήνη. Ο επίσκοπος είχε ηρεμήσει. Ένιωθε ότι ελαφρό αεράκι, πνεύμα θείο πέρασε από το είναι του και πήρε την πίκρα και το παράπονο. Νίκησε ο γέροντας. Ο Θεός του χάρισε πάλι την ειρήνη. Στην αγκαλιά της μόνο μπορούσε να προσευχηθεί καθαρά. Έγειρε το ιερό του κεφάλι ελαφρά προς το αριστερό μέρος του στήθους, εκεί που είναι η καρδιά, και άρχισε νοερά τη μνήμη του Κυρίου του. Ήσυχα, όλο και πιο βαθιά κατεβαίνοντας, μέσα στην καρδιά να περάσει ο νους, ζητώντας να γευτεί την ειδονή της παρουσίας του Θεού. Όσο και να θύμωνε, όσο και να παραπονιόταν για το φέρσιμο των κακών επισκόπων, κατέληγε στην εσωτερική γαλήνη και την προσευχή. Γι' αυτό και πολλοί που παίρνανε γράμματά του βλέπαν εκεί να ευγνωμονεί αυτούς που τον ανάγκασαν να απομακρυνθεί από το θρόνο. «Με νίκησε ο φθόνος», έγραφε. «Αφήνοντας όμως θρόνο και δόξα, τραβήχτηκα στην ησυχία και συνάχτηκα στον εαυτό μου. Τι καλύτερο και γλυκύτερο

χειμώνας ήρθε για καλά το Νοέμβρη. Ευτυχώς ο Ευστάθιος είχε βάλει ανθρώπους να κόψουν πολλά ξύλα. Από το Νοέμβρη το τζάκι έκαιγε νύχτα μέρα. Η αρρώστια του Γρηγορίου χρειαζόταν ζέστη. Ένεκα τα αρθρητικά, η δύσπνοια και τα άλλα του βάσανα. Τώρα πια δεν έβγαινε τακτικά για περίπατο. Που και που μόνο και αυτό για λίγο. Προσευχότανε λοιπόν, διάβαζε και έγραφε. Κυρίως έγραφε ποιήματα και επιστολές. Οι στίχοι του όλοι γύρω από τα βάσανά του, αυτά που του κάνανε στην πόλη. Φιλοσοφούσε και καλλιτεχνούσε τα ωραία και φοβερά γεγονότα των τριών τελευταίων ετών της ζωής του. Δεν αισθανότανε άσχημα για το αναγκαστικό κλείσιμο στο κελί του. Άλλωστε η απόλυτη ησυχία πάντοτε τον έθελγε. Ήθελε όμως να περπατάει για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Περίμενε πότε θα φτάσει στο σημείο που θα είναι αυτοδύναμος να μπορεί να ζει χωρίς την καθημερινή βοήθεια κάποιου. Μα η ώρα τούτη αργούσε. Πάντως η αρρώστια και η αδυναμία υποχωρούσανε. Όλο και καλύτερα αισθανόταν. Έτσι ο Ευστάθιος με το Διάκο Γρηγόριο άφηναν αρκετούς να μπαίνουν, να βλέπουν και να ακούνε το μεγάλο θεολόγο. Ήταν κυρίως οι χωρικοί, Γεωργοί όλοι και τσοπάνηδες. Ρωτούσανε απλά πράγματα, μα σημαντικά για την πνευματική ζωή τους. Μόνο που τον βλέπανε και ακούγανε τη φωνή του εκεί δίπλα στο τζάκι, τους έφτανε. Τους έφτανε γιατί το πρόσωπο του Επισκόπου πλημμύριζε από αγάπη για τους ανθρώπους τούτους, και αυτοί το καταλάβαιναν. Έρχονταν όμως και άλλοι στο Γρηγόριο, συγγενείς, όπως τα ανήψια του και ο Αλεντιανός, πολύ κληρικοί, μορφωμένοι χριστιανοί και ανώτεροι υπάλληλοι. Αυτοί ταξιδεύαν από μακριά για να δούνε και να ακούσουν τον πολύπαθο σοφό Επίσκοπο Γρηγόριο. Ο Δεκέμβρης προχωρούσε γρήγορα. Κόντευε να φτάσει στη μέση, όταν μια σκέψη φύτρωσε στο νου του Γρηγορίου. Να πάει στην Κεσάρια, να είναι εκεί την 1η του Γενάρη, την ημέρα που θα γιορτάζανε τη μνήμη του φίλου του Βασιλείου. Η σκέψη τούτη έγινε στην καρδιά του νοσταλγία. Έπρεπε να τιμήσει το μεγάλο του φίλο, τον Άγιο Μητροπολίτη της Κεσάριας. Αυτόν που φώτισε το Άγιο Πνεύμα να διδάξει την αλήθεια. Αυτόν που έγινε ο βράχος πάνω στον οποίο τσακίστηκαν οι αιρετικοί και ο αυτοκράτορας Ουάλης. Τις ημέρες αυτές, μετά τις 15 του Δεκέμβρη, ήρθαν να τον δουν άνθρωποι από την Κεσάρια. Του είπανε και για τη γιορτή του Βασιλείου, ότι από την προηγούμενη χρονιά του 380 αρχίσανε να τιμούν τη μνήμη του. Δεν φαίνεται να ήσαν επίσημοι απεσταλμένοι, μα τον παρακάλεσαν να πάει στη γιορτή του Βασιλείου. Να πάει να τον δουν πολλοί Κεσαρείς που τόσο τον εκτιμούσαν. Μέσα του Γρηγόριο σε σκέρτησε, φύτρωσε μια ιδέα. Να μιλήσει για τον πολύ αγαπημένο Άγιο Φίλο του. Τι πιο άξιο, θαυμάσια ιδέα. Επένεσε τους Κεσαρείς για τις καλές τους προθέσεις, τους ευχαρίστησε για την επίσκεψη, μα δεν ξεκαθάρισε τι θα κάνει. Η κατάσταση της υγείας του πάντα επικίνδυνη. Θα τα κατάφερνε να ταξιδέψει στην καρδιά του χειμώνα. Το ήθελε όμως τόσο πολύ.

Πήγαν οι Κεσαρείς. Ο Γρηγόριος μερικές ημέρες κλείστηκε περισσότερο στον εαυτό του. Με νηστεία και δάκρυα προχωρούσε στην προσευχή που γινότανε όλο και πιο καθαρή. Γινότανε ώρες-ώρες βαθιά, καρδιακή. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος γινόταν αισθητή στο είναι του ολόκληρο και στην παραμικρή του γωνία. Νους, καρδιά, όλα πλημμύριζαν εσώτατο θελκτικό φως. Στιγμές μακαριότητας, η Βασιλεία των Ουρανών εκεί, σε μικρογραφία. Έπειτα σιγά σιγά τον άφηνε η μακαριότητα και στεκόταν άπραγος αρκετή ώρα να απολαύσει τον απόϊχο της ιερής εκείνης κατάστασης. Την άλλη μέρα πάλι προσπάθεια, επίπονη και επίμονη για προσευχή καρδιακή. Και ο Θεός δεν τον άφηνε. Οι γύρω του άνθρωποι και ιδιαίτερα ο Διάκος Γρηγόριος που καταλάβαινε πιο πολύ από πνευματικά πράγματα περιέγραφε θαυμαστές καταστάσεις που βλέπανε στο πρόσωπο του μεγάλου θεολόγου, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο έντονες. Ένα τέτοιο πρωινό, μετά τις 20 του Δεκέμβρη, ο Διάκος Γρηγόριος μπήκε στο δωμάτιο του Γέροντα και τον βρήκε σκεπτικό πολύ. Είχε τελειώσει την προσευχή και καθόταν στο τζάκι. Έμοιαζε να ταξιδεύει μακριά και περίμενε. Κάποια στιγμή ο Γέροντας αντιλήφθηκε την παρουσία του Διάκου και αφέθηκε με υπόκοφη εκστατική φωνή. «Πρέπει να το κάνω, παιδί μου. Θα του στήσω άγαλμα. Ένα άγαλμα ψηλό, δυνατό, στέρεο». «Μα τι μου λες, Γέροντα?» διέκοψε απορριμμένος ο Διάκος. «Αλήθεια σου λέω. Θα του καλήσω άγαλμα. Όλες τις πλευρές του, όλα τα χαρίσματά του θα τα δείξω, θα τα τονίσω. Για το βασίλειό σου μιλάω. Για το μεγάλο μου δάσκαλο, τον Άγιό μας, αυτόν που στις ημέρες μας χάρισε ο Θεός στην εκκλησία του. Είναι, τώρα το βλέπω απαραίτητο. Εγώ το νιώθω για σαν υποχρέωση. Ήταν ο μεγάλος μου φίλος. Αυτόν ακολουθούσα πάντα, όπως και τόσοι άλλοι. Έπειτα έχω υποχρέωση προς τους άλλους, προς όλους τους ανθρώπους, προς την εκκλησία όλων των αιώνων». Εκεί τον διέκοψε ο Διάκος, γιατί δεν κατάλαβε την υποχρέωση προς τους άλλους και ο Γέροντας πρόθυμα εξήγησε. «Οι πιστοί, παιδί μου, χρειάζονται πρότυπο, χειροπιαστό πρότυπο. Και αυτό να είναι στημένο ψηλά, πολύ ψηλά, να το βλέπουνε να επιβάλλεται. Οι Έλληνες ειδωλολάτρες φτιάχνανε φανταστικά πρότυπα και εμείς που το έχουμε πραγματικό». «Δεν το θυμάσαι, Διάκο? Υπήρχε αρετή και χάρισμα που να μην τα είχε? Θα τον υψώσω λοιπόν. Θα τον σηκώσω που να τον βλέπουνε όλοι. Και αυτοί που θα έρθουνε, οι μέλουσες γενιές, οι χριστιανοί όλοι να ξέρουνε πόσο μεγάλο ήρωα έχουμε στην εκκλησία μας, πόσο ξεπερνάει σε προτερήματα τους εθνικούς ήρωες. Θέλω, Διάκο, οι χριστιανοί να αισθάνονται περήφανοι για τον Άγιό τους, κατάλαβες? Θέλω να νιώθουνε πιο ισχυροί στο πνεύμα και την αρετή από τους εθνικούς. Και εγώ θα υψώσω πρότυπο πραγματικό, όχι με κούφια λόγια φανταστικά. Γι' αυτό θέλω να προσπαθήσω να το κάνω σωστά. Μακάρι να με φωτίσει ο Θεός να τα καταφέρω. Βέβαια είναι τόσο μεγάλος ο βασίλειος που δύσκολα κανείς μπορεί να τον παραστήσει άξια. Μα όσο μπορέσω, ας με βοηθήσει και ο ίδιος. Εγώ θα προσπαθήσω». Σταμάτησε λαχανιασμένος και χαμήλωσε το κεφάλι. Σε δύο ημέρες έπρεπε να ξεκινήσουν. Γιορτάσανε Χριστούγεννα στο κοντινό εκκλησάκι. Την επομένη ο Ευστάθιος ετοίμασε το μικρό αμάξι. Ήταν εδώ από τον Ιούλιο, τότε που φέρανε τον Γρηγόριο από την Αζιαντζό. Ο Γέροντας δεν μπορούσε να σταθεί σε μουλάρι, τρεις ημέρες ταξίδι, χειμώνα καιρό. Τα πολλά χιόνια δεν είχαν αρχίσει και οι δημόσιοι μεγάλοι δρόμοι υπερπατιούνταν. Μόνο ψηλά στα βουνά είχαν σκεπάσει τα πάντα. Ξεκίνησε λοιπόν η μικρή ομάδα. Ο Ευστάθιος και ένας ακόμη του σπιτιού συνοδεύανε τον Γέροντα. Δύσκολο ταξίδι. Τα μικρά ποτάμια το χειμώνα μεγαλώνουν και γίνονται επικίνδυνα. Τα γεφύρια λίγα και αδύνατα. Οι Ρωμαίοι και οι Έλληνες φτιάξανε πολλά, μα όχι παντού. Έπρεπε το αμάξι να περνάει σε νερό μέχρι τη μέση του. Τα μουλάρια που τόσερναν κάθε τόσο μπαίνανε μέχρι πάνω από το γόνατο στα νερά. Και από λάσπη, άλλο τίποτα. Ταξίδι βασανιστικό. Για όλους, για ζώα, για ανθρώπους. Παρά τα αυτά ο Γέροντας άντεχε. Ο Ευστάθιος αποκαμωμένος, ώρες-ώρες από τις δυσκολίες και τα τραντάγματα, κοίταζε το Γέροντα και έκανε κρυφά το σταυρό του. «Πώς αντέχει, Χριστέ μου, ο άρρωστος Γέροντας? Πού βρίσκει το κουράγιο? Εσύ, Άγιε μου Βασίλειε, εσύ και όλοι οι Άγιοι τον κρατάτε.

0: Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Τάσος Ζιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
0: Αφιέρωμα στην εικόνα του Άξιον Εστί. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ το πρώτο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πελαγίτικο ή λιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

Συνεχίζομαι χριστιανή μου, πρεσπερινά μας κηρύγματα, με θέμα την ορθόδοξη χριστιανική πίστη μας, με οδηγό μας το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, ευρισκόμεθα στο άρθρο που αναφέρεται στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Αφού μιλήσαμε μέχρι τώρα για τα μυστήρια του βαπτίσματος, του χρίσματος και της μετανοίας, σήμερα θα σας απασχολήσω για το ιερόν μυστήριο του ευχελαίου. Ένα μυστήριο το οποίο δυστυχώς, επιτρέψτε μου να πω, το παρεξηγούμε, δηλαδή του δίνουμε όχι την ορθή εξήγηση. Μερικοί άνθρωποι θεωρούν το μυστήριο αυτό ότι είναι μία πανάκια, μία διάθεση, θα έλεγα έτσι, ίσως και θρησκόληπτη. Ανοίγει ένας άνθρωπος το κατάστημά του, ένα κατάστημα, και λέει «Ελάτε να μου κάνετε ένα ευχέλαιο». Μα δεν έχει καμιά δουλειά το ευχέλαιο όταν ανοίγουμε ένα κατάστημα. Και όταν του πεις «Ναι, αλλά να ξέρετε το ευχέλαιο κρατάει πάνω από μία ώρα», τότε λέει «Καλά, αφήστε, μην το κάνετε». Το μυστήριο του ευχελαίου είναι ένα από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας. Έχει σωτηριολογικό περιεχόμενο και προσέξτε κάτι που θα πω. Είναι συνδεδεμένο με ένα άλλο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Θα σας πω ποιο. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Μέσα στα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης, όχι στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, στα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης υπάρχει αναφορά στο ευχέλαιο? Έτσι, ας το κάνουμε έτσι και διαλογικά ερώτηση. Σε ποιο Ευαγγέλιο γίνεται νήξης για το ευχέλαιο? Του καλού Σαμαρίτη. Σωστά το είπατε. Στο Ευαγγέλιο του καλού Σαμαρίτου γίνεται νήξης για το ευχέλαιο. Λέει ότι όταν ο καλός Σαμαρίτης βρήκε τον άνθρωπο μισοπεθαμένο, όταν ο Χριστός μας, ο Θεός, βρίσκει τον άνθρωπο μισοπεθαμένο από την αμαρτία, επήγε και άλυψε τις πληγές του για να τον κάνει καλά με λάδι και κρασί. Και ναι, μεν όσοι γνωρίζουν οι γιατροί την ιστορία της ιατρικής, το λάδι και το κρασί σε παλαιότερες μορφές θεραπευτικής ήταν θεραπευτικά μέσα, αλλά η Εκκλησία μας παρουσιάζει αυτά τα δύο θεραπευτικά ιατρικά μέσα, αυτή τη φαρμακευτική αγωγή, τη θεραπευτική αγωγή, μέσα από τα μυστήριά της. Και για το μεν κρασί καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, απαραίτητο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Το λάδι που το έχουμε, το έχουμε στο μυστήριο του ευχελαίου. Θα μου πείτε, το έχουμε και στο χρίσμα, το έχουμε και στο βάπτισμα, αλλά το συστατικό στοιχείο, το βασικό συστατικό στοιχείο, ως μάλλον βασικό συστατικό στοιχείο, το λάδι είναι στο μυστήριο του ευχελαίου. Καλά, αφήνουμε όλα τα μυστήρια και λέμε ότι είναι απαραίτητο το ευχέλαιο και η Θεία Κοινωνία. Ναι, γιατί όμως? Γιατί το μυστήριο του ευχελαίου, θα λέγαμε, είναι η συνέχεια, η επισφράγηση ποιου μυστήριου? Της μετανοίας, της εξομολογήσεως. Εάν προσέξουμε τις ευχές του μυστηρίου του ευχελαίου, θα δούμε ότι όλες οι ευχές είναι συγχωρητικές. Συγχώρεσε γι' αυτό, συγχώρεσε γι' αυτό, όπως τον Πέτρο, όπως τον Δαβίδ, όπως τον Άθαν, όπως την Πόρνη, όπως την Εμόρνη, όπως τον Τελώνη, όπως τον Ληστή. Οι ίδιες αναφορές που υπάρχουν στο μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως υπάρχουν και στο ευχέλαιο. Είναι συγχωρητικές οι ευχές. Γιατί τι γινότανε? Επήγαινε ο πιστός, μετανοούσε, όπως είπαμε, εξομολογεί το τα αμαρτήματα για τα οποία είχε μετανοήσει, εδεχόταν την άφεση των αμαρτιών, και ερχόταν η Εκκλησία, ο γιατρός Εκκλησία, και του βάζει και ένα φάρμακο
το λάδι του ευχελαίου επάνω στην πληγή του. Επήγαινε δηλαδή η πληγή που είχε μέσα το ξηράφι, τη σφαίρα, την πέτρα, το ξύλο που μπήκε μέσα. Επήγαινε στον πνευματικό το χειρουργό αφού αποφάσισε να το βγάλει, να το σκίσει και να το βγάλει έξω. Την έκλεινε την πληγή, αυτή είναι η συγγνώμη του μυστηρίου της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Αλλά έλεγε ο γιατρός, αλλά και για 2 μήνες, για 3 μήνες, βάζε πάνω στην πληγή της εχειρήσεως αυτή την αληφή. Έλα να σου κάνω αλλαγή στα γράμματα. Έτσι δεν είναι? Αυτό λοιπόν ακριβώς είναι το ευχέλαιο. Είναι το φάρμακο που μπαίνει επάνω στην πληγή την οποία έχουμε θεραπεύσει. Γι' αυτό είναι σημαντικό και ο, τελώνει, και ο καλός Σαμαρίτης βάζει το λάδι. Σημαίνει ότι μετενόησε, εξομολογήθηκε, συγχωρήθηκε και εσφραγίστηκε, να το πω, και με το έλαιον του ευχελαίου. Και έρχεται μετά να κοινωνήσει. Άρα λοιπόν η πρώτη ευαγγελική αναφορά του ευχελαίου είναι αυτή του καλού Σαμαρίτου. Θα δούμε βέβαια ότι υπάρχει καθαρή αναφορά του ευχελαίου στην επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Το μυστήριο λοιπόν του ευχελαίου, το οποίο θα τελεστεί εδώ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, πρώτα ο Θεός, κατά τη διάρκεια της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την Κυριακή 26 Μαρτίου, την Κυριακή 26 Μαρτίου, στον κατανυχτικό Εσπερινό, αντί για κήρυγμα, θα έχουμε ευχέλαιο. Θα έχετε ευχέλαιο. Το μυστήριο λοιπόν του ευχελαίου είναι μια ιερή τελετή κατά την οποία το σώμα αλήφεται με λάδι και έρχεται η χάρη του Θεού η οποία θεραπεύει τις ψυχικές και τις σωματικές αμαρτίες. Μα θα μου πείτε και τις ψυχικές και τις σωματικές, ναι, γιατί οι σωματικές αμαρτίες είναι συνέπεια των ψυχικών αμαρτιών. Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Και θα μου πει κάποιος, δηλαδή λέτε ότι όποιος κάνει αμαρτία παθαίνει μια αρρώστια και τα λοιπά, υπάρχει θεοδικία? Δεν εννοώ αυτό, την καθημερινή μας αμαρτία. Εννοώ τη μεγάλη αμαρτία του ανθρωπίνου γένους, την παραπωή και την αμετανοησία στο θέλημα του Θεού, την αμαρτία που εξόρισε τους πρωτοπλάστους από τον Παράδεισο. Και εξαιτίας αυτού το σώμα μας βρίσκεται σε θνητότητα και σε φθαρτότητα. Και βλέπετε ότι στενοχωρούμεθα με τους σεισμούς οι οποίοι γίνονται, με τους πολέμους οι οποίοι γίνονται, με τα προβλήματα που έχουμε. Και κανείς δεν λέει, ας γυρίσω λίγο και τα μάτια μου στον ουρανό, άνος χόμεν τας καρδίας, και να παρακαλέσω και τον Θεό. Άλλωστε ξαναλέω, το λέμε και στον παρακλητικό κανόνα, από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Εν κλίνει νυν ασθενών κατάκυμε και ουκές την ίασης της αυκή μου. Το μυστήριο αυτό του ευχελαίου τελείται από 7 ιερείς. Γι' αυτό υπάρχουν 7 Ευαγγέλια, 7 Απόστολοι και 7 ευχές. Προσέξτε κάτι. Όταν το τελεί ένας ιερεύς, είναι υποχρεωμένος να κάνει όλη την ακολουθία του ευχελίου. Το λέω διότι μερικές φορές γίνεται το εξής σφάλμα, που είναι και λίγο, με συγχωρείτε, αστείο. Λέει, εφόσον 7 ιερείς τελούν το ευχέλιο, πάει ένας ιερέας, εγώ θα κάνω, είμαι ένας, διαβάζω ένα Ευαγγέλιο και έναν Απόστολο. Όχι, αυτό δεν είναι, είναι ατελές. Τελείται λοιπόν από 7 ιερείς και φυσικά μπορεί να τελεστεί και από λιγότερους και από έναν μόνο ιερέα, ο οποίος όμως θα κάνει όλη την ακολουθία του ευχελαίου, επαναλαμβάνω. Είπα ότι στο Ευαγγέλιο γίνεται για πρώτη φορά αναφορά στο ευχέλαιο, στην παραβολή του καλού Σαμαρίτη, αλλά η αναφορά για το λάδι που δίνει χάρη Θεού, δίνει χαρά, δίνει απάλυνση, υπάρχει ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη. Αν ανοίξει την Παλαιά Διαθήκη, όπως είπε και ο γιατρός μας, με το λάδι είναι και θεραπευτικό. Έβαζαν λάδι για να θεραπεύουν. Μάλιστα αυτήν την αναφορά της Παλαιάς Διαθήκης την έχουν υπόψη τους και οι Ευαγγελιστές, γι' αυτό ο Ευαγγελιστής Μάρκος λέει,
ήλυφων ελαίω πολλούς αρρώστους και εθεράπευον. Άλυφαν με λάδι τους αρρώστους και τους θεραπεύανε. Η πιο καθαρή όμως, όπως ανέφερα, μαρτυρία μέσα στην Αγία Γραφή για το Ευχέλιο, και θα σας το διαβάσω και θα σας το μεταφράσω αν χρειαστεί το κείμενο όλο, υπάρχει στην επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ο οποίος λέει: «Ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευξάστοσαν επ' αυτών, αλείψαντες αυτών ελαίω εν το ονόματι Κυρίου, και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα και γερεί αυτόν ο Κύριος. Καν αμαρτίας ή πεποίκος αφεθήσετε αυτό». Ας σας το μεταφράσω. Είναι κάποιος ανάμεσά σας άρρωστος; Ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας ώστε να προσευχηθούν για εκείνον, αλήφοντας τον στο όνομα του Κυρίου με λάδι. Και η ευχή της Εκκλησίας θα σώσει εκείνον που υποφέρει και θα τον σηκώσει πάνω υγιή ο Κύριος. Αν μάλιστα έχει κάνει αμαρτίες και έχει μετανοήσει για αυτές, συγχωρούνται και οι αμαρτίες του. Όπως βλέπετε, εδώ πέρα ο Απόστολος μιλάει όχι για ένα ειδικό χάρισμα θεραπείας, όπως ήταν τα θαύματα. Ο Απόστολος Πέτρος εθεράπευσε Ταβίθα, ανάστησε την Ταβίθα, ο Χριστός θεράπευσε τόσους εμπεριστάτους κλπ. Αλλά περιγράφει μία ιερή τελετή, μία ακολουθία που έπρεπε να εισαχθεί στην Εκκλησία. Μια τελετή, μια ακολουθία που θα τελείται από τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας με τις ευχές και με την επάλυψη. Και προσθέτει σαν συνέπεια του μυστηρίου και την ίαση των ασθενειών και την άφεση των αμαρτιών, τη συγχώρεση. Γι' αυτό πω ότι είναι μυστήριο μετανοίας το Ευχέλιο. Δεν θα πρέπει να νοήσω με τα λόγια του Αποστόλου Ιακώβου σχετικά με τη χρήση του ελαίου ως αναφερόμενα σε συνήθι θεραπευτική μέθοδο εκείνων των χρόνων, αφού το λάδι με τις ευεργετικές του ιδιότητες δεν είναι μέσο θεραπείας για όλες τις ασθένειες, να πούμε, είναι ιατρική αγωγή. Όχι, οι Απόστολοι δεν διδάσκουν τίποτα δικό τους. Οι Απόστολοι δεν εισάγουν τίποτα δικό τους. Διδάσκουν μόνο ότι τους παρέδωσε ο Χριστός και ότι τους ενέπνευσε το Άγιο Πνεύμα. Δεν καλούν τους εαυτούς τους οι Απόστολοι και εμείς οι κληρικοί θεσπιστάς των μυστηρίων. Δεν τα θεσπίσαμε, δεν τα καθιερώσαμε εμείς τα μυστήρια, αλλά πώς λεγόμαστε; Οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού. Ο Θεός έκανε τα μυστήρια, τα θέσπισε και εμείς τα οικονομούμε, τα νέμομε μέσα στον οίκο του, μέσα στο πλήρωμά του, μέσα στην Εκκλησία. Εμείς φροντίζουμε να παντρέψουμε τους χριστιανούς, να βαφτίσουμε τα παιδιά, όχι την ίδια μέρα με το γάμο, να εξομολογήσουμε τους πιστούς, να κάνουμε το Ευχέλιο, να κοινωνήσουμε τους πιστούς, να δώσουμε την ιεροσύνη και το καθεξής. Εμείς οικονομούμε, νέμομε την περιουσία του Πατέρα μας, του Θεού, στον οίκο του, στην Εκκλησία. Και όχι μόνο οικονόμους των μυστηρίων του Θεού, αλλά και δούλους του Χριστού. Είμαστε δούλοι του Χριστού. Συνεπώς και το Ευχέλαιο, όπως το ορίζει εδώ ο Άγιος Ιάκωβος, έχει θεία σύσταση. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος το συνέστησε. Αναφερθήκαμε ήδη στην αναφορά εκείνη από την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Να δούμε και μερικές άλλες μαρτυρίες. Στην αρχαία χριστιανική γραμματεία μπορούμε να βρούμε άμεσες μαρτυρίες για το μυστήριο του Ευχελαίου στον Ειρηναίο Λιών και στον Πολύ Οργένη. Τον λέω Πολύ Οργένη, ήταν χαλκέντρος, είχε γράψει όλες τις επιστήμες, πανεπιστήμων ήταν. Βέβαια έλεγε και μερικά λάθη θεολογικά, έτσι. Μόνον ο Θεός είναι, αλλά άνθρωπος. Αργότερα έχουμε σαφέστατες μαρτυρίες, ήταν άμεσες οι μαρτυρίες του Ειρηναίου Λιών και του Οργένη, αλλά σαφέστατες μαρτυρίες από τον Άγιο Βασίλειο, το Μέγα Βασίλειο, και από τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, ο οποίος μας άφησε και ευχές για τη θεραπεία των ασθενών,
τις οποίες τις χρησιμοποιούμε την ακολουθία του ευχελαίου. Είναι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου οι ευχές αυτές. Σαφείς μαρτυρίες όμως έχουμε και στον Κύριλο Αλεξανδρίας. Τον 5ο αιώνα, αυτή είναι πριν τον 5ο αιώνα, έτσι. Τον 5ο αιώνα, ο Πάπας Ινοκέντιος ο πρώτος, είναι πριν το σχίσμα, είναι λοιπόν στην μία εκκλησία, εκείνος, δεχόμαστε έτσι τα λόγια του, απάντησε σε μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με το μυστήριο του χρίσματος, δηλώνοντας τις απαντήσεις. Το χρίσμα τελείται στους ασθενείς πιστούς. Μπορεί να τελεστεί ασφαλώς και από επίσκοπο και η εντολή του αδελφοθέου Ιακώβου προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας δεν είναι απαγόρευση να μετάσχει στο ευχέλαιο και ο επίσκοπος. Το ακριβώς αντίθετο. Ο επίσκοπος είναι εκείνος ο οποίος τελεί όλα τα μυστήρια. Εδώ να πω και ένα φιλολογικό. Φιλολογικό είναι αυτό που έχει σχέση με τις λέξεις. Ο όρος πρεσβύτερος στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες είναι συνώνυμος του επισκόπου. Δεν είναι δηλαδή όρος πρεσβύτερος αυτό που λέμε σήμερα. Δηλαδή η επίσκοπο, όταν λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι σας ονομάζω συμπρεσβυτέρους, δεν εννοεί εκείνος ως επίσκοπος τους ιερείς συμπρεσβυτέρους, γιατί δεν είναι στο ίδιο. Εννοεί ότι όλοι οι συμπρεσβύτεροι, οι συνεπίσκοποι. Άρα λοιπόν όταν λέει προς τους, εννοεί τους συμπρεσβυτέρους που λέμε το χάρισμα. Η χρήση με το αγιασμένο λάδι, το ευχέλαιο, δεν μπορεί να τελεστεί σε όσους βρίσκονται σε εκκλησιαστικά επιτήμια, λέει ο Ινοκέντιος. Γιατί το ευχέλαιο είναι μυστήριον και πώς εκείνοι που απαγορεύεται να συμμετάσχουν στα άλλα μυστήρια μπορεί να συμμετάσχουν σε αυτό. Άλλωστε είπαμε, το ευχέλαιο έρχεται μετά από την μετάνοια. Αν προηγηθεί μετάνοια, εξομολόγηση, ειλικρινής και η Εκκλησία με τη μετάνοια σου άρει το επιτήμιο, τότε μπορεί να γίνει το ευχέλαιο. Αν είσαι αμετανόητος, γιατί να σου βάλω το ευχέλαιο, να σε συγχωρέσω γιατί, για αυτό που δεν μετενόησες. Εδώ θέλω να πω και κάτι να το προσέξουν κυρίως οι νέοι γονείς. Επειδή το ευχέλαιο, όπως είπα, είναι μυστήριον της Εκκλησίας μας, ο αγιασμός δεν είναι, δεν επιτρέπεται. Είναι αμάρτημα. Όταν τελείται μυστήριο στην ενορία μας, να ερχόμεθα και να παίρνουμε πάνω στον μπαμπάκι αγιασμένο έλαιον και να πηγαίνουμε στο σπίτι. Εντάξει, θα βάλουμε στη γιαγιά, στον παππού που είναι χριστιανοί βαφτισμένοι, ναι. Αλλά δεν επιτρέπεται να βάλουμε στο αβάπτιστο παιδάκι. Το λέω ότι καμιά φορά βλέπω, έρχονται κάτι νέες μητέρες με ένα παιδάκι στο χέρι. Εντάξει, λέει, δεν είναι βαφτισμένο, δεν θα το κοινωνήσω, να του βάλω όμως λαδάκι. Άλλο το λαδάκι από το καντήλι, εδώ που έχουμε αναμένο το καντήλι, και άλλο το λάδι από το μυστήριο του ευχελαίου. Από το καντήλι στο μυστήριο του ευχελαίου. Από το μυστήριο του ευχελαίου, τα αβάπτιστα παιδιά δεν επιτρέπεται να χρύονται, να μυρώνονται. Είναι σαν να κοινωνούμε έναν αβάφτιστο. Είναι μεγάλη αμαρτία. Ούτε επίσης αυτά που είναι βαφτισμένα ή έχουν ακολουθήσει δρόμο, είναι παπικοί, είναι, πώς λέει τους άλλους, προτεστάντες ή δεν ξέρω τι άλλο. Τα μυστήρια είναι για τα μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Το ευχέλιο τελείται συνήθως, όπως είπαμε, στους αρρώστους. Όταν κάποιος είναι άρρωστος, του κάνουμε ένα ευχέλιο. Μπορεί όμως να τελεστεί και σε φαινομενικά υγιείς ανθρώπους. Και λέω φαινομενικά γιατί σε όλους μας μπορεί να υποκρύπτεται μια ασθένεια, έτσι. Όλοι μας είμαστε ασθενείς, δεν έχουμε σθένος, δεν είμαστε πανσθενείς. Όλοι μας είμαστε ασθενείς, δεν έχουμε σθένος, δεν είμαστε πανσθενείς. Πανσθενείς είναι μόνο η δεξιά.

είτε και η οικία του προσώπου υπέρ του οποίου τελείται το ευχέλιο. Μπορεί δηλαδή, αυτό λέει, προσκαλεσάστε τους πρεσβυτέρους, καλέστε τους στο σπίτι σας για να γίνει εκεί το ευχέλιο. Κανονικά, επαναλαμβάνω, πριν από το μυστήριο του ευχελαίου πρέπει να προηγείται το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Θα καλέσεις τον παπά να σου κάνει ευχέλιο. Πρέπει να έχεις πάει την παραμονή και να έχεις μετανοήσει, να έχεις εξομολογηθεί και να του πεις ελάτε αύριο να με ευχελίσετε. Γι' αυτό και στο ιερόν ευχέλαιον ο ιερεύς διαβάζει ευχές υπέρ της αφέσεως των αμαρτιών. Το είπαμε και στην αρχή. Ας μην απορούμε πώς από το ευχέλιο έφυγε η εξομολόγηση, αφού θα μου πει κάποιος, μα τώρα δεν γίνεται πια αυτό. Ξέρετε γιατί δεν γίνεται πια αυτό? Γιατί και από την εξομολόγηση έφυγε η εξομολόγηση. Και από την εξομολόγηση έφυγε η εξομολόγηση. Τι εννοώ? Πηγαίνουμε στο πνευματικό, διάβασε μου την ευχή. Ποια ευχή, παιδί μου? Ξέρεις τι σου διαβάζω? Η ευχή που σου διαβάζω λέει: όπως ο Χριστός σε συγχώρεσε τον Πέτρο, τον ληστή, την Πόρνη, συγχώρεσε και στον δούλο σου τάδε τα αμαρτήματα που μετενόησε και μου τα εξομολογήθηκε. Εάν δεν μου τα έχει εξομολογηθεί ή αν μου τα ανέφερε χωρίς να έχει μετανοήσει, δεν υπάρχει συγχώρεση. Προσέξτε το αυτό. Μην νομίζετε ότι πάτε σας διαβάζουν την ευχή και είσαστε εντάξει. Τίποτα. Είναι σαν να κάνουμε το χέρι μας έτσι στον αέρα. Δεν κάνουμε τίποτα. Δυστυχώς, από το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως έχει φύγει και η μετάνοια και η εξομολόγηση. Και είτε πάμε και λέμε πράγματα, τον πόνο μας, τι μας βασανίζει, μα δεν είναι αμαρτία του τι σε βασανίζει. Και κάθεσαι 2-3 ώρες και λες και δεν αφήνεις και τον παπά να κάνει το πνευματικό του έργο, μα του λες τον πόνο σου και τα λοιπά. Πες, δεν μιλάω με την πεθερά μου, δεν μου συγχώρεσέ με. Θα σε συγχωρέσει που δεν μιλάς με την πεθερά σου, είναι ξύγνωστο αμάρτημα. Δεν μου συγχώρεσέ με και το μετάνιωσα, τι να κάνω. Θέλει κουράγιο, αλλά εντάξει, το μετάνιωσα. Και όταν το μετανιώσεις, θα έρθεις να πάρεις την συγχώρεση αφού το μετάνιωσες και μπορείς μετά να δεχθείς και το ευχέλιο. Αλλά διαβάστε μου την ευχή. Ποια ευχή? Τι να σου συγχωρήσω με την ευχή? Έχει φύγει δυστυχώς, χριστιανοί μου, και από την εξομολόγηση, εξομολόγηση. Η ορατή πλευρά του μυστήριου, αυτά που βλέπουμε τώρα, είναι η χρήση με το αγιασμένο λάδι, αυτό που κάνουμε, από τον ιερέα που τέλεσε το μυστήριο. Στις χρήσεις στο πρόσωπο, ή η χρήση στο πρόσωπο, ή στα χέρια, ή στα πρόσωπα, υπέρ των οποίων τελέστηκε το ιερό ευχέλιο. Οι χρήσεις γίνονται σταυροειδώς, για να ξέρετε και τι πρέπει να προτείνεται στον ιερέα. Στο μέτωπο, κάτω από τα χείλη, στις παριές, στα μάγουλα και από τις δύο πλευρές και των δύο χεριών. Σε μία ξενόγλωση ορθόδοξη δογματική έχει γραφτεί ότι οι χρήσεις από τον ιερέα είναι 7. Στο μέτωπο, στα ρουθούνια, στα μάγουλα, στα χείλη, στο στήθος και στις δύο πλευρές των χειρών. Είναι του Ρομαζάνσκι. Εμείς όμως στην ρωμαϊκή παράδοση έχουμε υιοθετήσει αυτό που ανέφερα πριν από λίγο. Χρείοντας ο ιερέας τον πιστό, λέει, χρείεται ο δούλος του Θεού τάδε, Ευστράτιος, αναγνώστης, έλεον αγαλισκίασιν ψυχήστε και σώματος. Και οι ψυχικές ασθένειες, οι αμαρτίες και οι ασθένειες του σώματός μας. Στην ξενόγλωση αυτή δογματική που είπα, ο ιερέας διαβάζει μία ευχή που βρίσκεται στο τέλος της παρακλήσεως των ασθενών. Υπάρχει και στο ευχέλιο μετά την ευχή του πρώτου Ευαγγελίου. Λέει: Πάτερ Άγιε, ιατρέ των ψυχών και των σωμάτων ημών, κοπέψα στο μονογενή σου Υιό κτλ. Αλλά να τον λέει αυτό το πράγμα σε καθέναν, καταλαβαίνετε, για λόγους χρόνου υιοθετήθηκε το «χρείεται ο δούλος του Θεού τάδε, ησίαση, ψυχήστε και σώματος». Αυτή είναι η ορατή πλευρά του μυστήριου, αυτά που

η αόρατη πλευρά του μυστηρίου, αυτά στα οποία μειούμεθα μυστήριον μοίησης, είναι πρώτον η ανακούφιση και η παρηγοριά και η εμψύχωση του ανθρώπου που αλήφεται με το λάδι του ευχελαίου, με το αγιασμένο λάδι, στην περίπτωση που αυτός είναι ασθενής, όπως και αν το θέλει ο Θεός, είναι προς το συμφέρον της αιτήσεως η αποκατάσταση της υγείας του. Έπειτα είναι η ίαση της ψυχικής ασθενείας του, από την οποία προέρχεται και η σωματική ασθένεια, η άφεση των αμαρτιών εκείνων που για λόγους ανεξάρτητα από τη θέλησή του δεν πρόλαβε να εξομολογηθεί. Ανεξάρτητα από τη θέλησή του δεν πρόλαβε να εξομολογηθεί. Αλλά για την καλή ερμηνεία της παρεχομένης αφέσεως των αμαρτιών με το μυστήριο του ευχελαίου, πρέπει να έχουμε υπόψη αυτό που έχουμε πει, ότι πριν από το μυστήριο ετελείτο το μυστήριο της εξομολογήσεως. Κάθε όμως μυστήριο παρέχει άφεση αμαρτιών. Και η Θεία Κοινωνία είναι η άφεση αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνια. Έχω πει ότι και μετά το γάμο, μόλις τελειώσει ο γάμος, ο γαμπρός και η νύφη εκείνη την ώρα είναι άγιοι. Έχει τελεστεί επάνω τους μυστήριο. Μόλις τελειώσει ο γάμος, ο γαμπρός και η νύφη με το διευχόν είναι άγιοι. Από εκεί και πέρα πρέπει να προσέξουν να μην προσθέσουν άλλα αμαρτήματα. Γι' αυτό σε κάθε ακολουθία, σε όλα τα μυστήρια τι λέμε, υπερηγία, σωτηρία, αφέσεως των αμαρτιών, συγχωρήσεως των πλημελημάτων, σε όλα τα μυστήρια δεν λέμε αυτή την αίτηση, σε παντού υπάρχει αυτό. Αλλά ούτε το ευχέλαιο, προσέξτε το όμως, το λέμε παντού, αλλά ούτε το ευχέλαιο, ούτε κανένα άλλο μυστήριο μπορεί να αντικαταστήσει το μυστήριο της μετανοίας. Δηλαδή ότι ναι, έρχεται η άφεση των αμαρτιών, αλλά έρχεται μόνο, επαναλαμβάνω, όταν μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας. Όχι να πάμε, γι' αυτό είπα το μυστήριο το άλλο, δεν λέγεται μυστήριο, το είπα την προηγούμενη φορά, εξομολογήσεως, λέγεται μυστήριο μετανοίας. Δεν έχει σημασία να πάω να τα πω στον παπά, σημασία έχει να πάω στον παπά και να του πω τα αμαρτήματα που έκανα και για τα οποία έχω μετανοήσει και δεν θα τα ξανακάνω. Παρά το γεγονός ότι το κάθε μυστήριο δίνει άφεση, δηλαδή θεραπεία, και το κάθε μυστήριο, όμως κάθε μυστήριο είναι αναντικατάστατο ως προς τον ειδικό σκοπό για τον οποίο επιτελείται. Μόνο το βάπτισμα μας βαφτίζει. Λέμε πως εξομολόγηση είναι το δεύτερο βάπτισμα. Να είναι το δεύτερο βάπτισμα. Αλλά αν δεν έχει τελεστεί το βάπτισμα, δεν το κάνεις το δεύτερο βάπτισμα. Και ειδικό μυστήριο για την άφεση των αμαρτιών είναι το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Στην περίπτωση του ευχελαίου, το μυστήριο αυτό θα λέγαμε είναι μια συνέχιση των θαυματουργικών θεραπείων του Χριστού. Πάντοτε ο Χριστός μας δίδασκε πως η αρρώστια είναι η ίδια η αμαρτία. Και κατά τη θεραπεία πολλών ασθενών έλεγε την γνωστή προτροπή, ποια ήταν? Πορεύου μη τι αμάρτανε. Σήκω πάνω, πήγαινε, μη και τι αμάρτανε. Και όταν έκανε καλά τον παραλυτικό, τι του είπε? Άρων το κράβατό σου και περιπάτη, ή του είπε αφέονται εσύ οι αμαρτίες σου? Και με τον τρόπο αυτό έδειχνε ο Χριστός ότι οι αρρώστιες μας οφείλονται στις αμαρτίες μας. Συνεπώς η θεραπεία των ασθενειών διαφέρει από μια απλή ιατρική αγωγή, γιατί εδώ πρόκειται για θεραπεία ασθενειών της ψυχής, αμαρτιών, που μας εντάσσει η θεραπεία αυτή στο σώμα της Εκκλησίας. Είδατε τι έγινε πρόσφατα με την πανδημία. Όσοι ήταν άρρωστοι τους βάζαμε καραντίνα. Έπρεπε να γίνουν καλά για να μπορούν να πάνε στη δουλειά τους, να πάνε στο σχολείο κλπ. Άρα πρέπει και ο πνευματικός ασθενής, με ωμέγα πνευματικός ασθενής, να θεραπευθεί πνευματικός και σωματικός για να ενταχθεί και πάλι υγιής στο σώμα της Εκκλησίας. Η όλη ύπαρξη του μέλους αγιάζεται σε αυτή την ένταξη. Όπως μπαίνει μέσα στην Εκκλησία ο πνευματικός ασθενής, αφού είναι άγιο το σώμα της Εκκλησίας, γιατί άγιος είναι ο Χριστός, μπαίνουν μέσα οι ασθενείς και θεραπεύονται και αγιάζονται.

βάπτιζονται. Αυτή είναι η θεραπεία, να γίνουν άγιοι. Γι' αυτό μου λένε, μα ξέρει, ο τάδε έχει κάνει αυτό το αμάρτημα, άλλο έκανε αυτό το αμάρτημα, ο άλλο αυτό το αμάρτημα. Είναι όλοι μέσα στην εκκλησία. Η εκκλησία δεν παθαίνει τίποτα. Αυτού που έχουν κάνει τα αμαρτήματα, του θέμε μέσα στην εκκλησία για να του κάνουμε καλά. Και εδώ λοιπόν πρόκειται για μία έκφανση του συνόλου της ζωής του εκκλησιαστικού σώματος, όπως γράφει ένας Έλληνας καθηγητής της δογματικής. Συνεπώς, το ευχέλαιο, επειδή περιέχει πολλές ευχές υπεραφέσεως των αμαρτιών, είναι αναγκαίο στις περιπτώσεις των βαρέως ασθενούντων που δεν μπορούν να κάνουν. Αυτό είναι ότι χωρίς τη θέλησή τους δεν εξομολογήθηκαν. Καταλάβατε. Δηλαδή, πα και κάνει ευχέλιο σε κάποιον ο οποίο, ενώ θα ήθελε να εξομολογηθεί, είναι κάποιο σε καταστολή, σε νάρκωση, έτσι, δυσκολεύεται να μιλήσει. Του κάνει το ευχέλιο ώστε αυτά που πιθανόν θα ήθελε να πει, εάν δεν τα είπε, όχι γιατί δεν ήθελε να τα πει, γιατί δεν μπορούσε να τα πει, αυτά συγχωρούνται. Γιατί ο Χριστός ξέρει η καρδιά μας ποια θέλει να πει. Το καταλάβατε. Ο Χριστός ξέρει ποια θέλει να πει η καρδιά μας. Και όταν φτάσουμε τις τελευταίες στιγμές της ζωής μας και δεν μπορούμε να πάμε να εξομολογηθούμε, γίνεται το ευχέλαιο, επειδή ξέρει ο Χριστός ποια λέει μέσα η καρδιά μας, αυτό ήθελα τώρα να το εξομολογηθώ, αλλά δεν το κάνουμε, εκείνο μας το συγχωρεί ο Θεός με το ευχέλαιο. Έτσι, όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος, η ευχή της πίστεως σώσει τον γάμοντα. Κάν αμαρτίας, είπε ποιηκός, αφαιθήσετε αυτό. Θα ήθελα πριν τελειώσω δύο επισημάνσεις. Πρώτη, η ευχή της πίστεως. Τι σημαίνει η ευχή της πίστεως? Αν το κοιτάξουμε επιφανειακά, φιλολογικά το πω πάλι έτσι, λέμε η κάθε ευχή, κάθε προσευχή που γίνεται με πίστη. Δηλαδή, αν την ώρα του μυστηρίου του ευχελαίου κάποιος δεν έχει πίστη, το μυστήριο δεν γίνεται, το λάδι δεν είναι, δεν αγιάζεται, αυτό σημαίνει δεν γίνεται το μυστήριο, γίνεται. Άρα τι εννοεί εδώ η ευχή της πίστεως? Εννοεί η ευχή της εκκλησίας. Η πίστη μας λέγεται εκκλησία και η εκκλησία μας λέγεται πίστη. Ο χριστιανισμός, το έχω ξαναπεί, δεν είναι θρησκεία. Σας έχω ξαναπεί, εγώ είμαι άθρησκος. Εγώ είμαι άθρησκος. Τι σημαίνει θρησκεία? Ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τι είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι έτσι, έτσι όπως μου έρχεται εμένα, όπως μου αρέσει. Όχι! Αυτό είναι η θρησκεία. Δεν είναι αυτό το πράγμα ο χριστιανισμός. Γι' αυτό είπα είμαι άθρησκος. Ο χριστιανισμός είναι η φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο. Ή το πιστεύεις ή δεν το πιστεύεις. Είναι η εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Άρα εμείς δεν έχουμε θρησκεία. Έχουμε πίστη και εκκλησία. Έχουμε θεολογία. Άλλο η θεολογία, άλλο η θρησκεία και τα θρησκευτικά. Αυτή λοιπόν είναι βασική αρχή, γιατί η προσευχή που γίνεται από έναν χριστιανό είναι η προσευχή που κάνει η εκκλησία σε μυστήριο και οπωσδήποτε ακούγεται. Αν ένας χριστιανός κάνει μια προσευχή, μπορεί να ακουστεί, μπορεί να μην ακουστεί. Η προσευχή της εκκλησίας οπωσδήποτε ακούγεται, έστω κι αν είναι αμαρτωλός και ο κληρικός που την επιτελεί. Γι' αυτό και μας λέει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, η ευχή της πίστεως η εκκλησία δεν έχει. Η εκκλησία έχει και την άλλη της ονομασία, λέγεται πίστης. Πίστης. Πουθενά μέσα στο Ευαγγέλιο δεν υπάρχει λέξη θρησκεία, σκεφτικά. Υπάρχει όμως η λέξη πίστης και η λέξη εκκλησία. Και η τελευταία μου παρατήρηση. Τι γίνεται με το μυστήριο του ευχελαίου στους χριστιανούς που δεν είναι ορθόδοξοι, που είναι λοιπόν εκτός εκκλησίας, στους προτεστάντες και τους ρωμαιοκαθολικούς? Οι προτεστάντες, οι διαμαρτυρόμενοι, αυτοί που απέρριψαν και την Ορθόδοξη Εκκλησία και τον Πάπα μετά. Άρα, τον Πάπα καλά έκανε και τον απέρριψαν, αλλά τον απέρριψαν στραβά. Αντί να έρθουν πάλι στα σωστά, πήγαν ακόμα πιο μακριά. Δηλαδή, ας πούμε, η Ορθόδοξη πίστη είναι, ας πούμε, στοιχείο. Κάνει κάποιος ένα λάθος, πλάνη, φεύγει από την
την πόλη της Χίου, πάει στην πρώτη πλάνη, στον κάμπο, και αντί αυτός που είναι στον κάμπο και είδε το λάθος, να πει ξαναγυρίζω στη Χίο, πάει ακόμα πιο μακριά στους Ολύμπους. Αυτό είναι ορθόδοξοι ρωμαιοκαθολικοί προτεστάντες, ακόμα πιο μακριά. Οι προτεστάντες λοιπόν απέρριψαν το μυστήριο του Ευχελαίου. Αν και ο Λούθυρος στην αρχή δεν διαφωνούσε στο να επιτραπεί να τελείται. Πάντως μετά το απέρριψαν. Οι ρωμαιοκαθολικοί το τελούν σαν τελευταίο εφόδιο στην επιθανάτια κλίνη και το ονομάζουν «εξτρέμα ούνκτιο». Από τους παλαιούς όμως χρόνους στην Εκκλησία, στους βαρέως ασθενείς διδόταν η Θεία Κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του Χριστού. Δηλαδή δεν κοινωνούν τους ασθενείς, κάνουν ευχέλιο. Όχι, εμείς κοινωνούμε τους ασθενείς. Και θα σας πω ένα περιστατικό μόλις τελειώσω. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να παραλείψουμε και το ευχέλιο. Να κάνουμε το ευχέλιο που θα τους κοινωνήσουμε. Και για να σας αποδείξω, συγγνώμη που είναι το ρήμα που χρησιμοποιώ, αλλά το χρησιμοποιώ ενσυνείδητα. Για να σας αποδείξω αυτό που σας λέω, ότι στους βαρέους ασθενείς πρέπει να δείτε τη Θεία Κοινωνία όταν το αντιλαμβάνονται, θα σας πω ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στην αναξιότητά μου. 27 Δεκεμβρίου 2011. Ένα μήνα και 20 μέρες επίσκοπος εδώ στη Χίο. Λειτουργούσαμε στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου στο νοσοκομείο. Ο πατήρ Ιωάννης της Λετσένης, ταπεινότητά μου, και αρχιδιάκονος τότε ο πατήρ Κύρικος Φαράκλης. Μόλις τελειώσαμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, επήραμε την Θεία Κοινωνία και επήγαμε και επισκεφθήκαμε όλους τους θαλάμους του νοσοκομείου για να κοινωνήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να κοινωνήσουν, και ήθελαν να κοινωνήσουν πάρα πολύ. Επήγαμε σε έναν θάλαμο όπου υπήρχαν, αν δεν απατώμε, τρεις κυρίες, οι δύο νομίζω κοινώνησαν, ήταν στο κέντρο και αριστερά, και δεξιά ήταν η είσοδος του θαλάμου, όπως μπαίναμε μέσα υπήρχε ένα παραβάν, και δίπλα στο παραβάν ήταν μια κυρία την οποία την φρόντιζε μια συμπολίτησά μας, μια αξιόλογη κυρία εδώ από την πόλη της Χίου. Μου είπε η κυρία η οποία φρόντιζε την ασθενή, 27 Δεκεμβρίου, μου λέει, σεβασμιότατε, δεν ξέρω αν μπορεί να κοινωνήσει, διότι από τις αρχές Ιουλίου βρίσκεται ουσιαστικά σε κόμμα. Δεν τρώει, δεν κινείται, δεν κάνει τίποτα. Ήταν τα μάτια σχεδόν μισόκλειστα, τα χείλη σφαλισμένα, σε μία στάση. Από αυτή τη στάση όλους αυτούς τους μήνες δεν έκανε καμία απολύτως κίνηση, καμία κίνηση, τίποτα. Ήταν αυτό που λέμε φυτό. Την συντηρούσαν οι γιατροί προς έπαινόν τους με φαρμακευτική αγωγή, με ενδοφλέβιες ενές κλπ. Λέω, επειδή η κυρία αυτή δεν καταλαβαίνει, δεν μπορούμε, δεν αντιλαμβάνει να την κοινωνήσουμε, πρέπει να γνωρίζει, να συνειδητοποιεί ότι κοινωνεί του σώματος και του αίματος του Χριστού. Τι να κάνουμε, μου λέει. Λέω, ακούστε, θα της δώσουμε μια ευλογία. Και όπως κρατούσα το Άγιο Ποτήριο, ξέρετε, τα περισσότερα Άγια Ποτήρια έχουν μια κοιλότητα στη βάση, επία και το τοποθέτησα να ακουμπήσει η βάση του στο μέτωπό της, με τη Θεία Κοινωνία μέσα. Έτσι ακούμπησε. Και να έχει τη χάρη του Θεού. Και εκείνη τη στιγμή ήταν κι άλλοι μάρτυρες και νοσοκόμες και λοιπά. Και εκείνη τη στιγμή οι ασθενείς, μόλις την ακούμπησε η Θεία Κοινωνία με το σώμα και το αίμα του Χριστού, το Άγιο Ποτήριο, έκανε τις εξής δύο κινήσεις. Τρεις κινήσεις μάλλον. Ελάχιστα χιλιοστά άνοιξαν τα μάτια της. Από την κόφη του ματιού που βρίσκεται κοντά στην μύτη, δεν θυμάμαι ποιο μάτι αυτά δύο ήταν, έσταξε μια σταγόνα δάκρυ και
έκανε μία μικρή κίνηση ανοίγοντας τα χείλη της και αφήνοντας λίγο μία μικρή δίωδο να ελευθερωθούν τα σφιγμένα δόντια της. Η κυρία η οποία την φρόντιζε, πριν από λίγο ήταν εδώ ο γαμπρός της, γιατρός τώρα έχει φύγει, η κυρία που την φρόντιζε και οι νοσοκόμες, συγγνώμη για αυτό, μπήκαν στους διαδρόμους και φώνασαν. Και εκείνη τη στιγμή αμέσως λέω στον πατέρα Κύρικο, έλα εδώ, βοήθη, παίρνω την Αγία Λαβίδα και ελαφρά την περνάμε με λίγη προσπάθεια μέσα από την μικρή δίωδο που άφησαν τα δόντια της και κοινωνούμε αυτή τη γυναίκα. Και όταν έγινε η θεία μετάληψη, το δάκρυ άρχισε να τρέχει να γίνεται μεγαλύτερο στο μάτι της. Μετά από κάποιες ημέρες η γυναίκα αυτή ανέβηκε στον ουρανό.

0: δεν θα έχουμε εσπερινό κήρυγμα, αλλά θα έχουμε το εσπερινό κήρυγμα την Κυριακή της Τυρινής. Και επειδή ολοκληρώσαμε και το μυστήριο της Ευχελαίου, το επόμενο μυστήριο με το οποίο θα ασχοληθούμε θα είναι το μυστήριο της Ιεροσύνης. Μένει το μυστήριο της Ιεροσύνης, το μυστήριο του γάμου και μένει πια στο τέλος η αυτοκράτηρα, ο αυτοκράτορ των μυστηρίων, η Θεία Ευχαριστία. Άρα από την επομένη Κυριακή θα αναλύσουμε το μυστήριο της Ιεροσύνης στα κηρύγματά μας. Και πάλι χριστιανοί μου, εύχομαι η χάρη του Τριαδικού Θεού να αγιάζει και να φωτίζει όλον τον κόσμο. Αμήν.
1: Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα πιάτα που την κουκλατήριο μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίζοντα και παγωτά.
0: Summer Camp των εκπαιδευτήριων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του άξιον εστί.
3: Γέροντας της Πάτμου, Άγιαν Φιλός Ματής. 1889-1970.

μέρος εν δέκατον. Ανιδιοτέλεια και το αφιλοχρήματον. Ως αληθής μοναχός ο γέρον Αμφιλόχιος είχε επιτύχει την εκοπήν της σχέσεως με τα πάθη και μάλιστα με το πάθος της φιλαργυρίας. Αξιόπιστον πρόσωπον διηγείται το εξής περιστατικόν. Ο γέροντας βρισκόταν στη μονή του Θεολόγου τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας της αδελφότητος των Μοναζουσών, όταν μετά των Εσπερινών, αφού έφυγαν για τα κελιά τους όλοι οι πατέρες, κάποιος γνωστός του ξένος τον επλησίασε και παράμερα στον Άρθικα του εμέτρησε πάνω στο στασίδι 60 χρυσές λίρες. Ο γέροντας δεν ήθελε να τις πάρει λέγοντας «Φίλε μου, αυτά ανήκουν στον Άγιο Θεολόγο». «Όχι, γέροντα», επέμενε εκείνος, «εγώ σου τα δίνω, γιατί έχεις πολλές ανάγκες τώρα που οικοδομήσεις τον Ευαγγελισμό». Όμως ο γέροντας στο τέλος τον έπεισε και τον κατάφερε να ρίξει στο κυβότιο του Θεολόγου το ποσόν. Τη σκηνή αυτή την παρακολούθησε ο τότε πορτάρης της Μονής, Γιακουμής Πουλιέζος, ο οποίος και ανέφερε τούτο εις γνωστών πνευματικών πρόσωπων. Συνεβούλευε δε χαρακτηριστικός. Ο άνθρωπος όταν δεν ζητά τα δικαιώματά του θα φωτίσει ο Θεός τον άλλο να του τα δώσει. Σχετικός με την αφιλοχρηματία του, μοναχή της Μονής αφηγείται τα εξής. Ποτέ δεν είχε στην τσέπη του χρήματα. Όταν όμως είχε ανάγκη του παρουσίαζε ο Θεός και όταν του λέγαμε «Μα γέροντα μην τα δίνεις όλα, κράτησε να έχεις», εκείνος απαντούσε «Μα είμαι ιερεύς, μπορώ να πω ψέματα πως δεν έχω». Φιλοξενία. Εάν η φιλοξενία είναι θυγάτηρ της αγάπης, ο γέρον Αμφιλόχιος, του οποίου η καρδία ή το πλήρης αγάπης, είχε να ανεπτυγμένη εις ύψιστον βαθμό την αρετήν της φιλοξενίας. Εμοναχέ του Ιερού Κοινοβίου αφηγούνται μεταξύ των άλλων και το εξής σχετικός με τα φιλόξενα αισθήματά του. Μία ημέρα που αποχαιρετούσε ξένους, μετά από οκταήμερον φιλοξενία στο μοναστήρι, είπε ενώ είχαν απομακρυνθεί «Ξένους ξένιζε ή να μη Θεού ξένος γένει». «Γέροντα», του είπε κάποιο πρόσωπο, «μόνο εσείς το κάνετε ευχαρίστως». «Όχι εμείς». Και τότε είπε εκείνος αυστηρά «Ό,τι κάνει ο γέροντάς σας πρέπει να κάνετε κι εσείς. Εγώ πήγα σε ξένα μέρη και ξέρω εκ πείρας τι θα πει φιλοξενία. Και ένα χαμόγελο μόνο είναι αρκετό να φέρει την ανακούφιση και τη χαρά στην καρδιά του ξένου». Γράφει ο προαναφερθής υποτακτικός του πατήρ Αμφιλόχιος σχετικός. «Όλους τους αγαπούσε ο γέροντάς μας, ιδιαιτέρως όμως τους ξένους. Όλα τα παρατούσε για να κοιτάξει ένα ξένο, για να τον ευχαριστήσει, να τον κάνει να αισθάνεται πιο άνετα, πιο ευχάριστα. Δεν κοίταζε ο γέροντάς μας προέλευση, κοινωνική θέση, εθνότητα και θρήσκευμα. Εμπρός του έβλεπε πάντα μια ψυχή, μια εικόνα Θεού, έναν άνθρωπο για τον οποίον σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός μας. Γι' αυτό μπορούσε εξίσου εύκολα να τους αγαπά όλους, αλλά και από όλους να αγαπάτε. Τον ξένο προτιμούσε να τον ξεναγεί πάντα ο ίδιος. Ίσως το καμπανάκι του τις πιο πολλές φορές χτυπούσε για να καλέσει τις αδελφές να σερβίρουν τον ξένο, να στρώσουν τραπέζι για τον ξένο. Όταν μπορούσε, έτρωγε πάντα με τους φιλοξενουμένους του και συζητούσε για χίλια δυο μαζί τους, ρίχνοντας πάντα με κατάλληλο και επιδέξιο τρόπο το πνευματικό αλάτι σε κάθε συζήτηση. Και όταν ήρχε το η ώρα να φύγει ο ξένος, μαζί με τις τόσες ευχές του έκανε και τόσα βήματα για να τον φέρει μέχρι την εξώπορτα της Μονής και πιο μακριά ακόμη. Ήθελε να σταλάξει μέσα στην καρδιά του και την τελευταία ακόμη ρανίδα της αγάπης του. Να τον υποχρεώσει με τους τρόπους του να αγαπήσει εκείνον που υπηρετούσε και στο οποίο τα παραγγέλματα ήταν πάντα πιστός και αφοσιωμένος. «Ευχαριστούμε για τη χαρά που μας εδώσατε. Μας εδώσατε μεγάλη χαρά». Αυτές ήσαν οι φράσεις που έκαναν τους ξένους να τον αγαπούν διπλά. Δεν τις έλεγαν μόνο τα χείλη του, ήταν το ξεχύλισμα της καρδιάς του. Ο αγαθός άνθρωπος